πάλι το. Σταμάτησε τα άλογα που τρέχανε στη σκέψη μου και λίγα μέτρα πριν από το γκρεμό. Με κοίταξε για λίγο επάνω από τον νόμο τη.

γλάρο στα μαλλιά. Έκανε τα πάντα να μοιάζουν πιο ξεκάθαρα. Πιο καθαρά ξεχώριζαν ανάμεσα στο πλήθος τα μετά.

φουλάρο στα μαλλιά. Έκανε τα πάντα να μοιάζουν πιο ξεκάθαρα, πιο καθαρά ξεχώριζαν ανάμεσα στο πλήθος τα μεταμφιεσμένα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 4.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

κοντημένη μέρα. Κάνε μας συντροφιά, οδήγησέ μας τώρα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.
2: Έχω ένα μυστικό, ένα μικρό σταυρό στο σώμα μου.

άσχημα σε μια ερημιά. Τι κάναν οι αγάπες σου πατώντας τις μύτες. Το έξι μέθησε και έγινε εννιά. Κι οι μέρες σου αλλάξανε και γίνανε νύχτες. Έφυγες γρήγορα μα ήταν αργά τα όνειρά σου. Σου την είχαν στημένη. Γύρισες πίσω να κρυφτείς τα παλιά. Μα η μηχανή σου

στην κλειδαριά δε χωρούσε. Ήσουν άγνωστο σε μια γειτονιά που από παράθυρα κλειστά σε κοιτούσε. Καράβια χάρτινα σε παίρνουν μακριά σ' ωκεανούς. Από μελάνι θλιμμένο, μες στο κεφάλι σου χαμένα.

λίγη βοήθεια την τύχη ζητάς, μα ιεροκήρυκες, γουρού και προφήτες κάναν κουμάντο από πριν τη θαφάς και το μαγείρευαν για σένα τις νύχτες. Νιώθεις αρχάγγελος μα και εξωτικό κι είναι το κλάμα ενός μωρού που σε στέλνει ταγιδευμένο σε έναν κόσμο τρελό. Όποιος αγάπησε, ο διάολος τον παίρνει. Ξαναδιαβάζεις τα γράμματα από Βανγκόγκ στον αδερφό του Τεό. Είχε στείλει σε ένα πικάπ παίζει ένας δίσκος στον κόγκ και του μυαλού σου τρελαίνονται οι μήλοι. Αποκοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Πως τα σου η θάλασσα λυκνίζεται αργά σε ένα ταγκό με παρτέ.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 5. 91 και 4 στο κόκκινο.

χωράς κι αφήνεις τις γειτονιές μουσική να γίνει.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 6.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

0: Μη παρακαλώ σας, μη λησμονάτε τη χώρα μας. Λοιπόν, ακούστε. Μέχρι να πέσει το καθεστώς Μητσοτάκη και μέχρι να αποκατασταθεί στην πλειοψηφία του ελληνικού λαού η εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, εμείς θα ξεκινάμε με αυτούς τους στίχους την εκπομπή μας. Καλημέρα λοιπόν και σήμερα. Καλημέρα αξιμέρωτα και σταράτα. Σήμερα 5η 7 Μάη 2026 εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avgi.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα βεβαίως αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο που μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Και από πού να ξεκινήσει σήμερα, ποια μπουμπούκια να βάλεις σε αυτό το μπουκέτο της καθεστωτικής Ελλάδας. Πώς να χωρέσουν όλα, ε? Πρέπει να σπουδάσεις ανθοδετική μπουκέτων για να μπορέσεις πραγματικά να τους συμπεριλάβεις όλους. Μέσα σε όλα βέβαια, μέσα σε όλα, είναι και τα σενάρια. Τα σενάρια για κάποιους που προσπαθούν να πιάσουν πόρτα. Προσέξτε. Να πιάσουν πόρτα στη Νέα Δημοκρατία για την επόμενη μέρα, λέει. Έχουν φιλοδοξίες πολλοί. Ε, δελφινάριο θα το κάνουν στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά και στην αντιπολίτευση δεν πάνε πίσω. Πολλοί έχουν πιάσει πόρτα για το χειμώνα. Αλλά σε αυτούς μόνο ο κόσμος μπορεί να δώσει μια απάντηση μαυρίζοντάς τους. Φτάνει στο σημείο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ να δηλώνει για δεύτερη φορά εχθές σε ραδιοφωνική του συνέντευξη ότι μόλις κάνει κόμμα ο Τσίπρας θα παραιτηθεί από βουλευτής. Σώπαρε μεγάλε. Για δεν παραιτήσει από τώρα. Ή δεν είσαι σίγουρος ότι θα κάνει ο Τσίπρας κόμμα? Είναι τόση πολιτική γενναιότητα. Και επειδή δεν μασάω τα λόγια μου, ο Καραμέρος το δήλωσε. Ο Καραμέρος εχθές δήλωσε για δεύτερη φορά στα παραπολιτικά ότι μόλις κάνει κόμμα ο Τσίπρας θα παραιτηθεί από βουλευτής. Γεμίσαμε, ε? Γεμίσαμε τώρα. Τελειώσαμε. Άντε τώρα να πάει ο ΣΥΡΙΖΑ συντεταγμένα, οργανωμένα να κάνει αυτό που φωνάζει από την πρώτη στιγμή ο Φάμελος. Τι φωνάζει? Ενιαίο προοδευτικό ψηφοδέλτιο. Και έρχεται βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και λέει εγώ μόλις κάνει κόμμα ο Τσίπρας θα παραιτηθώ. Παραιτήσου τώρα, δεν είσαι σίγουρος ότι θα κάνει ο Τσίπρας κόμμα? Είπαμε πόρτα για το χειμώνα. Ωραία πάμε. Καλά πάμε. Κοιτάξτε, εγώ θα τα λέω με το όνομά τους από εδώ και πέρα. Το Κρυφτούλι, αυτόν που μέχρι χθες έβριζαν τον Τσίπρα, σήμερα να εμφανίζονται και συλλήβδιν τη Δημοκρατική Παράταξη. Γιατί κοιτάξτε, εγώ στη συνείδησή μου παραμένει ο Τσίπρας, αν θέλετε, ένα κομμάτι το σημαντικότερο ίσως του ΣΥΡΙΖΑ. Στη συνείδησή μου. Και όλοι μαζί θα πηγαίναμε και θα πάμε ανάλογα με το πώς θα εξελιχθεί. Βεβαίως, γιατί όχι και με τον Τσίπρα, αλλά όχι όμως έτσι όπως γίνονται και το θέλουν μερικοί, να πιάσουν πόρτα από το χειμώνα. Σου λέει εμείς θα πάμε πρώτοι, θα παραιτηθούμε, εσείς τώρα, εντάξει. Λοιπόν, κακό πράγμα, ε? Να ξεκινάς ενώ βουίζει ο τόπος με το τι συμβαίνει στην αντιπολίτευση. Αλλά να σας πω κάτι, ενδεχομένως αν δεν είχαμε αυτά τα προβλήματα στην αντιπολίτευση, ο Μητσοτάκης να μην τολμούσε να κάνει ούτε το 1/10 από όσα κάνει. Και να σας πω κάτι, δεν τα λέω εγώ. Ο αιμονικός, ο γραφικός, όχι. Τα λέει ο Καραμαλής. Σπλάχνο των σπλάχνων της Νέας Δημοκρατίας. Εκ των σπλάχνων της Νέας Δημοκρατίας. Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο οποίος εχθές όχι μόνο λέγαμε ότι δεν θα πάει στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, σου λέει δεν θέλω να έχω καμιά σχέση με το Μητσοτακέικο, αλλά βγήκε εχθές την ώρα που γινόταν συσκέψη στο Μαξίμου πώς θα αποφύγουν τη συζήτηση στη Βουλή για το ζήτημα το ΠΚΠ των υποκλοπών. Εκείνη την ώρα επιλέγει ο Κώστας Καραμαλής να βγει και να ταχώσει αγρίως στο μητσοταγικό καθεστώς, μιλώντας για τον αγροτικό, τον πρωτογενή τομέα. Τι είπε δηλαδή ο Κώστας Καραμαλής, έτσι, ουσιαστικά ότι υπάρχει μια σκανδαλώδης και πελατειακή διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων και ενισχύσεων. Τα λέει ο Καραμαλής. Δεν τα λέμε εμείς οι αιμονικοί, οι γραφικοί. Και τα λέει, επαναλαμβάνω, για δεύτερη φορά, την ώρα που γίνονται συσκέψεις στο Μαξίμου για το πώς θα αντιμετωπίσουν τις δύο εξεταστικές ή προανακριτικές, σύμφωνα με τις προτάσεις που έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά και το ΠΑΣΟΚ, για προανακριτική όσον αφορά το ΝΟΠΕΚΕΠΕ, τουλάχιστον για τα δύο πρόσωπα, Λιβανό και Αραμπατζή, και το ζήτημα ξανά των υποκλοπών. Και τι λέει, ακούστε τώρα, λέει δεν βρίσκουν τίποτα μεμπτό. Για το Λιβανό δεν τρέχει τίποτα, κάστανο. Ούτε για την Αραμπατζή, τώρα εντάξει. Την ίδια ώρα βέβαια, προσέξτε, που γίνεται η δίκη 50 ακόμα ατόμων για παράνομες επιδοτήσεις που δήλωναν βοσκοτόπια στη Βόρεια Ελλάδα και να τα δήλωναν και εντός της χώρας θα πάει στο καλό. Ακόμα και βοσκοτόπια εκτός Ελλάδας και λιώφυτα. Δηλαδή εκτάσεις με ελιές στη Βόρεια Ελλάδα, εκεί που στη Φλόρινα, που εκεί δεν λόγω παγετού ούτε στην Καστοριά. Γίνεται η δίκη. Την ίδια ώρα ταυτόχρονα που ο ΠΚΠ ζητάει πίσω λεφτά για ενισχύσεις που έχουν δώσει πριν από 2-3 χρόνια. Για να πάρει ξεχνούμε, είναι ότι εντόπισαν κάποια στιγμή κάποιους που πήραν παράνομες επιδοτήσεις. Όχι, μια ενίσχυση που έδωσαν γενικά στους αγρότες την ξαναζητάνε πίσω. Εκείνη την ώρα λοιπόν λένε δεν υπάρχει σκάνδαλο, δεν υπάρχει τίποτα. Βεβαίως έκανε χθες ένα λάθος η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και εδώ θα τα λέμε όλα. Έστειλε κατά λάθος κλήτευση σε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να απολογηθούν για κακουργηματικού χαρακτήρα πράξης, ενώ στην ουσία είναι πλημελήματα. Ζητά συγγνώμη και επανέρχεται. Λοιπόν, αυτά, τέτοια λάθη, τέτοιες ώρες είναι βουτυράκι, όχι βουτύρο, μαργαρίνι, έτσι, φτηνό κατάσταση, στο ψωμάκι της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, δεν βλέπουν σκάνδαλο. Για τις δε υποκλοπές, είναι αυτό που, ξέρετε, το ρίχνουν στην αρχή, στα μέσα ενημέρωσης, και το παίρνουμε κι εμείς και αρχίζουμε, ότι, ξέρετε, όταν εδώ τίθενται θέματα εξεταστικής επιτροπής για εθνικά θέματα, εξωτερική πολιτική, μιας και πάει ανάμεσα στα άλλα, πρέπει να ερευνηθεί το ζήτημα της κατασκοπίας. Στην περίπτωση, λέει, αυτή, δεν μπορούν οι 120 βουλευτές της μειοψηφίας που απαιτούνται για να σταθεί η εξεταστική επιτροπή, αλλά απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία 151. Δηλαδή, μάγκες της αντιπολίτευσης, δεν μπορείτε να κάνετε εξεταστική επιτροπή, στέλνει το μήνυμα το Μαξίμου. Λοιπόν, η είδηση που είναι, πέραν των κινήσεων που βλέπουμε σε επίπεδο δελφινομαχίας στη Νέα Δημοκρατία, και ακούω χθες το βράδυ εδώ και τον Νίκο τον Μερτζάνη στον Βάπτο Χρυστακόπουλο, και πραγματικά είχε ένα τεράστιο ενδιαφέρον, αλλά μιας και αρχίζει και συζητείται πλέον, θα σας μεταφέρω και εγώ αυτές τις πληροφορίες που υπάρχουν εδώ. Και καλά έκανε ο Νίκος ο Μερτζάνης και μιλάει για φήμες που ενδεχομένως να το δούμε, αλλά εδώ δεν είμαστε πια σε φήμες, έτσι. Η δελφινομαχία στη Νέα Δημοκρατία έχει ξεκινήσει και ο Μητσοτάκης ψάχνει ένα ελικόπτερο για να φύγει. Ελικόπτερο, το λέω μεταφορικά, υπό την έννοια να βρει κάτι που θα φύγει, θα δραπετεύσει από το καθεστώς που έχει δημιουργήσει για να γλιτώσει. Αλλά επειδή είναι τόσο μα τόσο νάρκισος από τη μία πλευρά και από την άλλη, άστο, όταν λες για κάποιον ότι είναι ο μεγαλύτερος πολιτικός απατεώνας που έχει περάσει από τη χώρα, οποιοδήποτε άλλο χαρακτηρισμός περισσεύει, ακούστε τώρα ένα σενάριο που διακινούν. Έτσι. Α, καταρχήν, πέραν των δελφινομαχιών και τα λοιπά, και είναι κατάντια για τη χώρα ορισμένοι να προβάλλουν και εαυτούς ως παράγοντες επόμενης μέρας, τέλος πάντων θα τα υποστούμε όλα αυτά, τα παρατράγουδα, φαίνεται ότι ο Βορύδης αναλαμβάνει ρόλο συντονισμού επίθεσης κατά της αριστεράς γενικότερα, αλλά και μεθόδευσης για να αποτραπούν δυσάρεστες εξελίξεις για τα σκάνδαλα που βρίσκονται απλωμένα στο Μαξίμου. Στη φήμη όσον αφορά την δελφινομαχία και την προσπάθεια του Μητσοτάκη να δραπετεύσει, έχουν επιστρατεύσει για δεύτερη φορά, ένα αφήγημα για να, αν θέλετε, χρυσώσουν το χάπι. Τι μας έλεγαν πριν από μία περίπου τριετία, ότι ο Μητσοτάκης υπάρχει πιθανότητα να το καλέσει το καθήκον η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει σημαντικό ρόλο στην Ευρώπη και να μας αφήσει. Με πόνο ψυχής θα μας αφήσει, αλλά θα μας αφήσει για να πάει στην Ευρώπη. Το ίδιο φαγητό ξαναζεσταίνεται τώρα, αλλά τώρα με μεγαλύτερη φαντασία. Επειδή λέει σκέφτεται να δραπετεύσει και οι άλλοι, η Φοντερ Λάιεν από την Ευρώπη, να παραιτηθεί δηλαδή, γιατί έχουν μαζευτεί και εκεί αρκετά σύννεφα, ενδεχομένως λέει να παραιτηθεί η Φοντερ Λάιεν και να προταθεί ο Μητσοτάκης. Ναι, είναι οι Ευρωπαίοι τόσο πολύ υποχρεωμένοι στο Μητσοτάκη, που θα κληθεί, λέει, ενδεχομένως να αναλάβει επικεφαλής Ευρωπαϊκής Ένωσης, και στην περίπτωση, λέει, αυτή θα εγκαταλείψει την εξουσία. Αυτές τις ανοησίες, λένε, στη Νέα Δημοκρατία, και αυτές τις ανοησίες ουσιαστικά το περιβάλλον Μητσοτάκη καλλιεργεί για να ετοιμαστεί το φεβιό του. Αυτά κάνουν. Αλλά δυστυχώς, είπαμε, εμείς εδώ, ενώ έχουμε μπροστά μας τα σκάνδαλα απλωμένα στον ήλιο του Μαξίμου, με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και το Πασόκ, αλλά και η υπόλοιπη αντιπολίτευση, αλλά και οι δύο μαζί, γιατί φαίνεται πια καθαρά ότι το Πασόκ έχει μπει σε ένα δρόμο μπρόβας νηφικού, που λένε, μπρόβας συγκυβέρνησης με Νέα Δημοκρατία. Γιατί πραγματικά αυτά τα οποία λένε οι εμπροστοφυλακοί της νεοδημοκρατικής, αν θέλετε, στόχευση στο Πασόκ, δηλαδή Διαμαντοπούλου με τους συνεργάτες της, αρχίζουν πια και φαίνονται οι μεθοδεύσεις Ανδρουλάκη. Ίσως κάποιοι να κινούν τα νήματα στο παρασκήνιο και να λένε του Ανδρουλάκη, εντάξει, για καλό για κακό, και επειδή εσύ δεν μπορείς, ρε παιδί μου, δεν σε παρακολουθούσε ο Μητσοτάκης τώρα, βάλε εκεί ότι δεν θα συνεργάζεσαι με το Μητσοτάκη. Μα τόσο σε παρακολουθούσε. Με την υπόλοιπη Νέα Δημοκρατία έχεις πρόβλημα, ρε Νικό? Όχι, δεν έχεις πρόβλημα. Λοιπόν, αυτά τα σενάρια απεργάζονται και επεξεργάζονται, ότι με το που θα φύγει ο Μητσοτάκης, με την οποιαδήποτε πρόφαση, το Πασόκ είναι εδώ, ενωμένο, δυνατό, για να συνεργαστεί με την Νέα Δημοκρατία. Άλλωστε το πείραμα Βενιζέλου Σαμαρά έχει πετύχει. Οπότε σου λέει, να, μια χαρά, δεν τα πήγαμε? Δεν μοιράζαμε και τις θεσούλες μεταξύ μας? Λίγες εσύ, λίγες εμείς, δεν πανάχει κρίση. Άλλωστε δεν θα τα δείξει αυτά και το πώς το λέμε, το ντοκιμαντέρ του Sky. Οπότε εντάξει, σαν να μην έγινε. Όλα ξεκινούν τα δεινά της χώρας από το 2015, με το που εξέλεξε ο ελληνικός λαός τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα να κυβερνήσουν. Τότε ξεκίνησε η καταστροφή της χώρας. Έτσι δεν είναι, κύριε Ανδρουλάκη? Δεν συμφωνείτε κι εσείς? Ποιος Σαμαράς και Βενιζέλος τώρα, το 15 έχει αξία. Λοιπόν, βεβαίως εμείς λέμε όλα αυτά και προσεγγίζουμε όλα αυτά τα πράγματα, ενώ στη Νέα Δημοκρατία αύριο θα έχουν την κοινοβουλευτική ομάδα. Αύριο. Συγγνώμη. Σήμερα. Έτσι. Ευτυχώς έχουμε και την Κάμπη εδώ πέρα και μας λέει σήμερα είναι Πέμπτη. Λοιπόν, Πέμπτη όλη μέρα. Σήμερα λοιπόν η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας έχουν εγγραφεί για να μιλήσουν 40 βουλευτές. Και μάλιστα η οδηγία Μαξίμου είναι να μην λείπει κανένας. Μην προφασιστεί κανένας ότι υπάρχει δουλειά. Σας θέλω όλους εκεί, λέει ο Μητσοτάκης. Και όποιος τολμήσει να σας με αμφισβητήσει. Εντάξει, μπορείτε μεταξύ μας να τα πείτε, να γκρινιάξετε κτλ. Και αυτή είναι και η ουσία. Αλλά να αμφισβητήσει κανένας, αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, σήμερα βεβαίως υπάρχει και η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής για να δούνε πια σε επίπεδο θεσμικό, δηλαδή της Βουλής, άλλο τι λένε στο Μαξίμου, και η διάσκεψη των Προέδρων στη Βουλή, πώς θα διεξαχθούν οι συζητήσεις για τις επιτροπές που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά και το ΠΑΣΟΚ για σκάνδαλο ο ΠΚΠ και σκάνδαλο των υποκλοπών. Εχθές ο κύριος Φάμελος, για να μαζεύουμε λίγο την επικαιρότητα την οποία έχουμε απλώσει κι εμείς, είχε μια συνάντηση με τον Κώστα τον Αρβανίτη, τον ευρωβουλευτή και αντιπρόεδρο της ΛΕΦΤ. Στη σύσκεψη αυτή συμμετείχαν και δύο ευρωβουλευτές μέλη του ΛΕΦΤ, η Εστρέλα Γκαλάν και ο Φερνάντο Βαρένα. Και βεβαίως το αντικείμενο της σύσκεψης, πέραν όλων των άλλων, αλλά το βασικό ήταν το κράτος δικαίου, το οποίο, όπως είπε ο κύριος Φάμελος, και είναι πια πασιφανές, καταπατά η κυβέρνηση. Μέσα επίσης σε όλα έχουμε και τον Πιερακάκη, ένα εκ των δελφίνων. Ναι, η δελφινομαχία που θα εξελιχθεί σε δελφινάριο είναι εδώ. Ο Πιερακάκης θα διεκδικήσει, ο Μουσαφίρης θα διεκδικήσει την αρχηγία της Νέας Δημοκρατίας, τουλάχιστον αυτό λένε πολλοί και από το Γαλάζιο στρατόπεδο, και μας ενημέρωσε ότι θα προκαταβάλει πάλι ένα ποσό 6 δισεκατομμυρίων αποπληρωμής του πρώιμης αποπληρωμής του δημόσιου χρέους. Ενώ έχουμε ένα περιθώριο μέχρι το 32, η κυβέρνηση πληρώνει τώρα τα χαμηλότοκα δάνεια του παρελθόντος, είναι τα δάνεια του πρώτου μνημονίου και του δεύτερου, για να ελαφρύνει το βάρος του δημόσιου χρέους και να πέσει λύση στο 130%. Εν τω μεταξύ μπήκαμε σε μνημόνια γιατί είχαμε ξεπεράσει το 100%. Αλλά τώρα έχουμε 130 και κανένα Ευρώπη, κανένας δεν αυτό. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ το ρύθμισε. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτή την κυβέρνηση που χλεβάζει ο Σκάι με τα ντοκιμαντέρ της Βαρβιτσιώτη και της άλλης συναδέλφου, της γνωστής οικογένειας Βαρβιτσιώτη. Αυτούς που χλεβάζει το ντοκιμαντέρ του Sky. Κρίμα, γιατί το έχω ξαναπεί, ο Sky θα μπορούσε να είναι ένα μέσο ενημέρωσης που θα μπορούσε να έχει πραγματικά μία εγκυρότητα και μία αξιοπιστία που θα καθόριζε εμπολής και πράγματα. Εδώ ούτε καν η Καθημερινή δεν κρατάει πια τα προσχήματα. Κρίμα λοιπόν που ο Sky μετατρέπεται σε ένα θερέφωνο με αυτά τα ντοκιμαντέρ ορισμένων κύκλων. Κρίμα. Περιμένουμε το επόμενο ντοκιμαντέρ. Σίγουρα θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ του Παπαχελά για το μάτι. Θα δούμε και το άλλο που λένε οι πληροφορίες ότι ετοιμάζεται για τη συμφωνία των Πρεσπών. Ναι, αλλά να μην ξεχάσετε να περιλάβετε και τη δήλωση του Μητσοτάκη ότι εγώ δεν θα υποδεχθώ ποτέ πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας και τον οποίο βεβαίως πριν αλέκτορ καλωσόρισε και προσφώνησε και τα λοιπά και τα λοιπά. Μην ξεχάσετε να το βάλετε και αυτό μέσα. Ναι, τι τραβάμε. Λοιπόν, ο Πιερακάκης λοιπόν δίνει τα χρήματα και θα δανειστούμε μετά. Πληρώνουμε τα δάνεια με το 1,5% για να δανειστούμε μετά στη συνέχεια με 3,5-4% με ένα πληθωρισμό ιδίως τώρα που καλπάζει. Αφήστε τα. Λοιπόν, και πάμε στη Μέση Ανατολή για να κλείσουμε το πρώτο ημίωρο. Και σήμερα θα ικανοποιήσω και το φίλο μου τον Κώστα από εκεί, από τα βόρεια της Αττικής, που μου έλεγε χθες, γιατί δεν λες για τον Κοτζιά. Κάθε ώρα, κάθε στιγμή που περνάει, αυτό το άρθρο του Κοτζιά, ανάρτηση, είναι φωτιά. Ναι, σήμερα στη δεύτερη ώρα, αγαπητέ Κώστα, θα ξεκινήσω με την ανάγνωση, γιατί δεν χρειάζονται άλλα σχόλια. Και αυτά που κάνω εγώ καμιά φορά είναι περισσεύουν. Αυτά που λέει σε δεύτερη, ουσιαστικά είδαμε την πρώτη επιστολή Κοτζιά, τώρα έχουμε την αρθρογραφία αυτή, ανάρτηση, που δεν χρειάζεται να κάνεις άλλα σχόλια. Τη διαβάζεις προσεκτικά και λες να γιάσει η πένα σου. Έτσι Κώστα, θα ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής διαβάζοντας αυτή την ανάρτηση του Νίκου Κοτζιά. Γιατί το πράγμα έχει ξεχυλώσει εντελώς. Εντελώς όμως. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα με τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή και επηρεάζουν τη ζωή μας. Ο πληθωρισμός είναι η πρώτη εμφανέστατη εν πάση περιπτώσει παράμετρος και επίπτωση από τον πόλεμο. Βλέπουμε ότι αρχίζει και καλπάζει, ειδικά στη χώρα μας. Για να δούμε, θα το πιάσουμε το πεντάρι τώρα. Και βεβαίως στο βάθος η ενέργεια, η ακρίβεια που πυροδοτεί. Ο Τραμπ τώρα στις νέες του δηλώσεις, θα μου πεις, προλαβαίνετε να τις καταγράψετε? Όχι, ώσπου να κάνει τη μία και να τις συνειδητοποιήσουμε έρθει η άλλη. Λέει ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα ίσως υπάρχει μια συμφωνία. Ακούμε για ένα μνημόνιο συνεργασίας μιας σελίδας όπου θα περιγράφονται όλα. Τα έχουμε ξαναπεί για τα προβλήματα που έχει με το Κογκρέσο και με την γερουσία ο Τραμπ, γιατί δεν μπορεί να συνεχίσει αυτόν τον πόλεμο. Παραμένει όμως ο αποκλεισμός και μάλιστα είχαμε χθες μια επίδειξη ισχύως, δηλαδή ένα F-18 σηκώθηκε από ένα αεροπλανοφόρο και χτύπησε το πιδάλιο ενός δεξαμενόπλου υπό ιρανική σημαία, το οποίο πήγε να περάσει και να πάει στα λιμάνια του Ιράν για να φορτώσει πετρέλαιο και ακινητοποιήθηκε. Άρα εδώ παραμένει ο αποκλεισμός, οι εχθροπραξίες δεν υπάρχουν, οι επιθέσεις δηλαδή, εν όψη μιας συμφωνίας που ο Τραμπ προσδιορίζει μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Ουσιαστικά βρισκόμαστε σε μια φάση μετά περίπου από 2 μήνες όπου ενώ δεν υπάρχουν συγκρούσεις, ενώ υπάρχει αυτό το κόλλημα όσον αφορά την δυνατότητα που έχει ο Τραμπ να συνεχίσει την επίθεση, και οι τιμές του πετρελαίου καλπάζουν. Θα υπάρξει αυτή η συμφωνία? Προς το παρόν αυτοί που δεν τηρούν πια την συμφωνία είναι οι Ισραηλινοί, οι οποίοι συνεχίζουν και βομβαρδίζουν περιοχές του Λιβάνου. Μάλιστα στα τελευταία νέα είναι ότι σκοτώθηκε ο γιος του αρχηγού της Χαμάς. Αλλά βέβαια η απάντηση από εκεί είναι ότι και τα παιδιά μας να σκοτωθούν και τα λοιπά, εμείς είμαστε εδώ και πολεμάμε. Είναι...
1: 91 και 4 στο κόκκινο.

Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avg.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, αρκεί στην Ελλάδα όπως είπαμε να βρισκόμαστε σε σημείο από όπου μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. 7 παρα 25 και είμαστε εδώ για να δούμε τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας καλημέρες, τις δικές σας, το δικό σας σχολιασμό, τις ενστάσεις. Εδώ είμαστε. Είναι εύκολη διαδικασία μέσω του Viber, κάνοντας χρήση του τηλεφωνικού αριθμού 6985 87 0059. Το μήνυμα έρχεται άμεσα και εντελώς δωρεάν εδώ στο ραδιοθάλαμο του Κόκκινου. Πάμε λοιπόν, η πρώτη καλημέρα από τον φίλο του Δημήτρη από το Ηράκλειο. Καλή και αγωνιστική μέρα Γιάννη. Καλημερίζω το σταθμό μας και άπαντες στους αγωνιστές της αριστεράς. Ενότητα και αγώνα, να φύγει η δεξιά που λέγαμε παλιότερα. Υπήρχαν, τα θυμόσαστε, αέρα αέρα να φύγει. Δεν τα θυμόσαστε αυτά τα σύνθημα. Υπήρχε και ένα άλλο σύνθημα Δημήτρη που το έφωναζαν περισσότερο οι Πασόκοι και ηχούσε στις πλατείες και στις συγκεντρώσεις τότε με τον παλμό του Ανδρέα Παπανδρέου. Ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά, μόνο που το ξέχασε ο Βενιζέλος και είναι έτοιμος, ή μάλλον το έχει ξεχάσει εδώ και καιρό, και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Παιδιά, ειλικρινά έκανα αυτή τη σκέψη προημερών και τρόμαζα μόνο στην ιδέα της. Δηλαδή φανταστείτε αν δεν είχαν, αν ο Ανδρουλάκης δεν είχε μπει στο στόχαστρο των παρακολουθήσεων ή δεν είχε γίνει γνωστή ή ο ίδιος δεν είχε πάρει είδηση ότι προσπαθούσαν να τον παρακολουθήσουν. Φαντάζεστε πόσο σφιχταγκαλιασμένοι θα ήταν σήμερα οι δυο τους. Γιατί τι λέει ο Ανδρουλάκης? Όχι μας χωρίζει ιδεολογικό χάος, ότι δεν λέει αυτά. Λέει κάτι άλλο. Δεν μπορώ να συνεργαστώ με αυτούς που με παρακολουθούσαν. Κατά τα άλλα, μια χαρά τα πάμε. Κύριε Ανδρουλάκη. Λοιπόν, είπαμε. Ανδρουλάκης Μητσοτάκης 2-0. Εντάξει. Λοιπόν, κατά το ζήπεδο. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματα, αγαπητέ φίλε Δημήτρη. Έχεις δίκιο για αυτά τα συνθήματα, αλλά ξεχνάμε το βασικό, όπως είπα. Ο Νίκος, ο γιατρός από την Γεράπετρο, ο πατριώτης μου. Καλημέρα σε όλους και τους εργαζόμενους. Να είσαι καλά, Νίκο. Καλά, έχει οργιάσει η φύση, κυριολεκτικά. Είναι οι μέρες που πραγματικά δεν ηρεμεί ο επαγγελματίας, αλλά και ο ερασιτέχνης αγρότης, αλλά και αυτός πρέπει να καθαρίσει το χωράφι του, το οικόπεδό του κτλ. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα, Νίκο. Χρόνια τώρα έχω πάρει ένα θαμνοκοπτικό και κόβω χόρτα για να καθαρίσω χωράφια, ελαιόνες κτλ. Αυτό που βλέπω φέτο δεν το έχω ξαναδεί. Σε ένα λιόφυτο που πάω μέσα, και έκανα το λάθος να πω με το αυτοκίνητο, γιατί είναι και η εποχή που έχουν ξυπνήσει τα φίδια, με μπότες πάντα κυκλοφορώ μέσα στο μεγαλότσες, έτσι. Λοιπόν, τα χορτάρια δεν μου επέτρεπαν να βλέπω το δρόμο μέσα στο χωράφι, επειδή είναι ένα στενόμακρο, και πήγαινα με βάση τις κορυφές των ελαιόδεντρων που έβλεπα. Χόρτα πάνω από 2-3 μέτρα. Κυριολεκτό. Σε ένα άλλο κτήμα μέτρησα τους αγγελάμους. Οι αγγελάμοι είναι κάτι ζυζάνια που μοιάζουν με τη βρώμη ή με τα σιτάρια και τα λοιπά. Εμείς τα λέμε τα γη κάτω στην Κρήτη και αγγελάνους. Μέτρησα, Νίκο, 3-20 ύψος. Όχι ένα, σε ένα σημείο που έμπαινα μέσα και έκοβα. 3-20 ύψος. Με κάτι κονδύλους λες ήταν καλάμια. Έχει οργιάσει φύση, παιδιά. Δηλαδή είναι αυτό το πράγμα, και στην Αττική αλλά και στην Κρήτη μαθαίνω, τέτοια βλάστηση έχουμε να δούμε πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν,
έτσι να πούμε, και τα αγροτικά μας. Εμείς δεν είμαστε το ΠΚΠ, αλλά που θα μπορούσαμε. Ε? Για λόγους αρχής εγώ δεν έχω κάνει αίτηση. Λοιπόν, όταν θα πάρω σύνταξη θα το δούμε. Λοιπόν, ο Φίλιππος, καλημέρα. Μια αγωνιστική καλημέρα από την Κομωτινή. Στα αξιμέρωτα, πότε ο άσπρος πίνακας που έγινε μαύρος από το Μητσοτάκη θα ξανασπρίσει? Έλατε, έλατε. Ετοιμάζεται, λέει, θα παραιτηθεί μεταξύ μας, να μην μας ακούσουν πολύ. Θα παραιτηθεί, λέει, Φίλιππε, η Φοντερ Λάιεν, και θα πάει ο Μητσοτάκης, λέει, θα τον καλέσει η Ευρώπη για να την σώσει. Μακάρι. Ας φύγει και ας πάει, όχι κομισάριος, όχι Φοντερ Λάιεν, οτιδήποτε να είναι, μόνο να φύγει. Γιατί εκεί είχε άλλους μηχανισμούς ελέγχου. Θα μου πεις και τη Φοντερ Λάιεν. Με τα εμβόλια μια χαρά τα καταφέρει η Φοντερ Λάιεν. Λοιπόν, ο Βασίλης, είσαι στο γήπεδο ωραίτη σήμερα? Μάλιστα, αυτό χαίρομαι. Λοιπόν, καλημέρα, καλή εκπομπή, και το καθεστώς Μητσοτάκη καλά κρατεί και μαυρίζει τη ζωή μας, λέει ο Βασίλης από το γήπεδο Στίβου Ρέντι. Να σε καλά, Βασίλη μου. Και δυστυχώς αυτό είναι. Η Μαρία, καλημέρα, καλά τα λες. Υπάρχουν και μερικοί που δεν με χωνεύουν καθόλου, Μαρία, πίστεψέ με. Επειδή λέω μερικά πράγματα, έχω ένα ελάττωμα να λέω μερικά πράγματα με το όνομά τους. Ο πατριώτης μου, καλημέρα πατρίδα, καλημέρα στους συντελεστές όλους που αξιμέρωτα μας κρατάτε παρέα και καλή δύναμη. Καλημέρα και σ' όσους ακούνε, συνακροατές. Γιάννη, με το γεγονός της δολοφονίας στην Αμουδάρα Ηρακλείου, πες να ακούσουν οι ακροατές ότι δεν είναι αυτή η Κρήτη της αυτοδικίας, της ψευτοκαπετανιάς. Ωραία κουβέντα αυτή. Ας δούμε τον πατέρα του Βαγγέλη Γιακουμάκη που κράτησε την τιμή και την αξιοπρέπεια ψηλά. Ετοιμάζω λαγό, καλώσε. Δεν τρώω εγώ τέτοια πράγματα. Λοιπόν, εκτός και αν το λες μεταφορικά. Λοιπόν, πραγματικά ήθελα να κάνω ένα σχόλιο από χθες. Συνήθως αφήνω να πέσει η σκόνη και μετά. Εδώ υπάρχουν ευθύνες. Και δεν το λέω έτσι με ένα γενικό αφορισμό. Έχουμε δει έναν πατέρα. Το περιβάλλον, η νοοτροπία, ο τρόπος που μεγάλωσε, τα κακά, τα κακός κείμενα στην Κρήτη, που εν πάση περιπτώσει περί εκδίκησης βεντέτας. Που στο διάλο είναι το κράτος? Έχουμε έναν άνθρωπο που έχει καταγγελθεί ότι προσπαθεί να βλάψει το θύμα που τελικά σκότωσε. Δεν θα κάτσουμε, δεν θα παίξω ρόλο ψυχαναλυτή εγώ. Πού στο διάλειμμα το κράτος να πεις σε αυτόν τον άνθρωπο, έλα εδώ ρε. Έχασες το παιδί σου. Ζεις ένα δράμα. Το να πάνε να σκοτώσεις ακόμα ένα παιδί, δεν, ούτε το παιδί σου γυρίζει πίσω, ούτε εξηλαιώνεσαι, ούτε τίποτα. Δεν ήταν ένας θάνατος που ξέρεις, σου δώσαν ναρκωτικά, έπιασε ένα όπλο στα καλά καθούμενα και σε καθάρισε, αλλά ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει εδώ να παρεμβαίνει η πολιτεία για κάτι το οποίο φαίνεται ότι έρχεται. Αυτός ο άνθρωπος ο ίδιος το είπε, ότι είχε σταματήσει η ζωή μου και σκεφτόταν μόνο αυτό, είναι να γίνει το κλικ. Πού στο διάλο ήταν το κράτος με τις δομές του να στείλει ειδικούς? Και για τον πατέρα και για τη μάνα που πενθούσαν με τον τρόπο που πενθούσαν, είχαν κλειστεί σε αυτό το γεγονός, σταμάτησε η ζωή τους κτλ. Ουσιαστικά εδώ θα πρέπει να δικάζεται, πέραν του φυσικού αυτούργου, του 54χρονου, ως ηθικός αυτούργος, αυτό το κράτος, να μην του βάλω κανένα πρόθεμα μπροστά, που λείπει. Αυτό βεβαίως σε καμιά περίπτωση δεν δικαιολογεί την πράξη. Αλλά πού είναι το κράτος? Ο άλλος υποφέρει. Φρόντισε με τις δομές σου, με το κράτος, το κοινωνικό που έχεις, να τον βοηθήσεις αυτόν τον άνθρωπο. Και ναι, δεν είναι αυτή η Κρήτη που λέει και ο
ο φίλος μου και σύντροφος. Δεν είναι αυτή η Κρήτη. Δυστυχώς υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα στη ζωή μας. Ο Μιχάλης. Καλημέρα κύριε Στατάκη. Τι συμβαίνει άραγε με τον κύριο Φάμελο? Ο Φαραντούρης για την δήλωσή του για καλοδεχούμενο κόμμα Καρισιανού διεγράφει με συνοπτικές διαδικασίες. Για τις δηλώσεις Μαμουλάκη προχθές, Καραμέρου χθες και 5-6 ακόμα βουλευτών και κορυφαίων στελεχών, απλά αφωνία. Δεν θέλει ο πρόεδρος, δεν μπορεί, φοβάται. Κοιτάξτε, θα το πω καθαρά εγώ, γιατί όχι γιατί θέλω να υπερασπιστώ το Φάμελο. Φάμελος είναι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και έχει μια συνέπεια από την αρχή. Θέλει ένα ενιαίο προοδευτικό ψηφοδέλτιο. Αγωνίζεται προς αυτό. Αυτοί οι κύριοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αφαιρούν από το Φάμελο και από το ΣΥΡΙΖΑ το δικαίωμα, προσέξτε, το δικαίωμα, αλλά και την πρωτοβουλία για ένα πραγματικά ουσιαστικό, ενιαίο, ενωτικό ψηφοδέλτιο της προοδευτικής παράταξης. Εγώ λοιπόν λέω με αυτή την ταπεινή φωνή και χωρίς αποκούμπια, και όποιος καταλαβαίνει, ότι άμα θες να παραιτηθείς όταν θα γίνει το κόμμα Τσίπρα, να έχεις την πολιτική γενναιότητα να παραιτηθείς τώρα. Εκτός κι αν δεν είσαι σίγουρος ότι θα γίνει κόμμα. Υπονομεύει τον ΣΥΡΙΖΑ ως πολιτική οντότητα, ως ένα αν θέλετε κομμάτι το πιο μεγάλο της προοδευτικής παράταξης. Υπονομεύεται από αυτούς τους ανθρώπους. Και να σας πω και κάτι, επειδή εάν πραγματικά υπάρχει αυτή η προσέγγιση που από την πρώτη μέρα φωνάζει ο Φάμελος και η συντριπτική πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ, πάμε όλοι μαζί, θέλει ο Τσίπρας, όλοι μαζί, οργανωμένα, όλοι Τσίπρα θα φωνάξουμε και εμείς τον τιμούμε περισσότερο τον Τσίπρα. Εμείς τον τιμούμε περισσότερο. Δεν του σκάβουμε το λάκκο του. Έτσι. Δεν τον βρήσαμε ποτέ. Και ούτε θα τον βρήσουμε. Γιατί αυτοί που πιάνουν δίπλα του.

0: Αν για αυτή την προσωπική άποψη πρέπει να τιμωρηθώ, θα τη δεχτώ την τιμωρία. Και όποιος καταλαβαίνει, καταλαβαίνει. Αλλά οι καραμέριδες στην πολιτική πρέπει να τελειώσουν. Είμαι στο κόμμα μέχρι νεοτέρας. Σόπα. Σόπα. Βάστα. Ξέρετε κάτι. Είμαι ευτυχής που στα 67 μου μπορώ να λέω αυτό που αισθάνομαι. Και είμαι ακόμα πιο ευτυχής που μέχρι σήμερα και μέχρι αυτή την ώρα στο μικρόφωνο του κόκκινου δεν ήρθε ποτέ κανείς να μου κάνει υποδείξεις. Μέχρι σήμερα, μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε. Αλλά οι καραμέροι της πολιτικής πρέπει να τελειώνουν. Ή μόλις λέει γίνει το κόμμα Τσίπρα εγώ θα παραιτηθώ. Σόπα. Σόπα. Ξέρετε ποιοι θα δημιουργούν αυτά τα φαινόμενα? Εμείς. Με την ψήφο μας. Και εδώ είναι. Αν ο κύριος Καραμέρος νιώθει την ανάγκη ότι πρέπει να απαντήσει, εδώ. Ας πάρει τηλέφωνο να απαντήσει. Αλλά μερικά πράγματα απαιτούν πολιτική γενναιότητα. Γεια σου Μιχάλη. Δεν είχες πρωί-πρωί, ε? Πρωί-πρωί με τζίγκλισες. Λοιπόν, ο Βασίλης. Καλημέρα Γιάννη. Κάποιος έπρεπε να περιγράψει τι γίνεται. Μια λεπτομέρεια. Οι δηλώσεις του Καραμανλή για τον αγροτικό κόσμο γίνεται από την Αττική, ενώ γίνεται ο χαμός στην επαρχία. Ακόμα δεν ακούγεται το μήνυμα που απευθύνεται μάλλον στους Αθηναίους. Το ακούνε. Το ακούνε, φίλε. Το ακούνε, Βασίλη. Η Χριστίνα. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα στο κόκκινο. Άκουσα χθες ένα ηχητικό το πρωί. Ο απατεώνας και ψεύτης αυτιά έλεγε τι φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα ήθελα να παρακαλέσω τους εκπροσώπους του κόμματος όταν βγαίνουν στα κανάλια να φωνάζουν την αλήθεια, να μην υπάρχει πάλι ο αντι-ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αυτή η χώρα δεν υπάρχει. Μα μιλάς τώρα για τον αυτιά. Το μεγάλο. Κοιτάξτε, συναγωνίζεται το Μητσοτάκη και μπορεί να του πάρει και το ρόλο του μεγαλύτερου πολιτικού απατεώνα. Προς το παρόν τον κατέχει ο Μητσοτάκης. Ο αυτιάς με γεωμετρική πρόοδο εξελίσσεται σε μεγάλο πολιτικό απατεώνα. Εντάξει. Λοιπόν, και αν θέλει ο κύριος ας πάρει και ο αυτιάς τηλέφωνο. Εδώ είμαστε. Να, ο Δάλλας είναι εκεί και ο Καραμέρος να πάρει και ο αυτιάς προτεραιότητα θα δώσει ο Χάρης να βγουν. Λοιπόν, μας ρίμαξαν, μας έχουν κάνει και παραμιλάμε και έχουν το θάρρος, το θράσος να λένε ότι από 15 έως 19 καταστραφήκαμε. Έχω πολύ θυμό μέσα μου και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να μην τους αφήνουν να τους διακόπτουν, να λένε την αλήθεια. Μα όταν ο Καραμέρος έχει το μυαλό του πότε θα κάνει κόμμα ο Τσίπρας για να παραιτηθεί. Τι θες να έχει το μυαλό του, τι τέλος πάντων. Λοιπόν, ο Δημήτρης μας στέλνει τον καφέ του με φωτογραφία. Λοιπόν, ο Γιάννης. Καλημέρα Γιάννη. Τι γίνεται πάλι? Είναι αλήθεια ότι ο Τσακαλώτος είπε ότι κακώς ρίξαμε την κυβέρνηση των Σαμαροβενιζέλων τότε με τον Δήμα? Πού πάμε Γιάννη? Ντουγρού. Ντουγρού. Ξέρεις εσύ. Λοιπόν, ο Γιώργος. Καλημέρα. Καλά λέγοντος αλέγονται, το ζητούμενο είναι ποιος πραγματικά θα αναλάβει να διώξει το σάπιο αυτό καθεστώς. Σύντομα, με καθαρή αριστερή κατεύθυνση, όχι και πανάκι. Α, λέει ο Γιώργος από τη Σπάρτη. Εδώ δεν έχει ποιοι δηλώνουν ότι μπορούν να το ρίξουν, αλλά πώς μπορούν να το ρίξουν. Έτσι. Λοιπόν, αγαπητέ Γιώργο. Η Καλλιόπη. Καλημέρα Γιάννη και σε όλους τους εργαζόμενους. Η Περσεφόνη. Οι μόνες ιστοσελίδες που προέβαλαν την ανάτηση Κοτζιά, πολύτιμο απόσταγμα εμπειρίας, ήταν το ντοκουμέντο, το ποντίκι, παραπολιτικά, το Huffington Post και κάτι σημαίνει αυτό. Εντάξει, το καταλάβαμε. Το έχουμε εμπεδώσει, αγαπητή Περσεφόνη.
1: Ο...

0: Ο Παναγιώτης. Καλημέρα Γιάννη, Θοδωρής από Γορτινιά. Ο Ανδρέας είναι ο λόγος που γίναμε αντιδεξιοί μέχρι το μεδούλι. Και αυτοί οι πολιτικοί απόγονοι του το έχουν ξεχάσει. Γι' αυτό δεν θα ξαναδούν την ψήφο μας ποτέ. Εγώ θα προσθέσω ότι και ο Τσίπρας έφερε πάρα πολύ κόσμο στο ΣΥΡΙΖΑ. Και με τη στάση του, αλλά προσέξτε, και για τις επιθέσεις τις οποίες δεχόταν. Εγώ προσωπικά, και το λέω, δεν έχω κανένα σκελετό στην ντουλάπα μου, αυτό που με όθησε φανατικά να ταχθώ υπέρ του Τσίπρα ήταν οι επιθέσεις, πέραν της διαδρομής που υπήρχε, οι επιθέσεις που δεχόταν από το καθεστώς της δεξιάς. Εντάξει. Λοιπόν, ο Γιώργος. Με το γλύψιμο θα μείνουν όλοι αυτοί. Ο Τσίπρας φαίνεται πάρα πολύ υποψιασμένος αυτή τη φορά και δεν τους θέλει δίπλα του. Από το στόμα σου και στου Τσίπρα το αυτή. Από το στόμα σου, φίλε, και στου Τσίπρα το αυτή. Όλοι αυτοί που πάνε να πιάσουν στασίδι. Όλοι, μακάρι. Μακάρι. Μακάρι. Μακάρι. Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ να λέει: α, μόλις κάνει κόμμα ο Τσίπρας, εγώ θα παραιτηθώ. Άλιστα. Λοιπόν, η Μαρίνα. Άλλο σας δώσα, κύριε Στατάκη, συμφωνούμε για τις δηλώσεις των βουλευτών. Ο Φάμελος τι κάνει γι' αυτό? Ο Φάμελος, ακούστε, δεν είναι πολύ απλή η στάση του κυρίου Φάμελου. Έτσι, δεν άλλο εγώ ο σχολιαστής ή ένα στέλεχος μπορεί να τα ρίξει και να τα πει χήμα. Ο πρόεδρος ενός κόμματος έχει να διαχειριστεί και ένα ολόκληρο κόμμα. Τις ισορροπίες ευαίσθητες, να πάει, στόχος του Φάμελου δεν είναι να λειτουργήσει το θυμικό, αλλά πώς θα διασφαλίσει το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ. Το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να είναι και μέσα από ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο με τον Τσίπρα. Εμείς δεν το βρήσαμε ποτέ τον Τσίπρα και ούτε θα τον βρήσουμε. Αυτοί που τον έβριζαν προσπαθούν να είναι δίπλα του. Και έχει δίκιο. Είναι υποψιασμένος τώρα και δεν θα τα δεχτεί όλα αυτά. Έτσι. Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα έχω ξεχαστεί με τα μηνύματα και ούτε εφημερίδες διαβάσαμε ούτε τίποτα. Πόσα λεπτά έχω? 3. Α, προλαβαίνουμε. Θα δούμε έσοδα προς τέλεια, γιατί σας έχω υποσχεθεί ότι στη δεύτερη ώρα θα ξεκινήσω με την ανάρτηση του κυρίου Κοτζιά. Να ικανοποιήσω και το φίλο μου τον Κώστα που μου είπε χθες γιατί δεν την διάβασα. Λοιπόν, γιατί δεν αναφέρθηκα. Λοιπόν, εγώ θα αναφερθώ, θα διαβάσω. Λοιπόν, ξεκινάμε. Καθημερινή, πρώτη σελίδα. Νέο ναυάγιο για την έρευνα. Δεν προχωράει το Trust Your Straight με προϋπολογισμό 80 εκατομμύρια ευρώ. Καλά, εντάξει. Πάμε τώρα στο ριζοσπάστη. Κάτι δικά τους λένε δηλαδή. Με κουκουέις, όχι ο ριζοσπάστης, καθημερινή. Με ΚΚ ισχυρό προχωράμε μπροστά για τις νέες μεγάλες στιγμές του λαού. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Λεφτά υπάρχουν μόνο για όπλα. Πολιτική για τη φτώχεια χωρίς χρηματοδότηση εξήγηλε χθες η Κομισιόν. Βέβαια. Εντάξει. Γι' αυτό θα είναι εκπρόσωπος αυτής της Κομισιόν. Αν πάει ο Μητσοτάκης, θα είναι ασορτή. Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Ζωφερή αύξηση. Τι λέει εδώ? Ίστατη κραυγή των απελπισμένων. Ζωφερή αύξηση στις αυτοκτονίες. Μητσοτάκη, τα διαβάζεις αυτά από το σελίδα. Εστία. Διαβάζουμε Σύνταγμα επί δεξιά. Έτσι το γράφει. Διατάξεις για την προστασία της σημαίας και της γλώσσας, της στέγης των βιώσιμων αλλά όχι ισοσκελισμένων προϋπολογισμών της αλληλεγγύης των γενεών. Αυξάνονται οι βουλευτές επικρατείας σε 30 σε πρώτη φάση, απαγόρευσης καθόδου κομμάτων για εκτροπές σε εκλογές και εσωκομματική δημοκρατία. Σύνταγμα επί δεξιά. Κοίταξε, γίνεται τη θρελή στην κοινοβουλευτική ομάδα τη Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης θα πάει να του μιλήσει για τι συνταγματικέ αλλαγέ. Καλά. Φέξε μου και γλίστρυψα. Πάμε στην κόντρα. Διαβάζουμε. τορπίλη στον τουρισμό η αποχώρηση της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη. Φεύγει. Γεια σας. Λοιπόν, πάμε στα νέα. Λύση μέσω Πεκίνου στον Περσικό κόλπο. Είπαμε, ο ρόλος της Κίνας φαίνεται ότι είναι καθοριστικότατος. Λοιπόν, απογευματινή, για να δούμε, περίεργη γκάφα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, προχειρότητα που προκαλεί ερωτήματα. Ναι, όντως και σε εμάς προκαλεί ερωτήματα αυτή η προχειρότητα. Έχει τα δίκιο, σήμερα έχει τη δίκιο η απογευματινή. Και ο ελεύθερος τύπος, τα έξι σως για αφορολόγητες μεταβιβάσεις. Τι ισχύει για ακίνητα και χρήματα. Δηλαδή, το διαβάζεις στην εφημερίδα, αλλά μετά θα ξαναπάς πάλι. Ή στο λογιστή σου, ή στο συμβουλογράφο σου, ή στο δικηγόρο σου. Έτσι, για να... γιατί, εντάξει, δεν θα πάρουμε την εφημερίδα.
1: '91 και 4 στο κόκκινο. Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.
2: Η ώρα είναι 7.
1: '91 και 4.

0: Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avg.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα. Βεβαίως αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο από όπου μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Η Σοφία Ξηρικού κρατά το τιμόνι σε αυτή την πρώτη ραδιοφωνική περιπλάνηση της ημέρας, σήμερα 5η 7 Μάη 2026. Ο Χάρης Δάλλας στο τηλεφωνικό κέντρο 210-321-47. Κύριε Δάλλα, όσοι θέλουν να παρέμβουν, γιατί δεν τους αρέσουν αυτά που λέμε, βεβαίως τους δίνουμε μικρόφωνο, έτσι. Κατευθείαν. Μιλάω για τα πρόσωπα τα οποία αναφέρομαι. Λοιπόν, ο Γιάννης Πετρίδης έχει επιλέξει την μουσική. Ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης έχουν τη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στο μικρόφωνο Γιάννης Στρατάκης μέχρι τις 8. Και βεβαίως οι ακροατές του Κόκκινου που έχουν, είναι και αυτοί, είναι κάτι ζουζούνια. Εντάξει, ξέρουν, αλλά έτσι κρατάνε και ένα καρφάκι και με τζιγκλάνε συνέχεια. Τσακ, τσακ, τσακ και αρπάζομαι εγώ, Λοιπόν. Μπορούν να το κάνουν αυτό μέσω της εφαρμογής Viber, πολύ εύκολα η επικοινωνία, κάνοντας χρήση του τηλεφωνικού αριθμού 69 85 87 0059. Το μήνυμα έρχεται άμεσα και εντελώς δωρεάν εδώ στο ραδιοθάλαμο του Κόκκινου. Λοιπόν, την επικαιρότητα την περιγράψαμε στην πρώτη ώρα, είπαμε για την κυβέρνηση, είπαμε για την αντιπολίτευση, είπαμε για τον Τραμπ, είπαμε για το... για τις δελφινομαχίες που θα εξελιχθούν από ό,τι καταλαβαίνω σε δελφινάριο τελικά στη Νέα Δημοκρατία. Ο Μητσοτάκης λέει που έχει βάλει πλώρη για μεγάλα πράγματα, Ναι. Λοιπόν, θέλει να ακολουθήσει κατά πόδα την, πώς είπαμε, την Φοντερ Λάιεν. Λοιπόν, σας υποσχέθηκα στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι στη δεύτερη ώρα θα ξεκινήσω με την ανάρτηση του Νίκου Σκοτζιά, γιατί καλό είναι να λέμε για το Μητσοτάκη, για τους βουλευτές που διαφωνούν, για την εσωκομματική αντιπολίτευση Νέα Δημοκρατία, για την κοινοβουλευτική ομάδα σήμερα που μπορεί να δούμε εκεί και πράγματα και θαύματα ή να μας μεταφέρουν, αλλά για να δούμε τι γίνεται στην αντιπολίτευση. Λοιπόν, ο κύριος Σκοτζιάς, παρακολουθώντας το ίξις αφήξεις και την στάση ορισμένων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και στελεχών, έκανε μία ανάρτηση. Τι λέει λοιπόν ο κύριος Σκοτζιάς? Δεν θα σχολιάσω τίποτα. Νομίζω ότι Σκοτζιάς είναι αυτός, η μπένα του μιλάει και νομίζω ότι είναι απόλυτα κατανοητός. Υπάρχει αριστερά χωρίς ηθική, είναι ο τίτλος. Νιώθω την ανάγκη, γράφει ο κύριος Σκοτζιάς, να μιλήσω. Νιώθω να το έχω υποχρέωση και εξηγούμε. Στην αριστερά το συνέστημα και η ηθική είναι τμήμα της ίδιας της ταυτότητάς της. Αποτελούν τους ακρογωνιαίους λίθους στήριξης της εμπιστοσύνης της κοινωνίας σε αυτήν, καθώς και πηγή άντλησης δύναμης για τους αγώνες της. Αποτελεί μεγάλο πρόβλημα για όλους μας το ότι όλο και περισσότερο στην μη κομμουνιστική αριστερά εμφανίζονται φαινόμενα που δεν συνάδουν με τους ηρωισμούς και τις θυσίες στην ιστορία της, που κάθε άλλο παρασυντελούν στην αναγέννηση της ελπίδας στην κοινωνία. Ασφαλώς, γράφει ο κύριος Σκοτζιάς, το πρόβλημα δεν προκύπτει από όσους θέλουν να μετακομίσουν από ένα πολιτικό χώρο σε έναν άλλο, καθότι αυτό συνιστά αποτελεί δικαίωμα και ευθύνη, και αν χρειαστεί θα το υπερασπιστώ. Δεν είναι όμως δικαίωμά τους να επιδιώκουν να αφήσουν πίσω τους συντρίμια. Αναφέρομαι όμως σε αυτούς που πρώτα θέλουν να διασφαλίσουν την καρέκλα τους και μετά να πράξουν μετακόμιση. Που πρώτα θέλουν να διαπραγματευτούν το προσωπικό τους μέλλον και κατόπιν να μεταγραφούν εκεί που επιθυμούν. Και το χειρότερο, πρώτα θέλουν να διαλύσουν το υπάρχον από όπου σχεδιάζουν να φύγουν. Θα μπορούσε κανείς, συνεχίζει ο κύριος Σκοτζιάς, να πει ότι οι αδυναμίες είναι ίδιον της ανθρώπινης ύπαρξης. Δεν θα διαφωνήσω. Αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις φεύγεις από το χώρο που δεν σε εκφράζει και μετά διαπραγματεύεσαι με το χώρο που νομίζεις ότι σε εκφράζει ή σου διασφαλίζει την πολυπόθητη καρέκλα. Εκτός και αν είσαι γυρολόγος και πρέπει να κάνεις πολλαπλές διαπραγματεύσεις για να διασφαλίσεις την όποια καρέκλα. Δεν μπορεί την Πέμπτη να εμφανίζεσαι ως εκπρόσωπος του κόμματος Β, στο οποίο μετακομίζεις, και την Κυριακή να εμφανίζεσαι ως εκπρόσωπος του κόμματος Α, που δηλώνεις ότι πρέπει να εγκαταληφθεί. Δεν μπορεί ούτε η ηγεσία αυτού του κόμματος να παριστάνει τον θεατή. Το παιχνίδι των δύο ταμπλό δεν έχει σχέση με την αριστερά και την προοδευτική σκέψη. Και όταν υπάρχει απέναντί του ανοχή, αν όχι και προτροπή, αυτό πληγώνει όλη την αριστερά, ξεφτιλίζει τον χώρο στα μάτια όλης της κοινωνίας, γράφει ο κύριος Κοτζιάς και συνεχίζει. Σήμερα αντιμετωπίζουμε συμπεριφορές πρωτόγνωρες για την αριστερά από στελέχη κομμάτων της, οι οποίες δεν έχουν τίποτα το αριστερό και το προοδευτικό. Είναι συμπεριφορές που κριτήριό τους δεν είναι το τι ωφελεί την κοινωνία, την νεολαία, τους ανθρώπους του Μόχθου, την πάλη για την χειραφέτηση της γυναίκας. Η πρακτική τους είναι να προτάσουν με τρόπο παλαιοκομματικό τον εαυτό τους των αναγκών του τύπου, και το κάνουν αυτό μάλιστα στο όνομα του καινούριου και του σύγχρονου. Στην πραγματικότητα αυτό που πράττουν δεν έχουν σχέση με δημοκρατικές διαδικασίες, με την αριστερή αντίληψη για τη διαφάνεια, με συλλογικότητα και αίσθηση ευθύνης, πέρα του για πάρτι μου. Αυτά που βλέπουν τα μάτια μου ουδέποτε τα αντίκρισα στις πάνω από 6 δεκαετίες που είμαι οργανωμένος στην αριστερά. Δεν τα συνάντησα ποτέ στους πνευματικούς μου περιπάτους στην ιστορία των προευθυντικών κομμάτων. Εδώ θα μου επιτρέψει μια παρένθεση, και δικαιούται να το αναφέρει αυτό ο κύριος Κοτζιάς, και με την στάση ζωής του ίδιου. Κάποια στιγμή καλό είναι να την μελετήσετε την ιστορία του Κοτζιά. Και συνεχίζω. Για να εξηγούμε, ο λόγος γίνεται για στελέχη που ανήκουν στο κόμμα Α, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ ή η ΝΑΡ, και θέλουν να πάνε στο κόμμα Β, όπως είναι το ΠΑΣΟΚ και ο χώρος Τσίπρα. Ασφαλώς δικαίωμά τους. Μόνο που ενώ θέλουν να πάνε στο κόμμα Β και το δηλώνουν δημόσια, δεν φεύγουν ακόμα από το κόμμα Α. Κανονικά, άπαξ και αποκτούν την επιθυμία πολιτικής μετακόμισης, οφείλουν να σηκωθούν να φύγουν από το χώρο που ακόμα βρίσκονται και να πάνε με καθαρές εξηγήσεις στο χώρο που επιθυμούν. Αυτό όμως που συμβαίνει αποτελεί στην πραγματικότητα το αποκορύφωμα μιας πρακτικής κατάπτωσης των ηθών. Θα μου πει κάποιος, αφού το κόμμα Α, η ηγεσία του ανέχεται αυτά, τότε καλά κάνουν. Πράγματι, έτσι είναι. Γι' αυτό αποδίδω ευθύνες και στις ηγεσίες που ανέχονται ή και προωθούν αυτή την ανηθικότητα. Αυτοί που ανακοινώνουν ότι επιθυμούν να μετακινηθούν σε άλλο φορέα ΠΑΣΟΚ ή σε υποδιαμόρφωση χώρο Τσίπρας, οφείλουν να δώσουν εξηγήσεις. Ναι, όχι στο κόμμα τους, αλλά στο εκλογικό σώμα και στους συντρόφους και στις συντρόφισσες που τους ανέδειξαν. Εξάλλου, αν είναι πεισμένοι ότι πράττουν ορθά, έχουν κάθε λόγο να πείσουν τους κι άλλους. Μια συμπεριφορά της διάλυσης του υπάρχοντος οδηγεί χιλιάδες προοδευτικούς ανθρώπους στην απογοήτευση και στην αποστράτευση. Τους οδηγεί να εγκαταλείψουν τα κοινωνικά τους όνειρα και τις ελπίδες τους, να νιώθουν ότι βρίσκονται μπροστά σε αδιέξοδα και να γίνονται βορρά στο κυρίαρχο σύστημα και τις πελατειακές τους σχέσεις. Τους οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δεν αξίζει τον κόπο να παλεύει κανείς και ότι ο μόνος αποτελεσματικός δρόμος είναι να επιδιώξει ατομικά την όποια λύση των προβλημάτων του. Συνολικά και ανεξάρτητα προθέσεων, η έλλειψη ηθικής ισοπεδώνει την εικόνα της αριστεράς και μειώνει την ακτινοβολία της. Υπάρχει και κάτι χειρότερο, της αποστράτευσης από την αριστερά. Απλός κόσμος που βλέπει τα όσα εδώ και χρόνια διαδραματίζονται στο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί εύκολα να γίνει θύμα ακροδεξιού λαϊκισμού και οι συνέπειες θα είναι ακόμα πιο αρνητικές. Γι' αυτό προτρέπω ότι όσοι θέλουν να κάνουν κομματική μεταγραφή, επιτέλους ας αποφασίσουν. Δεν μπορεί να είσαι παίκτης της ομάδας Α και να λες κάθε μέρα ότι ο μόνος δρόμος για το καλό του αθλήματος είναι να χάσει η ομάδα σου και ότι θα φροντίσεις γι' αυτό με μερικά αυτογκόλ. Αυτές είναι οι σκέψεις του Νίκου Κοτζιά. Και για να επιβεβαιώσουμε τα όσα αναφέρει ο κύριος Κοτζιάς, λέει σε μια παράγραφο ότι δεν φεύγουν από ένα κόμμα να πάνε σε ένα άλλο, αλλά περιμένουν να διαπραγματευτούν. Κλασική περίπτωση Φαραντούρη. Τι έκανε ο Φαραντούρης? Ξεκίνησε να διαφωνεί με το ΣΥΡΙΖΑ για το κόμμα Καρισιανού. Και πού κατέληξε? Στο ΠΑΣΟΚ. Ο ορισμός της διαπραγμάτευσης. Το άλλο φαινόμενο, ότι δεν έχουν... Τι λέει ο Καραμέρος, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Μόλις λέει κάνει κόμμα ο Τσίπρας, εγώ θα παραιτηθώ από το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η πολιτική γενναιότητα. Αλλά εγώ θέλω, επειδή θεωρώ ότι ο Τσίπρας είναι μια προσωπικότητα με πολύ μεγάλο εκτόπισμα, ελπίζω αυτό που έχει πει και πιστεύω θα το πράξει, είναι ότι όσοι θέλουν να με ακολουθήσουν να παραιτηθούν, μόνο πως θα βάλω παρελθόντα χρόνο. Όσοι με ακολουθήσουν έπρεπε να είχαν ήδη παραιτηθεί. Όχι να δουν πρώτα το πώς και το γιατί και τι στασίδι θα πιάσουν. Αυτά τα πράγματα έχουν ένα αποτέλεσμα. Και ο λόγος που το διάβασα περισσότερο το άρθρο του κ. Κοτζιά ήταν αυτό που λέει στο τέλος. Συμπυκνώνεται στο τέλος. Το πρόβλημα δεν είναι να πας σε μια άλλη ομάδα να κάνεις διαφορά, αλλά το πώς θα φύγεις διαλύοντας ακόμα και με αυτογκόλ την ομάδα σου. Δεν αρκεί δηλαδή που φεύγεις να πας σε ένα άλλο χώρο, όποιος και αν είναι αυτός, αλλά εκείνο που επιδιώκεις είναι να διαλύσεις το χώρο στον οποίο, την ομάδα στην οποία ήσουν. Αυτό είναι, δυστυχώς. Λοιπόν, να βάλω μια τελεία εδώ. Νομίζω ότι αρκετά καταλάβαμε. Οφείλω μια διευκρίνηση. Θεωρώ ότι ο ρόλος και η στάση του κυρίου Φάμελου έτσι είναι διαφορετικός από ό,τι θα μπορεί να πει ένας τέλεχος, ακόμα και πρωτοκλασάτο ή ένας σχολιαστής. Καθήκον του Προέδρου ενός κόμματος είναι να διατηρήσει στο μέτρο του δυνατού, εξαντλώντας και την τελευταία ευκαιρία και την τελευταία παράμετρο, να διατηρήσει την αξιοπρέπεια του χώρου του. Και αυτό κάνει ο Φάμελος. Εγώ μπορεί να φωνάζω και να λέω ο Τάδε να σηκωθεί να φύγει ή ο Κοτζιάς. Ο πρόεδρος όμως του κόμματος έχει άλλη ευθύνη. Και μέχρι σήμερα ανταποκρίνεται, όλοι κρινόμαστε. Αλλά μέχρι σήμερα θεωρώ ότι είναι μονόδρομος η στάση που κρατάει ο κ. Φάμελος, γιατί πραγματικά ο Φάμελος και το κόμμα δεν θέλουν να απαξιωθεί και να διαλυθεί με αυτόν τον γκολ. Αλλά αυτό το φαινόμενο θεωρώ ότι ο κύριος Τσίπρας είναι στο χέρι του να βάλει ένα τέλος σε όλους αυτούς. Γιατί δέστε ποιοι άλλοι βουλευτές προκαλούν με τη στάση τους. Μεταγραφέντες. Ή κάποιοι που πρωταγωνίστηκαν σε ύβρις εναντίον του Τσίπρα προσωπικά. Λοιπόν, βεβαίως η μεγαθυμία του να συγχωρείς υπάρχει, αλλά όχι να αυτοαναγορεύονται κάποιοι και σε μέντορες και πρωτομάστορες μιας κατάστασης. Έτσι. Λοιπόν, για πάμε τώρα σε αυτό που πρέπει να κάνουμε, που είναι το πρωταρχικό, να περιγράψουμε και να δούμε τις πτυχές του καθεστώτος Μητσοτάκη. Αυτό νομίζω ότι προέχει να κάνουμε οι πολίτες, αλλά και όσοι κατέχουν κάποιες θέσεις. Γιατί αυτά που παρακολουθούμε το τελευταίο διάστημα να συμβαίνουν είναι πρωτόγνωρα πραγματικά. Δηλαδή, επειδή έχω φιλοξενήσει ξανά τον Γιώργο τον Μακράκη, τον οποίο έχω στην τηλεφωνική μου γραμμή. Καλημέρα, κύριε Μακράκη.
1: Καλημέρα, κύριε Στρατάκη. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΔ. Δηλαδή, προσέξτε, είναι προέρχεται από τους εργαζόμενους στον πρώην ΟΑΕΔ, έτσι, να μην ξεχνάμε.
1: Έχουμε μια συνεπωνυμία με τον άλλο Γιώργο Μακράκη, με τον χώρο των εκπαιδευτικών.
0: Ναι. Συγγνώμη.
1: Μας έχετε φιλοξενήσει και τους δύο σίγουρα.
0: Ναι. Αλλά εγώ ήθελα να σταθώ και ήταν μια σύγχυση που υπέστη, αλλά γιατί το όνομα με πήγε κατευθείαν εκεί. Στο ότι δηλαδή παρακολουθούμε όλα αυτά τα οποία τεκταίνονται στους χώρους που εποπτεύει το καθεστώς Μητσοτάκη και τρελαίνες. Δηλαδή δεν μπόρεσαν ούτε εκεί στη ΔΥΠΑ να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες των ίδιων των προγραμμάτων τους. Με τα πήγαινε, αλλά και οι διοικητές βεβαίως απολαμβάνουν τις εμπιστοσύνες. Το ίδιο συμβαίνει όμως και σε όλους τους κλάδους. Έτσι, βλέπουμε παραδείγματος χάρη να εκδίδονται αποφάσεις δικαστικές για κάποιους υπαλλήλους και να δικαιώνονται και σου λέει η διοίκηση, ναι σιγά και τι έγινε. Ξανά, καταργούνε θέσεις, καταργούνε οτιδήποτε. Οι εργαζόμενοι λοιπόν πάνε σε απεργία στο δημόσιο στις 13 Μαΐου. Γιατί?
1: Αυτό που είπατε εισηγητικά όσον αφορά τα δεν έχουν τον έλεγχο ή εν πάση περιπτώσει οι πολιτικοί που ασκούν εμπλέκεται σε μια διαρκή διαδικασία σκανδάλων, αδιαφάνειας, αναξιοκρατίας, ισχύει και στη ΔΥΠΑ, ισχύει και σε πάρα πολλούς χώρους εργασιακούς του δημόσιου τομέα. Από εκεί πέρα εμείς δίνουμε την μάχη στις 13 του Μάη σε μια πανελλαδική παδιομοσοπαλική απεργία απέναντι στις πολιτικές που φτωχοποιούν τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες, που φτωχοποιούν συνολικά την ελληνική κοινωνία. Όλοι οι δείκτες μαρτυρούν ότι βρισκόμαστε στις τελευταίες θέσεις είτε όσον αφορά τον μέσο μισθό των δημοσίων υπαλλήλων σε επίπεδο ευρωπαϊκό, είτε όσον αφορά την αγοραστική δύναμη των εργαζόμενων τόσο στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Και δυστυχώς δεν βλέπουμε τίποτα από αυτά να αλλάζει όσον αφορά τις κυβερνητικές πολιτικές, αλλά να επιμένω σε μια διαδικασία φτωχοποίησης και πολιτικής βάουτσερ και επιδομάτων.
0: Και απαξίωσης ταυτόχρονα του ρόλου του δημόσιου υπαλλήλου. Έτσι,
1: έτσι ακριβώς.
0: Για να τα κάνει καλά, πάμε σε εργολάβους, σε ιδιώτες κτλ. Αυτή είναι η κατάσταση.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Αλλά οι ίδιοι σιτίζονται από το δημόσιο, εντωμεταξύ. Οι εμπνευστές αυτών των προγραμμάτων είναι σιτιζόμενοι από το δημόσιο. Η οικογένεια Μητσοτάκη. Πώς θα γίνει δηλαδή?
1: Έτσι ακριβώς είναι. Και αυτό που οι πολιτικοί που ασκούν είναι οι εξής. Φτωχοποιούν. Ρίχνουν την ευθύνη για όλα τα δεινά στους εργαζόμενους, είτε αυτό αφορά στην υγεία στα νοσοκομεία, είτε αφορά στην παιδεία, είτε αφορά στην κοινωνική ασφάλιση. Σε κάθε κομμάτι του δημοσίου τομέα η ευθύνη, οι ανεπάρκειες της τελέχωσης, των υποδομών, του εξυγχρονισμού των διαδικασιών, σε όλα αυτά ρίχνουν τον μπαλάκι, στοχοποιούν τους εργαζόμενους, με αποτέλεσμα, όπως είπατε και εσείς, αργότερα σε πάρα πολλά επίπεδα του δημόσιου τομέα να ασκούν πολιτικές ιδιωτικοποίησεις, όπως έχουμε δει έντονα στον χώρο της υγείας, σε πάρα πολλά κομμάτια της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθαριότητα κλπ. Σε κάθε περίπτωση.
0: Κύριε Μακράκη, ένα λεπτάκι. Ναι. Γιατί κάτι, αν μιλάτε με hands free ή οτιδήποτε, να το αλλάξουμε, γιατί έχουμε σκαμπανεβάσματα στον ήχο και είναι λίγο...
1: Εντάξει.
0: Θέλω να βάλουμε την κουβέντα. Πέραν των θεσμικών ζητημάτων που λέμε, που είναι αυτά τα οποία περιγράφετε, έχετε και ένα συγκεκριμένο, αν θέλετε, αίτημα. Η επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού. Φαντάζομαι όμως ότι θα έχετε πληροφορηθεί κι εσείς, όπως και όλοι μας και έχουμε μείνει άναυδοι, με την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου που λέει γιοκ. Και το εξοργιστικό, δεν ξέρω αν έχετε πάρει καθαρογραμμένη την απόφαση.
1: Υπάρχει η απόφαση επίσημη, ναι.
0: Ναι, το εξοργιστικό που υπάρχει σε όλα τα ρεπορτάζ, αν δεν υπήρχε έπρεπε να διαψευστεί, που λέει ότι δεν επηρεάζεται η αξιοπρεπής διαβίωση των δημοσίων υπαλλήλων από την μη χορήγηση του 13ου και του 14ου μισθού. Δηλαδή, σκάστε και κολυμπάτε. Συγγνώμη που το λέω έτσι λαϊκά και χήμα, αλλά αυτό είναι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, είναι όλα αυτά που λέτε εσείς, τα ακούνε βερεσέ. Σου λέει, μια χαρά είστε. Τι το θέλετε το 13ου και το 14ου μισθό? Και το λένε άνθρωποι, το ανώτατοι δικαστές, που σημαίνει ότι έχουν και μια ηλικία, έχουν και μια διαδρομή.
1: Έτσι ακριβώς είναι, και θα σας πω το εξής. Όπως είπατε και εσείς, κυρίαρχο αίτημα των τελευταίων ετών σε επίπεδο διεκδίκησης από την πλευρά των εργαζόμενων είναι, στο δημόσιο τομέα, είναι η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Προφανώς σε πρώτο επίπεδο η διεκδίκηση αυτή είναι πολιτική συνδικαλιστική, δηλαδή απευθύνεσαι στην κυβέρνηση. Mm-hmm. Είπα προηγουμένως διάφορα στοιχεία όσον αφορά και τη φτωχοποίηση που έχουν υποστεί εργαζόμενοι που δεν τα βγάζουν πέρα. Mm-hmm. Με τους εκπαιδευτικούς των 800 ευρώ, με το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό, με τις εφημερίες και την υπερεργασία που ασκούν στα νοσοκομεία προκειμένου να τα απεξέλθουν, με το να πηγαίνουν εργαζόμενοι να υπηρετήσουν το δημόσιο τομέα, τις υπηρεσίες του, είτε σε υγεία, παιδεία, κοινωνική ασφάλιση, σε διάφορες περιοχές της χώρας, και η στέγη, η κατοικία δηλαδή, το ενίκιο, να κοστίζει πάνω από το μισό του μέσου μισθού ενός εργαζόμενου. Όλα αυτά λοιπόν έχουν οδηγήσει στο βασικό αίτημα που είναι επαναφορά του 13ου-14ου μισθού. Ωστόσο έχουμε μια κυβέρνηση η οποία πραγματικά σε αντιμετωπίζει ως τελευταίο τροχό της αμάξης. Έχουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος στη ΔΕΘ, αν θυμάστε, το Σεπτέμβρη είπε ότι με τις αυξήσεις που έχουμε κάνει σε επίπεδο μισθών οι δημόσιοι υπάλληλοι σαν να έχουν πάρει πίσω το 13ο μισθό. Πραγματικά δεν θέλει άλλο σχόλιο εδώ.
0: Τη στιγμή που τρέχει ο πληθωρισμός όπως τρέχει, τη στιγμή που έχουμε την ακρίβεια που έχει πυροδοτήσει η κυβερνητική πολιτική, τη στιγμή που η έκρηξη στην ενέργεια έχει φτάσει στο απόγειο. Αυτά δεν τα λαμβάνει υπόψη της πολιτεία.
1: Και έχουμε τον κύριο Πυρακάκη στο Υπουργείο Οικονομικών να δηλώνει ότι και να είχαμε τα λεφτά, τα χρήματα, που τα έχουν τα χρήματα από τα πλεονάσματα, υπερπλεονάσματα και την υπερφορολόγηση, δεν θα σας τα δίναμε. Αυτή είναι λοιπόν η αντιμετώπιση από την πλευρά της κυβέρνησης.
0: Και λέγεται επίπεδο, και πολιτικός τραμπουκισμός, εν πάση περιπτώσει.
1: Ακριβώς. Και σε αυτό το θέμα πραγματικά υπάρχει μια μεγάλη στοχοποίηση και μια δημιουργία παράλληλα κοινωνικού αυτοματισμού. Εν πάση περιπτώσει και σε νομικό επίπεδο που θέσατε ορθά, δηλαδή στην αγωγή που άσκησε η ΑΔΔΗ για την επαναφορά του 13ου-14ου μισθού, να πούμε ότι η εκδίκαση υπόθεση έχει γίνει από τον Ιούνιο του 25. Υποτίθεται ότι μέσα σε ένα διάστημα 3-4, άντε 5 μηνών θα είχε βγει η απόφαση. Δυστυχώς το μόνο που έχουμε πληροφορηθεί είναι αυτό που είπατε και εσείς από διαρροές στα μέσα ενημέρωσης.
0: Κάντε το κι εσείς, σας παρακαλώ, εκεί στην ΑΔΔΗ. Μετατρέψτε την ΑΔΔΗ σε φανς. Και θα βγει η απόφαση μια εβδομάδα. Σας παρακαλώ τώρα.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, κύριε Ματράκη, ο χρόνος δεν έχουμε.
1: Εντάξει. Εγώ να πω μεγάλη σημαντική.
2: ...91 και 4 στο κόκκινο.
3: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε Γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ, Ελευθερίου Βενιζέλου 74, στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.

ακολουθώ. Στη τσέπη σου γλιστράω σαν διφραγκάκι

0: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
1: Λοιπόν, για πάμε να δούμε πώς ξεκινάει η κίνηση στους δρόμους της Αττικής με τη βοήθεια του Ραδιοταξί Παρθενών και του Άι Κυρανάκη. Άι Κυρανάκη. Έχουν το μπροστά τους και οι ταξιζίδες. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, κίνηση έχει σε όλες τις κεντρικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου. Ιδιαίτερα ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα είναι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, μπορώ να πω. Λαφορά Αθηνών από τη ρεύση του Δαφνίου μέχρι και το Σκαραμαγκά και επίσης από το σχιστό του Σκαραμαγκά προς την έξοδο προς Ελευσίνα. Αρκετές καθυστερήσεις θα συναντήσουμε στην άνοδο της Αλεξάνδρας από τα Εξάρχεια μέχρι και τους Αμπελοκήπους. Μέσα στο κέντρο η Σταδίου και η Ακαδημίας έχει αρκετή κίνηση. Επίσης κίνηση θα συναντήσουμε στην Λεωφοροσυγκρού από το ύψος του Νεοκόσμου προς το κέντρο. Έξοδος του προς το αεροδρόμιο από την Ηλιουπόλεως προς την Κατεχάκη και αρκετή κίνηση θα συναντήσουμε και στα δύο ρεύματα της Κηφισίας και της Μεσογείων.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ για την πρώτη εικόνα που μας μεταφέρατε.

0: Λοιπόν, καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της πρωινής ραδιοφωνικής μας περιπλάνησης. Τα μηνύματά σας είναι πάρα πολλά. Ο προβληματισμός σας είναι εντονότατος με τα τελευταία φαινόμενα που παρατηρούμε στην κεντρική πολιτική σκηνή, που εδώ θέλω να δώσω μια διάσταση την οποία δίνει ο Κοτζιάς στην ανάρτησή του, ο κύριος Νίκος Κοτζιάς, και που μας διαφεύγει. Έτσι, όλα αυτά τα φαινόμενα απαξίωσης της πολιτικής, υπάρχει στην γωνία ο δράκος που περιμένει να τα εκμεταλλευτεί. Είναι ο δράκος της ακροδεξιάς. Αυτό ας το λαμβάνουμε υπόψη μας όλοι. Γιατί ενδεχομένως αυτό το δράκο να τον βρούμε μπροστά μας και ενδεχομένως να είμαστε και οι πρώτοι που θα καταπιεί. Έτσι. Λοιπόν, η Αργυρό μου λέει καλημέρα. Σας ακούω με προσοχή και διαβάζω με προσοχή, αλλά και μιλάω με όλο τον κόσμο με προσοχή. Η ασφυξία που έχει φέρει η κυβέρνηση είναι μεγάλη, αλλά και ο φόβος της έκφρασης του κόσμου επίσης μεγάλος. Η ελπίδα που έφερε ο Τσίπρας αρχίζει να διώχνει λίγο αυτόν τον φόβο και ο κόσμος αρχίζει να μιλάει. Και ξέρετε τι θέλει? Την επαναφορά του Τσίπρα, γιατί εμπιστεύεται. Οι διεργασίες λοιπόν πρέπει γρήγορα να ολοκληρωθούν με βάση το όφελος και μόνο των πολιτών και της Ελλάδας μας, ελλαδίτσας μας, παραμερίζοντας τις προσωπικές βλέψεις είτε των βουλευτών είτε των στελεχών, αν θέλουμε να ανταποκριθούμε ο κόσμος όταν έρθει η ώρα της συμμετοχής του. Εγώ θα συμφωνήσω σε ένα μαζί σου. Όταν ξεκινάς κάτι, πρέπει να το ολοκληρώνεις όσο πιο γρήγορα μπορείς. Όσο παρατείνεται αυτό το πράγμα, αυτές οι φυγόκεντρες δυνάμεις που αναπτύσσονται κάνουν ζημιά γενικότερα στο χώρο. Λοιπόν, η Ελένη, όταν ήταν η ΓΕΣΕΕ την Πρωτομαγιά στο Σύνταγμα και οι εργαζόμενοι τους χαιρετούσαν, μάλιστα. Ο Διονύσης, περί του άρθρου Νίκου Κοτζιά, κατάλαβες αγαπητέ Γιάννη, εδώ και καιρό κατ' επανάληψή σου αναφέρει ότι μετά από 51 χρόνια αποκλειστικά στο χώρο της Ανατολικής Αριστεράς, εσύ φυσικά ήσουν και Πασόκος, βεβαίως. Και εγώ, ξέρετε, δεν είμαι από αυτούς που απορρίπτουν το παρελθόν τους. Και λέω και γιατί βρέθηκα εδώ που βρίσκομαι. Λοιπόν, πλέον κομματικά άστεγος, όπως και πολλοί άλλοι, δηλαδή ο φίλος ο Διονύσης που γράφει, σύντροφοι, εσύ τα σχετικά μηνύματα τα έκανες γαργάρα, όπως θα κάνεις και αυτό. Το διαβάζω. Φίλε, μη μου αποδίδετε προθέσεις τις οποίες δεν έχω. Διαβάζω τα πάντα, ακόμα και αυτά τα οποία είναι αντίθετα προς την κατεύθυνση την οποία εγώ κινούμαι, σκέφτομαι κτλ. Αν δεν διαβάζω κάποια στιγμή μήνυμα, είναι γιατί πιέζομαι χρονικά. Βλέπεις ότι το διαβάζω, Γρηγόρη, αγαπητέ Διονύση, και έχω διαβάσει και αρκετά από τα δικά σου άρθρα. Έτσι. Λοιπόν, οπότε με κατηγορήσεις άδικα. Η Ελένη, ο Τσίπρας πρέπει να έχει δίπλα του δυνατούς και στα σώματα ασφαλείας. Αυτοί εδώ κάψαν το μάτι για να πάρουν την εξουσία. Είναι αδίστακτοι. Και αναφέρεται στο Μητσοτάκη. Κοιτάξτε, νομίζω ότι και η πράξη εδώ της κυβέρνησης του Τσίπρα δίνει τα διαπιστευτήριά της. Καρατόμησε τους υπηρεσιακούς υπεύθυνους. Ήρθε ο Μητσοτάκης και τους έκανε, τους έδωσε και πολιτικές θέσεις και αξιώματα. Λοιπόν, να πάμε σιγά σιγά και στον καλεσμένο μας, κύριε Δάλα, τον καλεσμένο μας, γιατί άμα αρχίσω εγώ και μιλάω εδώ πέρα, σε λίγο θα αρχίσουν να πέφτουν καμπανιές. Λοιπόν, τα μηνύματα, αγαπητέ Διονύση, γιατί με στενοχώρησες τώρα. Μου λες, δεν θα το διαβάσεις, θα κάνεις γαργάρα. Δεν κάνω κανένα γαργάρα. Εδώ είμαστε να τα συζητάμε όλα. Λοιπόν, μου λέτε πολύ για την συνέντευξη του κυρίου Μαμουλάκη. Εγώ το σχόλιο μου το έκανα. Έτσι. Για όλους όσους είναι με το ένα πόδι εδώ και το άλλο εκεί. Και νομίζω ότι σε αυτά τα φαινόμενα ο κόσμος δίνει την απάντηση. Ο κόσμος. Αυτός είναι ο υπέρτατος κατά την άποψή μου κριτής. Όταν σε βλέπει ότι διαπραγματεύεσαι, τη φυγής, δηλαδή είναι κλασικό παράδειγμα Φαραντούρης, ο οποίος θα περάσει με το όνομά του ως μια, αν θέλετε, πολιτική διαδρομή που είναι να την έχει στο απέναντι. Ο Φαραντούρης ξεκίνησε να διαφωνεί με το ΣΥΡΙΖΑ για το κόμμα Καρισιανού και τελικά βρέθηκε στο ΠΑΣΟΚ. Είναι αυτό που λέει ο Κοτζιάς, διαπραγμάτευση στη διαπραγμάτευση και μέχρι να δούμε τι θα γίνει. Πάμε όμως να τα αφήσουμε αυτά για λίγο και να πάμε στον καλεσμένο μας, τον κύριο Μίλτο Ζαμπάρα, βουλευτή ετωλοκαρνανίας ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τομεάρχη ενέργειας και περιβάλλοντος και αναπληρωτή κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ βεβαίως, έτσι. Καλημέρα σας κύριε Ζαμπάρα.
1: Καλημέρα κύριε Στρατάκη. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Να ξεκινήσουμε με τις ανησυχίες που άπτονται και του τομέα σας. Να μην πάμε κατευθείαν στα βαθιά της πολιτικής και τα όσα τεκταίνονται. Και νομίζω ότι εκεί έπρεπε να επικεντρωνόμαστε ουσιαστικά όλοι. Δηλαδή στο πώς διοικεί, το πώς κυβερνά, το πώς πολιτεύεται το καθεστώς Μητσοτάκη, γιατί πια με πολύ μεγάλη άνεση και χωρίς καμία ενοχή μπορείς να μιλάς για καθεστώς Μητσοτάκη. Νομίζω ότι έχει δώσει πια τα διαπιστευτήριά του ως καθεστώς. Και θα πάμε στο συγκεκριμένο. Έχουμε δύο σκάνδαλα απλωμένα, όπως ο Τραχανάς στον Ήλιο. Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, σκάνδαλο υποκλοπών. Τι κάνει στα δύο αυτά σκάνδαλα η κυβέρνηση? Προσπαθεί να εφεύρει τρόπους διαφυγής από αυτά. Γιατί η εντολή εδώ και καιρό είναι ότι δεν μπορούμε να πάμε σε εκλογές με δύο σκάνδαλα απλωμένα. Τι βλέπετε εσείς ως αντιπολίτευση και πώς βλέπετε τις πρωτοβουλίες και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς αλλά και του ΠΑΣΟΚ να αντιμετωπίζονται με έναν τρόπο πραγματικά καθεστωτικό? Δηλαδή να βρίσκουν έναν τρόπο πολιτικό για να αποθαρρύνουν ή να, αν θέλετε, δρομολογηθούν οι εξελίξεις με εξεταστικές προανακριτικές επιτροπές του Βουλή.
1: Νομίζω κύριε Στρατάκη, η περιγραφή δεν με βρίσκει αντίθετο. Και για το καθεστώς, κυρίως όμως για τον τρόπο, για τη μέθοδο που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση, μια κυβέρνηση που είναι σε αποδρομή, μια κυβέρνηση που έχει τεράστια φθορά και όσο φτάνουμε προς τις εκλογές, προφανώς δεν θέλει να ανοίξει και το ζήτημα των υποκλοπών και το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Γνωρίζει ο κύριος Μητσοτάκης πολύ καλά, κύριε Στρατάκη, ότι εάν αυτή η υπόθεση προχωρήσει, η υπόθεση των υποκλοπών, εάν φτάσει σε δίκη, δεν σώζεται κανένας. Δεν σώζεται κανένας από αυτούς. Γι' αυτό δεν φτάνει σε δίκη. Γι' αυτό γίνονται όλες αυτές οι μεθοδεύσεις και από την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Προσέξτε, ποιος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου που υπέγραψε τις παρακολουθήσεις. Δηλαδή ο ελεγχόμενος ελεγκτής. Αν αυτό από μόνο του δεν είναι σκάνδαλο, μέσα στο σκάνδαλο των υποκλοπών, δεν ξέρω τι άλλο πραγματικά να πω. Προσέξτε τώρα εδώ, το τελευταίο διάστημα έρχεται στο φως της δημοσιότητας ότι εξαιτίας αυτής της αδράνειας και της αρχιοθέτησης πολλά αδικήματα παραγράφονται. Mm-hmm. Άρα δεν είναι τυχαία η μέθοδος που ακολουθούν. Παίζουν με το χρόνο για να μπορέσουν να βγουν λάδι από αυτή την υπόθεση. Είναι ένα σχέδιο διαφυγής, θεωρούν μάλλον ότι θα είναι ένα σχέδιο διαφυγής της κυβέρνησης και αυτή η μεθόδευση σε σχέση με τις υποκλοπές και οι μεθοδεύσεις που κάνουν σε σχέση με την άρνησή τους να δεχτούν προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτή είναι η στοχοθεσία της κυβέρνησης, ενός καθεστώτος που πρέπει να πέσει νεκρότο στις επόμενες εκλογές και θεωρεί ότι εντάξει θα βρω έναν τρόπο να ξεπεράσω αυτά τα δύο ζητήματα. Εμείς οφείλουμε και από θέση αρχής να είμαστε με την αλήθεια, να είμαστε με τη διαφάνεια, να είμαστε με τη δικαιοσύνη, με αυτό το έρμο το κράτος δικαίου που τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 7 χρόνια, δεν είναι ότι απλά νοσεί και έχει πρόβλημα, δεν υφίσταται. Δεν υφίσταται στη χώρα μας κράτος δικαίου. Δεν μπορεί να βγαίνει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών και να λέει ότι ο κύριος Τζαβέλας στην ουσία πρέπει να πάει σπίτι του. Πρέπει να πάει σπίτι του. Μάλλον λέω, δεν είναι δυνατόν ένας άνθρωπος που σε ένα μήνα θα συνταξιοδοτούταν να κλείνει αυτή την υπόθεση και να την βάζει στο αρχείο. Εμείς οφείλουμε να μην αφήσουμε πάντως, κύριε Στρατάκη, αυτές τις υποθέσεις.
0: Αλλά δυστυχώς τα όπλα τα έχει η κυβέρνηση και τα έχει με έναν τρόπο που δεν παίζει ρόλο καθόλου. Δηλαδή μας βλέπουν, δεν μας πειράζει και αν μας βλέπουν. Εμείς αυτό που θέλουμε να κάνουμε θα το κάνουμε. Το βλέπουν αλληγορικά και μεταφορικά. Ουσιαστικά εδώ, παραδείγματος χάρη, βλέπουμε για το ζήτημα των υποκλοπών, που αν θέλετε είναι και τεράστια η πρόκληση, ότι μπαίνει μια παράμετρος κατασκοπίας και προσπαθούν να ακυρώσουν ακόμα και το δικαίωμα της μειοψηφίας να συγκροτεί η Εξεταστική Επιτροπή ή να εγκρίνει την συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής, επικαλούμενοι εθνικούς λόγους για να πάνε στο 151. Άρα εδώ φωνάζουν, δεν θέλουμε ρε παιδί μου, δεν είναι ότι δεν υπάρχουν κατηγορίες, δεν θέλουμε.
1: Προφανώς. Μα θα κάνουν τα πάντα, κύριε Στρατάκη. Θα κάνουν τα πάντα γατζωμένοι στην εξουσία, δομώντας ένα καθεστώς που έχει δημιουργήσει λοκάμια παντού, και στην οικονομία και στις δομές του κράτους, στους περίφημους αρμούς, που λέγαμε κάποτε, αλλά αυτοί το έχουν τερματίσει. Δηλαδή δεν έχουν αφήσει αρμό για αρμό, αλλά με αυτή την έννοια που αυτοί όμως το θεωρούν έτσι, να λιμένονται δημόσιο χρήμα, να λιμένονται κοινοτικούς πόρους, να ελέγχουν τα πάντα, να εργαλειοποιούν τα πάντα, να μεθοδεύουν τα πάντα, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, είναι ένα καθεστώς. Και το καθεστώς αυτό, το παρακράτος αυτό, για να το χοντρίνω ακόμα περισσότερο, πρέπει να φύγει. Πρέπει να φύγει μια ώρα αρχίτερα, εάν επιζητά η κοινωνία διέξοδο από αυτή την κατάσταση, πρέπει να φύγει.
0: Το ερώτημα, κύριε Ζιαβάρα, είναι όμως αν τελικά ο στόχος τους, ο αντικειμενικός σκοπός τους επετεύχθη. Δηλαδή ποιος, αυτό που είχε πει ο Βορύδης, ο οποίος μαθαίνω επαναδραστηριοποιείται στο Μαξίμου. Δηλαδή, ατύπος, έτσι, ο στόχος τους να μην επανέλθει ποτέ η αριστερά στην εξουσία κατά το

0: πιασέ με καθαρά χέρια. Mm-hmm. Ούτε ένα ευρώ mm-hmm. δεν καταχράστηκε. Ούτε ένα ευρώ δεν έβαλε στην τσέπη mm-hmm. για ιδίων όφελος. Θα ξανάρθει στα πράγματα και θα είναι ντάλα μεσημέρι και θα προσπαθήσει να αλλάξει τις ζωές των ανθρώπων μια δίκαιη παραγωγή και ανακατανομή του πλούτου, χωρίς σκάνδαλα, χωρίς υποκλοπές, χωρίς όλη αυτή την μαύρη και δυσίωνη κατάσταση, mm-hmm. χωρίς αυτή την απόλυτη, αν θέλετε, συμπίωση του βιωτικού επίπεδου. Σήμερα δεν υπάρχει μεσαία τάξη, κύριε Στρατάκη. Mm-hmm. Τα 4/5 είναι σε συνθήκες, με μια διαβάθμιση ενδεχομένως, mm-hmm. αλλά σε συνθήκες που τίνουν στο περιθώριο, mm-hmm. και το 1/5 ευημερεί, πλουτίζει, αυγατίζει τα λεφτά του, τις καταθέσεις του και περνάει καλά. Περνάει πολύ καλά. Αλλά αυτό δεν είναι ζωή για τους υπόλοιπους. Δεν είναι καν επιβίωση σήμερα.
1: Ένας στόχος, συγγνώμη που σας διακόπτω, ένας στόχος και του ΣΥΡΙΖΑ και βασικά του ΣΥΡΙΖΑ και του Προέδρου του κυρίου Φάμελου ήταν πώς θα υπάρξει ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο στην αριστερά που θα μπορεί στον προοδευτικό χώρο για να μπορεί να βάλει ένα τέλος σε αυτό το φαύλο κύκλο της καθεστωτικής μητσοταϊκικής διακυβέρνησης. Αυτό, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, νομίζετε ότι μπορεί να συμβεί? Και σας το θέτω με ερώτημα για να σας βάλω στον πειρασμό. Και εμείς τι κάνουμε δηλαδή? Ωραίο, Μητσοτάκη, αυτά κάνει. Εμείς τι κάνουμε?
0: Κοιτάξτε, εμείς, κύριε Στρατάκη, όπως προαναφέρατε, έχουμε θέση στο δημόσιο διάλογο και στην κοινωνία και στα κόμματα τα προοδευτικά την ανάγκη αυτή της σύγκλησης και της συσπήρωσης των προοδευτικών δυνάμεων. Δυστυχώς, κάποιοι έχουν πάρει τις αποφάσεις τους. Mm-hmm. Κάποιοι έχουν επιλέξει μοναχικό δρόμο, για παράδειγμα το ΠΑΣΟΚ. Η άρνηση, κατά την άποψή μου, δεν θα βγάλει πουθενά, η άρνηση του ΠΑΣΟΚ, αν δεν αντιλαμβάνεται τη μεγάλη εικόνα και μια μεγάλη κοινωνική αναγκαιότητα που λέει ο κόσμος: βρείτε τα, προχωρήστε, συσπηρωθείτε, αγωνιστείτε να ρίξουμε αυτούς που μας έχουν φέρει ως εδώ. Γιατί αυτή είναι η εικόνα, έτσι, και δεν είναι...
1: Βλέπετε να το θέλει το ΠΑΣΟΚ αυτό, συγγνώμη δηλαδή, αλλά εδώ δόθηκε η ευκαιρία.
0: Δεν το θέλει.
1: Παραδείγματος χάρη, το παράδειγμα ΓΕΣΕ είναι ένας πιλότος για το πώς σκέφτεται ο Ανδρουλάκης. Αναστέλει την κομματική ιδιότητα του Παναγόπουλου λόγω της εμπλοκής του στη γνωστή ιστορία. Αναστέλει την κομματική ιδιότητα και τώρα πανηγυρίζουν που επανεξελέγει ο ελεγχόμενος Παναγόπουλος για 7η φορά με τη σύμπραξη της Νέας Δημοκρατίας. Και η προσεκτική διατύπωση του Ανδρουλάκη ότι εγώ με αυτούς που με παρακολουθούσαν δεν συνεργάζομαι, νομίζω αφήνει μια μπουκαπόρτα ανοιχτή ότι αν αλλάξει η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, γιατί όχι ρε παιδιά, να μην ξανακάνουμε σαραμαροβενζελιάδα. Ε?
0: Κοιτάξτε, εγώ τώρα τις τελευταίες μέρες έχω χάσει λίγο την μπάλα με το ΠΑΣΟΚ, κύριε Στρατάκη. Μία με τη ΓΕΣΕ, μία με τις ανεξάρτητες αρχές και τη σύνθεση των ανεξάρτητων αρχών που προκύπτει μέσα από την ψηφοφορία στην Βουλή, στην αρμόδια επιτροπή. Πραγματικά έχω χάσει την μπάλα και δεν μπορώ να καταλάβω τι θέλει στο τέλος της ημέρας. Θεωρεί ότι έρχεται στην εξουσία ως εκ τούτου πρέπει να είναι το καλό παιδί του συστήματος και το κόμμα εκείνο που εντός εισαγωγικών θεσμικά θα απαντήσει στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Πάντως η μία η κολεγιά στη ΓΕΣΕ και η άλλη, και αυτή η κολεγιά τη λες για τις ανεξάρτητες αρχές, εμένα δεν μου θυμίζει και δεν βλέπω ένα κόμμα που μπορεί να αναμετρηθεί αντιπαραθετικά, αυτό είναι το ζήτημα σήμερα, με την κυρίαρχη πολιτική της Νέας Δημοκρατίας.
1: Άρα τούτον δοθέντων...
0: Περισσότερο συνενετικό το βλέπω, αλλά επιτρέψτε μου να έχω αυτή την εικόνα, μια εικόνα που έχει δημιουργηθεί μοιραία τις τελευταίες μέρες από τη στάση του ΠΑΣΟΚ σε δύο κρίσιμα ζητήματα.
1: Τούτον δοθέντων λοιπόν, εάν λέμε τώρα οι δημοσκόποι πέσουν έξω και το ΠΑΣΟΚ έρθει μπροστά με μία ψήφο. Με μία ψήφο. Είναι ένας αξιόπιστος εταίρος για να συζητήσεις το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης μαζί του? Εγώ πάω, κάνω προθέσεις.

0: Θύστερες σκέψεις, έτσι. Με βάση το πώς πολιτεύει.
1: Άλμα τα κάνετε.
0: Τα κάνω γιατί νομίζω πρέπει. Συγγνώμη, αλλά το αναγνωρίζω. Αλλά θα πρέπει ο ψηφοφόρος που φανατίζεται, που υπολογίζει, που σκέπτεται, να λαμβάνει υπόψη του ορισμένες παραμέτρους. Έτσι. Είναι αξιόπιστος εταίρος. Αυτό είναι το μεγάλο όρμα. Δηλαδή, μήπως είναι ένα έολο εντελώς επιχείρημα ή άποψη ή θέση ότι με μια ψήφο να πάω μπροστά να κάνεις τι.
1: Καλά, το με μια ψήφο μπροστά που λέει το ΠΑΣΟΚ, ανεξάρτητα αν είναι αξιόπιστος ή όχι σύμμαχος, το με μια ψήφο μπροστά που λέει το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κατασκεύασμα δικό του τώρα.
0: Ακριβώς.
1: Εντάξει, δηλαδή είναι ένα αφήγημα, μια συγκεκριμένη αφήγηση, ένα κατασκεύασμα ότι πώς θα μπορέσω, ας πούμε, να πω και να δημιουργήσω μια εικόνα ότι θα είμαι με μια ψήφο μπροστά κτλ. Κτλ. Δεν νομίζω ότι αυτό αντιστοιχεί με την πραγματικότητα. Το αν είναι ή όχι αξιόπιστος, δυνητικός σύμμαχος, κύριε Στρατάκη, θα κριθεί από τη στάση του καθενός. Σας λέω ότι εμένα με προβλημάτισαν τις τελευταίες μέρες οι δύο, έτσι, αν θέλετε, τοποθετήσεις.
0: Είναι δείγματα γραφής, κύριε Ζιαβάρα. Και για να μην με κατηγορήσουν τώρα οι ακροατές ότι εντάξει, τα είπατε για την κυβέρνηση, καθεστώς, τα είπατε για τον Ανδρουλάκη και τα λοιπά, αξιόπιστος ή μη αξιόπιστος. Στο ΣΥΡΙΖΑ τι γίνεται? Στην ευρύτερη προοδευτική παράταξη. Έχετε 1,5 λεπτό, δεν θα σας διακόψω, θέλω την άποψή σας καθαρά και κρυστάλλινα.
1: Πάντα καθαρά και κρυστάλλινα.
0: Μα γι' αυτό το λέω.
1: Κύριε Στρατάκη,
0: αν είχα άλλο καλεσμένο, θα του έκανα άλλες ερωτήσεις.
1: Κοιτάξτε, είμαι θειασότης και έχω πάντα την άποψη ότι ο προοδευτικός χώρος πρέπει να συγκλίνει, πρέπει να συσπηρωθεί και πρέπει να δώσει τη μάχη ενωμένος και όχι σε μια λογική καταγραφής. Όλα τα θραύσματα του παλιού ΣΥΡΙΖΑ, όλα τα κομμάτια, κυρίως όμως ο κόσμος της κοινωνίας, κύριε Στρατάκη, που απογοητεύσαμε, πρέπει να πάρει το σήμα άμεσα ότι εδώ δημιουργείται κάτι ευρύτερο, κάτι μεγαλύτερο, κάτι που μπορεί να αγκαλιάσει όλους τους προοδευτικούς πολίτες. Με αυτούς που θέλουν, με αυτούς που μπορούν, με αυτούς που αισθάνονται την ανάγκη να το κάνουν.
0: Όχι με προσωπικές τακτικές και στρατηγικές, έτσι.
1: Δεν ξέρω τι εννοείτε.
0: Τι εννοώ, ότι έχουμε ένα ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε ένα πρόεδρο και λέει ότι έχει βάλει μπροστά μια διαδικασία ενωτικού ψηφοδελτίου, ενός ψηφοδελτίου της αριστεράς. Αυτό είναι μια θέση, είναι μια απόφαση οργάνων.
1: Προφανώς.
0: Έτσι.
1: Προφανώς.
0: Άρα λοιπόν, οργανωμένα, συντεταγμένα κτλ. Αυτό εννοώ. Όχι προσωπικές. Ναι,
1: προσωπικές, στρατηγικές και πώς το λένε, προσωπικές τακτικές δεν αφορούν την κοινωνία, κύριε Στρατάκη. Η κοινωνία αυτή τη στιγμή θέλει, πώς να το πω, ούτε καν ένα καταφύγιο και ένα αποκούμπι. Mm-hmm. Θέλει κάποιον, θέλει μια κατάσταση οργανωμένη από την άλλη πλευρά που θα συγκρουστεί ευθέως με αυτό το καθεστώς και θα απαγκιστρώσει τη χώρα από αυτό το καθεστώς. Όταν λέμε τη λέξη καθεστώς, τη λέμε πολλές φορές, ωραία. Δεν σπουδαιολογούμε τι σημαίνει καθεστώς. Τι
0: ίσως πρέπει να το...
1: Ακριβώς. Άρα και... για να ρίξεις, όταν λες καθεστώς...
0: Και να ολοκληρώσουμε, κύριε Ζιαμπάρα, ναι.
1: Όταν αναφέρεις στο δημόσιο λόγο τη λέξη καθεστώς, πρέπει να έχεις ταυτόχρονα στο μυαλό σου ότι αυτό το πράγμα έχει μια πολύ συγκεκριμένη και συγκροτημένη δομή. Άρα αν δεν αναμετρηθείς ευθέως απέναντι σε αυτή την κατάσταση, εντάξει, το νομίζω ότι θα πάμε απλά σε μια καταγραφή η οποία δεν έχει
0: δυστυχώς,
1: κανένα νόημα.
0: Δυστυχώς. Και ελπίζουμε να μην συμβεί αυτό, κύριε Ζιαπάρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Ο χρόνος πιέζει.
2: '91 και 4 στο κόκκινο.
3: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74, στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
4: Η ώρα είναι 8.
2: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήση στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαρίτινα Σπύρου. Διπλωματικές διεργασίες φαίνεται να είναι σε εξέλιξη με φόντο μια πιθανή συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Το Άξιος μετέδωσε ότι οι δύο πλευρές είναι κοντά στην υπογραφή μνημονίου κατανόησης, κάτι που επιβεβαίωσε πακιστανική πηγή και στο Reuters, ενώ ανέφερε ότι το Ιράν μελετά αμερικανική ειρηνευτική πρόταση μία σελίδας με 14 σημεία. Το διέψευσε πάντως το Ιράν με το Τασνίμ να αναφέρει ότι το σχέδιο περιέχει ορισμένους όρους που θεωρούνται απαράδεκτοι και υψηλόβαθμο μέλος του Ιρανικού Κοινοβουλίου μιλάει για αμερικανική λίστα ευχών. Σε ενάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι αν η Τεχεράνη δεν συμφωνήσει, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξεκινήσουν ισχυρότερους βομβαρδισμούς από πριν. Ενώ σε τηλεφωνική επικοινωνία με το BBS News, ο Αμερικανός Πρόεδρος εξέφρασε αισιοδοξία για επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη. Οι διαπραγματεύσεις με καλή πίστη πρέπει να συνοδεύονται από ειλικρινή προσπάθεια για την επίλυση της διαφοράς, αναφέρει στο X ο εκπρόσωπος Υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγάη. Πτώση έως 10% κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις πληροφορίες για πιθανή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι έπεσε το Brent. Στοιχεία για την κατάσταση των δύο απαχθέντων από το Ισραήλ, Τιάγκο Άβυλα και Σαΐφ Αμπούκεσεκ, ζητά από την ελληνική κυβέρνηση το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου μετά από προσφυγή της νομικής ομάδας του Global Sumud Flotilla. Η κυβέρνηση καταπατά το κράτος δικαίου και τη δικαιοσύνη και εκθέτει την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, κατά τη συνάντησή του με τον αντιπρόεδρο της ΛΕΦΤ, Κώστα Αρβανίτη, και τους ευρωβουλευτές και μέλη της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ, Εστρέλα Γκαλάν και Φερνάντο Μπαρένα. Όπως είπε, είναι λαϊκό αίτημα να υπάρξει πολιτική αλλαγή που θα σέβεται την ισοτιμία και τη διαφάνεια. Σήμερα το μεσημέρι, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, θα μιλήσει στο 7ο Διεθνές Συνέδριο Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Νέα επιχείρηση συγκάλυψης του σκανδάλου των υποκλοπών από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, καταγγέλει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στη σκιά της άρνησης του κυβερνητικού εκπροσώπου να απαντήσει αν η κυβέρνηση θα αποδεχθεί τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Η Νέα Δημοκρατία δεν αναζητά την αλήθεια, αναζητά τον πιο ασφαλή τρόπο για να περιορίσει τη ζημιά από ένα σκάνδαλο που αγγίζει τον πυρήνα του κράτους δικαίου και εκθέτει προσωπικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, υπογραμμίζει Κουμουνδούρου. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε χθες στη Σάμμο, στην περιοχή του Ηραίου. Ένας εργάτης που εκτελούσε εργασίες στο παραλιακό κρυπίδωμα έχασε τη ζωή του όταν το οδόστρωμα υποχώρησε κάτω από το βάρος φορτωμένης μπετονιέρας, με αποτέλεσμα το βαρύ όχημα να ανατραπεί και να τον καταπλακώσει. Ερώτηση στη Βουλή για το λουκέτο που ανακοίνωσε στους εργαζόμενους της διοίκησης της Ryanair στη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης κατέθεσαν 14 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με πρωτοβουλία του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου Χρήστου Γιαννούλη. Υπογραμμίζουν την άμεση ανάγκη διατήρησης της συνδεσιμότητας του αεροδρομίου Μακεδονία και εξασφάλισης των θέσεων των εργαζομένων. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στον 54χρονο που πυροβόλησε και σκότωσε 20χρονο σε κεντρικό δρόμο της Αμουδάρας στο Ηράκλειο της Κρήτης. Παράλληλα, ποινική δίωξη ασκήθηκε και στη σύζυγό του για απλή συνέργεια κατά συναυτουργία. Και οι δύο έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για το θάνατο του πρώην υπουργού και βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Σύφη Βαλιράκη. Στη διεθνή επικαιρότητα. Σε μία από τις πιο κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις μετά την επικράτηση των εργατικών το 2024, εκατομμύρια ψηφοφόροι στο Ηνωμένο Βασίλειο προσέρχονται στις κάλπες σήμερα Πέμπτη για τοπικές και περιφερειακές εκλογές. Την ίδια ημέρα, κάλπες θα στηθούν στη Σκωτία και την Ουαλία για την εκλογή βουλευτών στα Εθνικά τους Κοινοβούλια. Στις αθλητικές ειδήσεις. Παρότι άγγιξε μια επική ανατροπή, επιστρέφοντας από το μείον 19, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε 87-91 από τη Βαλένθια στο Telecom Center Athens, με την ισπανική ομάδα να μειώνει σε 2-1 τη σειρά των play-off της EuroLeague. Πλέον ο Παναθηναϊκός έχει την ευκαιρία να τελειώσει την υπόθεση πρόκριση την Παρασκευή σε τέταρτο αγώνα και πάλι στην έδρα του.
1: Ο καιρός.
2: Αυξημένες νεφώσεις κατά τόπου σήμερα στα ηπειρωτικά με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά. Νοτιάδες θα πνέουν στο Ιόνιο 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Έως 25 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.
0: 105 και 5 στο κόκκινο.

Αυτό ήταν. Τα φτιάξαμε όλα, μην νομίζετε. Εσείς θεωρείτε ότι μπαίνουμε μέσα και αρχίζουμε ξαφνικά την εκπομπή. Όχι, δεν γίνεται έτσι. Πρέπει να γίνουν ένα σωρό πραγματάκια, έτσι. Και εμείς και η τεχνική μας και όλοι. Λοιπόν, κόκκινο 105 και 5. Η ώρα είναι 9 λεπτά μετά τις 8 και είμαστε εδώ όπως κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, η ραδιοφωνική μας πρέσα εδώ στο κόκκινο. Η Σοφία Ξερικού είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ο Χάρης ο Δάλλας είναι στην τηλεφωνική που δεν έχουμε σήμερα. Γιατί δεν έχουμε? Γιατί είπαμε να το πάμε λίγο πιο χαλαρά. Μία ώρα δεν υπάρχει, περνάει γρήγορα η μία ώρα. Και έχουμε πάρα πολλές ειδήσεις να πούμε, αρκετά ηχητικά να ακούσουμε. Θα βάλουμε και τα τραγουδάκια μας, πρωί είναι, χρειάζεται. Δεν μπορεί μόνο μπουρου μπουρου μπουρου μπουρου. Εσείς θα επικοινωνείτε μαζί μας μέσω του Viber στο 6985870059. Το ξαναλέω μία ακόμη φορά. 6985870059. Σοφία, να βάλουμε, τι να βάλουμε, βάλουμε ένα τραγούδι. Θα βάλουμε τραγούδι, έχεις εκεί και το τζιγκλάκι. Πρέπει να θυμηθούμε, αρχίζουμε να θυμόμαστε και τα τζιγκλάκια κάποια στιγμή που έχουμε. Βάλε ένα τραγουδάκι και θα τα πούμε μετά. Βάλε όποιο θες εσύ, δεν πειράζει, διάλεξε.

0: Λοιπόν, πάμε. Σήμερα έχει κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Αν μια αλλαγή που έχει συμβεί το τελευταίο διάστημα και είναι δεικτικό του ότι η κυβέρνηση περνάει δύσκολες ώρες, είναι αυτό ότι πλέον και δημοσιογραφικά η εσωστρέφεια έχει περάσει και στο εσωτερικό της κυβέρνησης. Προσέξτε, μην το θεωρείτε λίγο, δεν είναι. Δεν υπήρχε. Μέχρι πρόσφατα την πρωτοκαθεδρία βεβαίως είχε ο ΣΥΡΙΖΑ ή τέλος πάντων πέριξ του ΣΥΡΙΖΑ και ό,τι γινόταν, ενώ στο πολιτικό ρεπορτάζ, αλλά η κυβέρνηση ήταν στο απειρόβλητο. Εδώ και λίγο καιρό, εδώ και λίγους μήνες, πλέον το ρεπορτάζ το έχω προσιλώνει και στα προβλήματα εντός της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, που είναι πολλά, δεν είναι λίγα. Με βάση το πολιτικό ρεπορτάζ, αυτό που λέμε εμείς οι πολιτικοί συντάκτες στα γραφεία, έτσι κι αλλιώς είναι πρώτο πυλών και το κόμμα Καριστιανού και το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα Σαμαρά. Αν και εκεί εγώ πάντοτε κρατώ τις επιφυλάξεις μου για το πόσο ο κύριος Σαμαράς θα κάνει κόμμα. Μην ξεχνάτε κάτι, θα το λέω μέχρι να βγάλει μαλλιά η γλώσσα μου, ότι ο κύριος Σαμαράς ήταν παρακολουθούμενος. Μην το ξεχνάτε ποτέ αυτό. Γιατί μπορεί εδώ στην Ελλάδα η συζήτηση και ο δημόσιος διάλογος να μην πηγαίνει προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά να ξέρετε ότι το υλικό αυτό της παρακολούθησης που υπάρχει, και δεν παρακολουθούνταν μόνο ο κύριος Σαμαράς, έτσι, το τηλέφωνό τους παρακολουθούνταν οι πάντες όσοι μιλούσαν μαζί τους. Το υλικό υπάρχει κάπου εκεί έξω και κάποιος το χρησιμοποιεί. Το θεωρώ αδύνατο να μην δεν το χρησιμοποιεί κάποιος και να μην παράγει αποτέλεσμα πολιτικό. Οπότε, τουλάχιστον για όλους τους παρακολουθούμενους, παρακαλώ, κρατήστε μικρό καλάθι. Σε κάθε περίπτωση όμως, η σημερινή κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας έχει ενδιαφέρον. Πρώτον, διότι πάνω από 40 βουλευτές έχουν πάρει το λόγο, θα έχουν ζητήσει το λόγο για να μιλήσουν. Οπότε θα δούμε εκεί πόσο θα πιάσει το μπριφάρισμα. Ο κύριος Μητσοτάκης θα προσπαθήσει να ξεγλιστρήσει δια της συνταγματικής αναθεώρησης για μία ακόμη φορά. Θα βάλει τα γνωστά ζητήματα και τις γνωστές ιδεολειψίες της δεξιάς παράταξης στη χώρα. Το ένα είναι βεβαίως τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, νομίζω το περίφημο άρθρο 16. Το άλλο είναι η άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Και υπάρχει και ως κερασάκι δύο-τρεις ακόμα προτάσεις. Η μόνη, αν τις διαβάσει κάποιος, η μόνη στην οποία μπορεί να υπάρχει έτσι μια ευρύτερη σύγκληση, ενώ να συγκεντρωθούν οι ψήφοι που χρειάζεται, οι 200 ψήφοι που χρειάζεται ώστε να ισχύσει από την επόμενη Βουλή, είναι το περίφημο άρθρο 86. Να δούμε όμως και εκεί τι αλλαγές θα προταθούν. Δεν ξέρω κατά πόσο το πολιτικό σύστημα και ειδικά η κυβέρνηση είναι έτοιμη να αλλάξουν προς τη σωστή κατεύθυνση το άρθρο 86. Θα το δούμε, δεν έχω πολλές ελπίδες το συγκεκριμένο θέμα, γιατί έχουμε πει κάτι, εγώ τουλάχιστον το υποστηρίζω αυτό, ότι προφανώς και ο πολιτικός, προφανώς και ο βουλευτής, προφανώς κυρίως ο υπουργός, κατά τη διάρκεια άσκησης των καθηκόντων του πρέπει να προστατεύεται από τη δικομανία κάποιον, αλλιώς θα φτάσουμε στο φαινόμενο κάθε υπουργός με κάθε απόφαση που βγάζει, γιατί κάποιοι θίγονται, να οδηγείται στα δικαστήρια. Πρέπει να προστατευτεί. Το πώς θα προστατευτεί και από ποιους θα προστατευτεί και με ποιον τρόπο θα οδηγείται στο φυσικό δικαστή δεν είναι θέμα ερμηνείας του άρθρου 86 και του συντάγματος. Είναι θέμα ερμηνείας από τους αρμούς της εξουσίας. Καταλάβατε τι εννοώ. Δηλαδή, ακόμα και το άρθρο 86 λέει, έχει τις περίφημες δικλείδες, αν τα αδικήματα διαπράττονται κατά διάρκεια της άσκησης των καθηκόντων ή όχι. Εδώ λοιπόν το πώς ερμηνεύει καθένας αυτή την αράδα του συντάγματος, αυτό έχει σημασία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο με ταχυτικά μας, Σοφία. Να ξεκινήσουμε με αυτό το περίφημο, έχω ένα μαρινάκι, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, να ξεκινήσουμε με αυτό το περίφημο θέμα του ντοκιμαντέρ των δύο συναδέλφων από τον Καθημερινή, τότε ανταποκριτές, ενώ τότε το 2015, ανταποκριτές του Sky και της Καθημερινής στις Βρυξέλλες, από το περίφημο αυτό βιβλίο, και να δούμε αν το έγραφαν μέσα στο βιβλίο τους το τι ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας αντάλλαξε τις συντάξεις για το μακεδονικό με τις συντάξεις ή δεν το έγραφαν. Η αλήθεια, αν διαβάσετε το βιβλίο, ευθεία αναφορά σε αυτό δεν υπάρχει μέσα στο βιβλίο. Αυτός ο οποίος έκανε τη λαθροχειρία, και αυτό προκαλεί εντύπωση, είναι ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος πήρε το βιβλίο των δύο συναδέλφων και το πήγε πολλά level, πολλά επίπεδα πάνω, ερμηνεύοντας αυτό που έγραφε και υπονοούσε το βιβλίο, ότι ήταν ανταλλαγή, έλεγε από το βιβλίο επί της ουσίας ότι ο κύριος Γιούγκερ είπε στον κύριο Τσίπρα ότι ξέρεις, έχουμε κάνει τόσα πολλά για εσάς και εσείς κάτι πρέπει να κάνετε για μας, να επιλέξετε το λεγόμενο μακεδονικό. Λοιπόν, πήρε ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτή την αναφορά μέσα από το βιβλίο και βεβαίως κούμπωσε το αφήγημα που το βόλευε, το αφήγημα που του είπανε, ότι το αντέλαξε με τις συντάξεις. Και το είπε και σε τηλεοπτική εκπομπή, το έχουμε, θα το ακούσουμε, παρακαλώ, αλλά το είπε και μέσα στη Βουλή, οπότε αυτός που έκανε τη λαθροχειρία είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Τώρα, σε ό,τι αφορά το βιβλίο, εντάξει, ο καθένας μπορεί να γράψει ό,τι θέλει και ο δημοσιογράφος μπορεί να γράψει ό,τι θέλει, αλλά πρέπει να ξέρουμε κάθε δημοσιογράφος τι είναι, από πού είναι, από πού κρατάει σκούφια του. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η κυρία Βαρβιτσιώτη είναι της γνωστής οικογένειας Βαρβιτσιώτη. Έτσι, ο αδελφός της είναι επί σειρά ετών υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, ο μπαμπάς της ήταν επί σειρά δεκαετιών υπουργός της Νέας Δημοκρατίας και ο άλλος αδελφός της είναι στην περίφημη V&O, την εταιρεία αυτή, η οποία χρηματοδοτεί επί της ουσίας την ομάδα αλήθειας. Βρήκαν αυτό το σχήμα, ώστε μέσω υποτίθεται ιδιωτών να χρηματοδοτούνται αυτοί που κάνουν τη βρώμικη δουλειά για την κυβέρνηση. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Μαρινάκη, παρακαλώ.
1: Αλλά ο Μητσοτάκης το βίντεο λέει ότι...
2: Μισό λεπτό, ναι. Μισό λεπτό.
1: Και το είδα το βίντεο, γι' αυτό το λέω.
2: Ναι, το βίντεο, ο τότε αρχηγός αντιπολίτευσης, νομίζω ήταν...
1: Είναι 19 πριν τις εκλογές.
2: Πριν τις εκλογές, άρα υποψήφιος πρωθυπουργός.
3: 19 Ιουλίου.
2: Αναφέρεται στο βιβλίο, και λέει κάτι άλλο, ότι βοήθησε μας εσύ τώρα, για να βοηθήσουμε εμείς μετά. Την ερμηνεία της ανταλλαγής των συντάξεων με οτιδήποτε άλλο, την έχουν κάνει στη συνέχεια αναλυτές. Κάνουν σκόπιμα μια λαθροχειρία και με αυτό το βίντεο.
4: Ανταλλάξατε το Σκοπιανό με τις μειώσεις των συντάξεων. Ανταλλάξατε ένα μέτρο που δεν θα έπρεπε να έχετε ψηφίσει με μια μείζωνα εθνική υποχώρηση.
2: Κάνουν σκόπιμα μια λαθροχειρία και με αυτό το βίντεο.
0: Δηλαδή το να ψεύδεται με τέτοιο τρόπο κυβερνητικός εκπρόσωπος, εντάξει. Όλοι οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι με κάποιο τρόπο στρογγυλεύουν τις δύσκολες στιγμές τους και ψιλοψεύδονται. Αλλά το να ψεύδεται με τέτοιο τρόπο, να λέει δηλαδή ότι την ερμηνεία περί ανταλλαγής των συντάξεων με το μακεδονικό την κάνουν αναλυτές και να έχει τα ηχητικά να είναι γεμάτο το διαδίκτυο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είτε από τη Βουλή είτε σε τηλεοπτική εκπομπή, να λέει ευθέως ότι ανταλλάξατε το Σκοπιανό με τις συντάξεις, εμένα τουλάχιστον πραγματικά με ξεπερνάει. Πραγματικά με ξεπερνάει. Και να πάμε σε ένα άλλο θέμα για να δείτε. Να βάλουμε να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη. Σε αυτό το ηχητικό απόσπασμα που θα ακούσετε, ο κύριος Ανδρουλάκης αποκαλύπτει κάτι. Θέλω να το ακούσετε προσεκτικά και μετά θα το συζητήσουμε. Για πάμε.
5: Άρα τι λέει η κυβέρνηση, για να μην περάσει εξεταστική με 120, εμείς κάνουμε μία ερμηνεία και την πάμε στο 151. Ναι. Γιατί είπατε για την ΑΕΠ. Το 2022, όταν καλέσαμε στην εξεταστική, τον τότε διορισμένο τον κύριο Μητσοτάκη, διοικητή της ΑΕΠ. Και τι πήγε με 120. Ό,τι γράφουμε στο κείμενό μας είναι αυτά που ακουστήκανε. Μόταμο στην ανοιχτή διαδικασία του πλημμυλιοδικείου. Ανοιχτή. Ήδη πήγαμε το 22 όταν ήρθε ο διοικητής της ΑΕΠ με 120. Και ξαφνικά τώρα, γιατί, να σου πω γιατί, τον εκβιάζει ο Ισραηλινός απόστρατος. Όταν βλέπετε τέτοια άλματα λογικής να λένε τώρα θα πάμε 151, ενώ το 22 πήγαμε 120, είναι γιατί εμείς, αν γίνει, θα ζητήσουμε να έρθει ο κύριος Ντίλιαν για να φέρει τα χαρτιά τα οποία επικαλείται στην συνέντευξη του ότι το πούλησε στο κράτος και δεν το χρησιμοποιεί ο ίδιος. Ο κύριος λοιπόν Μητσοτάκης θέλει να αποφύγει αυτή τη μέγενη. Και τι κάνει? Άλλο έναν θεσμικό ακροβατισμό.
0: Δηλαδή, εδώ βέβαια καταλαβαίνεις ότι ο κύριος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ συνομιλεί με τη Νέα Δημοκρατία. Σας είπα και από το ρεπορτάζ χθες ότι συνομιλούν για το θέμα των ανεξάρτητων αρχών. Ήδη ο κύριος Μαρινάκης έχει δώσει το ΠΑΣΟΚ ότι έγινα πάνω από 20 τηλεφωνήματα μεταξύ Ανδρουλάκη και Χατζηδάκη, του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης, για αυτό το θέμα. Και ότι ενώ είχε συμφωνήσει ο κύριος Ανδρουλάκης σε συγκεκριμένα πρόσωπα για τις δύο αρχές, τελικά υπαναχώρησε. Φαίνεται ότι μέσα από αυτή την κουβέντα συζήτησαν και το θέμα της εξεταστικής για τις υποκλοπές. Και εκεί ο κύριος Ανδρουλάκης μας αποκάλυψε τώρα, τον ακούσαμε, ότι η κυβέρνηση του είπε ότι σας είχα πει ότι για να περάσει εξεταστική θέλει 120 ψήφους στη Βουλή. Πράγμα το οποίο είναι εφικτό, γιατί όλοι αντιπολιτεύσουν τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Έχει πει. Έχει αναφερθεί στο συγκεκριμένο θέμα κατά της κυβέρνησης και των κυβερνητικών χειρισμών. Υπάρχει όμως μια δικλίδα εκεί, η οποία μπορεί να ανεβάσει τους ψήφους 150, 151 για την ακρίβεια, στην απόλυτη πλειοψηφία, αν επικαλεστεί σε εθνικό θέμα. Ο κύριος Ανδρουλάκης μας είπε τώρα ότι η κυβέρνηση με κάποιον τρόπο του έχει διαμηνήσει τις προθέσεις της, ότι ναι, θα επικαλεστεί εθνικό θέμα για τις υποκλοπές, οπότε θα χρειαστούν 150 συν 1, συνεπώς δεν υπάρχει καμιά περίπτωση να πάμε σε τέτοια εξεταστική. Αναμενόμενη απόφαση, γιατί κανένας βέβαια δεν περίμενε ότι η κυβέρνηση θα πάει μέσα στην άνοιξη αρχές καλοκαιριού σε εξεταστική, όπου θα παρελάβουν από τη Βουλή ο κύριος Ταλντήλιαν και οι υπόλοιποι, έτσι, ή ο κύριος Δημητριάδης για παράδειγμα, γιατί προφανώς θα τον καλέσει η αντιπολίτευση. Αλλά το ότι αναγκάζεται για να μπορέσει να αποφύγει το σκόπελο αυτό να επικαλεστεί εθνικό θέμα, την εκθέτει ακόμα μία φορά, διότι όλοι όσοι ζητούν την περαιτέρω διαλεύκανση του συγκεκριμένου θέματος βάζουν ακριβώς αυτό, ότι είναι εθνικό θέμα, ότι οι παρακολουθήσεις του Μισού Υπουργικού Συμβουλίου και της ηγεσίας του στρατεύματος προφανώς και είναι εθνικό θέμα. Προφανώς και πρέπει να μάθουμε και ποιοι ήταν από πίσω και αν υπήρχε διασύνδεση της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών με το Πρέταντορ και γιατί ο κύριος Ταλντήλιαν είπε ότι μόνο σε κυβερνήσεις και σε υπηρεσίες πληροφοριών εθνικές πουλάμε το συγκεκριμένο λογισμικό, το συγκεκριμένο αρπακτικό. Και γιατί, και γιατί, και γιατί, και πού είναι το υλικό της παρακολούθησης και σε ποια χέρια είναι, και αν συνεχίζει να παράγει έργο, κύριος είδε προς ποια κατεύθυνση, όλα αυτά τα αυτονόητα πράγματα, τα οποία μόνο αυτονόητα δεν είναι στην χώρα. Οπότε πάμε να βάλουμε τραγουδάκι λίγο να ηρεμήσουμε, να χαλαρώσουμε και τα λέμε μετά.

0: Λοιπόν, ακούσαμε και το τραγούδι. Τι να σας πω τώρα, ψάχνουμε να βρούμε εδώ και τα ηχητικούλια μας για να ξέρουμε τι ακριβώς θα κάνουμε. Κόκκινο 105 και 5. Είναι η ραδιοφωνική μας πρέσα, 28 λεπτά μετά τις 8. Παρακαλώ, πάμε στο διάλειμμα του, στο μισάωρο πάνω, να μιλήσουμε. Έχουμε και το τέτοιο.
1: ...91 και 4... στο κόκκινο.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά?
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons, coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.

0: φτιάχνουν ξενοδοχεία, φτιάχνουν Airbnb για να φιλοξενήσουν κόσμο. Ο κόσμος έρχεται, τα νέα παιδιά από την επαρχία, γιατί εκεί δουλειές δεν υπάρχουν και το αντιλαμβάνεστε. Έρχεται στην Αθήνα, αλλά υποδομές η Αθήνα δεν έχει. Λοιπόν, και μια που το λέμε για τον κόσμο που φεύγει και έρχεται στην Αθήνα, να πάμε να ακούσουμε από το Open ένα ρεπορτάζ που αφορά ακριβώς αυτό. Το ρεπορτάζ είναι για τον Εύρο, βέβαια, αλλά μην φανταστείτε, όλοι, όλοι οι νόμοι στη χώρα στην ίδια κατάσταση βρίσκονται. Με τον Εύρο, ίσως λίγο παραπάνω ο Εύρος. Για πάμε να το ακούσουμε.
1: Έχουν πάρα πολύ λίγους μαθητές. Και χρόνο με το χρόνο μειώνονται ακόμα περισσότερο.
2: Ο Εύρος ερημώνει. Χρόνο με τον χρόνο ο πληθυσμός μειώνεται και γερνά, καθώς οι νέοι εγκαταλείπουν την περιοχή αναζητώντας καλύτερες ευκαιρίες. Οι σχολικές αίθουσες αδειάζουν, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το γυμνάσιο Λύκειο Μεταξάδων με μόλις 30 μαθητές.
1: Το δικό μου σχολείο διαθέτει 30 αυτή τη στιγμή ενεργεία μαθητές και δεν βλέπω κάποια προοπτική ότι θα αυξηθούν.
2: Από τις 4 κοινότητες που διέθεταν σχολικές μονάδες στο παρελθόν, σήμερα έχει απομείνει μόνο μία.
3: Βλέπουμε δηλαδή σε μία περιοχή όπου ως επιτοπλίστων είναι η γεωργία και η κτηνοτροφία, πλέον να μην κάθονται νέα ζευγάρια, οπότε να μην έχουμε γεννήσεις και έτσι να είναι σίγουρο ότι σε 2-3 χρόνια θα κλείσει και αυτό το σχολείο.
2: Η έλλειψη επαγγελματικών ευκαιριών και το αίσθημα ανασφάλειας οθούν τους νέους να φύγουν προς την Αλεξανδρούπολη, τη Θεσσαλονίκη ή το εξωτερικό.
4: Πρώτον, δεν υπάρχουν δουλειές, τι να κάτσει να κάνει ο νέος εδώ πέρα. Ευτυχώς υπάρχει ο στρατός, σύνοροφυλάκες που κατά διαστήματα γίνονται προσλήψεις και μένουν κάποια παιδιά στην περιοχή μας.
3: Το παρελθόν έβλεπες μεγάλο αριθμό παιδιών να θέλουν να καθίσουν στην περιοχή και να δραστηριοποιηθούν. Πλέον είναι πολύ μικρό αυτό το ποσοστό. Σχεδόν στο σύνολό τους τα παιδιά περιμένουν πότε θα τελειώσουν το σχολείο, να φύγουν για σπουδές ή για ανέβρεση κάποιες εργασίες σε κάποιο μεγαλύτερο εργαστικό κέντρο.
2: Σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, ο πληθυσμός στον Εύρο δεν ξεπερνά τις 135.000, αριθμός μειωμένος κατά περίπου 13.000 κατοίκους σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία.

Manamana.

Manamana.

Manamana.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Το ακούσατε έτσι, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Το βλέπετε πως είναι η κατάσταση. Και στον Εύρο, ειδικά στον Εύρο, είναι η εγκαταλείπωνη περιοχή για καλύτερες ευκαιρίες. Οι σχολικές αίθουσες κλείνουν μέσα σε λίγα χρόνια, έκλεισαν οριστικά. Μόνο μία κοινότητα πλέον διαθέτει σχολική μονάδα. Παρακαλώ. Και αυτή η κατάσταση δεν είναι μόνο στον Εύρο. Μπορεί στον Εύρο να είναι λίγο μεγαλύτερη, λίγο σε πιο μεγαλύτερη ένταση, αλλά είναι σε όλη τη χώρα. Διότι τα νέα παιδιά φεύγουν, δεν θα μείνουν στην επαρχία. Ο πρωτογενής τομέας έχει διαλυθεί, τα είδατε. Ενώ είχαμε την τεράστια ευκαιρία με το Ταμείο Ανάκαμψης να αναγεννήσουμε τον πρωτογενή τομέα, εμείς κάναμε ακριβώς το αντίθετο. Οδηγήσαμε εμείς, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, οδήγησε όλα τα κονδύλια στο χέρι 10-20 εισηγμένων και των γνωστών φαντς. Και σε ό,τι αφορά τα κονδύλια που έδινε η Ευρωπαϊκή Ένωση για τους αγρότες, εμείς, η κυβέρνηση, τα οδήγησε στο γνωστό κομματικό κράτος, στους χασάπιδες, στους φραπέδες και στην αγρότησα με τη Φεράρι, για να μπορέσει να συνεχίσει το θεάρεστο έργο του. Μαζεύουμε κομματικά ψυχαλάκια και φτιάχνουμε τις φατρίες, τις ομάδες στην επαρχία, ώστε να διαιωνίζουμε τη δική μας εξουσία. Έτσι πορεύονταν η χώρα, έτσι συνεχίζει να πορεύεται. Η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται, είναι ο πυρήνας αυτής της αντίληψης και συνέχισε κανονικά το θεάρεστο έργο της. Τύχες Γιάννη, τύχα πάντα. Το αποτέλεσμα το βλέπετε. Είτε στην ερήμωση της επαρχίας, είτε στο γεγονός ότι το 80% του ελληνικού πληθυσμού και βάλει έχει μαζευτεί σε δύο πόλεις, κυρίως στην Αθήνα. Και τα αποτελέσματα τα ακούτε 8.30 ώρα το πρωί, το συνδυόμαστε με το ράδιο ταξί Πάρθενον, για να ακούσουμε το τι τραβάει ο κόσμος καθημερινά για να πάει, για παράδειγμα, στη δουλειά του. Αν κάποιος δει στοχοπροσηλώσει στην καθημερινότητα των πολιτών, ας πάρουμε, ας πούμε, ένα νέο παιδί. Στην ηλικία μεταξύ 20 και 30, το οποίο έχει τελειώσει για παράδειγμα το Πανεπιστήμιο και το οποίο έχει μια δουλειά, η οποία πληρώνεται περίπου με 1000 ευρώ. Λίγο πάνω, λίγο κάτω, εκεί είναι. Αν σκεφτούμε ότι αυτό το παιδί για να έχει ένα σπίτι, που δεν έχει, αλλά τέλος πάντων, ας πούμε ότι ήθελε ένα σπίτι, 400 ευρώ το μήνα, νίκη, δεν βρίσκεις λιγότερο. Συν 150 ευρώ τα έξοδα του, πάμε στα 5,5. Του μένουν, πόσα παρακαλώ, 3,5-4 εκατοστάρια για να περάσει το μήνα. Από αυτά πρέπει να ξοδέψει 100 ευρώ για να πάρει μια κάρτα διαρκείας, για παράδειγμα, για να μπορεί να πηγαίνει και να έρχεται στη δουλειά του με τα λεωφορεία, τα οποία είναι το χάλι του στο μαύρο, διότι μπορεί να περνάνε κάθε 6-7 λεπτά, αλλά είναι τίνκα γεμάτα τις ώρες της αιχμής, οπότε δεν μπορείς να ανέβεις, οπότε πρέπει να περάσουν άλλα 10 λεπτά να περιμένεις το επόμενο, και αυτό γεμάτο θα έρθει, και κύριος είδε τι ακριβώς συμβαίνει και πώς θα πάει το παιδί στη δουλειά του. Δεν σας λέω να έχει αυτοκίνητο, γιατί οικονομικά δεν μπορείς πλέον να έχεις αυτοκίνητο, αλλά και να έχεις τα ίδια τραβά στην κίνηση. Πληρώνεις και το μισό της βεζίνης, το πληρώνεις στους φόρους σε αυτό το κράτος, για να μην σου προσφέρει απολύτως τίποτα. Για να πας στη δουλειά σου, θα τραβήξεις και εκεί τα πάνδυνα με το όπως έχουν γίνει οι δουλειές, και να γυρίσεις το βράδυ κατάκοπος στο σπίτι να κάνεις τη. Και να ήθελες να βγεις να πάρεις μια ανάσα, να ξεκουραστείς, ή αν είσαι νέος να διασκεδάσεις, το αντιλαμβάνεις ότι δεν φτάνουν και τα χρήματα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα ένα ακόμα ηχητικό. Αφορά τις χρεώσεις αυτές για τα καταναλωτικά δάνεια, τα οποία βγήκε ο Πρωθυπουργός μας να μας πει ότι φρόντισε ο ίδιος να μας απαλλάξει μέχρι ενός σημείου, βάζοντας ένα πλαφόν από τα περίφημα πανωτόκια. Για να τον ακούσουμε, παρακαλώ.
1: Πλαφόν στους τόκους των καταναλωτικών δανείων βάζει η κυβέρνηση. Γιάννη Φόσκολε, τι αναφέρει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του, ποιο θα είναι αυτό το πλαφόν?
2: Καλό μεσημέρι, Μίνα. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν στην Κυριακάτικη ανάρτησή του αναφέρεται στην ρύθμιση που είναι έτοιμη και δεν αποκλείεται να τη δούμε μέσα στις αμέσως επόμενες ημέρες από το Υπουργείο Ανάπτυξης και τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο. Είναι μια ρύθμιση, Μίνα, η οποία ουσιαστικά βάζει πλαφόν στις έξτρα χρεώσεις, στους τόκους, στα έξοδα φακέλου, στις οποιαδήποτε έξτρα χρεώσεις συνοδεύουν ένα καταναλωτικό δάνειο. Θα αφορά καταναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ. Το πιθανότερο είναι, σύμφωνα με τις πληροφορίες μέχρι στιγμής, ότι θα αφορά τα δάνεια από την ψήφιση του νόμου και μετά. Μένει να το δούμε αν θα έχει αναδρομική ισχύ, και θα αφορά σε κάθε περίπτωση καταναλωτικά δάνεια. Το πλαφόν μπαίνει στο 30 έως 50%. Δηλαδή δεν θα μπορούν οι έξτρα χρεώσεις που ακολουθούν το κάθε καταναλωτικό δάνειο να υπερβαίνουν οποιαδήποτε χρόνο αποπληρωμής και αν έχει αυτό το δάνειο, να υπερβαίνουν το 30 έως 50% του αρχικού κεφαλαίου.
1: Μάλιστα. Γιάννη, να σε ευχαριστήσω πολύ και να πάμε να δούμε τι αναφέρει συγκεκριμένα ο Πρωθυπουργός και βέβαια πολύ και αναλυτικό ρεπορτάζ θα έχετε και στην εκπομπή Limitap αμέσως μετά το μεσημερινό δελτίο ειδήσεων με τον Αντώνη Κρητικό.
3: Είναι έτοιμο το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές συμπεριφορές αναφορικά με δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Όπως είχαμε δεσμευτεί, μπαίνει τέλος στα ψηλά γράμματα αλλά και σε παράτυπες πρακτικές. Πλέον ορίζεται ανώτοτο ύψος που μπορεί να φτάσει ένα καταναλωτικό δάνειο όταν το ξεχρεώνεις και θα είναι μεταξύ 30 με 50% πάνω από το κεφάλαιο το οποίο δανείστηκε ο συναλλασσόμενος με την τράπεζα, όπως ισχύει κατά μέσο όρο σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
0: Προσέξτε τώρα τι συμβαίνει με αυτό το οποίο μόλις ακούσατε ως ρεπορτάζ, το οποίο το εμφανίζουν και στα κανάλια ως πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης. Γιατί είναι σε πολύ δύσκολη θέση και ψάχνει να βρει τρόπους επικοινωνιακά να ξεφύγει από αυτή. Ένας από τους τρόπους τους οποίους επέλεξε ήταν και αυτός, να ανακοινώσει ξαφνικά ότι θα κατεβάζει μια ρύθμιση όπου θα βάλει πλαφόν στις τράπεζες τα πανωτόκια να μην ξεπερνάνε το 50% του αρχικού δανείου. Εν τω μεταξύ, το συγκεκριμένο πρόκειται για ευρωπαϊκή οδηγία, την οποία έπρεπε να είχαμε ενσωματώσει μέχρι τον Οκτώβριο του περασμένου έτους, υποχρεωτικά έπρεπε να την είχαμε ενσωματώσει στο ελληνικό δίκαιο, μέχρι τον Οκτώβριο του περασμένου έτους, δεν την ενσωματώσαμε και έρχεται ο αθεόφοβος σήμερα, 6 μήνες μετά, για μια οδηγία την οποία έπρεπε να την είχε ενσωματώσει πριν από 6 μήνες, να μας την εμφανίσει και να μας την παρουσιάσει ως δική του πρωτοβουλία για να ελαφρύνει τους δανειολήπτες από τα υπέρογκα παρατόκια των τραπεζών. Καταλαβαίνετε, είναι ο ορισμός της απατεωνιάς. Στην κυριολεξία, ο ορισμός της απατεωνιάς. Πάμε να ακούσουμε και ένα blues. Αυτό με τους λύκους το ξέρεις εσύ τώρα. You can train a dog to sit to stay to beg. But a wolf. A wolf smells the leash before you even take it out of your pocket, and then he reminds you why they used to put wolves on flags, not dogs, wolves.

Λοιπόν, ας το ταλαιπωρήσουμε λίγο από πάνω το τραγούδι. Νομίζω σας άρεσε έτσι κι αλλιώς. Πάμε να δούμε μερικές μικρές ειδήσεις που περνάνε στα ψηλά και δεν. Στα ψηλά των εφημερίδων δεν τις μαθαίνει κανένας. Σπανίως θα τις μάθουμε. Αλλά έτσι αναδεικνύουν στο μέγεθος το οποίο θα έπρεπε στις ειδήσεις. Όπως για παράδειγμα ότι ο κ. Πιερακάκης έκανε μια δήλωση στο Reuters χθες και είπε ότι η Ελλάδα θα προχωρήσει τον επόμενο μήνα, τον Ιούνιο δηλαδή, σε πρόωρη αποπληρωμή, ακούστε, κρατηθείτε, χρέους ύψους 7 δισεκατομμυρίων ευρώ από τα πρώτα δάνεια διάσωσης που είχε λάβει η χώρα από τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Πρόκειται για τα δάνεια του πρώτου μνημονίου, αυτά με το χαμηλό επιτόκιο του 1,5% από τα χαμηλότερα παγκοσμίως. Θα αποπληρώσουμε πρόωρα, ενώ δεν έπρεπε, δεν χρειαζόταν δηλαδή να το κάνουμε, αρκεί να ήμασταν συνεπείς στις αιτήσεις, στις αποπληρωμές, στις δόσεις. Θα τα αποπληρώσουμε πρόωρα περίπου 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Και στη δήλωση ότι αυτή ο κ. Πιερακάκης εξήρε την ομάδα Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για το έργο της στη μείωση του χρέους, δηλώνοντας, επιλέξεις το μεταφέρω, ότι τα μέλη της αποτελούν τους σιωπηλούς ήρωες της ελληνικής ανάκαμψης. Εδώ θα πρέπει να του πει κάποιος του Υπουργού ότι οι σιωπηλοί ήρωες της ελληνικής ανάκαμψης, αν πρόκειται για ελληνική ανάκαμψη, διότι τα νούμερα κάτι άλλο λένε, αλλά ας κάνουμε μια ερμηνεία όπως τη θέλει ο Υπουργός και ας πούμε ότι πρόκειται για ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, οι σιωπηλοί της ήρωες είναι οι Έλληνες πολίτες. Αυτά τα 6,9 δισεκατομμύρια τα οποία θα αποπληρώσει προώρα, 7 δισεκατομμύρια, υποθέτω ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτών προέρχονται από το υπερπλεώνασμα, το οποίο υπερπλεώνασμα σηκώνεται κάθε μήνα από την ελληνική κοινωνία και σε μεγάλο βαθμό οφείλεται, σε πολύ μεγάλο βαθμό οφείλεται στον πληθωρισμό, ο οποίος είναι μία μονάδα πάνω σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Λοιπόν, την ίδια ώρα τώρα πάμε σε μια ακόμα εδώ ειδησούλα. 404 εκατομμύρια ευρώ σε αγορές 404 εκατομμυρίων ευρώ ιδίων μετοχών προχώρησε η ΔΕΗ από το 2022 μέχρι το 2025. Προσέξτε, σχεδόν μισό δισεκατομμύριο. 404 εκατομμύρια αγόρασε μέσω του χρηματιστήριου μετοχές. Η ΔΕΗ της ΔΕΗ. Η διοίκηση της ΔΕΗ δηλαδή. Και προσέξτε, από αυτά τα 404, τα 21,5 εκατομμύρια έχουν δοθεί δωρεάν.

0: ενδιαφέρει η τιμή του ρεύματος? Λέτε να τους ενδιαφέρει γιατί παράγουν σχεδόν το 40% της ηλεκτρικής ενέργειας από τις πάμφθινες ΑΠΕ και τιμολογούν με το πανάκριβο φυσικό αέριο, διαχειρός του κυρίου Χατζηδάκη και του Χρηματιστηρίου Ενέργειας? Λέτε να τους ενδιαφέρει, ειδικά στη ΔΕΗ που έχει τα υδροηλεκτρικά, που είναι τζάμπα, μηδέν, νιέντε το κόστος, πέρα από το κόστος συντήρησης λέει των μεγάλων υδροηλεκτρικών έργων, και το πουλάνε στην πανάκριβη τιμή του φυσικού αερίου? Λέτε να τους ενδιαφέρει τι τραβάνε τα ελληνικά νοικοκυριά που πληρώνουν 90 και 100 και 150 ευρώ το μήνα ρεύμα, την ώρα που στην υπόλοιπη Ευρώπη, στην Ολλανδία για παράδειγμα, τα νοικοκυριά πληρώνουν 40 ευρώ το μήνα? Λέτε να τους ενδιαφέρει? Όχι, δεν τους ενδιαφέρει. Λοιπόν, και πάμε και στην είδηση την οποία θέλαμε να βγάλουμε σήμερα, αλλά δεν κατορθώσαμε δυστυχώς να βγάλουμε τον δικηγόρο της κυρίας Τυχεροπούλου, διότι είχαμε χθες την ανακοίνωση του κυρίου Πιτσιλή από την ΑΔΕ, όπου μας ενημέρωσε ο επικεφαλής της ότι δεν θα εφαρμόσει τη δικαστική απόφαση της επαναπρόσληψης της κυρίας Τυχεροπούλου. Γιατί, λέτε εσείς, θα της δώσει μόνο αποζημίωση, αυτό μόνο μπορούμε να της δώσουμε. Γιατί, λέτε εσείς? Διότι η ΑΔΕ με το πέρασμά της, ο ΠΚΠ, ο πρώην ΠΚΠ, με το πέρασμά του στην ΑΔΕ κατάργησε τη θέση διευθύντριας εσωτερικού ελέγχου. Αυτή τη θέση είχε η κυρία Τυχεροπούλου. Και μέσω της εργασίας της ξεσκέπασε μέρος του σκανδάλου του ΠΚΠ. Ήταν η μόνη η οποία ευσυνείδητη υπάλληλος, η οποία προσπάθησε να κάνει κάτι. Και την έφαγε το μαύρο το σκοτάδι. Και παρά την απόφαση του ελληνικού δικαστηρίου να ξαναπροσληφθεί, αρνείται ο κύριος Πιτσιλής να την ξαναπροσλάβει, με αιτιολογία ότι κατήργησε τη διεύθυνση εσωτερικού ελέγχου. Και σας ρωτάω τώρα εγώ, έχεις το σκάνδαλο του ΠΚΠ που μας έβγαλε στα μανταλάκια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όχι ελληνική, προσέξτε. Έχουν προηγηθεί όλα όσα έχουν προηγηθεί, και οι επιτροπές στη Βουλή. Και οι επιτροπές στη Βουλή. Παρήλεσαν ο κύριος Φραπές, ο κύριος Χασάπης, η κυρία ο κύριος ο άντρας της κυρίας με τη Φεράρι, η κυρία με τη Φεράρι. Παρήλεσαν όλα αυτά τα βοσκοτόπια και τα fake γίδια. Και τι κάνεις εσύ όταν παίρνεις τον ΕΠΚΕΠΕ στη δικαιοδοσία σου για να διορθώσεις όλο αυτό το σκηνικό? Καταργείς τη διεύθυνση εσωτερικού ελέγχου. Δεν έχω να προσθέσω κάτι, νομίζω ασχολία στο θέμα να το αφήσω. Και αφού είμαστε στο θέμα του ΠΚΠ, να ακούσουμε ένα κτηνοτρόφο, τον κύριο Κώστα Θεοφίλου, σε αυτά τα κανάλια που και που τους βγάζουμε τους κτηνοτρόφους, για να τον ακούσουμε τι λέει ο άνθρωπος.
1: Κοιτάξτε τι υπόγραψε η περιφέρεια. Η περιφέρεια υπόγραψε: λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, σας ενημερώνουμε ότι η χορήγηση της προβλεπόμενης αποζημίωσης για τη θανάτωση των ζώων της εκμετάλλευσής σας λόγω μόλυνσης από ευλογιά των προβάτων απορρίπτεται. Τα πρόβατα μας τα πήραν και δεν μας τα αποζημιώνουν. 763 πρόβατα είχα. Με ψώφισαν από την ευλογιά 207 πρόβατα. 450 πρόβατα με σφάξαν στο Μαντρί, δηλαδή τα σκοτώσαν και τα φορτώσαν και τα πήραν, και 32 γίδες. Και αρνάκια είχα, και μερικά αρνάκια, μερικά γεννημένα μικρά. Και σήμερα, όχι σήμερα, χτες, προχτές, με στείλαν το χαρτί η προϊσταμένη διευθύντρια ότι δεν με αποζημιώνουν τα πρόβατα. Τώρα, οι λόγοι είναι κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από κτηνιάτρους γραφείου και μπορείτε να τα πάρετε από το χαρτί αυτό όποιος θέλει. Πάντως, οι λόγοι είναι το ότι δεν συνεργαζόμουν. Δεν συνεργάστηκα. Μανά.
0: Δεν συναμορφώθη προς τις υποδείξεις. Αυτό θυμίζει αυτό τώρα. Τον θυμάστε τον. Μπορεί να το θυμηθείτε κάποιοι από εσάς το συγκεκριμένο κτηνοτρόφο. Ήταν ο κτηνοτρόφος ο οποίος με την κάπα, ένας ηλικιωμένος με την κάπα, ο οποίος έκλαιγε μπροστά στην κάμερα για τα ζωντανά του που πέθαναν από την ευλογιά και που τα πήραν και τα σφάξανε. Το θυμάστε νομίζω. Και μαζί και η σύζυγός του που κλαίγανε μαζί οι δύο τους. Στο συγκεκριμένο λοιπόν από

Μας είπε δεν τον αποζημιώνουν τον άνθρωπο. Για αυτά τουλάχιστον που του σκοτώσαν, όχι αυτά που πεθάνε από την ευλογία, τα 200 και τα 400 που μας είπε. Δεν τον αποζημιώνουν. Τι να σας πω. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι έχω να προσθέσω κάτι. Φτάσαμε στο τέλος, να βάλουμε ένα τραγούδι. Ωραίο να κλείσουμε μουσικά, όπως όπως λέτε κι εσείς οι πολλοί, το μπλα μπλα κουράζει, το ξέρω. Το ξέρω πάρα πολύ καλά αυτό, γι' αυτό φροντίζουμε να βάζουμε και μουσικά, για να είναι πρωί, να χαλαρώνουμε λίγο, να μας χαλαρώνει η μουσική. Καλημέρα σε όλους, να είστε καλά. Κάθε μέρα θα τα λέμε εμείς εδώ 8 με 9 στο κόκκινο, 105 και 5, μείνετε στο ραδιόφωνο. Θα ανοιχνεύουμε έτσι την επικαιρότητα, θα ακούμε και τα ηχητικά μας, θα βάζουμε και τη μουσική μας. Να κλείσουμε με ένα τραγούδι του Δημήτρη Μιστακίδη. Ήταν η Σοφία Ξερικού εδώ που την πέδεψα με τα ηχητικά, με τα τραγούδια, με τα κουμπάκια της, με όλα αυτά. Ο Χάρης ο Δάλλας είναι πίσω από το τζάμι, παρότι δεν τον πέδεψε αυτόν σήμερα καθόλου. Εμείς θα τα ξαναπούμε μαζί αύριο. Μέχρι τότε να περνάτε και να είστε καλά και να προσέχετε τον εαυτό σας.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 9.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Διπλωματικές διεργασίες φαίνεται να είναι σε εξέλιξη με φόντο μια πιθανή συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Το Άξιος μετέδωσε ότι οι δύο πλευρές είναι κοντά στην υπογραφή μνημονίου κατανόησης, κάτι που επιβεβαίωσε πακιστανική πηγή και στο Reuters, ενώ ανέφερε ότι το Ιράν μελετά αμερικανική ειρηνευτική πρόταση μία σελίδας με 14 σημεία. Το διέψευσε πάντως το Ιράν με το Τασνίμ να αναφέρει ότι το σχέδιο περιέχει ορισμένους όρους που θεωρούνται απαράδεκτοι και υψηλόβαθμο μέλος του Ιρανικού Κοινοβουλίου μιλά για αμερικανική λίστα ευχών. Σε ενάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι αν η Τεχεράνη δεν συμφωνήσει, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξεκινήσουν ισχυρότερους βομβαρδισμούς από πριν. Ενώ σε τηλεφωνική επικοινωνία με το BPS News, ο Αμερικανός Πρόεδρος εξέφρασε αισιοδοξία για επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη. Οι διαπραγματεύσεις με καλή πίστη πρέπει να συνοδεύονται από ειλικρινή προσπάθεια για την επίλυση της διαφοράς, αναφέρει στο X ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Εσμάιλ Μπαγάι. Το Ισραήλ βομβάρδισε τη Βηρυτό για πρώτη φορά από την έναρξη της εκεχηρίας, ισχυριζόμενο ότι στόχευσε έναν ανώτερο διοικητή της Χεσμπολάχ. Οι Ισραηλινές δυνάμεις παραβιάζουν συστηματικά την εκεχηρία με το Λίβανο και την Τετάρτη σκότωσαν τουλάχιστον 13 άτομα σε επιθέσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Πτώση έως και 10% κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις πληροφορίες για πιθανή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι έπεσε το Brent. Στοιχεία για την κατάσταση των δύο απαχθέντων από το Ισραήλ, Τιάγκο Άβυλα και Σαΐφ Αμπούκεσεκ, ζητά από την ελληνική κυβέρνηση το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, μετά από προσφυγή της νομικής ομάδας του Global Summit Flotilla. Η κυβέρνηση καταπατά το κράτος δικαίου και τη δικαιοσύνη και εκθέτει την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, κατά τη συνάντησή του με τον αντιπρόεδρο της Λεφτ Κώστα Αρβανίτη και τους ευρωβουλευτές και μέλη της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ, Εστρέλα Γκαλάν και Φερνάντο Μπαρένα. Όπως είπε, είναι λαϊκό αίτημα να υπάρξει πολιτική αλλαγή που θα σέβεται την ισοτιμία και τη διαφάνεια. Σήμερα το μεσημέρι, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, θα μιλήσει στο 7ο Διεθνές Συνέδριο Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Νέα επιχείρηση συγκάλυψη του σκανδάλου των υποκλοπών από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, καταγγέλει ο ΣΥΡΙΖΑ στη σκιά της άρνησης του κυβερνητικού εκπροσώπου να απαντήσει αν η κυβέρνηση θα αποδεχτεί τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Η Νέα Δημοκρατία δεν αναζητά την αλήθεια, αναζητά τον πιο ασφαλή τρόπο για να περιορίσει τη ζημιά από ένα σκάνδαλο που αγγίζει τον πυρήνα του κράτους δικαίου και εκθέτει προσωπικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, υπογραμμίζει η Κουμουνδούρου. Συνεδριάζεται στις 11 το πρωί υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Στη δικαιοσύνη περνάει η υπόθεση της μονάδας ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης στη Δυτική Ελλάδα μετά τις καταγγελίες για κομμεταχείριση ασθενών με άνοια και Αλτσχάιμερ, παράνομη ίσπραξη συντάξεων ακόμη και μετά θάνατον και χρεώσεις για δαπάνες που καλύπτονται από το δημόσιο. Στο πόρισμά της, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας φέρεται να αναφέρει ότι οι ασθενείς ήταν σε περιορισμό με καθήλωση ή δέσιμο στα κρεβάτια τους, ενώ εργαζόμενοι της δομής φέρονται να εισέπραταν οι συντάξεις και επιδόματα χωρίς να διαθέτουν τις απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις. Ερώτηση στη Βουλή για το λουκέτο που ανακοίνωσε στους εργαζόμενους της διοίκηση της Ryanair στη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης κατέθεσαν 14 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με πρωτοβουλία του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου Χρήστου Γιαννούλη. Υπογραμμίζουν την άμεση ανάγκη διατήρησης της συνδεσιμότητας του αεροδρομίου Μακεδονία και εξασφάλισης των θέσεων των εργαζομένων. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στον 54χρονο που πυροβόλησε και σκότωσε 20χρονο σε κεντρικό δρόμο της Αμουδάρας στο Ηράκλειο της Κρήτης. Παράλληλα, ποινική δίωξη ασκήθηκε και στη σύζυγό του για απλή συνέργεια κατά συναυτουργία. Και οι δύο έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Σήμερα τελείται η κηδεία του 20χρονου με την αστυνομία σε αυξημένη επιφυλακή λόγω φόβου νέας έντασης μεταξύ των δύο οικογενειών. Στη διεθνή επικαιρότητα, στο λιμάνι της Γραναδίγιας, στο νησί της Τενερίφης, στα Κανάρια νησιά, θα δέσει το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, στο οποίο έχει ξεσπάσει επιδημία χανταϊού. Ανακοίνωσε η Υπουργός Υγείας της Ισπανίας παρά την αντίθεση της περιφερειακής κυβέρνησης. Όλοι οι επιβάτες που είναι ασυμπτωματικοί θα επαναπατριστούν στις χώρες τους, ενώ 14 Ισπανοί θα μεταφερθούν σε νοσοκομείο στη Μαδρίτη για καραντίνα. Γαλλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ένας Γάλλος υπήκοος, ο οποίος δεν επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο, ήταν στην ίδια πτήση με επιβάτη που βρισκόταν στο πλοίο, έχει ταυτοποιηθεί ως επαφή κρούσματος. Στις αθλητικές ειδήσεις, με εντυπωσιακή εμφάνιση, η Paris Saint-Germain απέσπασε την ισοπαλία στο Μόναχο από την Bayern με 1-1 και πέταξε για δεύτερη σερή φορά στο τελικό του Champions League. Το τελικό 1-1 στη Γερμανία, σε συνδυασμό με τη νίκη με 5-4 στο Παρίσι, έδωσε στους Παριζιάνους την πρόκριση.
0: Ο καιρός.
1: Αυξημένες νεφώσεις κατά τόπου σήμερα στα υπηρετικά με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά. Νοτιάδες θα πνέουν στο Ιόνιο 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Έως 25 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Το κόκκινο.
0: Τι παίζει.
3: Τι παίζει.
0: Τι παίζει.
3: Τι παίζει.
0: Τι παίζει.
4: Κάτι παίζει στο κόκκινο. Με την Ευγενία Χατζηγεωργίου.

0: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε, πρωινή. Κάτι παίζει στο κόκκινο, από το κόκκινο Θεσσαλονίκης έως τις 10. Θα πάμε στην τροφιά. Ευγένεια Χατζηγεωργίου στο μικρόφωνο. Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου. Μάνο Τζανακάκη στις μουσικές επιλογές. Με Παυλίνα Βουλγαράκη. Ξεκινήσαμε σήμερα. Θα εμφανιστεί στη γειτονιά μας, εδώ, στο Καφοδίο Ελληνικό. Απόψε. Ξεκινήσαμε με το κομμάτι Μυστήριο. Τρόποι επικοινωνίας μαζί μας, 2310-230-242 αριθμός τηλεφώνου μας. Περιμένετε τηλεφωνήματά σας, ο Νίκος Κεφαλάς. Κάτι παίζει στο κόκκινο η σελίδα μας στο Facebook. Για μηνύματα δωρεάν μέσω Viber στο 697-0609-900. Καλημέρα στη Δάφνη, καλημέρα και στο Θωμά. Γράφει ο Θωμάς, θέλουμε, λέει, με το που το διάβασα το μήνυμα, Παναγιώτη, σοκαρίστηκα, θέλουμε, λέει, 4-6 κάθε πρωί ζωντανή εκπομπή διαβάζω. Πριν προλάβω να διαβάσω τη συνέχεια, λέω 4-6, όχι πρωί, τον εξημέρωτα. Θέλει εκπομπή, λέει, του Νίκου Κεφαλά. Να κατατεθεί σχετικό αίτημα, Θωμά μου. Εγώ δεν υπάρχει περίπτωση να έρθω για υποστήριξη και ο Παναγιώτης δηλώνει το ίδιο. Λοιπόν, έχουμε πλούσια επικαιρότητα από την πόλη της Θεσσαλονίκης. Θα τα δούμε αναλυτικά και στο δεύτερο μέρος και σε σχέση με την Ryanair και σε σχέση με το μετρό και σε σχέση με τον ΟΑΣΤ. Έχουμε διάφορα ζητήματα. Ένα από τα θέματα που απασχολούν βέβαια την πόλη με ένταση το τελευταίο διάστημα έχει να κάνει με, με τον αγώνα που δίνουν οι εστιακοί φοιτητές. Θυμίζω εδώ πως έχουν λάβει εδώ και κάποιο διάστημα ένα τελεσίγραφο στην πραγματικότητα από τη διοίκηση του Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την οποία θα πρέπει είτε να υπογράψουν το νέο συμφωνητικό, το νέο κανονισμό που έχει προωθηθεί, είτε διαφορετικά κινδυνεύουν να απομακρυνθούν από τις εστίες. Οι εστιακοί φοιτητές απορρίπτουν αυτό το τελεσίγραφο ως απαράδεκτο. Τα έχουμε πει και εδώ στην εκπομπή με εκπροσώπους τους. Κάνουν λόγο για εκβιαστικούς όρους. Υπάρχει ένα τελεσίγραφο το οποίο λήγει 10 Μαΐου. Υπάρχει αναβρασμός, υπάρχουν έντονες δράσεις από την πλευρά των φοιτητών και υπάρχει και μεγάλη ένταση και με τις Βρετανικές αρχές. Όλα αυτά θα τα δούμε αναλυτικά σήμερα. Παρέα με την καλεσμένη μας. Έχουμε στην παρέα μας την κυρία Κωνσταντίνα Παπαγιάννη. Είναι πρόεδρος του Συλλόγου των Εστιακών Φοιτητών εδώ στη Θεσσαλονίκη. Είναι μαζί μας και την ευχαριστούμε θερμά. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, κυρία Παπαγιάννη, αυτό το πρωινό. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
1: Όλα αυτά να ακούγονται.
0: Πάμε να τα πάρουμε έτσι από την αρχή. Έλεγα στο ξεκίνημα, δεν ξέρω αν με ακούγατε, ότι υπάρχει ένα τελεσίγραφο το οποίο σας έχει δοθεί μέχρι 10 Μαΐου είναι η ημερομηνία μέχρι την οποία καλείστε να υπογράψετε το νέο κανονισμό.
1: Ναι, ακριβώς. Και να πω ότι στην αρχή ήταν μέχρι 27 Απριλίου, αλλά λόγω των πιέσεων και λόγω των δράσεών μας του φοιτητικού μας συλλόγου καταφέραμε, δεν θέλαμε αυτό, αλλά αυτό δείχνει ότι έχει ένα αποτέλεσμα η πιέση που ασκούμε και είναι μέχρι 10 Μαΐου αυτή τη στιγμή.
0: Θέλετε να μας μεταφέρετε το κλίμα στις φοιτητικές εστίες. Οι φοιτητές, οι φοιτήτριες που διαμένετε εκεί έχουν υπογράψει σε τι ποσοστό, αν υπάρχει αυτή η εικόνα που μπορείτε να μας μεταφέρετε, έχουν ανταποκριθεί σε αυτό το κάλεσμα από την πλευρά της διοίκησης του απειθήτα να υπογράψουν αυτό το τελεσίγραφο? Υπάρχουν φοιτητές που δεν έχουν ενημερωθεί ακόμα αρμοδίως? Θέλετε να μας μεταφέρετε ποια είναι η κατάσταση στις φοιτητικές εστίες?
1: Λοιπόν, να πω ότι αυτό το τελεσίγραφο μας το στείλανε μέσω mail, αφού οι περισσότεροι φοιτητές είχαν φύγει για τις διακοπές του Πάσχα. Mm-hmm. Τότε θυμήθηκαν να το στείλουν. Και αυτό μέσω mail, χωρίς καμία επίσημη ενημέρωση, χωρίς τίποτα. Οπότε πολλοί φοιτητές δεν ενημερώθηκαν καν, δεν το ξέρουν. Mm. Γιατί εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε μιλήσει όποιον φοιτητή εστιακό βλέπουμε, μιλάμε, ενημερώνουμε, να μας πούν και οι υπόλοιποι φοιτητές τη γνώμη τους και καλούμε όλους τους φοιτητές να συμμετέχουν στη δράση μας.
0: Πόσοι είστε, κυρία Παπαγιάννη, για να έχουμε λίγο έτσι και τα δεδομένα, πόσοι είναι οι εστιακοί φοιτητές, φοιτήτριες αυτή τη στιγμή?
1: Στις εστίες υπάρχουν περίπου 1500 κλίνες. Mm-hmm. Οπότε πάνω κάτω και ένας τέτοιος αριθμός φοιτητών μένει και στις εστίες. Mm-hmm.
0: Ενημερωθήκατε με άλλο τρόπο? Νωρίτερα υπήρχε κουβέντα για αλλαγή του κανονισμού στις φοιτητικές εστίες? Ήταν ένα γνώριμο ζήτημα για σας? Απλά ευνηδιαστήκατε από τις διατάξεις που περιλαμβάνονται? Υπήρχε, θέλω να πω, συζήτηση και με εσάς για το ότι θα υπάρξει ένας νέος κανονισμός?
1: Δεν γνωρίζαμε τίποτα. Και μα αυτό είναι και το ζήτημα, δηλαδή αν γνωρίζαμε όλα αυτά εξ αρχής δεν θα αντιδρούσαμε έτσι, δεν θα ήμασταν τόσο, δεν μας πιάναν τόσο εξαπίνεις και θα είχαμε αντιδράσει και πολύ διαφορετικά.
0: Όχι, το ερώτημα είχε να κάνει με το αν όντως και εσείς συμφωνείτε σε μία ανάγκη να επικαιροποιηθεί το πλαίσιο για τη διαμονή σας στις εστίες. Αυτό είναι μία κουβέντα. Και μία άλλη κουβέντα είναι το τι θα περιλαμβάνει αυτός ο νέος κανονισμός. Ρωτώ αν και εσείς είχατε θέσει θέμα ότι πρέπει κάποια στιγμή μετά από τόσα χρόνια να υπάρξει μία επικαιροποίηση του κανονισμού.
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή οι εστίες δεν χρειάζονται ειδικά το συγκεκριμένο κανονισμό. Χρειάζεται να αυξηθεί η κρατική χρηματοδότηση, mm-hmm. χρειάζεται να αναβαθμιστούν, να ανακαινιστούν, γιατί αυτή τη στιγμή οι φοιτητές φοβόμαστε ότι περπατάμε και θα παίζει το ταβάνι πάνω στο κεφάλι μας, όπως είδαμε και με το σανσέρ άλλωστε τον προηγούμενο χρόνο. Αυτή τη στιγμή οι φοιτητές λαχταράμε για ποιοτικό φαγητό. Αυτή τη στιγμή οι φοιτητές δεν έχουμε, στα μπάνια που πηγαίνουμε μυρίζουν, γιατί οι σωληνώσεις είναι από τα 60. Δεν έχει αντιπυρική, αντισεισμική και αντιπλημμυρική θωράκιση το κτίριο. Όταν βρέχει στάζουν τα ταβάνια. Παιδιά έχουν αλλάξει δωμάτια επειδή μπάζει νερό όταν βρέχει. Όλα αυτά η Πριτανία, το INVIM, που είναι υπεύθυνο, mm-hmm. είναι ο φορέας χρηματοδότησης των εστιών, mm-hmm. η κυβέρνηση, όλοι αυτοί δεν κάνουν κάτι για όλα αυτά. Αλλά φέρνουν έναν κανονισμό ο οποίος ξεκάθαρα εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους. Ξεκάθαρα θέλουν να περάσουν εμέσως, με τον όρο ειδικά το ότι με οποιαδήποτε μελλοντική τροποποίηση, υπογράφοντας αυτό το συμφωνητικό, συμφωνεί με οποιαδήποτε μελλοντική τροποποίηση. Και όλα αυτά.
0: Ποια συμφέροντα εξυπηρετούν? Είπατε, κυρία Παπαγιάννη, εξυπηρετεί αυτός ο κανονισμός τα δικά του συμφέροντα. Σας ρωτώ ποια είναι αυτά, υπό την έννοια ότι το προηγούμενο διάστημα υπήρξε και μια προσπάθεια να παρουσιαστεί ότι γίνεται όντως, υπάρχει ένα σχέδιο για τον εξυγχρονισμό των εστιών, δόθηκε η εικόνα ότι κάτι πάει να αλλάξει.
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή στις εστίες, εδώ και χρόνια, αλλά πόσο μάλλον τώρα, έχουν μπει εργολάβοι. Αυτή τη στιγμή, ό,τι εργασίες γίνονται, γίνονται κάποια μερεμέτια από εργολάβους και ουσιαστικές αλλαγές δεν έχουμε δει. Εμείς αυτή τη στιγμή αυτό που θέλουμε είναι να αυξηθεί η κρατική χρηματοδότηση για τις εστίες και όλα αυτά τα λεφτά να μην πηγαίνουν στους εργολάβους, να μην τα τρώνε οι εργολάβοι, να πηγαίνουν όλα στις εστίες. Mm. Γιατί νομίζω, εντάξει, όλοι βλέπουμε ότι τα λεφτά δεν πάνε στις εστίες.
0: Εσείς δώσατε και στη δημοσιότητα κάποιες φωτογραφίες στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου που δόθηκε προημερών και παρουσιάσατε μία εικόνα την οποία η κοινή γνώμη, ο κόσμος της πόλης ενδεχομένως να μην τη γνωρίζει. Ήταν αποκαλυπτικές οι φωτογραφίες που δώσατε στη δημοσιότητα. Πιστεύετε ότι είναι κοινός τόπος, ο κόσμος της πόλης έχει ξεκινήσει πια να καταλαβαίνει πώς είναι για σας να ζείτε στις φοιτητικές εστίες, ποια είναι η κατάσταση που βιώνετε?
1: Ναι, σίγουρα. Και αυτό θέλουμε όλοι, δηλαδή όλοι οι πολίτες, όλοι οι φοιτητές, όλοι οι εργαζόμενοι, τους θέλουμε στο πλάι μας, γιατί αυτό είναι το θέμα, ότι αυτή τη στιγμή η Πριτανία μας έχει στοχοποιήσει και γυρνάει και μας λέει ότι προπυλακίσαμε τον αντιπριτανή, ενώ στην πραγματικότητα αυτό που πήγαμε να κάνουμε είναι να διεκδικήσουμε τα δίκαια αιτήματά μας, γιατί ο εσωτερικός κανονισμός δεν είναι αυτό που θέλουν οι φοιτητές αυτή τη στιγμή. Θέλουμε να αποσυρθεί και επιτέλους να ικανοποιηθούν τα πάγια αιτήματα των φοιτητών.
0: Τι ακριβώς συνέβη λοιπόν την περασμένη Πέμπτη, δεν ξέρω, ήσασταν παρούσα εσείς, κυρία Παπαγιάννη?
1: Ναι.
0: Θέλετε να μας δώσετε την εικόνα, διότι υπήρξε μια πολύ συγκεκριμένη καταγγελία από την πλευρά των Βρετανικών αρχών για επίθεση φοιτητών στον αντιπρίτανη, τον κύριο Μιχαηλίδη. Μιλούν για προπυλακισμό και μάλιστα με αφορμή αυτή την καταγγελία υπήρξε και κινητοποίηση από την πλευρά των εισαγγελικών αρχών για τη διενέργεια προκαταρτικής εξέτασης από την εισαγγελία. Τι ακριβώς συνέβη?
1: Ως φοιτητές, ως φοιτητικός σύλλογος, παρόντες ήταν και άλλοι φοιτητικοί σύλλογοι της πόλης, ήταν και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΔΕΠ, το ΕΔΕΠ είναι ο σύλλογος των καθηγητών της ΦΥΤΑ, και όλοι μαζί συναντήσαμε τον αντιπρίτανη να, όπως είπα και πριν, να τη μεταφέρουμε το ότι εμείς αυτή τη στιγμή δεν χρειαζόμαστε έναν εσωτερικό κανονισμό τέτοιον. Θέλουμε αυτή τη στιγμή να αναβαθμιστούν και να ανακαινιστούν οι αιστείες, να δοθούν χρήματα, να αυξηθεί η κρατική χρηματοδότηση. Όλα αυτά και τα υπόλοιπα αιτήματα των φοιτητών.
0: Άρα εσείς απορρίπτετε τις κατηγορίες περί προπυλακισμού του αντιπρίτανη?
1: Ναι, ακριβώς, γιατί αυτή η ανακοίνωση είναι ψεύτικη, είναι συκοφαντική, είναι χυδαία αν θέλετε για τους φοιτητές, γιατί αυτή τη στιγμή, σας λέω, δεν έχουμε... Το κτίριο που μένουμε φοβόμαστε και φέρνουν έναν εσωτερικό κανονισμό που δεν χρειαζόμαστε. Εστιάζουν σε άλλα πράγματα. Και εμείς ήμασταν εκεί πέρα και αγωνιούσαμε για τις σπουδές μας. Ανησυχούμε για το μέλλον μας, γιατί αυτή τη στιγμή η Βρετανία πετάει στα σκουπίδια τον κόπο το δικό μας και των γονιών μας. Γιατί αυτή τη στιγμή, αν μας πετάξουν από τα σπίτια μας, εμείς δεν θα μπορούμε να συνεχίσουμε να σπουδάζουμε. Γιατί να σημειωθεί ότι τις εστίες καταφέρνει το 30% των πιο φτωχών φοιτητών να περάσει.
0: Ναι, υπάρχει τεράστια ζήτηση. Καλύπτουν μόνο ένα πολύ συγκεκριμένο ποσοστό οι εστίες στα δωμάτια που υπάρχουν και όντως για πάρα πολλούς και πολλές από εσάς η διαμονή στις εστίες συνδέεται απόλυτα με το αν θα συνεχίσετε ή όχι τις σπουδές σας. Όλη αυτή η συνθήκη πώς λειτουργεί για σας, κυρία Παγιάννη, θέλετε να μας μεταφέρετε το ενδεχόμενο εν μέσω μάλιστα ακαδημαϊκής χρονιάς να ληφθεί μια απόφαση για την επικείμενη έξωσή σας, πώς λειτουργεί και συναισθηματικά αλλά και πρακτικά?
1: Σας είπα και πριν, είναι όχι μόνο για μένα, για όλους τους φοιτητές που μένουν στις αιτίες. Δεν θα μπορούμε να συνεχίσουμε τις σπουδές μας ή θα χρειαστεί να εργαστούμε. Και να πω ότι υπάρχουν και διαγραφές στα πανεπιστήμια, έτσι.
0: Ναι.
1: Οι σχολές είναι δύσκολες, δεν είναι εύκολο πράγμα, μα δουλεύεις 5 και 6 στα 7, 8 ώρα, με τι κουράγιο μετά, θα παρακολουθείς και τη σχολή σου, να μπορείς να διαβάζεις για την εξεταστική και ξαναλέω με τις επικείμενες διαγραφές.
0: Μπορείτε να μας ταχυολογήσετε τα βασικά προβληματικά σημεία του νέου κανονισμού που προωθείτε? Ποιες είναι δηλαδή πιο προβληματικές διατάξεις τις οποίες απορρίπτετε?
1: Λοιπόν, μεταξύ άλλων, στον εσωτερικό κανονισμό απαγορεύεται η διαμονή συγγενικών ή τρίτων προσώπων, ενώ η επίσκεψή τους επιτρέπεται μετά από άδεια ειδικής επιτροπής που συστήνεται μέσω αυτού του εσωτερικού κανονισμού. Μάλιστα, είναι αστείο αυτό, η επικοινωνία εστιακών φοιτητών μεταξύ τους περιορίζεται σε ειδικά διαμορφωμένους κοινόχρηστους χώρους.
0: Υπάρχουν αυτοί οι χώροι.
1: Αυτή τη στιγμή στις εστίες είναι οι σκάλες του φουαγέ, είναι τα αναγνωστήρια και οι τουαλέτες.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης αναγράφεται ότι μπορεί να γίνονται και απροειδοποιητοί έλεγχοι στα δωμάτια μας. Προβλέπεται ότι θα εφαρμόσουν και σύστημα ελέγχου κατά την είσοδο και έξοδο, επιτρέποντάς τους με αυτόν τον τρόπο να γνωρίζουν πότε μπαίνουμε και βγαίνουμε στα σπίτια μας. Οπότε συνδέεται και με τον προηγούμενο όρο που σας είπα για προειδοποίητους ελέγχους. Επίσης, κατά την παραλαβή των δωματίων μας θα γίνεται βιντεοσκόπηση του χώρου, ώστε τη στιγμή της παράδοσης να ταυτοποιηθούν τυχόν ζημιές, αλλά και οποιοδήποτε τύπου μεταβολή όπου τα δωμάτια που παραλαμβάνουν φοιτητές είναι ελλιπέστατα. Είναι πολλές οι καταγγελίες που τα δωμάτια που παίρνουν οι φοιτητές δεν έχουν ούτε κρεβάτι ούτε στρώμα καν. Mm. Οπότε αυτή τη στιγμή μας απαγορεύουν να κάνουν και οποιαδήποτε μεταβολή. Ενώ εμείς όχι απλά τα καλυτερεύουμε τα δωμάτια, τα κάνουμε δωμάτια τετράστερου ξενοδοχείου. Και επίσης αυτό που είπα και πριν είναι ότι με την υπογραφή μας υποχρεούμαστε να συμφωνήσουμε σε οποιαδήποτε μελλοντική τροποποίηση του κανονισμού αυτού.
0: Οποιαδήποτε πρόβλεψη υπάρχει. Εγώ βέβαια αναρωτιέμαι από τη στιγμή που φαντάζομαι όταν γίνατε δεκτοί και δεκτές στις εστίες, δεν υπογράφηκε κάποιο αντίστοιχο έγγραφο. Αυτό μπορεί να αναιρεθεί? Δηλαδή οι όροι με τους οποίους εισήλθατε στις εστίες μπορεί να ανατραπούν ενώ ακόμα παραμένετε εκεί?
1: Δεν είχαμε υπογράψει κάποιο χαρτί, κάτι κατά την εισαγή μας. Υπήρχε ένας παλιότερος κανονισμός, αλλά δεν είχαμε υπογράψει κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα. Βέβαια, αυτή η απόφαση για τον νέο κανονισμό, το λέει και η Βρετανία σε κάθε αφορμή, ότι ήταν απόφαση ομόφωνη της συγκλήτου. Και ρωτώ εδώ, οι διαδικασίες με τις οποίες ακολουθήθηκαν για να επικαιροποιηθεί αυτός ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας των εστιών, ποιες ήταν? Γιατί υπάρχουν αιχμές και από τις εισπύρωσεις πανεπιστημιακών. Διάβαζα την ανακοίνωση που εξέδωσαν χθες, ότι διατυπώνουν ερωτήματα βρίσκοντας διαφορές ανάμεσα στο συμφωνητικό που εστάλησε στους φοιτητές, σε εσάς, και στο, σε αυτό που υπήρχε ως έγγραφο κατά την συζήτηση του θέματος στη συνεδρίαση της συγκλήτου.
1: Κοιτάξτε, εγώ πόσο γνωρίζω, καταρχάς αυτό το συμφωνητικό δεν είχε μέχρι χθες, τώρα δεν ξέρω τι έγινε και χθες στη συγκλήτου. Εγώ το που ξέρω ότι μας βάλανε να υπογράψουμε εκβιαστικά ένα χαρτί το οποίο δεν είχε ψηφιστεί ακόμα από τη συγκλήτου. Δηλαδή, μπορεί να είχε
0: συζητηθεί
1: από τη σύγκλητο, αλλά δεν είχε περάσει από διαβούλευση. Είναι ακόμα σε διαβούλευση. Δεν είχε οριστικοποιηθεί. Μας υποχρεώνουν και θα μας διώχνανε και ίσως μας διώξουν από αυτό το χαρτί το οποίο δεν έχει ψηφιστεί καν. Και να πω ξανά ότι αυτό το... αυτό μας το είπε και την Πρίτανης, έτσι. Δεν το λέω, το λέω έτσι.
0: Κυρία Παπαγιάννη, εχθές που υπήρχε συνεδρία στη συγκλήτου, επειδή υπήρξε και μια δράση, μια προσπάθεια και από τη δική σας πλευρά να παρευρεθείτε, να πείτε τα αιτήματά σας, να συμμετέχετε σε αυτή τη συζήτηση γύρω από τον εσωτερικό κανονισμό, σας δόθηκε η ευκαιρία?
1: Είναι πολύ αστείο, γιατί πήγαμε εκεί πέρα, ανέβηκαν 5 συνοικότροφοί μας, κάνανε παρέμβαση και είπανε και τα αιτήματα των φοιτητών, μετέφεραν και την αγωνία των φοιτητών, τους προβληματισμούς, τα άγχη, όλα αυτά. Δεν πήραμε καμία απάντηση απολύτως.
0: Α, δόθηκε ο χώρος δηλαδή και ο χρόνος για τοποθέτηση, αλλά όχι για συζήτηση, αυτό μας λέτε?
1: Καμία απάντηση. Ήτανε, θα σας πω χαρακτηριστικά, ήτανε το 15 λεπτό διάλειμμά τους. Πήγαμε, είπαμε, τους ρωτήσαμε, τελικά θα φύγουν οι φοιτητές, θα αποσύρετε το συμφωνητικό, περάστε έξω για να συνεχίσει η διαδικασία. Αυτή ήταν η απάντηση.
0: Πάντως ένα τέτοιο πλαίσιο διαλόγου όντως θα μπορούσε να φανεί πάρα πολύ χρήσιμο αν υπήρχε συζήτηση μεταξύ των δύο πλευρών. Αν δηλαδή όντως σας καλούσαν εκπροσώπους σας να συζητήσετε τις ανησυχίες σας, τα αιτήματά σας, για ποιο λόγο να επιχειρηματολογήσετε, για ποιο λόγο είναι προβληματικές οι διατάξεις που περιλαμβάνονται στο νέο κανονισμό. Εγώ καταλαβαίνω ότι μια συνθήκη διαλόγου όπως αυτή της περασμένης εβδομάδας, που μπορεί να ήταν συγκεντρωμένα πάρα πολλά άτομα και θέλανε τις βάσιμες διεκδικήσεις να τις επικοινωνήσουν, ότι δεν είναι ένα πλαίσιο διαλόγου που μπορούσε να είναι αποδοτικό. Εχθές όμως στη Σύγκλητο, όπως μας λέτε, επειδή ακριβώς επρόκειτο, από ό,τι καταλαβαίνω, να συζητηθεί το θέμα του εσωτερικού κανονισμού, το να τοποθετηθούν οι φοιτητές που μένετε στις εστίες, φαντάζομαι ακούγεται στα αυτιά, νομίζω όχι μόνο τα δικά μου, ότι είναι απαραίτητο, δηλαδή το να λαμβάνετε υπόψη η άποψη των ανθρώπων, των οποίων η ζωή επηρεάζεται από οποιαδήποτε αλλαγή. Μας λέτε ότι δεν υπήρξε τέτοιος διάλογος. Εγώ θέλω να ρωτήσω, με αφορμή, λαμβάνοντας την στάση αυτή από την πλευρά της Βρετανίας, ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις σας? Το τελεσίγραφο σε λίγες ημέρες ολοκληρώνεται. Πάβει να... δεν ξέρω αν δοθεί άλλη παράταση, αλλά στις 10 Μαΐου θα πρέπει να έχετε υπογράψει. Οπότε τι θα κάνετε?
1: Έχουμε μία γενική συνέλευση σήμερα και θα συζητήσουμε οι φοιτητές μεταξύ μας για να δούμε και το πώς θα προχωρήσουμε το επόμενο διάστημα. Γιατί ακριβώς είναι η καταληκτική ημερομηνία σε λίγες μέρες.
0: Η κατάληψη στη γραμματεία των αλφα-φοιτητικών εστιών συνεχίζεται?
1: Η κατάληψη είχε αποφασίσει ο φοιτητικός μας σύλλογος, κατάληψη στη γραμματεία για Δευτέρα, την προηγούμενη Δευτέρα.
0: Ολοκληρώθηκε, δηλαδή πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη Δευτέρα, δεν συνεχίζεται. Συμπαράσταση, κυρία Παπαγιάννη, από την υπόλοιπη πανεπιστημιακή κοινότητα, από τους καθηγητές, από τους διοικητικούς υπαλλήλους, έχετε σε αυτόν τον αγώνα που δίνετε?
1: Ναι, γιατί είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Είμαστε εκεί φοιτητές, χρειαζόμαστε συμπαράσταση, γιατί καταρχάς έχουμε και το δίκαιο με το μέρος μας, έτσι. Δεν γίνεται να βλέπεις αυτή την αδικία και να μην κινητοποιείσαι. Από όλους, και οι φοιτητές και οι καθηγητές μας και όλη η κοινωνία.
0: Λοιπόν, κρατάω αυτά. Κυρία Παπαγιάννη, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση εν ώψη και της 10ης Μαΐου, που είναι η καταληκτική ημερομηνία. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ για σήμερα, κυρία Παπαγιάννη. Λοιπόν, 9:33 έχει πάει η ώρα, φίλες και φίλοι. Πάμε σε ένα απαραίτητο διάλειμμα για διαφημίσεις και σας περιμένω αμέσως μετά για τη συνέχεια.
2: ...91.4 στο κόκκινο.
3: Το βάλε! Το βάλε!
4: Το κάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
6: Τρελάνε μας!
7: Τρίποντο! Τρίποντο!
6: Παιχνάρα μου!
8: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
9: Δημήτρη, για πού το βάλες?
10: Πάω κέντρο.
9: Α, στην αγορά για ψώνια?
10: Όχι.
9: Λαδάδικα για φαγητό?
10: Όχι.
9: Παραλία για καφεδάκι?
10: Ούτε.
9: Πού πας στο κέντρο?
10: Οτοβιζιόν για κταίο.
11: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Κόκκινο Θεσσαλονίκης ακούτε, κάτι παίζει στο κόκκινο δεύτερο μέρος της εκπομπής, φίλες και φίλοι, με τους hat-trick ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος και τη συμμετοχή της Ανατολής Μαριόλα, Μονάχη, ο τίτλος του τραγουδιού που ακούσαμε. Κάπως ανάποδα τα πήγαμε σήμερα. Ξεκινάμε τώρα την επισκόπηση από τις ειδήσεις της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας.

πάμε τώρα με την υπόθεση της Ryanair και τις πληροφορίες που έτσι έχουν δει το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ώρες και έχουν δημιουργήσει έναν αναβρασμό στους τοπικούς φορείς σχετικά με το ενδεχόμενο κλείσιμο της βάσης της αεροπορικής εταιρείας στο αεροδρόμιο Μακεδονία από το φθινόπωρο. Χθες είχαμε και μια διευρυμένη σύσκεψη εδώ στη Θεσσαλονίκη. Οι φορείς της πόλης ζητούν να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων τόσο η Ryanair όσο και η Fraport, είναι η εταιρεία που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο Μακεδονία. Στο Δημαρχείο συναντήθηκαν χθες εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και των παραγωγικών φορέων. Εξέφρασαν άπαντες την έντονη ανησυχία τους για τις επιπτώσεις που θα έχει μια τέτοια εξέλιξη και στη συνδεσιμότητα της πόλης και στον τουρισμό και στην τοπική οικονομία και στις θέσεις εργασίας. Τρεις είναι οι βασικές πρωτοβουλίες που ανακοινώθηκαν από τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Αγγελούδη. Η πρώτη πρωτοβουλία είναι η αποστολή μιας κοινής επιστολής προς τη Fraport, με αίτημα να ξεκινήσουν άμεσα νέες διαπραγματεύσεις με τη Ryanair. Επίσης αποφασίστηκε η παρέμβαση προς τα Υπουργεία Μεταφορών και Τουρισμού, ώστε να καλυφθούν πιθανά χαμένα δρομολόγια από άλλες εταιρείες, και συγκροτείται και μια επιτροπή φορέων που θα θέσει στην κυβέρνηση το ζήτημα της ανταγωνιστικότητας των χρεώσεων στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Η πόλη δεν μπορεί να είναι όμηρος ιδιωτικών εταιριών, είπε ο κύριος Αγγελούδης. Κάλεσε και τις δύο πλευρές, και την Ryanair και τη Fraport, να συνεχίσουν το διάλογο για μια αμοιβαία υποφελή λύση. Στη σύσκεψη επισημάνθηκε ότι η πιθανή αποχώρηση της εταιρείας συνδέεται με την διαφωνία για τις αυξημένες χρεώσεις της Fraport. Οι φορείς του τουρισμού προειδοποιούν ότι ενδέχεται να υπάρξει ντόμινο επιπτώσεων και σε άλλες αεροπορικές εταιρείες. Ζητήθηκε σαφής ενημέρωση από τη Ryanair για τις πραγματικές προθέσεις της. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη ανακοίνωση προς τους τοπικούς φορείς. Ωστόσο, εχθές πληροφορίες στα μέσα ανέφεραν πως η Ryanair ενημέρωσε τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες στη Θεσσαλονίκη ότι η βάση της θα κλείσει τον Οκτώβρη μετά το τέλος της θερινής περίοδου. 120 περίπου είναι οι εργαζόμενοι που απασχολεί η εταιρεία στο αεροδρόμιο Μακεδονία και κάνει έως και 33 πτήσεις ημιρεσίως. Βέβαια, τις απαντήσεις θα τις λάβουμε αύριο για τις προθέσεις της Ryanair. Είναι προγραμματισμένη συνέντευξη τύπου και μάλιστα η συνέντευξη τύπου είναι προγραμματισμένη στην Αθήνα.

Ερώτηση προς τα Υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών και Εργασίας. Κατέθεσε ο βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Χρήστος Γιαννούλης. Η ερώτηση συνυπογράφεται και από άλλους βουλευτές του κόμματος. Εκφράζεται ανησυχία για ενδεχόμενη αποχώρηση της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Μια τέτοια εξέλιξη, όπως σημειώνεται, θα προκαλέσει οικονομικές επιπτώσεις για την πόλη, θα περιορίσει τη συνδεσιμότητά της με προορισμού στην Ελλάδα και το εξωτερικό και θα βαθμίσει το ρόλο του αεροδρομίου. Ζητά ο κύριος Γιαννούλης από την κυβέρνηση στοιχεία για τον αριθμό των πτήσεων και των επιβατών της Ryanair στη Θεσσαλονίκη, διευκρινήσεις για το πώς θα καλυφθούν οι αεροπορικές συνδέσεις που εξυπηρετεί σήμερα η εταιρεία, καθώς και ενημέρωση για τους περίπου 200 εργαζόμενους που φέρονται να απασχολούνται στη βάση της εταιρείας στην πόλη μας, όπως επίσης για το αν υπάρχει σχέδιο προστασίας των εργασιακών και ασφαλιστικών τους δικαιωμάτων σε περίπτωση αποχώρησης.

Όπως σας είπα, χθες στη Βουλή τέθηκε μετά από ερώτηση που κατέθεσε η βουλευτής Α' Θεσσαλονίκη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Κατερίνα Νοτοπούλου το ζήτημα της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά. Με βάση την απάντηση που έδωσε ο κύριος Σταχιάος, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, δεν είπε για κάτι που δεν ξέραμε βέβαια, θα διακοπεί προσωρινά η λειτουργία της βασικής γραμμής για 15 μέρες στα τέλη Μαΐου. Πιθανότατα, σίγουρα ποτέ, πιθανότατα από τις 29 Μαΐου, για να γίνουν δοκιμές διασύνδεσης με την επέκταση, για την επέκταση προς Καλαμαριά. Εγώ αναρωτιέμαι αν θα κλείσει τότε για 15 μέρες για να γίνουν οι δοκιμές. Τώρα, για ποιο λόγο σταματά το μετρό στις 11 η ώρα το βράδυ? Αυτό δεν μας έλεγαν, ότι όλο αυτό γίνεται για να γίνουν δοκιμές? Γίνονται δοκιμές ή θα γίνουν, και προς το παρόν έχουν μειώσει το ωράριο λειτουργίας του μετρό? Λοιπόν, τι άλλο ανέφερε? Είπε ότι το βασικό ερώτημα βέβαια ήταν πότε επιτέλους θα παραδοθεί η επέκταση προς Καλαμαριά. Λέει ότι το τελευταίο αίτημα παράταση του αναδόχου τοποθετεί την ολοκλήρωση και λειτουργία έως τις 31 Ιουλίου. Άμα θέλουμε το πιστεύουμε. Λοιπόν, έγινε αυτή η συζήτηση, όπως σας είπα χθες. Από την πλευρά της Κατερίνα Νοτοπούλου κατηγόρησε την κυβέρνηση για όλες αυτές τις συνεχείς καθυστερήσεις, αυτή την ανακολουθία στις δεσμεύσεις και το αυξημένο οικονομικό κόστος του έργου. Όπως είπε, οι αλλαγές στον σχεδιασμό του σταθμού Βενιζέλου και οι παρατάσεις έχουν οδηγήσει σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ που ζημιώσαν προς τον εργολάβο. Συνολικά μιλάμε για 600 εκατομμύρια ευρώ επιβάρυνσης του δημοσίου. Από την πλευρά του κ. Σταχιάος υποστήριξε ότι η κυβέρνηση αποφεύγει να ανακοινώσει συγκεκριμένη ημερομηνία πριν ολοκληρωθούν οι δοκιμές, αλλά μας είπε ότι το έργο βρίσκεται σε πολύ προχωρημένο στάδιο και η λειτουργία θα έρθει το καλοκαίρι. Από το μετρό πάμε στον ΟΑΣΤ. Εξηγήσεις στην τρίτη ειδική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης δίνουν πρώην μέλη διοικήσεων του ΟΑΣΤ, σε βάρος των οποίων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απάτη από κοινού και κατ' εξακολούθηση κατά του δημοσίου. Ξεκίνησε η διαδικασία και απολογήθηκαν τα 5 πρώτα πρόσωπα. Τα υπόλοιπα αναμένεται να καταθέσουν τις επόμενες ημέρες. Οι 5 που κατέθεσαν αρνήθηκαν τις κατηγορίες και έχουν αφαιθεί ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους. Η δικογραφία που έφτασε στην ανακρίτρια αφορά τη διαχείριση των οικονομικών του οργανισμού την περίοδο 2003-2014 και εστιάζει

κρατικών και αντίστοιχα αυτό οδήγησε σε υψηλότερες κρατικές επιχορηγήσεις, αντισταθμιστικές παροχές δηλαδή. Έτσι φέρεται να προκλήθηκε οικονομική ζημία στο δημόσιο, αυτό αναφέρεται στο κατηγορητήριο. Η συγκεκριμένη υπόθεση, θυμίζω πως αποτελεί μέρος της μήνυσης που είχε κατατεθεί από το 2018 στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου από τον τότε Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον Χρήστο Σπύρτση.

χθες εντοπίστηκε το απόγευμα ισορρός ενός άντρα σε φρεάτιο σταθμού πάρκινγκ απέναντι από το Ιπποκράτιο. Σύμφωνα με την αστυνομία δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Εκτιμάται από τον ιατροδικαστή πως ισορρός βρισκόταν στο συγκεκριμένο σημείο για περίπου 20 με 25 ημέρες. Οι συνθήκες υπό τις οποίες κατέληξε εκεί ο άνδρας παραμένουν άγνωστες, αδιευκρίνιστες. Πιθανότατα πληροφορίες λένε να πρόκειται για άστεγο άτομο. Δεν έχει ολοκληρωθεί η ταυτοποίηση του άνδρα. Διεξάγονται έρευνες από τις αρμόδιες αρχές για τη διελεύκανση της υπόθεσης και αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης προκειμένου να ρίξουν φως στα ακριβή αίτια θανάτου. Τώρα, σε κρίσιμη κατάσταση στο Ιπποκράτιο βρίσκεται ένας δόκιμος μοναχός από το Άγιον Όρος, ο οποίος τραυματίστηκε κατά τη διακομιδή του για εξετάσεις μετά από διαθεσία που αισθάνθηκε. Τι είχε γίνει? Ο 48χρονος μεταφέρθηκε αρχικά με οξύ πόνο στο στήθος στο κέντρο υγείας της Καριές για εξετάσεις. Εκεί οι γιατροί έκριναν πως έπρεπε να διακομιστεί στο νοσοκομείο Πολυγύρου για περαιτέρω εξετάσεις. Συνοδεία γιατρού έφτασε στο λιμάνι της Δάφνης. Αρχικά αντιδρούσε στον αμπιστοπλοίο προς Ουρανόπολη. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον παρέλαβε. Κατά τη διακομιδή του προς τον Πολύγυρο φέρεται να είχε κάποια ανησυχία και τότε άνοιξε την πόρτα πηδώντας έξω από το εγκινήσιο όχημα, με αποτέλεσμα να πέσει στην άσφαλτο και να τραυματιστεί σοβαρά. Τον έβαλαν ξανά στο ασθενοφόρο για το νοσοκομείο Πολυγύρου. Εκεί οι γιατροί έκριναν αναγκαία την εκ νέου διακομιδή του στο νοσοκομείο της Ιπποκράτειου της Θεσσαλονίκης. Έφερε βαρύτατες κρανιογκεφαλικές κακώσεις, συνέπεια της πτώσης του από το ασθενοφόρο. Παράλληλα άρχισαν να υφίσταται αλλεπάλληλες ανακοπές χαρδιάς. Χειρουργήθηκε, παραμένει διασωληνωμένος σε σοβαρή κατάσταση, ενώ οι διασώστες του ΕΚΑΒ που παρέλαβαν και μετέφεραν το 48χρονο στην επεισοδιακή αυτή διακομιδή συνελήφθησαν για σωματική βλάβη από αμέλεια και στη συνέχεια φέθηκαν ελεύθεροι. Τώρα, κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Θεσσαλονίκης συναντήθηκε με εργαζόμενους και συμβασιούχους ΕΣΠΑ των κοινωνικών δομών των Δήμων του Νομού, με αντικείμενο την εργασιακή επισφάλεια και τα προβλήματα λειτουργίας κρίσιμων κοινωνικών υπηρεσιών. Οι εργαζόμενοι περιέγραψαν όλη αυτή την αβεβαιότητα που αντιμετωπίζουν, ενώ καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Δεν κατοχυρώνεται η μόνιμη εργασιακή του συνθήκη. Ασκήθηκε κατά τη συνάντηση κριτική στην κυβερνητική πολιτική για διατήρηση ελαστικών μορφών εργασίας. Οι εργαζόμενοι υπογράμμισαν ότι το ζήτημα αφορά όχι μόνο τις θέσεις εργασίας αλλά και τη βιωσιμότητα του κοινωνικού κράτους στην τοπική αυτοδιοίκηση. Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ δηλώθηκε πως στηρίζει τα αιτήματα για μόνιμη και σταθερή εργασία, για σταθερή εθνική χρηματοδότηση των κοινωνικών δομών και για ενίσχυση της δημόσιας κοινωνικής πρόνοιας. Παράλληλα, εργαζόμενοι προανήγγειλαν συνέχιση και κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους. Τώρα, αναστάτωση έχει προκαλέσει σε γονείς και εκπαιδευτικούς νηπιαγωγείου στις οικίες η διπλή εμφάνιση φιδιού στο προαύλιο χώρο του σχολείου μέσα σε λίγες ημέρες. Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε στις 29 Απριλίου, όταν ένα παιδί 4 ετών εντόπισε φίδι κάτω από παιχνίδι στον αύλιο χώρο. Ενημέρωσε τη δασκάλα, απομακρύνθηκε το ερπετό από την καθαρίστρια και 6 ημέρες αργότερα καταγράφηκε μια νέα εμφάνιση φιδιού. Η πυροσβεστική επενέβη για την απομάκρυνσή του, διευκρινίζοντας ότι δεν ήταν δηλητηριώδες. Υπάρχει όμως έντονη ανησυχία από την πλευρά των γονέων για την ασφάλεια των παιδιών. Το σχολείο βρίσκεται δίπλα σε δασική έκταση, όπου δεν υπάρχουν, όπως καταγγέλουν, επαρκείς καθαρισμοί και κλαδεύσεις, αυξάνοντας τον κίνδυνο νέων εμφανίσεων. Ο Σύλλογος Γονέων του Σχολείου έχει ενημερώσει τον Δήμο Νεάπολης Σικαιών και αναμένει παρεμβάσεις για την αποτροπή παρόμοιων περιστατικών.

0: Και πάμε και στην Ομοσπονδία Ενώσεων Γονέων και Κηδεμόνων Κεντρικής Μακεδονίας. Έχουμε δύο ανακοινώσεις. Η μία με αφορμή τον σοβαρό τραυματισμό ενός 5χρονου παιδιού σε νηπιαγωγείο στον Εύωσμο. Θυμάστε που ακροτηριάστηκε δάχτυλό του όταν πιάστηκε σε πόρτα. Η Ομοσπονδία εκφράζει τη συμπαράστασή της στην οικογένεια και εύχεται την πλήρη αποκατάσταση της υγείας του παιδιού και παράλληλα ασκεί κριτική στην πολιτεία και τη δικαιοσύνη για επιλεκτική ευαισθησία, σημειώνοντας πως η άμεση εισαγγελική παρέμβαση για το περιστατικό δεν συνοδεύεται από ουσιαστική αντιμετώπιση των χρόνιων προβλημάτων στις σχολικές υποδομές. Και η δεύτερη ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Ενώσεων Γονέων και Κηδεμόνων Κεντρικής Μακεδονίας καταγγέλει ως αυταρχική και επικίνδυνη την πρακτική κλήσης προένθρων συλλόγων γονέων σε προανακριτικές διαδικασίες για μαθητικές κινητοποιήσεις και καταλήψεις και κάνει λόγο για προσπάθεια τρομοκράτησης της σχολικής κοινότητας. Παράλληλα, καλεί σε παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το δικαστικό μέγαρο σήμερα στις 10 το πρωί, αυτή την ώρα, δηλώνοντας ότι θα στηρίξει κάθε γονέα και κάθε σύλλογο που υπερασπίζεται το δικαίωμα συμμετοχής και συλλογικής δράσης στο σχολείο. και 56 έχει πάει η ώρα και βάζουμε στην παρέα μας την Έλσα Σπυριδοπούλου. Καλημέρα, Έλσα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Και ακούμε και φυσικό ήχο, κάπου έξω σε πετυχαίνουμε.
1: Ναι, συγκίνησε κλασικά. Συγκίνησε είναι και υπουργός πολιτισμού βέβαια, η Ελένα Μενδώνη, έτσι. Χθες επισκέπθηκε τον Άγιο Δημήτριο, ναι, το Αλκαζάρ, εγκαινίασε την έκθεση βιβλίου Θεσσαλονίκης, η οποία ανοίγει σήμερα επισήμως στις πύλες της, στους χώρους της ΔΕΘ, στα περίπτερα.
0: Θα πάει και στην Αμφίπολη, διάβασα.
1: Θα πάει και στην Αμφίπολη. Σήμερα θα πάει βέβαια νωρίτερα 12 η ώρα και στο Λαντάι Μαρέτ. Θα εγκαινιάσουν Οθωμανική Κρίνη μαζί με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον Στέλιο Αγγελούδη, οπότε έχει μπόλικο πρόγραμμα. Και βέβαια, ξαναλέμε, το Σάββατο τα εγκαίνια του μουσείου με τα ιδρύματα από το μετρό στο Πάρκο Παύλου Μελά, έτσι, στη Σταυρούπολη.
0: Τι άλλο μας έχεις για σήμερα?
1: Κατά τα λοιπά, θα σας δώσω μουσικές. Έχουμε στην αίθουσα τελετός Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ένα αφιέρωμα στο Μάνο Χατζηδάκη με Ανδρέα Καρακότα και Μέλα Γεροφώτη να τραγουδούν. Επίσης στη μικρή σκηνή που είναι στην κάτω τούμπα μπορείτε να βρείτε τον Βασίλη Λέκα, τον Νίκο Σπάθα και τον Χρήστο Ευαγγελάτο. Πολύ ωραίο τρίο. Και στο Καφοδίο Ελληνισμού έρχεται η Παυλίνα Βουλγαράκη με πιο νεανικούς ήχους. Οπότε έχει μπόλικο. Έχει βέβαια και θέατρο, έχει και βιβλίο. Περισσότερα θα πούμε και το απόγευμα στην Ομπρέλα.
0: Τι μας έχεις προγραμματίσει για σήμερα, θα μας δώσεις μια γεύση?
1: Βιβλία, βιβλία, βιβλία. Και μουσική. Θα τα πούμε με το Θανάση Μπιλιλί για μια πολύ ωραία εμφάνιση του Blaise Ensemble που θα κάνουν το Σάββατο στο Τελόγλιο. Και δύο βιβλιοπαρουσιάσεις, το βιβλίο του Βασίλη Τσιράκη που θα παρουσιάσει την έκθεση το καινούριο και ένα έργο, ένα βιβλίο που λέγεται Συνένεση, ένα αυτοβιογραφικό που έχει να κάνει με κακοποίηση ουσιαστικά ανηλίκου, έτσι, από ενήλικα, το οποίο επίσης θα παρουσιαστεί και αυτό στην έκθεση.
0: Πολύ καλά. Σε περιμένουμε, Έλσα, 4 με 6 στην Ομπρέλα. Ευχαριστούμε.
1: Pourquoi je ne sais plus trop, on s'est dit adieu, t'as caché le pick-up, moi j'ai embarqué le frigo.

Με σερενάτα κλείνουμε. Κάπου εδώ σας αφήνουμε, φίλες και φίλοι. 9 και 59 έχει πάει η ώρα. Αύριο λίγο μετά τις 9 θα είμαστε και πάλι εδώ. Γεια χαρά. Sous un placard à l'abandon, tu les vois pas trop bouger.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοραής σας προσκαλεί σε ένα μαγευτικό μουσικό τριήμερο με τη συμμετοχή 26 χοροδιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παρασκευή 15 Μαΐου, πανηγυρική τελετή έναρξης, 7.30 το απόγευμα, Θέατρο Κήπου. Σάββατο και Κυριακή, συναυλίες 11 το πρωί και 7 το απόγευμα, αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Είσοδος ελεύθερη. 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Μην το χάσετε.
2: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαρίτινα Σπύρου. Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει γρήγορα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ τα ξημερώματα. Είχαμε πολύ καλές συζητήσεις τις τελευταίες 24 ώρες και είναι πολύ πιθανό να καταλήξουμε σε συμφωνία, είχε δηλώσει επίσης χθες ο Αμερικανός πρόεδρος. Επαναλαμβάνοντας πάντως πως σε περίπτωση που η Τεχεράνη δεν αποδεχθεί η συμφωνία, το ενδεχόμενο επανέναρξης στρατιωτικών επιχειρήσεων παραμένει ανοιχτό. Την ίδια ώρα, όπως μεταδίδει το CNN, επικαλωμένο πηγή με γνώση του θέματος, η Τεχεράνη αναμένεται να παραδώσει σήμερα Πέμπτη την απάντησή της στους μεσολαβητές σχετικά με την πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζασκιάν, δήλωσε στον Γάλλο ομολογό του, Εμμανουέλ Μακρόν, ότι η στάση των Ηνωμένων Πολιτειών έχει εκτρέψει την πορεία της διπλωματίας προς απειλές, πίεση και κυρώσεις. Προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί να εμπιστευτεί την Ουάσιγκτον, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ιρανικής Προεδρίας. Ο ίδιος ανέφερε ότι το Ιράν έχει εισέλθει σε διάλογο με τις Ηνωμένες Πολιτείες δύο φορές και τις δύο φορές σημειώθηκε στρατιωτική επιθετικότητα κατά του Ιράν εν μέσω των διαπραγματεύσεων. Μία τέτοια συμπεριφορά ισοδυναμεί ουσιαστικά με πισόπλατη μαχαιριά. Πτώση έως και 10% κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις πληροφορίες για πιθανή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Κάτω από τα $100 το βαρέλι έπεσε το Brent. Το Ισραήλ βομβάρδισε τη Βηρυτό για πρώτη φορά από την έναρξη της εκεχηρίας, ισχυριζόμενο ότι στόχευσε έναν ανώτερο διοικητή της Χεζμπολάχ. Οι Ισραηλινές δυνάμεις παραβιάζουν συστηματικά την εκεχηρία με το Λίβανο και την Τετάρτη σκότωσαν τουλάχιστον 13 άτομα σε επιθέσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Νέα επιχείρηση συγκάλυψης του σκανδάλου των υποκλοπών από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, καταγγέλει ο ΣΥΡΙΖΑ, στη σκιά της άρνησης του κυβερνητικού εκπροσώπου να απαντήσει αν η κυβέρνηση θα αποδεχθεί τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Η Νέα Δημοκρατία δεν αναζητά την αλήθεια, αναζητά τον πιο ασφαλή τρόπο για να περιορίσει τη ζημιά από ένα σκάνδαλο που αγγίζει τον πυρήνα του κράτους δικαίου και εκθέτει προσωπικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, υπογραμμίζει Κουμουνδούρου. Στις 11 το πρωί συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να επιχειρήσει να κατευνάσει τις εσωκομματικές εντάσεις. Η συνεδρίαση πραγματοποιείται στη σκιά των σκανδάλων που έχουν προκαλέσει εσωτερικές αναταράξεις. Στη δικαιοσύνη περνάει η υπόθεση της μονάδας ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης στη Δυτική Ελλάδα μετά τις καταγγελίες για κακομεταχείριση ασθενών με άνοια και Αλτσχάιμερ, παράνομη ίσπραξη συντάξεων ακόμη και μετά θάνατον και χρεώσεις για δαπάνες που καλύπτονται από το δημόσιο. Στο πόρισμά της, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας φέρεται να αναφέρει ότι οι ασθενείς ήταν σε περιορισμό με καθήλωση ή δέσιμο στα κρεβάτια τους, ενώ οι εργαζόμενοι της δομής εφέρονται να εισέπραταν συντάξεις και επιδόματα χωρίς να διαθέτουν τις απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στον 54χρονο που πυροβόλησε και σκότωσε 20χρονο σε κεντρικό δρόμο της Αμουδάρας στο Ηράκλειο της Κρήτης. Παράλληλα, ποινική δίωξη ασκήθηκε και στη σύζυγό του για απλή συνέργεια κατά συναυτουργία και οι δύο έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα. Σήμερα τελείται η κηδεία του 20χρονου με την αστυνομία σε αυξημένη επιφυλακή λόγω φόβου νέας έντασης μεταξύ των δύο οικογενειών. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη, ηγετικού στελέχου της Greek Mafia, τον Απρίλιο του 2025 στο Χαλάνδρη. Σύμφωνα με πληροφορίες, έπειτα από επιχείρηση συνελήφθησαν τρία άτομα. Κατηγορείται επίσης ένα ακόμη, το οποίο βρίσκεται ήδη στη φυλακή για υπόθεση απαγωγής. Κλείνει προσωρινά την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού. Η διακοπή θα ισχύσει μέχρι να ολοκληρωθεί η εκαθάριση της πληρωμής της δεύτερης διμηνιαίας δόσης για το 2026. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε μία από τις πιο κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις μετά την επικράτηση των εργατικών το 2024, εκατομμύρια ψηφοφόροι στο Ηνωμένο Βασίλειο προσέρχονται στις κάλπες σήμερα 5 για τοπικές και περιφερειακές εκλογές. Παράλληλα, κάλπες θα στηθούν στη Σκωτία και την Ουαλία για την εκλογή βουλευτών στα εθνικά τους κοινοβούλια. Στις αθλητικές ειδήσεις, παρότι άγγιξε μια επική ανατροπή, επιστρέφοντας από το μείον 19, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε 87-91 από τη Βαλένθια στο Telecom Center Athens, με την ισπανική ομάδα να μειώνει σε 2-1 τη σειρά των play-off της EuroLeague. Πλέον ο Παναθηναϊκός έχει την ευκαιρία να τελειώσει την υπόθεση πρόκριση την Παρασκευή σε τέταρτο αγώνα και πάλι στην έδρα του.
4: Ο καιρός.
5: Αραιές νεφώσεις κατά τόπου πιο πυκνές αναμένονται σήμερα 5 στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και στο Ιόνιο έως 7. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς στην Αθήνα και τους 26 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Και 5 στο κόκκινο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 5 στο κόκκινο. Στον ήχο αυτό το πρωινό είναι ο Βαγγέλης Δοξαράς, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιάντης και ο Χρήστος Μπλάνης. Ο Γιάννης Πετρίδης είναι στις μουσικές επιλογές, στην επικοινωνία μαέστρος ο Χάρης Δάλλας και στα μικρόφωνα Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Βουλγέρης. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας και το Viber 69-85-87-0-0-59. Καλημέρα Σωτήρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο.
0: Έχουμε διάφορα πάλι και σήμερα, έτσι, ο ΠΚΠΕ, Κοινοβουλευτική Ομάδα Νέας Δημοκρατίας, Παρέμβαση Καραμάλη.
1: Έχουμε πολλά όπως κάθε μέρα, αλλά...
0: Ελιές σε υψόμετρο 1100 μέτρα εκεί δεν πιάνει τίποτε. Ωραία πράγματα. Έτσι,
1: και τα προβλήματα, λοιπόν. Προβλήματα.
0: Στο δικαστήριο αυτά τώρα έχουν υποθεί, έτσι, ελιές ελαιώνες στο Βίτσι. 1100 μέτρα υψόμετρο. Είναι αδύνατη η καλλιέργεια της ελιάς εκεί. Αλλά είναι με τη Νέα Δημοκρατία είδες όλα γίνονται.
1: Είναι ανθεκτική η ελιά. Τα πάντα γίνονται.
0: Έτσι και με Νέα Δημοκρατία. Ελιά και Νέα Δημοκρατία.
1: Ελιά και Κότσο Βασιλιά.
0: Και Κότσο Βασιλιά. Μόνο αυτό δεν έχουν πει ακόμα στη Νέα Δημοκρατία για να έχουν ψήφους. Μόνο αυτό δεν έχουν πει ακόμη. Αλλά ναι, πραγματικά είναι αυτά που λέγονται στο δικαστήριο. Πραγματικά οι διάλογοι, εκεί οι ερωτήσεις που κάνει ο πρόεδρος και οι μάρτυρες. Και ήταν μάρτυρας και ο Μόσχος που είχαμε χθες από την Καστοριά.
1: Βέβαια.
0: Είπε και αυτός πράγματα εκεί, ότι συμβαίνουν όλα αυτά. Αλλά βέβαια τα προβλήματα στους επαγγελματίες παραμένουν. Η ενέργεια γίνεται απαγορευτική για τα καταστήματα, τα ενοίκια. Έτσι. Να καλημερίσουμε τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ και πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορίων και Συναφών Επαγγελμάτων, τον κύριο Γιώργο Καβαθά. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα για εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, κύριε Καβαθά, δεν ξέρω πώς πηγαίνει ο τουρισμός ή ο κλάδος,
1: η εστίαση και όλα αυτά.
0: Αλλά πραγματικά από ό,τι βλέπουμε με το ρεύμα, με τα ενοίκια, με όσα γίνονται, με φόρους, με το ένα με το άλλο, μάλλον πιο δύσκολα πάνε τα πράγματα παρά πιο καλυτερεύουν.
2: Είναι σαφές ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε μία αύξηση του μεσοσταθμικά του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων από πολλούς παράγοντες, από λόγω κόστος ενέργειας, λόγω μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, λόγω κόστους αγοράς πρώτων υλών και προϊόντων, περίπου στο 37,6 μεσοσταθμικά πριν το πόλεμο στο Περσικό. Τα πράγματα χειροτερεύουν. Τα κόστη έχουν αυξηθεί. Οι δαπάνες των επιχειρήσεων σε όλους τους τομείς που προανέφερα είναι αυξημένες. Λόγω και της αυξήσεως ξεκινάω από τα κάψιμα και βεβαίως την ενέργεια. Και έχουμε και μία σειρά άλλων παραγόντων που δημιουργούν προβλήματα. Από την άλλη πλευρά, αυτό που πρέπει να τονίσω είναι ότι υπάρχει αδυναμία ταυτόχρονα και της κοινωνίας και των πολιτών να έχουν δυνατότητες να καταναλώσουν. Τα εισοδήματά τους δεν επαρκούν, σύμφωνα με τα στοιχεία των ερευνών του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕΒΕ, δεν επαρκούν επαρκούν μάλλον για τις πρώτες 18 μέρες του μήνα.
1: Α, έπεσε το ακόμα πιο κάτω, 18 τώρα το πήγαμε.
2: Και αυξήθηκε το ποσοστό από 59% σε 62% των οικογενειών, των οικοκυριών.
0: Το 62% των οικοκυριών είναι πολύ υψηλό ποσοστό. Μιλάμε για φτώχεια.
2: Οι τρεις τελευταίες ήταν πριν το 20, το 23 ήταν το 50%, πήγε το 59% το 24% και το 25% έκλεισε με το 62%. Όλα αυτά και η αβεβαιότητα που υπάρχει λόγω του προβλήματος, αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργεί ακόμα περισσότερα προβλήματα, γιατί ο καθένας έχει και επιφύλαξη στο τι θα ξημερώσει αύριο. Θα τελειώσει ο πόλεμος, θα έχουμε περαιτέρω συνέπειες από τον πόλεμο, ας έχω μια ασφάλεια ρευστότητας.
1: Πάντως κύριε Καβαθά μου, εντάξει, ο πόλεμος είναι πόλεμος και οι κρίσεις που κατά καιρούς ζήσαμε τα τελευταία χρόνια ήταν κρίσεις. Αλλά εμένα μου κάνει προσωπικά εντύπωση και φαντάζομαι σε πάρα πολύ κόσμο το γεγονός ότι όλα αποδίδονται και επιρρύπτονται σε αυτή την συγκεκριμένη κατάσταση και ενώ βλέπουμε ότι η ακρίβεια και πριν τους πολέμους είχε αρχίσει να παίρνει την ανηφόρα. Και αν συγκρίνουμε επίσης και τα μεγέθη του πληθωρισμού στην Ελλάδα με την, για παράδειγμα, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είμαστε σχεδόν κάτι της περίπου διπλάσιος.
2: Κοιτάξτε, ακούστε κάτι. Σε καμία περίπτωση οι συνέπειες του πολέμου δεν είναι αυτές που έχουν φέρει τα αποτελέσματα δυσμενής στην ελληνική οικονομία. Είναι θέμα πολιτικών που ακολουθήθηκαν τα τελευταία τουλάχιστον 4 χρόνια. Είναι πολιτικές δηλαδή απέναντι στην απελευθέρωση των ρυθμιζόμενων χρεώσεων, στην ανεξέλεκτη λειτουργία των παρόχων, τον τρόπο υπολογισμού του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας με βάση το ακριβότερο πάροχο και όχι με βάση το μέσο όρο του κόστους παραγωγής. Έχει μια σειρά προβλημάτων που έχουν να κάνουν από το μη έλεγχο της αγοράς, την εσχροκέρδεια, η οποία την καρτελοποίηση της αγοράς. Ναι. Αυτά είναι πολιτικές που δεν είναι αποτέλεσμα του πολέμου, είναι σαφώς αποτέλεσμα όχι μόνο του παρόντος πολέμου, ούτε του πολέμου της Ουκρανίας. Η κρίση στην Ελλάδα είναι πριν τον πόλεμο στην Ουκρανία.
1: Βέβαια είναι πριν.
2: Σε επίπεδο επιβίωσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Άρα πρέπει να δούμε και τις δικές μας, τα δικά μας λάθη ως χώρα και πολιτικές που ακολουθούν. Εμείς λέμε, παραδείγματος χάρη σήμερα, θα μπορούσε κάλλιστα η κυβέρνηση με τα υπερπλεονάσματα τα οποία έχει να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, γιατί ακόμα και το ΦΠΑ, έστω και για περιορισμένο χρονικό διάστημα, για 3-4 μήνες ως προσωρινό μέτρο βελτίωση της κατάστασης της οικονομίας και ταυτόχρονα, γιατί σήμερα που μιλάμε και με την επιδότηση παραδείγματος χάρη του πετρελαίου κίνησης, έχουμε αυξημένο κόστος στο πετρέλαιο κίνησης που επηρεάζει όλη την παραγωγική διαδικασία κατά 25%.
0: Μα αν το 60% είναι φόροι στη βενζίνη ή στο πετρέλαιο κίνησης, τότε τα λέει όλα αυτά με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το ΦΠΑ. Και πριν τον πόλεμο υπήρχαν κράτη που μηδένισαν τον ΦΠΑ σε αναγκαία προϊόντα, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, έκαναν προσπάθειες. Η Κύπρος αγοράζει από εμάς καύσιμα και τα πουλάει φθηνότερα.
2: Το κάνει η Δανία, το κάνει μια σειρά χωρών, η Σουηδία, μείωσαν το ΦΠΑ στα βασικά καταναλωτικά αγαθά για να αντιμετωπίσουν τις πληθωριστικές τάσεις και την ακρίβεια στις χώρες τους. Εμείς έχουμε μια αιμονή στα υπερπλεονάσματα και στην μια επιδοματική πολιτική ελεημοσύνησης κυριολεκτικά. Δηλαδή θα σώσει το νοικοκυριό το 50-20 στα καύσιμα, ας πούμε. Είναι για να γελάμε. Και είναι γελάμε για το σύνολο των μέτρων. Μέτρων που έχουν να κάνουν για την ελληνική οικονομία. 300 εκατομμύρια τα πρώτα μέτρα για 10 εκατομμύρια πληθυσμό και περισσότερο, και 200 εκατομμύρια η Κύπρος με 1 εκατομμύριο πληθυσμό. Από μόνο του το παράδειγμα που σας είπα δείχνει ότι τα μέτρα είναι ανεπαρκή. Και αυτό το έχουμε πληρώσει, αυτή την αδυναμία να αντιδράσει η κυβέρνηση άμεσα και εμπροστοβαρός, την πληρώνουμε, διότι όταν σου δημιουργηθεί το πρόβλημα, το κόστος για να το λύσει είναι ακόμα μεγαλύτερο. Και αφορά και το δημόσιο, αφορά και τις επιχειρήσεις.
1: Παρακολουθώντας τα στοιχεία τα τελευταία χρόνια, κύριε Καβαθά, της οικονομίας, βλέπω ότι αυτή η έστω μικρή ανάπτυξη που επιτυγχάνει του ΑΕΠ και γενικότερα η ελληνική οικονομία οφείλεται σε δύο κατά βάση παράγοντες. Η μία είναι η κατανάλωση και η δεύτερη είναι το real estate γενικότερα. Όλη αυτή η κατάσταση, τουρισμός και real estate. Αυτή είναι η βάση. Δηλαδή,
2: αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Ναι, αυτή τη στιγμή αυτό που αντιλαμβάνομαι και αυτό που μας λέτε λόγω της ακρίβειας είναι ότι έχει μειωθεί η δυνατότητα κατανάλωσης.
2: Είναι σαφές. Όταν το νοικοκυριά στο ερώτημα έχετε καθυστερήσει ιατρικές εξετάσεις και το 35% των νοικοκυριών λέει καθυστερώ χρονικά ιατρικές εξετάσεις οι οποίες είναι απαραίτητες γιατί δεν μπορώ να καλύψω έκτακτη δαπάνη της τάξης των 500 ευρώ. Αντιλαμβανόμαστε σε ποια κατάσταση έχει βρεθεί το ελληνικό νοικοκυριό.
1: Ναι.
2: Αντιλαμβανόμαστε,
1: αλλά η κυβέρνηση...
2: Εμείς το βιώνουμε εμείς.
1: Το βιώνουμε ακριβώς.
2: Εμείς το βιώνουμε. Οι άλλοι κάνουν ασκήσεις επί χάρτου. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι για να αντιμετωπίσει ένα θέμα πρέπει να νιώσεις το πρόβλημα. Αν δεν το νιώσεις το πρόβλημα ή δεν θέλεις να το καταλάβεις ή εξυπηρετείς συγκεκριμένα συμφέροντα γιατί έχουμε ανάπτυξη 2,2. Για ποιους? Για το σύνολο της κοινωνίας? Για το σύνολο της οικονομίας? Όχι, για τους λίγους και ισχυρούς.
1: Ναι.
2: Δεν έχουμε ανάπτυξη στο σύνολο. Δεν πήγανε τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, του Ανιακού Σκέλους σε αυτούς που τα είχαν ανάγκη. Πήγαν σε αυτούς που δεν τα είχαν ανάγκη. Βλέπουμε να εκτοξεύονται τα χρέη προς τον ΕΦΚΑ. Την τελευταία εξαετία έχουμε 20 δισεκατομμύρια επιπλέον χρέη στον ΕΦΚΑ. Φτάσαμε τα 51 δισεκατομμύρια από 31. Στο δημόσιο από 104 φτάσαμε στα 112, πάμε στα 113. Το ιδιωτικό χρέος έχει φτάσει στα 405 δισεκατομμύρια.
1: Δισεκατομμύρια, ναι.
2: Δισεκατομμύρια. Αντιλαμβανόμαστε σε ποια βρισκόμαστε. Δηλαδή, όσο και να θέλει κάποιος επικοινωνιακά να οροποιήσει μια κατάσταση, αυτό δεν μπορεί να σταθεί στην κοινωνία. Και η κοινωνία αντιλαμβάνεται τα προβλήματά της.
1: Και να προσθέσω και σε όλα αυτά που σωστά επισημαίνετε και λέτε είναι και το ότι τα τελευταία χρόνια, χρόνο με το χρόνο δηλαδή, αυξάνεται το ποσοστό και ο αριθμός του πληθυσμού που είναι σε κατάσταση φτώχειας και σε κίνδυνο...
2: Είχαμε φτωχοποιήσει με τα μνημόνια το 1/3 του πληθυσμού της χώρας και μέρα με τη μέρα αυξάνεται αυτό το κομμάτι που φτωχοποιείται.
1: Ναι, είναι 29 κάτι της 100 τώρα τελευταία.
2: Λοιπόν, αντιλαμβανόμαστε ότι χρειάζεται πραγματική στήριξη και όχι επιδόματα και όχι ελεημοσύνες. Εδώ δεν μπορούν... Συγγνώμη στο
1: διάλογο. Ναι, πάει, συγγνώμη εγώ.
2: Δεν μπορούν να κάνουν μία ρύθμιση, να ρυθμίσουν τα χρέη που δεν τους δημιουργεί κανένα δημοσιονομικό πρόβλημα, κανένα δημοσιονομικό. Μηδενικό κόστος για το δημόσιο.
0: Και μόνο... που αποδεδειγμένα, επιστρέψτε μου κύριε Κάβα, θα έχει φέρει αποτέλεσμα στο παρελθόν. Δηλαδή έχει δοκιμαστεί, δεν είναι κάτι στα λόγια που λέμε
2: στα λόγια. Η προηγούμενη ρύθμιση του 2019 εντάχθηκαν 330.000 επιχειρήσεις. Ποιο ήταν το μοιραίο που πετάχτηκαν έξω από τις ρυθμίσεις? Ότι 8 μήνες μετά ήρθε η πανδημία. Ανατράπηκε η ζωή όλων. Έκλεισαν επιχειρήσεις με κρατική εντολή. Περιορίστηκε η κίνηση των πολιτών. Υπολειτουργήσαν οι υπόλοιποι κλάδοι της οικονομίας που δεν είχαν κλείσει με κρατική εντολή και βέβαια χάθηκαν οι ρυθμίσεις. Αλλά μια ρύθμιση όπως την ανακοινώθηκε θεωρείται ότι μπορεί να είναι βιώσιμη, δηλαδή μια ρύθμιση μέχρι το 23 σε 72 δόσεις με πρόστιμα και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης και επιτόκιο 5,84% τοχογλυφίας. Και τα υπόλοιπα, αν κάποιος έχει μέχρι το 26 τον Απρίλιο, έχει άλλα 2,5 χρόνια χρέη, θα πρέπει να κάνει μια ρύθμιση 24 ή 12 δόσεων και να εξυπηρετεί την 72άρα, την 24 και τις τρέχουσες υποχρεώσεις. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έχουμε πει με στεντορία τη φωνή. 120 δόσεις απομείωση της οφειλής κατά το πρόστιμα και τις προσαυξήσεις και το κεφάλαιο να πληρωθεί σε 120 δόσεις.
0: Εκεί θέλει...
2: Και με ένα επιτόκιο όχι τοκογλυφίας.
0: Θέλει μέτρα και συνολικά.
1: Εν μέσω αυτού του κλίματος βέβαια που, και όλο αυτό που περιγράφουμε, επειδή ακούστηκε μία πρόταση ενδιαφέρουσα θα έλεγα από το ΠΑΣΟΚ, για τετραήμερη το ενδεχόμενο
2: εργασία.
1: Βεβαίως δεν αφορά το δικό σας χώρο, έτσι, την εστίαση και αυτά, είναι δύσκολο να γίνει κάτι τέτοιο.
2: Όπως ανακοινώθηκε,
1: ναι.
2: Γιατί τρέψτε μου να σας πω, ανακοινώθηκε ως φωτοβολίδα.
1: Ακριβώς.
2: η φωτοβολίδα σε θέματα τέτοιου μεγέθους που αλλάζουν το στάτους στα εργασιακά. Αυτό γίνεται, είτε το κάνει η κυβέρνηση, το κάνει πολιτικό κόμμα, γίνεται με συζήτηση με τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους. Να δούμε, μπορεί η διανοητική εργασία να δουλέψει τετραήμερο. Έχει η Γαλλία, έχει η Ιρλανδία, έχει η Ολλανδία, αλλά έχει για συγκεκριμένους κλάδους. Ναι. Όπως ανακοινώθηκε, πάγωσε η αγορά. Τα μηνύματα που πήρα από όλη την Ελλάδα ήταν, πρόεδρε, τι γίνεται.
0: Πώς θα βγούμε, πώς θα επιβιώσουμε τελικά.
2: Βεβαίως πάγωσε.
0: Δηλαδή ανάγκη, ας πούμε, του Ανδρουλάκη να βγει λίγο μπροστά, πάγωσε την αγορά τελικά.
2: Είναι σαφές όταν ξαφνικά ακούς τετραήμερο και θα πληρώνω πέντε μέρες σε μια οικονομία που έχει 300.000 θέσεις εργασίας κενές. Ψάχνουμε να βρούμε εργατικό δυναμικό και δεν βρίσκουμε. Αυτό μπορεί, σας λέω, έχει αποδώσει στη Γαλλία παραδείγματος χάρη, που έχω δει τα στοιχεία, έχει αποδώσει την αύξηση παραγωγικότητας, αλλά σε συγκεκριμένους τομείς, όχι στο σύνολο της οικονομίας. Κλάδι εντάσεις εργασίας, στη συνέχεια βεβαίως και από την πλευρά του Πασόκ εξειδικεύθηκε και είπε ότι αφορά αυτούς τους κλάδους και δεν αφορά το σύνολο της οικονομίας.
1: Ναι, το διόρθωσα.
2: Αυτό όμως δεν βγαίνεις να το κάνεις φωτοβολίδα. Αυτό το συζητάς με τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους και το βάζεις και στο δημόσιο διάλογο για να υπάρξουν οι καλύτερες λύσεις, οι εφικτές και εκεί που πραγματικά μπορεί αυτό το μέτρο να προσφέρει. Και όχι να δημιουργήσει αναταραχή στην αγορά.
1: Να ρωτήσω και το ανάποδο, τέλος πάντων, που έχουμε δει που υπάρχει σε εφαρμογή. Συμφωνώ μαζί σας δηλαδή στο θέμα των επιφυλάξεων που έχετε για την τετραήμερη εργασία, αλλά να βάλουμε και αυτό στο τραπέζι. Εφαρμόζεται ήδη μια πολιτική κυβερνητική και για το 13ωρο εργασίας, αλλά και για οι περικοπές αυτές που γίνανε στις υπερορίες, στα Σαββατοκύριακα, σε αυτά που θα παίρνεις ρεπό αντί για όλα αυτά, τέλος πάντων, να μην τα θυμίσουμε. Αυτό απέδωσε στην οικονομία, έχει ήδη από τα αποτελέσματα.
2: Κοιτάξτε, στη μισολογική αποτίμηση των αποτελεσμάτων των κυβερνητικών επιλογών, εμείς απαντάμε με κλαδικές συμβάσεις εργασίας. Αν η χώρα δεν αποκτήσει κλαδικές συμβάσεις εργασίας στο σύνολο ή δυνατόν του ιδιωτικού τομέα, δεν θα έχουμε μισθούς αξιοπρέπειας.
0: Μάλιστα.
2: Και αυτό γίνεται μόνο μέσα από διαπραγμάτευση συλλογική μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων. Υπογράψαμε συμβάσεις, υπογράφουμε νέες συμβάσεις. Η επέκταση είναι με το πλαίσιο που δημιουργήθηκε από τη Συμφωνία των Εταίρων και της κυβέρνησης για την επέκταση, λειτουργεί. Ήδη τις επόμενες μέρες επεκτείνεται η σύμβαση για την εστίαση και η σύμβαση για τα ζαχαρόδη. Αφορά περισσότερους από 500-550.000 εργαζόμενους. Και το κυρίαρχο για μένα είναι ότι έχει ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα η κοινωνική συμφωνία. Την επεκτασιμότητα των συμβάσεων που είναι κυρίαρχο, και το δεύτερο και ουσιαστικό για τον εργαζόμενο, η μετενέργεια γίνεται αορίστου χρόνου. Δεν ήταν έτσι ούτε πριν μνημονίων. Προμνημονίων ήταν εξάμηνη η μετενέργεια. Τώρα η μετενέργεια θα ισχύει από τη λήξη της σύμβασης και μέχρι.
3: ...91 και 4... στο κόκκινο.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό.
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
3: ...91 και 4...

Πήρες καινούριο αυτοκίνητο ή προσέχεις το παλιό σου σαν να είναι καινούριο? Σίγουρα πάντως το έχεις επιλέξει ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες τώρα στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 19 ασφαλιστικές και απόκτησε την πιο οικονομική ασφάλεια με εγγύηση χαμηλότερης τιμής.

0: Δήμο Σωτήρη, 500 εκατομμύρια τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης για επιδόματα, 400 εκατομμύρια το πρόστιμο για τον ΟΠΚΕΠΕ. Πώς τα ακούς?
1: Ίσα βάρκα, ίσα πανιά.
0: Ίσα βάρκα, ίσα πανιά.
1: Είδες τι ωραία. Είδες
0: τι ωραία τα έφτιαξε.
1: Αυτό.
0: Δεν ξέρουν και κάτω. Έτσι και οι φραπέδες καλά, θα πληρώσουμε εμείς 400 εκατομμύρια. Έδωσε όμως 500 εκατομμύρια fuel pass.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Ξέρεις ότι υπάρχουν ελιές υψόμετρο εκεί στο Βίτσι, 1100 μέτρα.
1: Για ελιές δεν ήξερα, φαντάζομαι ότι θα έχει
0: ελιές,
1: αυτά.
0: Ελιές.
1: Αλλά έχει και εκεί βγάλαμε.
0: Βέβαια. Τεράστιοι ελαιώνες σου λέει. Ναι. Εκεί πάνω, 1100 μέτρα υψόμετρο. Και υπάρχουν και ελαιώνες που μεταφέρονται. Φεύγουν μόνοι τους από την μια περιοχή, πάνε στην άλλη. 1000-1100 υψόμετρο. Είναι μετακινούμενοι.
1: Αυτό πια είναι. Ναι. Πρέπει να μπούμε στη λίστα. Πάρουμε βραβείο για τέτοια.
0: Να μπούμε στο Guinness, λες.
1: Guinness.
0: Η Ελλάδα.
1: Guinness.
0: Ε? Ναι.
1: Και το ενδιαφέρον είναι για να ρωτήσω, επειδή το παρακολούθησες. Αυτοί που είναι εκεί πάνω στο υψόμετρα είναι από την περιοχή.
0: Όχι, είναι από την Κρήτη.
1: Α, είναι και αυτοί.
0: Ναι, όχι, έστειλαν τους ελαιώνες στο Βίτσι. Έστειλαν τα πρόβατα στη Σαντορίνη στην Καλντέρα. Μάλιστα. Και αυτοί μένουν στην Κρήτη, κάθονται στην Κρήτη. Πρέπει να είναι και αυτοί εκεί. Αφού πάνε μόνοι τους, πάνε τα πρόβατα όπως κάνουν στην Καλντέρα, στη Σαντορίνη.
1: Α, σωστά, γιατί
0: να κάνουν
1: οι λογαριασμοί είναι ανοιχτοί. Έτσι κι αλλιώς μπαίνουν σε ένα λογαριασμό τα χρήματα, δεν χρειάζεται.
0: Α, στα πρόβατα ελεύθερα.
1: Ωραία.
0: Και μπανάνες στον Όλυμπο, φακές εδώ στους ζωγράφους. Ωραία πράγματα. Αλλά αυτό που πηγαίνουν, έρχονται οι ελαιώνες, μια χρονιά φυτρώνουν εκεί, την άλλη παραπέρα και σε υψόμετρο 1100 μέτρα. Εντάξει είναι. Και είδες και οι βουλευτές που.
1: Έγινε μπέρδεμα εκεί.
0: Έγινε μπέρδεμα. Κακούργημα, λέει πλημέλημα. Αλλά μου έκανε εντύπωση ότι επέμεναν οι βουλευτές στα ποσά, στα χρηματικά ποσά. Γιατί άλλο το πλημέλημα που πας σπίτι, άλλο το κακούργημα που.
1: 120.000 ευρώ και πάνω είναι κακούργημα.
0: Είναι κακούργημα.
1: Αν υπάρχει αυτό. Ναι. Άρα 120 και κάτω είναι πλημέλημα.
0: Ναι. Αυτό τους πείραξε όμως τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας τους 13. Παιδιά, κάνατε λάθος το ποσό σου, λέει. Ναι. Δεν είναι έτσι. Είναι αλλιώς. Δημόσια λένε ότι παιδιά είναι πλημέλημα. Μην το πάμε αλλού το πράγμα. Θέλω να είμαι και υποψήφιο στις επόμενες εκλογές, σου λέει ο άνθρωπος.
1: Ναι, γιατί είναι και την ποινή θα πάρει.
0: Έτσι. Το πλημέλημα, πλημέλημα. Ο Μητσοτάκης σου υποσχέθηκε ότι θα είναι στα ψηφοδέλτια, άρα δεν πρέπει να προσέξει λίγο η Ευρωπαία Εισαγγελέα εκεί πέρα.
1: Πρέπει να προσέξει πολλά.
0: Να είναι στα ψηφοδέλτια οι άνθρωποι.
1: Πρέπει να προσέξει.
0: Έτσι είναι.

0: Και επειδή η κυβέρνηση φροντίζει, σου λέει: κοίταξε να δεις κάτι. Υπάρχει ο Φραπές, υπάρχει ο Χασάπης, αλλά υπάρχει και εσύ και πρέπει να τρως φθηνό φαγητό. Θα πάμε στη Μερκοσούρ. Ήρθαν τα πρώτα κοτόπουλα, έστω και αν παραβιάστηκαν, έστω και αν υπάρχει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ήρθαν τα πρώτα κοτόπουλα, Σωτήρη. Πήγαν στο εργαστήριο της Αγίας Παρασκευής εκεί στα κτηνιατρικά εργαστήρια και το 80% έχει σαλμονέλα. Έφυγαν πάλι πίσω για Βραζιλία.
1: Τα εισαγόμενα.
0: Ναι, τα εισαγόμενα.
1: Δηλαδή έχουμε φτάσει στο σημείο να κάνουμε εισαγωγές και κοτόπουλων που είναι η Ελλάδα έχει ένα σωρό πτηνοτροφία σε όλη την αυτή. Και υποτίθεται ότι ήταν το φαγητό του φτωχού, το λαϊκό φαγητό. Και κάνουμε εισαγωγές και κοτόπουλων.
0: Από τη Βραζιλία, Μερκοσούρ. Μερκοσούρ, που αν πας σε οποιοδήποτε χωριό, όλες οι οικογένειες είχαν τους κοτούλες τους, ένα αρνάκι.
1: Ξέρεις ότι το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, γιατί αυτά είναι εισαγωγές, άρα πληρώνουμε για να τα εισάγαγουμε. Έχει ξεπεράσει το 14,5% του...
0: 14,5%?
1: Ναι, το έλλειμμα. Ξέρεις πόσο ήταν όταν μιλάγαμε για τα τριπλά ελλείμματα που μπήκαμε, τη χρεοκόπησε η χώρα και μπήκαμε στα μνημόνια. Πόσο είχε φτάσει το έλλειμμα. 15,5% κοντά είμαστε. 15,5% με 16%.
0: Και το δημόσιο χρέος και το ιδιωτικό δεν είμαστε.
1: Αλλά θέλω να πω γιατί τώρα ας πούμε πέραν της σαλμονέλας που είναι ένα θέμα που έχει να κάνει με την υγεία. Είναι δυνατόν να... αυτή η χώρα δηλαδή δεν γίνεται. Ας πούμε τώρα μιας και το ανέφερες. Είδα κρεμμύδια. Ινδίας.
0: Α, έχει κάνει συμφωνία και με την Ινδία.
1: Είδα ήδη σε σούπερ μάρκετ κρεμμύδια Ινδίας. Δηλαδή αυτή η χώρα τι ακριβώς. Και την ίδια ώρα βεβαίως που συμβαίνουν όλα αυτά, βλέπουμε και θα τα πιάσουμε μετά βέβαια και αυτά τα θέματα, την αποδιάρθρωση του πρωτογενούς τομέα με όλα αυτά τα οποία γίνονται και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και με όλα αυτά τα γύρω-γύρω και με τον τρόπο που τον χειρίζεται η κυβέρνηση και πώς χειρίζεται και τους νέους αγρότες. Είχαμε χθες τον κύριο Μόσχο, που μας είπε ότι τώρα ζητάνε χρήματα πίσω από... Δεν φτάνει που δεν τους δίνουν αυτά
0: και πίσω χρήματα.
1: Πίσω χρήματα και για νέους αγρότες.
0: Που υποτίθεται ήταν το πρόγραμμα για τους νέους αγρότες να παραμείνουν από κέντρους κτλ. Τώρα ζητάνε και χρήματα πίσω. Λοιπόν, και πατάτες Αιγύπτου, έτσι.
1: Πατάτες Αιγύπτου είναι καιρό που το, χρόνια.
0: Χρόνια.
1: Αλλά τώρα είδα, αυτό με εξέπληξε. Δηλαδή,
0: τα
1: κρεμμύδια Ινδιών.
0: Λες και η Ελλάδα, δηλαδή μια ευλογημένη χώρα που μπορεί να έχει τα πάντα, κάνει εισαγωγές τα πάντα.
1: Βέβαια. Έτσι. Και ντομάτες βέβαια Ολλανδίας. Έτσι, η Ολλανδία έχει υγρασία, έχει ένα σωρό πράγματα, κρύο και εκείνο και τ' άλλο. Και εδώ μιλάμε για ντομάτες Ολλανδίας.
0: Λες και εμείς δεν έχουμε ντομάτες. Εμείς εδώ.
1: Έχουμε και σταφύλια Νότιου Αφρικής.
0: Και σταφύλια Νότιου Αφρικής. Είναι το κλίμα φαίνεται.
1: Από, ναι.
0: Να σου πω κάτι. Εγώ επειδή έχω ας πούμε τις καταγωγή από επαρχία, θυμάμαι πήγαινα. Στο χωριό μας πήγαιναν μικρά, στο χωριό της μάνας μου το Πάσχα και είχαν εκεί μπαρμπάδες, κήπο με σταφύλια δικά τους. Είχαν κοτόπουλα, είχαν ζώα, είτε τα έδιναν στο χασάπι και παίρναν αυτοί κάποια κιλά ας πούμε πίσω. Είχαν οι άνθρωποι, κάθε οικογένεια είχε. Και βέβαια ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Σήμερα, καταρχάς έτρωγε ντομάτα και ήταν ντομάτα. Μύριζε ας πούμε έτσι, ή άλλαζε ζαματικά εκεί. Πιπεριές, κρεμμύδια και αυτά. Και σήμερα δεν υπάρχει τίποτα. Και στην επαρχία δεν ασχολείται κανείς με αυτά. Έχει φροντίσει η κυβέρνηση να φεύγουν. Και εδώ μπαίνει και το δημογραφικό πια. Πώς να ζήσει ο άλλος. Με 150... Με 150... Με ευρώ το μήνα τα λύνει ο Μητσοτάκης. Έτσι. Λοιπόν, αλλά εδώ τα πάμε, έτσι. Είναι ο Χασάπης, είναι ο Φραπές. Και... όλα καλά καμωμένα. Δεν,
1: για δώσε και μια χρήσιμη πληροφορία εκεί.
0: Λοιπόν, εμείς που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο έχουμε όνειρα. Ένα από αυτά είναι να πάμε στον μεγάλο τελικό του UEFA Champions League. Ευτυχώς που υπάρχει και η Cosmote TV που κάνει τέτοια όνειρα πραγματικότητα. Γιατί τώρα μπορείς να δεις από κοντά το μεγάλο παιχνίδι στη Βουδαπέστη και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τρίμερο με το άτομο που θα επιλέξεις. Μπες στο Cosmote Telecom App στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή. Κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Λοιπόν, έλεγα τώρα, μια και κουβεντιάζαμε όλα αυτά. Αποκάλυψε ο συνάδελφος ο Λαμπρόπουλος στο NGR ένα από τα καινούργια στοιχεία, το και το βλέπα το σήμερα, ότι τι παίχτηκε μέχρι να μπορέσουν να περπατήσουν, ας πούμε, οι επισυνδέσεις, τέλος πάντων, που είχε παραγγείλει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για να μπορέσει να παρακολουθήσει τη διασπάθηση του χρήματος στον ΠΚΠ. Η υπόθεση ξεκίνησε το 21, παρακολουθώντας λοιπόν μια σειρά ανθρώπων που εμπλέκονταν στην υπόθεση, όπου έπεσε και στους βουλευτές και στους υπουργούς της κυβέρνησης. Το θέμα είναι ότι κάποια στιγμή ζητήθηκε, λέει, ότι επειδή έκρινε η εσωτερική πλευρά, η ελληνική πλευρά, ότι δεν βγήκε και τίποτα σοβαρό από όλη αυτή την ιστορία.
1: Σωστά.
0: Έτσι. Δεν χρειάζεται πλέον να το συνεχίσουμε, και η ελληνική αστυνομία τώρα, το κέντρο το οποίο έκανε τις παρακολουθήσεις και ζήτησε να διακοπούν οι παρακολουθήσεις των προσώπων αυτών, διότι δεν έβγαλε τίποτα άλλο. Βεβαίως η κυρία Κοβέση, όπως πια μας είπε και το είπε και στη συνέντευξή της εδώ, δεν μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο, διότι της έφταναν βροχηδόν οι ανώνυμες και οι επώνυμες καταγγελίες ότι εκεί γίνεται πάρτι. Μάλιστα εδώ μίλησε για περίπου 6.000 καταγγελίες.
1: 6.000 καταγγελίες, όσο πολλές,
0: Ναι, τις είχαν φτάσει. Η ίδια βεβαίως ανέφερε μία περίπτωση μιας αγρότησας από τη Βόρεια Ελλάδα.
1: Α, ναι.
0: Που είχε πει τότε.
1: Ναι, τόσο πολλές όμως.
0: Ναι. Και συνέχισε, βεβαίως, συνέχισε όλη αυτή την παρακολούθηση. Δηλαδή, σκέψου ότι γενικώς, τώρα αυτό, γιατί το λέω, δεν είναι ότι δεν ήξερε η κυβέρνηση, τα ήξερε πάρα πολύ καλά τι γινότανε, και όταν αυτό το, γιατί όταν δίνεται, τώρα στην Ελλάδα ζούμε, έχουμε, δηλαδή όταν δόθηκε η εντολή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δόθηκε εντολή στις ελληνικές αρχές. Είναι δυνατόν ο Χρυσοχοΐδης και όλοι αυτοί να μην ενημέρωσε το Μαξίμου ότι εδώ παρακολουθούνται?
1: Μα κόπηκε άνθρωπος από τον ανασχηματισμό, γιατί του είπαν ότι είναι μπλεγμένος με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, χωρίς να ξέρουμε εμείς τίποτα για την Κοβέση.
0: Εδώ, ας πούμε, γνωρίζαν τα πάντα. Και παρά το γεγονός ότι γνωρίζανε τα πάντα, δεν οροδούσαν προουδενός. Δηλαδή συνέχιζαν απτόητη να κάνουν. Και τι έκανε λοιπόν η κυβέρνηση σε αυτή την ιστορία? Το Μαξίμου επί του προκειμένου άλλαζε συνεχώς τους γενικούς διευθυντές του ΠΚΠ και τους υπουργούς. Αυτό έκανε. Και το πάρτι συνεχίζονται.
1: Τι να την κάνει στην Κοβέση άμα έχει τον Τζαβέλα?
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, πάμε. Ένθετο υγεία με την Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου, Δελτίο Ειδήσεων, και επανερχόμαστε.

0: 10 λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
1: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Γιάννος Ηλιάδης. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του κόκκινου, καλή σας μέρα. Χρόνια προοδευτική πάθηση των οφθαλμών θεωρείται ηλικιακή εκφύλιση της οχράς κοιλίδας, η οποία πλήττει την κεντρική όραση σε άτομα άνω των 60 ετών. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Παναγιώτη Μπούσαλη, χειρουργό οφθαλμίατρο. Κύριε Μπούσαλη, καλή σας μέρα.
2: Καλή σας μέρα.
1: Τι είναι η εκφύλιση της οχράς κοιλίδας και ποιοι παράγοντες ενοχοποιούνται για την πρόκλησή της εκτός από την ηλικία?
2: Η ηλικιακή εκφύλιση της οχράς κοιλίδος είναι μια πάθηση που αφορά κέντρο της οράσεως, που αυτό βρίσκεται στην οχρά κοιλίδα, και τότε την ηλικία οι παράγοντες που ενοχοποιούνται είναι η κληρονομικότητα, είναι το κάπνισμα, η παχυσαρκία, η έκθεση στον ήλιο, οτιδήποτε δηλαδή αυξάνει τις οξυδόσεις στον ανθρώπινο οργανισμό. Ουσιαστικά η μείωση της οράσεως.
1: Και αν τα χαρακτηριστικά συμπτώματα της εκφύλησης οχράς κοιλίδας, κύριε Μπούσαλη?
2: Ουσιαστικά είναι η μείωση της οράσεως. Δηλαδή ο ασθενής βλέπει διακεκομένες τις γραμμές, εκεί που είναι ευθεία οι γραμμές όπως βλέπουμε στον ορίζοντα, αυτές φαίνονται είτε να είναι παραμορφωμένες, όπως επίσης βλέπουμε κενά στην όρασή μας. Φανταστείτε σαν να έχουμε μια οθόνη και να βλέπουμε κάποια κενά στα pixels μιας οθόνης, καθώς επίσης και μείωση της όρασης, που σημαίνει αδυναμία διαβάσματος ενός κειμένου. Κάποιες λέξεις μπορεί να εξαφανίζονται όπως διαβάζουμε. Αυτά.
1: Και όσο αφορά στα βασικά στοιχεία για την εκφύλιση της οχράς κοιλίδας, θα λέγαμε ότι ξέρουμε ότι υπάρχουν δύο μορφές. Μιλήστε μου για αυτές τις ιδιαιτερότητες της κάθε μιας από τις δύο μορφές, της ξηρής και της υγράς μορφής, κύριε Μπούσαλη.
2: Ναι. Να πούμε ότι ουσιαστικά είναι αυτές οι δύο μορφές. Το 90% των περιπτώσεων αφορά την ξηρή μορφή, η οποία είναι και έχει πιο καλή πρόγνωση, γιατί έχουμε πολύ βραδία εξέλιξη της μορφής αυτής, ενώ το 10% των περιπτώσεων είναι η πιο βαριά μορφή, η υγρή μορφή, όπου εκεί έχουμε ραγδαία επιδείνωση της όρασης ξαφνικά και η οποία βέβαια θεραπεύεται με τις ενδοϊαλουρονικές εγχύσεις που κάνουμε πλέον και που πραγματικά μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ από το να συμβεί η καταστροφή, δηλαδή η απώλεια της όρασης.
1: Πριν περάσουμε στη θεραπεία, θα ήθελα να μάθω πώς τίθεται η διάγνωση και τι ρόλο παίζει η έγκαιρη διάγνωση, ιδιαίτερα στην υγρή μορφή της οχράς κοιλίδας, κύριε Μπούσαλη.
2: Ναι. Η διάγνωση σήμερα ουσιαστικά τίθεται με την βυθοσκόπηση, που είναι κάτι το οποίο το κάναμε πάντα, και βεβαίως με τη βοήθεια του OCT. Είναι η βοήθεια της οπτικής τομογραφίας συνοχής, έτσι λέγεται ο όρος στα ελληνικά. Ουσιαστικά τι είναι αυτό? Είναι ένας υπέρηχος ο οποίος επικεντρώνεται στην περιοχή της οχράς κοιλίδος και μας βοηθά να δούμε με λεπτομέρειες την υφή της οχράς κοιλίδος και πώς αυτή αλλάζει κατά την εκφύλιση της οχράς κοιλίδος.
1: Και πώς γίνεται αυτή η εξέταση? Είναι ανώδυνη, κύριε Μπούσαλη?
2: Είναι εντελώς ανώδυνη. Γίνεται με μια ουσιαστικά εξέταση σε ένα μηχάνημα που έχουμε στο ιατρείο μας. Τα περισσότερα σύγχρονα ιατρία αυτή τη στιγμή ενός κοινού ιατρίου έχουν αυτό το μηχάνημα και μπορεί να γίνει πολύ εύκολα.
1: Και τώρα θα περάσω στη θεραπεία. Υπάρχει θεραπευτική αντιμετώπιση και ποιος είναι ο ρόλος της θεραπείας? Να θεραπεύσει τα συμπτώματα ή να αναχαιτήσει την νόσο να μην καταλήξει σε τύφλωση?
2: Ουσιαστικά στην ξηρή μορφή η θεραπεία ποια είναι? Είναι η σωστή διατροφή, η οποία πρέπει να είναι πλούσια σε αντιοξυδόνια.

0: ποιοτικές ουσίες και βεβαίως υπάρχουν κάποια συμπληρώματα διατροφής, ειδικά για την, εξειδικευμένα για την οχρά κυλίδα.
1: Για την ξηρή μορφή.
0: Για την ξηρή μορφή μιλάμε. Που ουσιαστικά βοηθούν, ουσιαστικά να μειωθούν οι οξυδόσεις του οργανισμού, γι' αυτό και χορηγούμε αντιοξυδοτικά, έτσι ώστε να παραταθεί η εξέλιξη της νόσου, η οποία ουσιαστικά τι κάνει, καταστρέφει σιγά σιγά την οχρά κυλίδα. Τώρα, στην υγρή μορφή, ουσιαστικά το μοναδικό μας όπλο αυτή τη στιγμή είναι οι ενδοϊαλοειδικές εγχύσεις με φάρμακα τα οποία ουσιαστικά τι κάνουν, αναστέλουν τους παράγοντες αυτούς που προκαλούν αγκιογένεση, δηλαδή νεόπλαστα αγκία τα οποία ουσιαστικά καταστρέφουν την περιοχή της οχράς κυλίδος και τα οποία αναπτύσσονται στην περιοχή της οχράς κυλίδας.
1: Και ποιοι παράγοντες ενοχοποιούνται ώστε η ξηρά μορφή να μετατραπεί σε υγρά μορφή?
0: Ουσιαστικά δεν υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι παράγοντες. Είναι ένα ποσοστό ούτως ή άλλως 30% των ασθενών που έχουν ξηρή μορφή μεταπίπτει σε υγρή.
1: Κύριε Μπούσαλη, θα ήθελα να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτές τις τόσο χρήσιμες πληροφορίες που μας δώσετε. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: ευχαριστώ. 91 και 4 στο κόκκινο.
3: Το Κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το Κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο Κόκκινο.
4: Η ώρα είναι 11.

0: ιστορικό σου παίρνω, Λευτέρη μου. Ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση?
1: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μια καμπάνια της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.
2: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήση στις 11 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει γρήγορα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ τα ξημερώματα. Είχαμε πολύ καλές συζητήσεις τις τελευταίες 24 ώρες και είναι πολύ πιθανό να καταλήξουμε σε συμφωνία, είχε δηλώσει επίσης χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, επαναλαμβάνοντας πάντως πως σε περίπτωση που η Τεχεράνη δεν αποδεχθεί συμφωνία, το ενδεχόμενο επανέναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων παραμένει ανοιχτό. Την ίδια ώρα, όπως μεταδίδει το CNN, επικαλούμενο πηγή με γνώση του θέματος, η Τεχεράνη αναμένεται να παραδώσει σήμερα Πέμπτη την απάντησή της στους μεσολαβητές σχετικά με την πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, δήλωσε στο Γάλλο ομολογό του Εμμανουέλ Μακρόν ότι η στάση των Ηνωμένων Πολιτειών έχει εκτρέψει την πορεία της διπλωματίας προς απειλές, πίεση και κυρώσεις, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί να εμπιστευτεί την Ουάσιγκτον. Ο ίδιος ανέφερε ότι το Ιράν έχει εισέλθει σε διάλογο με τις Ηνωμένες Πολιτείες δύο φορές και τις δύο φορές σημειώθηκε στρατιωτική επιθετικότητα κατά του Ιράν εν μέσω διαπραγματεύσεων. Μια τέτοια συμπεριφορά ισοδυναμεί ουσιαστικά με επισόπλατη μαχαιριά. Πτώση έως και 10% κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις πληροφορίες για πιθανή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι έπεσε το Brent. Το Ισραήλ βομβάρδισε τη Βηρυτό για πρώτη φορά από την έναρξη της εκεχηρίας, ισχυριζόμενο ότι στόχευσε έναν ανώτερο διοικητή της Χεσμπολάχ. Οι Ισραηλινές δυνάμεις παραβιάζουν συστηματικά την εκεχηρία με το Λίβανο και την Τετάρτη σκότωσαν τουλάχιστον 13 άτομα σε επιθέσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Τα εισοδήματα των καταναλωτών επαρκούν μόνο για 18 ημέρες τον μήνα, τόνισε στο κόκκινο ο Γιώργος Καβαθάς, πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορίων και Συναφών Επαγγελματιών. Σημείωσε ότι έχει μειωθεί η δυνατότητα κατανάλωσης, με πολλούς πολίτες να καθυστερούν ακόμα και ιατρικές εξετάσεις λόγω οικονομικών δυσκολιών. Κατηγόρησε την κυβέρνηση για τις πολιτικές των τελευταίων ετών, υποστήριξε ότι τα μέτρα στήριξης είναι ανεπαρκή και βασίζονται σε πενιχρά επιδόματα, ζητώντας ουσιαστική ενίσχυση αντί για ελεημοσύνες. Κατά τον ίδιο, η ανάπτυξη αφορά λίγους και ισχυρούς και αυτή η εικόνα δεν μπορεί να καλυφθεί ούτε επικοινωνιακά, λόγω της ακρίβειας που πιέζει την κοινωνία. Νέα επιχείρηση συγκάλυψης του σκανδάλου των υποκλοπών από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, καταγγέλει ο ΣΥΡΙΖΑ στη σκιά της άρνησης του κυβερνητικού εκπροσώπου να απαντήσει αν η κυβέρνηση θα αποδεχθεί τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Η Νέα Δημοκρατία δεν αναζητά την αλήθεια, αναζητά τον πιο ασφαλή τρόπο για να περιορίσει τη ζημιά από ένα σκάνδαλο που αγγίζει τον πυρήνα του κράτους δικαίου και εκθέτει προσωπικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, υπογραμμίζει Κουμουνδούρου. Στις 11 το πρωί συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να επιχειρήσει να κατευνάσει σε σωκοματικές εντάσεις. Στη δικαιοσύνη περνάει η υπόθεση της μονάδας ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης στη Δυτική Ελλάδα μετά τις καταγγελίες για κακομεταχείριση ασθενών με άνοια και Αλτσχάιμερ, παράνομη ίσπραξη συντάξεων ακόμη και μετά το θάνατο και χρεώσεις για δαπάνες που καλύπτονται από το δημόσιο. Το μεσημέρι της Πέμπτης, η οικογένεια και φίλοι θα αποχαιρετήσουν τον 20χρονο που δολοφονήθηκε από τον 54χρονο στο Ηράκλειο Κρήτης, με τις αρχές να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή υπό τον φόβο βεντέτας. Η κηδεία θα τελεστεί στις 12 στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής στο Χώνο Μιλοποτάμου. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη, ηγετικού στελέχους της Greek Mafia, τον Απρίλιο του 2025 στον Χαλάνδρη. Σύμφωνα με αστυνομικές πληροφορίες, έπειτα από επιχείρηση συνελήφθησαν 3 άτομα. Κατηγορείται επίσης ένα ακόμη, το οποίο βρίσκεται ήδη στη φυλακή για υπόθεση απαγωγής. Κλείνει προσωρινά αύριο Παρασκευή στις 6 η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού. Η διακοπή θα ισχύσει μέχρι να ολοκληρωθεί η καθάριση της πληρωμής της δεύτερης διμηνιαίας δόσης για το 2026. Στη διεθνή επικαιρότητα, το κρουαζιερόπλοιο που συνδέεται με το θανατηφόρο ξέσπασμα του Χανταϊού αναχώρησε χθες από την πράγια του πράσινου ακροτηρίου με σχεδόν 150 επιβάτες και πλήρωμα, συνεχίζοντας το ταξίδι του προς τα Κανάρια νησιά της Ισπανίας. Δύο ασθενείς και ακόμη ένας επιβάτης με ύποπτα συμπτώματα είχαν προηγουμένως απομακρυνθεί και μεταφερθεί αεροπορικό στην Ολλανδία για θεραπεία, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Η επιδημία έχει προκαλέσει 3 θανάτους, ενώ από τα 8 καταγεγραμμένα κρούσματα, τα 5 έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά. Οι ασθενείς νοσηλεύονται σε Γαλλία, Ελβετία και Ολλανδία, ενώ σε επιφυλακή βρίσκονται οι αρχές σε Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Στις αθλητικές ειδήσεις, η μεγάλη ώρα έφτασε και το Final Four του Basketball Champions League ξεκινά απόψε, με την ΑΕΚ να αντιμετωπίζει στον ημιτελικό την Unicaja Μάλαγα στις 10. Η ομάδα του Dragan Sakota θέλει να εξασφαλίσει το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό, εκεί όπου θα έρθει αντιμέτωπη με τον νικητή του ζευγαριού Ρίτας Τενερίφη που αγωνίζονται στις 7.
2: Ο καιρός.
3: Αραιές νεφώσεις κατά τόπου πιο πυκνές αναμένονται σήμερα Πέμπτη στις περισσότερες περιοχές της χώρας σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς στην Αθήνα και τους 26 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.
4: Πάμε!
5: Μου ο πατέρας έχει τα γόνατά του.
6: Μπορεί να τρέξει.
7: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο, πατέρα σου!
5: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
7: Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Οστεομούβ!
8: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
9: Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Είστε στο κόκκινο, στο 105 και 5. Ο Βαγγέλης Δοξαράς είναι στον ήχο από το πρωινό. Στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιάντες και ο Χρήστος Μπλάνης. Στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης. Στην επικοινωνία μας ο Χάρης Δάλλας. Και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Βουλγαρής. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας. Και το Viber, αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα, 69-85-87-00-59.
1: Έχουμε με αφορμή αυτά τη συζήτηση που κάναμε τώρα, μας στέλνουν μηνύματα και έχουμε ανακαλύψει κι άλλες υποθέσεις, ας πούμε.
0: Για πες δηλαδή.
1: Πατάτες, λέει, στο Βίτσι για χίλια, στα 1100 μέτρα έχουν καλλιεργούν.
0: Ναι.
1: Βαμβάκι στο Μέτσοβο.
0: Α, ωραία.
1: Έχουμε κι άλλες.
0: Βαμβάκι Μετσόβου.
1: Μετσόβου.
0: Ναι, τι να την κάνεις στη Θεσσαλία, και το Μετσόβο, ναι.
1: Τι άλλο μας είπανε, για σκόρδα
0: Πακιστάν. Α, σκόρδα Κίνας.
1: Κίνας, εισαγωγή.
0: Ναι, ναι.
1: Και πάει λέγοντας, δηλαδή.
0: Ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα.
1: Απλοποιηθεί η κατάσταση.
0: Ναι, έχει απλοποιηθεί η κατάσταση. Βέβαια για τον πρωτογενή τομέα, τώρα επειδή το αναφέρεις. Έκανε αναφορά...
1: Το αναφέρουν οι ακροατές.
0: Ναι, ναι, ναι. Έκανε αναφορά χθες, είχε ομιλία ο Κώστας Καραμαλής για τον πρωτογενή τομέα και ούτε λίγο ούτε πολύ είπε ή τώρα πρέπει να ληφθούν μέτρα ή μετά θα μπορούμε να παρέμβουμε στο θέμα αυτό. Βέβαια οι απόψεις του Κώστα Καραμαλή με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, Βοράς Νότος, Ανατολή Δύση, καμία σχέση, μίλησε για συνεταιρισμούς, μίλησε για το δημογραφικό.
1: Είχε πολύ, έδωσε μεγάλη έμφαση στον πρωτογενή τομέα και νομίζω ότι αν θες με όποιες εν πάση περιπτώσει διαφοροποιήσεις μπορεί να έχουμε σε κάποια θέματα, είναι η πρώτη σοβαρή προσέγγιση που έγινε από πολιτικό μέγεθος, στέλεχος και πρώην πρωθυπουργό για ένα καυτό θέμα που αφορά την ελληνική κοινωνία.
0: Και το ΑΕΠ και...
1: Ακριβώς, γιατί κοίταξε να δεις. Αυτή τη στιγμή, Γιώργο, με βάση τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής που μετρούν την κατάσταση, η συμβολή του πρωτογενούς τομέα στη διαμόρφωση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος έχει πέσει κάτω από 10%.
0: Κάτω από 10.
1: Αν σκεφτείς ότι κάποτε ήταν κοντά διπλάσιο, όταν λέω κάποτε εννοώ πριν μερικά χρόνια ήταν διπλάσιο η συμβολή του ΑΕΠ. Στο ΑΕΠ του πρωτογενούς τομέα. Σημαίνει ότι αυτό έχει υποβαθμιστεί ο πρωτογενής τομέας και φαίνεται ότι αυτό θα έχει επιπτώσεις στην ίδια την ύπαρξη της οικονομίας. Και μιλάμε για αυτό που είπες και εσύ πολύ σωστά, μια χώρα η οποία είναι το καλύτερο περιβόλι της γης. Τέλος πάντων, πάμε στο...
0: Να καλημερίσουμε τον διευθυντή της εφημερίδας Εστία, τον Μανώλη Κοτάγη. Καλημέρα, Μανώλη.
2: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα, Σωτήρη.
0: Λέγαμε για την ομιλία, παύλα τοποθέτηση του Κώστα Καραμαλή χθες.
2: Κοίταξε, οι πρώην πρωθυπουργοί ή οι πρώην πρόεδροι συνήθως στη Δύση, όταν αφιπηρετούν, πολλές φορές προσλαμβάνονται είτε από την Goldman Sachs, όπως ο Μπαρόζο, είτε από τη ΣΕΛ, όπως ο Μπλερ. Ο κ. Καραμαλής πριν από 2 χρόνια προτίμησε να γίνει εκτελεστικός πρόεδρος στις ΕΚΕΣ, τους καπνοπαραγωγούς της Ξάνθης, και κάποιοι τότε χαμογέλασαν. Σήμερα δεν χαμογελούν, γιατί αυτά τα οποία επισημαίνει είναι η καρδιά του προβλήματος ή μέσα στην καρδιά του προβλήματος, για να είμαι πιο ακριβής, της ελληνικής οικονομίας, και γι' αυτό δίνουμε και ιδιαίτερη έμφαση.
0: Και βέβαια αυτά που είπε είναι... Ναι, Μανώλη.
2: Σε μια περίοδο που το εμπορικό έλλειμμα εκτινάσεται, σήμερα διάβαζα νεότερα στοιχεία, το να έχει η Ελλάδα μια μερική αυτάρκεια και να μην εξαρτάται από τις εισαγωγές, καταλαβαίνεις ότι είναι πια νούμερο πρώτο θέμα, είναι βασικό θέμα προτεραιότητας.
0: Είναι εθνικό θέμα, δεν είναι κομματικό ή τη μιας κυβέρνησης.
2: Ακριβώς. Και γι' αυτό και το ακροατήριό του χτες, σε αυτή την... συνεδρία στην αγροτική, γιατί δεν πήγε με την πολιτική του ιδιότητα. Πήγε με την ιδιότητα την οποία σας είπα, ήταν διακομματικό. Είναι ενός αγροτικού συνεταιρισμού από όλη τη χώρα, στην οποία μετέχουν στερεά και από την Δημοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ πάρα πολύ και από άλλες, και από άλλα κόμματα.
1: Μανώλη, μιας και το ανέφερες, απλά να θυμίσουμε, το είπαμε και πριν, η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε ότι το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου το Φεβρουάριο εκτοξεύτηκε στο 14,3%. Είναι τεράστιο.
2: Σε σύγκριση με το 19, δεν θυμάμαι το ακριβές νούμερο του 2019, Νομίζω ότι μπορεί να έχει πάει και πέντε φορές και μπορεί να μην
1: ήταν. Το 19 ήταν κάτω από 5.
2: Ναι, άρα από το 5 στο 19 είναι κοντά τριπλασιασμός.
1: Βέβαια.
2: Παραπάνω.
1: Και σκέψου ότι όταν μπήκαμε στα μνημόνια με όλα αυτά ήταν το τριπλό έλλειμμα που ακούγαμε τότε, το τριπλό έλλειμμα το οποίο κινούνταν κοντά στο 16. Δηλαδή...
2: Εδώ έχουμε φτάσει να μας έχει ξεπεράσει στις εξαγωγές και η Κροατία από ό,τι διάβαζα τις προάλλες. Και επανηγυρίζουμε, ενώ έχει δομικά προβλήματα τα οποία εσύ τα ξέρεις καλύτερα και από τον Γιώργο και από μένα η ελληνική οικονομία και πατάμε σε ουσιαστικά πύληνα πόδια και πάλι. Εδώ είμαστε σε μια φάση αφασίας γενικής.
0: Και που επειδή μιλάμε για τον πρωτογενή τομέα, έχω πει χρόνια το λέω, δηλαδή ως προσωπική άποψη, τώρα μπορεί να μην ενδιαφέρει και τους ακροατές.
2: Είσαι αγροτής.
0: Εγώ δεν είμαι. Ο Μητσοτάκης είναι αγρότης και παίρνει και επιδότηση. Εγώ ένας απλός δημοσιογράφος. Είμαι με ένα μηνιάτικο. Τίποτα άλλο.
2: Και παίρνει και επιδότηση σε λάδι.
0: Βέβαια, αφού έχει ελιές ο άνθρωπος. Είναι αγρότης. Είναι ο πρώτος αγρότης πρωθυπουργός. Λοιπόν, έχω πει πολλά χρόνια τώρα ότι ειδικά το ελληνικό λάδι και το ελληνικό κρασί θα έπρεπε να είναι δίπλα στις πιο ακριβές σαμπάνιες. Με την ποιότητα που έχει. Παρ' όλα αυτά. Και ειδικά συγκεκριμένη κυβέρνηση δεν θέλει πρωτογενή τομέα. Μάλλον θέλει φωτοβολταϊκά, θέλει κάτι άλλο. Θέλει να ξανάρθουν τα τσιφλίκια, δεν ξέρω.
2: Άμα πας στα σούπερ μάρκετ, 8 στους 10 κωδικούς είναι ξένοι.
0: Ναι.
2: Εκεί βλέπεις τη χρεοκοπία της χώρας. Ναι. Τα προϊόντα δηλαδή που είναι στο ράφι.
1: Ακριβώς αυτό είναι. Ξέρεις τι μου κάνει η Μανώλη, το είπα στην αρχή στην εισαγωγή, ότι μου κάνει εντύπωση ότι έπρεπε να έρθει. Γιατί μιλάμε για ένα πρώην πρωθυπουργό, έτσι, και ιστορικό στέλεχος. Να βάλει για πρώτη φορά ένα θέμα, δεν έχει μπει στο πολιτικό στίβο αυτό το θέμα που απασχολεί την ελληνική κοινωνία και το έβαλε στη διάστασή του. Κανένας δεν το έβαλε, ούτε τα κόμματα της αριστεράς, οφείλω να ομολογήσω.
2: Γι' αυτό είναι ευεργεσία το γεγονός ότι και ο Καραμανλής δεν πάει στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Φαντάζεστε να ήταν εκεί και να τα έλεγε αυτά.
1: Για πάμε σε αυτό λίγο τώρα, μας τσιγκλάσε σχέμα. τι σημαίνει όλο αυτό το πράγμα, το ότι δεν πάει πια στο συνέδριο, δεν θα φωτογραφηθεί πια, και αυτό πόσο πρόβλημα δημιουργεί στον κύριο Μητσοτάκη και βεβαίως...
0: Πρόβλημα ή χαρά.
2: Αυτό είναι θέμα του κύριου Μητσοτάκη, ρωτήστε τον, αν το βρείτε. Αλλά από εκεί και πέρα η ταπεινή μου άποψη είναι ότι όταν αυτή τη στιγμή η παράταξη χάνει το ηθικό της πλεονέκτημα για πρώτη φορά μετά τη μεταπολίτευση καταρχάς και βουλιάζει σε σκάνδαλα διαφθοράς, η παρουσία σου στο συνέδριο, η παρουσία ενός πρώην πρωθυπουργού στο συνέδριο συνιστά στην υπογραφή και στην ευθύνη, αυτή είναι η σωστή λέξη, εφόσον λοιπόν πήγαινε. Και επίσης, εφόσον πήγαινε, θα έπρεπε να λάβει και το λόγο. Έτσι, και να απευθύνει ένα χαιρετισμό. Φαντάζομαι ότι δεν θα καθόταν σιωπηρός. Γιατί τα προηγούμενα χρόνια δεν ήταν σιωπηρός από το 19 και μετά. Γι' αυτό λέω ότι μάλλον θα πρέπει να είναι κανείς χαρούμενος που δεν πάει παρά από το αν πήγαινε. Πολλές φορές οι πολιτικές πράξεις σηματοδοτούνται και από τις απουσίες, από μια πολιτική απόφαση και από τις λέξεις απαραίτητος.
1: Θα πάει σε εκλογές, Μανώλη, ο κύριος Μητσοτάκης χωρίς να έχει έναν Καραμανλή δίπλα του?
2: Γιατί η κυβέρνηση 7 χρόνια ρωτώντας τον Καραμανλή για οτιδήποτε, τον κύριο Σαμαρά, δύο πρώην πρωθυπουργούς, για να τους θυμάται τώρα. Μια χαρά πήγε και στις προηγούμενες εκλογές, χωρίς να τους έχει ρωτήσει ποτέ για τίποτα ιδιαίτερο. Μιας και με ρωτάτε τώρα, δεν είναι το μεγάλο θέμα της χώρας αυτό όπως καταλαβαίνετε αυτή τη στιγμή, αλλά μιας και με ρωτάτε έτσι. Τα 7 χρόνια της θητείας του ως πρωθυπουργός, ο κύριος πρωθυπουργός, φώναξε μια φορά τον πρώην πρωθυπουργό, τον κύριο Καραμανλή, στο σπίτι του, στο Λυκαβητό, για να του ζητήσει να βάλει πλάτη, να περάσει από τη Βουλή το Μνημόνιο Αμυντικής Συνεργασίας με τα Σκόπια και να κυρώσει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας το όνομα Βόρεια Μακεδονία.
1: Mm-hmm.
2: Και εκείνος του είπε, για λόγους που έχω γράψει αναλυτικά και δεν είναι τη στιγμή, όχι. Και μάλιστα του πρόσθεσε ότι. Ρίξτε, αν οι ξένοι σε πιέζουν, ρίξτε σε μένα και στο Σαμαρά. Δεν υπάρχει άλλη στιγμή σε αυτή την 7 ετία που ο Πρωθυπουργός να ζητούσε τη γνώμη των δύο πρώην Πρωθυπουργών έστω μια φορά το χρόνο. Του θυμόταν μόνο κάθε φορά που έχει εκλογές. Τότε, όταν φτάνανε οι εκλογές σε συνέδριο, που είναι ο Καραμανλής και που είναι ο Σαμαράς. Μόνο τότε εγείρε το θέμα παρουσίας. Οπότε μια χαρά μπορεί να πάει και ο Μητσοτάκης στις εκλογές και χωρίς τον κύριο Καραμανλή, εάν το αντιλαμβάνεται έτσι βεβαίως.
1: Αυτό το θέμα τώρα που έχει απασχολήσει και απασχολεί τελευταία τη Νέα Δημοκρατία, ο χαρακτήρας του κόμματος, αν το κόμμα έχει χάσει το χαρακτήρα της λαϊκής δεξιάς που εξέφραζε τώρα, και ότι το επιτελικό κράτος να μην τα λίγο πολύ έχουν ναι. παίξει, θα αναδειχθούν ας πούμε στο συνέδριο, στο επερχόμενο ή ακόμα και σήμερα.
0: Και σήμερα στην κοινοβουλευτική
1: ομάδα.
0: Γιατί κατηγορούν τον κύριο Μητσοτάκη ότι είναι εξυγχρονιστές του Πασόκ και ποταμίσχοι, αυτό δεν λένε.
1: Δεν ξέρω.
2: Πριν από λίγο τώρα έβλεπα τον κύριο Λοβέρδο στο Sky να λέει σκοτίστηκα που με παρακολουθούσαν. Και από κάτω έλεγε Ανδρέας Λοβέρδος, τέλεχος Νέας Δημοκρατίας.
0: Ο άνθρωπος που θα τον έπαιρναν με το φέρετρο από το Πασόκ υποψήφιος πρόεδρος του Πασόκ.
2: Δεν το θυμάμαι αυτό.
0: Ναι, έτσι έλεγε.
2: Μιλείτε τώρα μακάβρια πρωί-πρωί. Αλλά αυτό που έχω να σας πω είναι πιο.
0: Έτσι έλεγε. Ότι εμένα με το φέρετρο θα με πάρουν από το Πασόκ. Εγώ είμαι το Πασόκ, έλεγε.
2: Θέλω να σας πω κάτι πιο σοβαρό. Γιατί έχει αλλάξει η εποχή. Ουσιαστικά ο κόσμος πάει μπροστά, ακολουθούν οι ηγεσίες. Η συζήτηση αυτή για την φυσιογνωμία της Νέας Δημοκρατίας δεν άρχισε τώρα. Mm. Άρχισε την επομένη των ευρωεκλογών, όταν διαπίστωσε ο κύριος Μητσοτάκης, παρά το γεγονός ότι είχε μεταμφιεστεί σε δεξιός εκείνη την προεκλογική περίοδο. Έτσι κάνει πάντα συνήθως τις εκλογές, σε όλη τη διάρκεια είναι εξυγχρονιστής και στις εκλογές μετατρέπεται σε δεξιό. Όταν διαπίστωσε ότι είχε χάσει 13 μονάδες από το ποσοστό του 2023, ένα χρόνο πριν. Από το 41 είχε πέσει το 28. Από τότε λοιπόν ο κόσμος προπορεύεται των ηγεσιών και θέλω να θυμίσω για τους ακροατές μας και τις ακροάτριες ότι ο κ. Καραμανλής και ο κ. Σαμαράς μίλησαν την επομένη των ευρωεκλογών στη γνωστή εκδήλωση στο Πολεμικό Μουσείο στην παρουσίαση του βιβλίου μου. Δεν προηγήθηκαν. Άρα αυτό το θέμα αυτή τη στιγμή δεν το θέτουν οι βουλευτές του επιτελικού κράτους. Οι βουλευτές πια έρχονται μετά από μακριά περίοδο σιωπής και όταν κατάλαβαν ότι θα πάνε ως πρόβατα επί σφαγή αντί να πάνε υπουργοί, αποφάσισαν να μιλήσουν. Αλλά αυτό είναι κοινός ψήθυρος, βοά η χώρα εδώ και 2 χρόνια. Τώρα το γεγονός ότι κάτι ξύπησαν και το ανακαλύπτουν ότι έχει αλλάξει η φυσιογνωμία η Νέα Δημοκρατία, να τους καλωσορίσουμε. Αλλά εμείς γνωρίζουμε από την πρώτη στιγμή ότι έχει αλλάξει η φυσιογνωμία το 19. Από το 19, μην πω τα χρόνια της αντιπολίτευσης, έτσι. Αλλά και γι' αυτό πολλές φορές συμπεριστεκόμαστε κριτικά απέναντι στις αποφάσεις. Απλώς τώρα γίνεται αντιληπτό σε ολόκληρο το εύρος της κοινωνίας γιατί έχει σπάσει και το μπλοκ. Το μηδιακό. Και υπάρχει χώρος να διατυπώνονται απόψεις.
1: Έχει σπάσει, λες, το μπλοκ το μηδιακό.
2: Υπάρχουν ρογμές.
1: Ρογμές υπάρχουν, ναι, σαφώς, έχεις δίκιο.
2: Υπήρχαν παλιά πρωτοσέλιδα που λέγανε υποκλοπές τέλος και τώρα τα ίδια πρωτοσέλιδα θα δεικνύουν κάθε μέρα το θέμα των υποκλοπών.
1: Οι πρωτοβουλίες που έχει πάρει ο Πρωθυπουργός τελευταία σε σχέση με τις κινήσεις που έκανε με τον Μακρόν, τώρα που πήγε στα Εμμυράτα, στην Ιορδανία κλπ, εντάσσονται σε μια προσπάθεια αλλαγής του κλίματος και πόσο αποδίδουν όλες αυτές οι κινήσεις?
2: Τώρα δεν θέλω να ακουστώ λαϊκιστής εντός εισαγωγικών, αλλά στείλουν κάλπες στα Εμμυράτα. Και επίσης θέλω να γίνω ούτε θέλω να ακουστώ μεταρρυθμιστής. Αλλά είναι δυνατόν να έρχεται ο Οικουμενικός Πατριάρχης μετά από 30 χρόνια και να λείπει όλο το Υπουργικό Συμβούλιο Ποινιτριών από τα Υπουργικά Έδρανα με τον Πρωθυπουργό Προεξάρχοντα της απουσίας? Είναι δυνατόν? Δηλαδή υπάρχει τόσο στις θρησκείες και στην Εκκλησία, ανεξαρτήτως αν πιστεύετε ή δεν πιστεύετε. Mm-hmm. Η Ελλάδα και η Ορθοδοξία είμαστε παγκόσμια δύναμη. Είμαστε συνομιλητές του Πάπα και όλων των θρησκειών. Δεν είναι η θέση της χώρας που έχουμε στα στατιστικά της Eurostat, που είμαστε προτελευταίοι στην αγοραστική δύναμη. Είμαστε παγκόσμια δύναμη ως Οικουμενικό Πατριαρχείο, είτε συμπαθεί κανείς τον Οικουμενικό Πατριάρχη, είτε τον αντιπαθεί. Όταν λοιπόν την ώρα που μιλάει ο Πατριάρχης στο κοινοβούλιο, λείπει μισή κυβέρνηση, τι μήνυμα στέλνει σε αυτούς που τον αμφισβητούν, ιδιαίτερα στους Ρώσους? Ότι αρίστε, ούτε η κυβέρνηση της Ελλάδας δεν ήταν ολόκληρη δίπλα σου.
1: Και
2: όχι μόνο ήταν δίπλα σου, ήταν και σε μια μουσουλμανική χώρα.
1: Και ήταν ο Κουτσούμπας από ό,τι είδα.
2: Προφανώς, γιατί οι κομμουνιστές ενίοτε σέβονται την Ορθοδοξία. Καμιά φορά είναι και δεξιοί ψάλτες, μόνο σε αυτό είναι δεξιοί εκκλησίες.
0: Ναι, και είναι και αυτό που είπες, Μανώλη. Είναι η δύναμη που έχεις αυτό και οι συνομιλητές που είναι. Οι συνομιλητές
2: ναι,
0: του Πατριάρχη.
2: Πρέπει να έχεις αίσθηση των πνευματικών συνόρων του ελληνισμού και τα εκπροσωπείς. Δηλαδή ένα ζήτημα της μετάλλαξης της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι μόνο ότι έχει καταλήψει την παραδοσιακή εκλογική της βάση, εννοώ μικρομεσαίους και άλλους που προσπαθεί να τους διαλύσει με τις φορολογίες, είτε με τον τρόπο που ουσιαστικά διαμορφώνεται τιμές του ρεύματος και των καυσίμων υπεροργανωμένων συμφερόντων. Αυτό είναι το υλικό κομμάτι. Υπάρχει και το άειλο κομμάτι όμως. Δηλαδή πώς φέρεσαι, ας πούμε, στις αξίες τις παραδοσιακές, οι οποίες συντηρούν μια παράταξη που έχει κορμό, και πώς τις ανανεώνεις. Λοιπόν, όλα αυτά τα χρόνια υπάρχουν πράγματα τα οποία έχουν γίνει, τα οποία έχουν απομακρύνει πάρα πολύ την Νέα Δημοκρατία. Σας ανέφερα το ζήτημα του Οικουμενικού Πατριαρχείου πριν από λίγο. Δεν είναι το μοναδικό, έτσι.
1: Mm. Θεωρείς, Μανώλη, ότι τελικά αυτό, η προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση να επαναφέρει στην επικαιρότητα, να αφήσει, να σβήσει τα χοντρά θέματα, τα θεσμικά ή τα άλλα, τα σκάνδαλα, και να επαναφέρει στο προσκήνιο την οικονομία, ότι είναι το ισχυρό χαρτί αυτή τη στιγμή της κυβέρνησης για να πάει την επόμενη μέρα σε εκλογές? Του κύριου Μητσοτάκη, τέλος πάντων.
2: Σωτήρι μου, με πληθωρισμό 5% το βλέπεις για ισχυρό χαρτί?
1: Δεν ξέρω, γι' αυτό ρωτάω, γιατί και εγώ δεν το βλέπω, αλλά προσπαθώ να ακούσω και άλλη άποψη.
2: Αυτή τη στιγμή το επαναλαμβάνω. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι χιλιάδες. Υπάρχει μια έκθεση Πυσαρίδη, την ξέρετε, την έχει υιοθετήσει το επιτελικό κράτος. Και λέει, ξεσκίστε τους μικρομεσαίους, διαλύστε τους, κλείστε τους, για να υπάρξει συγκέντρωση στην αγορά. Αυτή την περίοδο τους επιβάλλουν να εφαρμόσουν το μέτρο της ηλεκτρονικής παραγγελίας. Δεν θυμάμαι σωστά.
0: Ναι.
2: Τους έχουν φορτώσει το θέμα της ψηφιακής κάρτας, το οποίο έχει τα θετικά και τα αρνητικά, και άλλα ζητήματα που αφορούν το πλαστικό χρήμα. Και αυτή τη στιγμή είναι ψήφιρος σε όλη τη χώρα, ο οποίος δεν έχει φτάσει στα κανάλια, θα φτάσει. Και αυτός κάποια στιγμή όμως, όλοι αναρωτιούνται. Και κάθε μέρα λένε, μα αποκλείεται, αυτό το κάνουν γιατί θέλουν να μας κλείσουν. Δηλαδή, πια είναι, οι άνθρωποι είναι διαμορφωμένοι, ξέρουν ότι για να εφαρμόσουν αυτό το περίφημο ηλεκτρονικό δελτίο παραγγελίας, χρειάζεται να προσλάβουν υπάλληλο ή υπαλλήλους για να τους συντηρούν τα καινούρια αρχεία πέραν αυτών που τους έχει προσθέσει το κράτος, και να επιβαρυνθεί το μισθολογικό κόστος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων κατά 20-30 χιλιάδες ευρώ το χρόνο. Αυτή δεν είναι μικρή αριθμή για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως καταλαβαίνετε, όταν σου έχεις ρεύμα στο Θεό, καύσιμα στο Θεό και όλα τα λειτουργικά επίσης στο Θεό, και φορολογία επίσης. Πώς είναι λοιπόν η οικονομία το πολύ μεγάλο θέμα στο οποίο θα κρυθεί η κυβέρνηση, πραγματικά δεν το καταλαβαίνω.
1: Πάντως το προσπαθεί να τη βάλει στην ατζέντα ως...
2: Είναι προτιμότερο.
0: Και με νέα μέτρα το καλοκαίρι πριν τη ΔΕΘ.
2: Ναι, είναι προτιμότερη η οικονομία από τη διαφθορά. Αυτή είναι η εύκολη εξήγηση ως ατζέντα. Είναι πιο βατή ατζέντα. Πιο μαχητή, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Ενώ αν ενώνονται η οικονομία με τη διαφθορά, αισθάνεται κάποιος ότι εμένα τη στιγμή που με ξεσκίζεις υπάρχουν κάποιοι που τρώνε με χρυσά κουτάλια, είτε στο Ταμείο Ανάκαμψης είτε οπουδήποτε αλλού, αυτό είναι μια εφιαλτική ατζέντα.
1: Θέλω μια τελευταία ερώτηση, Μανώλη, γιατί δεν μπορώ να αφήσουμε την μεγάλη εικόνα. Αυτή τη στιγμή, ναι, όπως και να έχει το πράγμα, φαίνεται ότι το ζητούμενο είναι ποιος θα είναι απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη. Ναι. Έστω και με τα μικρά ποσοστά τα οποία καταγράφονται στην πρόθεση τουλάχιστον ψήφου από τις δημοσκοπήσεις που έχουμε δει.
2: Ναι.
1: Ποιος θα είναι απέναντι?
2: Κοίταξε να δεις, θα σου δώσω μια ιστορική.
0: Ενδιαφέρον, Μανώλη, για να το απαντήσει συνολικά, ενδιαφέρον, πέρα από αυτό που λέει ο Σωτήρης, θα είναι και στο συνέδριο αν θα υπάρχει απέναντι.
2: Στο συνέδριο νομίζω θα μιλήσουν όλοι οι υπουργοί. Εκεί θα ακουστεί αντίλογος, αυτή είναι η εντύπωση μου. Και ισχυρός αντίλογος και για την πασοκοποίηση και για άλλα θέματα. Αλλά τώρα το ποιος θα είναι ο αντίπαλος, αυτό παίζεται από διάφορα πράγματα. Δηλαδή, αν δει κανείς το ζήτημα με εσωτερικούς όρους της Νέας Δημοκρατίας, θα δει ότι στη δεξιά παράταξη ιστορικά στην πατρίδα μας κέρδισαν τα outsider, τα οποία δεν εμφανίζονταν πολλές φορές και εμφανίζονταν την τελευταία στιγμή. Θα θυμίσω ένα ιστορικό παράδειγμα. Περίμενε την ανάθεση εντολής για να λάβει πρωθυπουργός όταν έφυγε ο Παπάγος ως ο Στέφανος Στεφανόπουλος, και προέκυψε Κωνσταντίνος Καραμανλής. Αν δηλαδή υπάρξει εσωτερικά από τη Νέα Δημοκρατία κάτι, αυτά να το περιμένουμε από outsider ως εναλλακτική για τη χώρα, αν δεν πείθουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αν τώρα πάμε στο δεύτερο γύρο και αναλόγως των ποσοστών αντιληφθεί η αντιπολίτευση ελάσσων και μείζων σημερινή ότι η συνεργασία της και η κοινή εκλογική της κάθοδος είναι μονόδρομος, τότε μπορούμε να βρεθούμε και προ εκπληξιών που αυτή τη στιγμή δεν φαίνονται να υπάρχουν ότι θα διαμορφωθούν. Δηλαδή να υπάρξει κοινή κάθοδος της κεντροαριστεράς με βάση τα αποτελέσματα των εκλογών. Μπορεί να συμβεί λοιπόν και το ένα, να, ουσιαστικά η εναλλακτική της Νέας Δημοκρατίας να είναι μια άλλη Νέα Δημοκρατία, με άλλη ηγεσία, αλλά μπορεί και να συμβεί και το άλλο που σας περιγράφω, στο δεύτερο γύρο, και να έχουμε άλλο τύπου εξελίξεις. Μεταβατική είναι πάντως η περίοδος συνολικά, για να είμαστε καθαροί.
1: Δηλαδή, είναι μεταβατική θεωρία.
2: Κατά τη γνώμη μου, είναι μεταβατική η περίοδος. Δηλαδή, κλείνει ένας κύκλος αργά ή γρήγορα. Μπορεί να μην κλείσει αύριο μετά τις εκλογές. Εγώ όλα τα σενάρια τα εξετάζω και τα σέβομαι. Αλλά θα κλείσει πάντως μετά έναν τον άλλο τρόπο. Μέχρι να μπούμε στον καινούριο κύκλο και να διαμορφωθούν τα πράγματα από την αρχή, θα υπάρξει, κατά τη γνώμη μου, μια μεταβατική περίοδος.
0: Μάλλον να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: ...91 και 4... ...στο κόκκινο.
4: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν επικεντρόλ, ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας!
6: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Τεχνάρα μου!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Δημήτρη, για πού το βάλες?
9: Πάω κέντρο.
8: Α, στην αγορά για ψωνιά?
9: Όχι.
8: Λαδάδικα για φαγητό?
9: Όχι.
8: Παραλία για καφεδάκι?
9: Ούτε.
8: Πού πας στο κέντρο?
9: Οτοβιζιόν για κταίο.
10: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
11: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
3: ...91 και 4...

0: Λοιπόν, είναι σε εξέλιξη. Σωτήριο ομιλία του κύριου Μητσοτάκη.
1: Πήραμε μια τζούρα, για δες.
0: Ναι, μίλησε για, λέει, όχι στη μίζερη σωστρέφεια ο κύριος Μητσοτάκης και να μιλάνε βουλευτές στη γλώσσα των πολιτών. Επικαλείται και τους πολίτες. Και όχι εσωστρέφεια, λέει ο κύριος Μητσοτάκης, και μιλάει για το Σύνταγμα πάλι.
1: Θα φέρει αλλαγές στο Σύνταγμα,
0: ναι,
1: και
0: αυτό είπε, ναι.
1: Αφού του, άμα φέρει αλλαγές στο Σύνταγμα, για καλό του το είπε αυτό, αφού λέει ότι θα μειώσει τον αριθμό των βουλευτών και όλα αυτά. Θα εξαφανίσω.
0: Πρέπει όμως, λέει, να συναντιόμαστε και με τις προσδοκίες, τις φοβίες, τα προβλήματα των πολιτών.
1: Βέβαια.
0: Ο άνθρωπος, δηλαδή, που έχει ρημάξει τους μικρομεσαίους μισθωτούς αγρότες, δεν έχει αφήσει τίποτα, επικαλεί τα προβλήματα των πολιτών.
1: Πρέπει να εγγύψει τώρα.
0: Δηλαδή, για να βρει λύση το πρόβλημα, πρέπει να τα δημιουργήσει. Κατάλαβε, σου λέει, ας δημιουργήσω εγώ πρόβλημα σε όλη τη χώρα, να το λύσω μετά.
1: Αυτή είναι η τακτική του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Yeah. Πρώτα φέρνει την καταστροφή και μετά επεμβαίνει για να το διορθώσει.
0: Λέει ο είπε ο Μητσοτάκης. Τώρα ακόμα στο βήμα είναι.
1: Το ίδιο κάνει και, συγγνώμη, και ο Τραμπ δεν κάνει το ίδιο. Έκανε ένα πόλεμο χωρίς να εξηγήσει σε κανέναν.
0: Βομβάρδισε.
1: Και τώρα του λέει, ελάτε τώρα να κάνουμε ειρήνη.
0: Έτσι. Να μιλάμε πάντα στη γλώσσα των πολιτών και όχι προβάλλοντας τις δικές μας ανησυχίες και ανασφάλειες σε μια εσωτερική συζήτηση. Ζήτησε από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, είπε, σε εισαγωγικά τώρα έτσι, να είμαστε ειλικρινείς και παραγωγικοί με αναφορές που ενδιαφέρουν τον πολίτη και αποφεύγοντας τη μίζερη σωστρέφεια.
1: Στην ουσία τους λέει, μην κάνετε κριτική, αφήστε τα αυτά και ασχοληθείτε με κάτι άλλο, αλλά κριτική εσωτερικά δεν χρειάζεται, μια οικογένεια είμαστε.
0: Έτσι.
1: Μαζί τα τρώμε,
0: έτσι.
1: Που έλεγε και εγώ αυτό.
0: Και ο Παγκάλος, μαζί τα φάγαμε.
1: Μαζί τα τρώμε, λέει.
0: Ναι. Τίποτα, απτό είναι, δε, και μεζοτροφές παίρνεις, ακόμα και τώρα, άμα θέλεις παίρνεις.
1: Εν πάση περιπτώσει θα τη δούμε ολόκληρη, αύριο θα έχουμε ολοκληρωμένη την εικόνα.
0: Έχουμε ολοκληρωμένη την εικόνα για να δούμε τι είπαν και οι 13 και οι 5 και γενικότερα.
1: Ναι.
0: Τι θέμα θα βάλουν και τι θα πούν στον κύριο Μητσοτάκη, γιατί και πολλοί από αυτούς που θα μιλήσουν σήμερα δεν θα είναι στην επόμενη Βουλή με τα ποσοστά που θα έχει η Νέα Δημοκρατία.
1: Καλά, εγώ δεν νομίζω πάντως ότι θα υπάρξει αμφισβήτηση ανοιχτή στον κύριο Μητσοτάκη από κανέναν, δηλαδή τα μηνύματα τα στείλανε με κάποιο τρόπο κάπως, θα αρχίσουν να το καλμάρουν, θα το μαζέψει, δηλαδή το κουβέρνο και η κοινή, εν πάση περιπτώσει, οι καρέκλες τους είναι σημαντικότερες από τα προβλήματα του λαού. Αυτό έτσι κι αλλιώς δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, διαχείριση της κρίσης επιχειρεί ο κύριος Μητσοτάκης και θα
0: είναι ξαναβολής αυτή, έτσι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και μάλιστα κάποιοι του είπαν να την ξαναναβάλει. Και κάποιοι άλλοι του είπαν, όπως σύμφωνα με το ρεπορτάζ πάντα, έλα μωρέ, κάνε την κοινοβουλευτική ομάδα να εκτονωθούν λίγο και πριν από το συνέδριο, γιατί έχουν και το συνέδριο σε 5 μέρες.
1: Εδώ πρέπει, Γιώργο, να θυμόμαστε πάντα την αρχική ρίση του κυρίου Μητσοτάκη με το καλημέρα που έγινε πρωθυπουργός, που έχει πει ότι εμένα με ενδιαφέρει η επικοινωνία και όχι η ουσία.
0: Στο και πλαίσιο, το πίστευε,
1: λοιπόν, το πίστευε και αυτό εφαρμόζει. Μέχρι τώρα, λοιπόν, η όλη του προσπάθεια είναι να δημιουργήσει το κέλυφο στο επικοινωνιακό. Δεν τον ενδιαφέρει η λύση των προβλημάτων, γιατί αυτή την κατευθύνει από κάτω με συγκεκριμένο τρόπο σε όλα τα ζητήματα. Αν τον ενδιέφερε η ουσία, θα έμπαινε στην ουσία να λύσει τα προβλήματα κοινωνικών ομάδων που σε τελική ανάλυση τον επέλεξαν. Πάρε για παράδειγμα το θέμα των αγροτών. Ναι. Οι αγρότες στις τελευταίες εκλογές 48% ψήφισαν Νέα Δημοκρατία. Και μπας περιπτώσει είδαμε τι έχει κάνει. Οι ταξιτζίδες, οι άλλες επαγγελματικές ομάδες ψήφισαν Νέα Δημοκρατία. Τους έχει ρίξει στο κεφάλι ένα τεκμήριο διαβίωσης. Ναι. Τους φορολογεί με τεκμαρτό, αρκεί να γεμίζουν τα ταμεία του κράτους για να μπορούν να κερδοσκοπούν τα φαντ και όλοι, και το κράτος που είναι ο μεγαλύτερος κερδοσκόπος, για να πουλάει φούμαρα και fuel pass.
0: Είδες όμως ότι αυτό όλο που περιγράφεις τώρα πάει να το πουλήσει ως κανονικότητα και σταθερότητα, και ότι έτσι πρέπει να γίνει και κανείς άλλος δεν έχει πρόταση και λύση πέραν αυτού, και ότι αυτός είναι ο μόνος δρόμος. Είδες ότι με τα τρόλ, με τα μέσα ενημέρωσης, με ότι προσπαθεί να το πουλήσει ακόμη και αυτό, δηλαδή ότι η φτώχεια σου είναι κανονικότητα.
1: Ναι,
0: όχι κάτι καλύτερο.
1: Μα έτσι κι αλλιώς.
0: Φοβερό δεν είναι.
1: Δεν είναι ακριβώς αυτό. Δηλαδή υπάρχει μια συμφιλίωση ή εθισμό, να το πω καλύτερα, η όλη του πολιτική χτυπάει στην, στη μάζα, στην κοινωνία. Για μάζα είναι για αυτούς, δεν είναι οι πολίτες, που στην ουσία εθίζονται σε αυτό τον κινησμό που επικρατεί παντού. Έχει εθιστεί, δηλαδή όταν ακούς εντάξει μωρέ τώρα, και επειδή τους παρακολουθούσε ή εν πάση περιπτώσει εντάξει τώρα τι έγινε και οι άλλοι παρακολουθούσαν, εντάξει κι αν φάγανε κάποιοι χασάπιδες και φραπέδες και αυτό είναι διαχρονικό. Εντάξει έγιναν τώρα, τι έγινε τώρα, τέμπι γίνανε και πριν. Δηλαδή ο ίδιος ήταν που μας είπε κάποια στιγμή στη Βουλή, πάντα για να θυμόμαστε τις δημόσιες εκφάνσεις του λόγου του ας πούμε, δεν είπε απαντώντας τότε στην κριτική του, της αντιπολίτευσης για τις πυρκαγιές που είχε καεί η μισή Ελλάδα, και είπε τι να κάνουμε τώρα, λέει, εμείς μετράμε στρέμματα και εσείς φέρετρα, απάντησε. Ο ίδιος τα έχει πει αυτά, και αυτός ο κινησμός έχει εθίσει την κοινωνία και δεν της κάνει εντύπωση ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας. Αυτό εγώ νομίζω ότι επιχειρεί και τώρα, διότι δεν μπαίνει επί της ουσίας τα προβλήματα. Δηλαδή να σου πω κάτι, λένε εδώ ας πούμε για τις υποκλοπές, έτσι, όλοι αυτοί οι οποίοι ήταν πρώτης γραμμής στελέχη και διορισμένα από τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη, λένε λοιπόν ότι εν πάση περιπτώσει θυμάμαι την εικόνα του κυρίου Χατζηδάκη, αυτή την αλγινή εντύπωση μέσα στη Βουλή όταν τον καταχέριαζε ο κύριος Τσίπρας τότε και του λέγε μα εσύ λέει είσαι παρακολουθούμενος, δεν ενδιαφέρεσαι τι θα κάνεις, είσαι, και κοίταζε αλλού, κοίταζε στον
0: για
1: αέρα
0: Χατζηδάκη, λες.
1: Για το Χατζηδάκη,
0: μα και ο Γεραπετρίτης το Μέγκα Σιτζήμα δεν είπε δεν είμαι σίγουρος, ενώ έχει επίσημα ενημερωθεί.
1: Και λέω λοιπόν εγώ τώρα, άντε να δεχτούμε ότι ιδιώτες και μάλιστα ξένοι, αυτό που λέει δηλαδή το επιχείρημα της κυβέρνησης και το οποίο ακουμπάει και τον κύριο Μητσοτάκη, γιατί αυτός είναι επικεφαλής της κυβέρνησης και ο άνθρωπος του επιτελικού κράτους, δικό του είναι αυτός, είναι τελική, ο πρώτος και ο τελευταίος λόγος. Ας δεχτούμε λοιπόν ότι ξένοι ιδιώτες παρακολουθούσαν κάποιους δικούς μας υπουργούς, τον αρχηγό του στρατού και όλους, ας τους άλλους. Έτσι. Δηλαδή, ας υποθέσουμε ότι δημιουργείται με βάση τη δικιά του συλλογή μία υπόθεση κατασκοπίας. Δηλαδή, αυτή η κατασκοπία δεν τους ενδιαφέρει ποιος την έκανε και σε ποιανού τα χέρια βρίσκονται οι συνομιλίες του αρχηγού του στρατού με τον αρχηγό του στρατού του ΝΑΤΟ ή της αυτής, ή το τι συζητούσε ο κύριος Δένδιας τότε που
0: στη Σαουδική
1: Αραβία για να μπορέσει να τα έχει κάποιος ξένος πράκτορας ή κάποιοι στα χέρια τους, να ξέρουν πως λειτουργεί και τι σκέφτεται η κυβέρνηση συνολικά σε αυτό το θέμα, δεν ενδιαφέρονται να το μάθουν ούτε αυτό.
0: Μα και ο κύριος Χατζηδάκης όταν έκανε τον deal με τους παρόχους τότε με τη ΔΕΗ και με τους άλλους, τότε ήταν το διάστημα που τον παρακολουθούσαν. Ο Δένδιας όπως είπες. Δεν, και είδες πως το υποβαθμίζουν. Έλα μωρέ, όλους μας παρακολουθούν και ποιος
1: αυτό
0: δεν
1: λέω,
0: παρακολουθεί.
1: Τα παρακολουθούν όλα. Πάντως ξέρεις, στριφογυρίζει επειδή ο Μανώλης ο Κοτάκης θυμήθηκε, γνωρίζει καλά την πολιτική ιστορία και την ο ίδιος, και θυμήθηκε και είπε με ορισμένους υπαινιγμούς για την διαμόρφωση του τοπίου. Εμένα μου κάνει εντύπωση ότι ανέφερε δύο πράγματα από την τοποθέτησή του. Το ένα είναι ότι γενικώς η κατάσταση στη χώρα είναι ρευστή για τους πάντες.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρεις, δηλαδή στην ουσία είπε ότι όλα τα κόμματα τα υπάρχοντα είναι υπό αμφισβήτηση, αυτό είπε στην ουσία. Και το δεύτερο είναι ότι θα δημιουργηθούν καινούργιες δυναμικές και θα βγουν στο προσκήνιο καινούργια πρόσωπα τα οποία αυτή τη στιγμή δεν φαντάζουν ως φαβορί στις διάφορες διαδικασίες. Δεν είναι αυτοί δηλαδή οι αναγνωρίσιμοι, να το πω έτσι, που όλοι περιμένουν. Για παράδειγμα, όλοι περιμένουν στη Νέα Δημοκρατία ότι ο κύριος Δένδιας είναι το ακλόνητο φαβορί για τη διαδοχή οψέποτε του κυρίου Μητσοτάκη. Αυτό εμέσως αμφισβητεί. Από αυτά που, ναι, ναι, που κατάλαβα που μας
0: και
1: είπε
0: που έχει το ρεπορτάζ,
1: ο Μανώλης, γιατί εντάξει, φαίνεται ότι μπορεί να μην είναι έτσι.
0: Μα υπάρχουν, δεν έχουν κρύψει τις προθέσεις τους κι άλλοι. Δηλαδή δεν το έχουν εκδηλώσει δημόσια, αλλά δεν το έχουν κρύψει. Αυτό το outsider που λέμε, έτσι, δηλαδή ο Τζιτζικώστας, ο Πιερακάκης, ο Άδωνης Γεωργιάδης ενδεχομένως.
1: Ο Άδωνης δεν είναι από ότι ο Άδωνης
0: θα ήθελε ο
1: το έχει φωνάξει με χίλιους δυο τρόπους.
0: Ο
1: Πιερακάκης δεν το έχει πει ποτέ.
0: Ο Πιερακάκης δεν το έχει πει.
1: Όπως επίσης και ο Χατζηδάκης έχει πει, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Με κάποιο τρόπο ότι τον ενδιαφέρει αυτή η ιστορία. Και βεβαίως βοηθούμενος και από το σύστημα Μητσοτάκη.
0: Για το Λοβέρδο δεν ξέρω, μήπως θέλει να βάλει και εκεί.
1: Εντάξει μωρά, αυτό είναι τώρα, συγγνώμη που το λέω για τον Ανδρέα, τον ξέρω και αυτό. Είναι κατάντια αυτό το πράγμα. Όχι γιατί πήγε στη Νέα Δημοκρατία, καλά έκανε και πήγε όπου θέλει, αλλά είναι κατάντια αυτή η εικόνα που εμφανίζει. Όπως κι άλλοι είναι κατάντια, δεν χρειάζεται τώρα να...
0: Εντάξει, ναι, θα μπορούσε να μείνει στο Πασό και να πάει και στο σπίτι του. Δηλαδή, δεν θα μπορούσε να το κάνει. Αλλά είναι αυτό που είπε η καρέκλα.
1: Πάντως, με αφορμή αυτό ήθελα να πω και δεν ξέρω πώς το ψιλοσυζητήσαμε εμείς χθες αυτό κάποια στιγμή. Εμένα αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή μου θυμίζει με αντιστοιχίσεις και αναλογίες αλλά και κάποιες διαφορές αυτό που συνέβη στην Ιταλία, γιατί πάντα ακολουθούμε με διαφορά φάσεις πράγματα που συνέβησαν σε αυτή τη γειτονική χώρα, γιατί έχουμε και ομοιότητες, την περίοδο των αρχών της δεκαετίας του 1990, για όσους το θυμούνται, μιλάω για την επιχείρηση Καθαρά Χέρια. Όταν, να το πω συνοπτικά, ένας δικαστής, ο Ντι Πιέτρο, ηγήθηκε μιας προσπάθειας κάθαρσης του πολιτικού συστήματος, το οποίο έβριθε των σκανδάλων και της διαφθοράς, με αποτέλεσμα τότε να αρχίσει ένας κύκλος φοβερός και τρομερός, όπου παρετούνταν κυβερνήσεις, υπουργοί, πρωθυπουργοί. Θυμηθείτε, ας πούμε, ότι ο Μπετίνο Κράξη έφυγε από τη χώρα του, τότε σοσιαλιστής, ηγούνταν η σοσιαλιστική κυβέρνηση τότε, την περίοδο που άνοιξε αυτό το θέμα, το 1992, και πέθανε στην Τινησία, αυτοεξόριστος, υπό το φόβο μην τον κλείσουν φυλακή, αυτοεξόριστος στην Τινησία. Εκεί λοιπόν γίνανε πράγματα τα οποία βεβαίως έγινε ένα μπαράζ παρεμβάσεων με δικαστικές παρεμβάσεις. Αυτό λοιπόν, για βάλτο στην εικόνα, μια κοβέση τώρα η οποία ανακάτεψε όλο το σύστημα και όπου εγκαλεί πάνω από 50 πόσους λένε υπουργούς, βουλευτές και λοιπά, και δεν ξέρω τι πόσοι
0: και
1: ακόμα
0: έχουμε πορεία ακόμα, έτσι,
1: έτσι. Και οι προσπάθειες που γίνονται με διάφορα σκάνδαλα τα οποία ανακύπτουν. Και δεν είναι μόνο ΠΚΠ.
0: Σκεφτείτε,
1: έτσι, σκεφτείτε ότι η υπόθεση...

0: χριστιανοδημοκράτες, οι σοσιαλιστές, οι χριστιανοκοινωνιστές και οι διάφοροι άλλοι εξαφανίστηκαν από προσώπου γης. Και τώρα φτάσαμε σε μεταπολιτική τύπου μελώνη. Οι ακροδεξίοι νομιμοποιήθηκαν κλπ. Αυτό λοιπόν είναι αποτέλεσμα το οποίο αυτή τη στιγμή εμένα μου μυρίζει πολλές, Γιώργο, οι ομοιότητες αυτού του φαινομένου.
1: Λες να έχουμε...
0: Δεν ξέρω τι είναι, πάντως όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα θυμίζουν έντονα εκείνη την τρομερή περίοδο που έζησε η Ιταλία. Να σκεφτείς δε, είναι και τόσα, έτσι μιας και θυμήθηκα αυτή την περίοδο, γίνανε τόσο έτσι κομικά πράγματα που είχε γίνει τότε το εξής εκπληκτικό που διασώθηκε βέβαια. Είναι κάποιος υπουργός εκεί, δεν θυμάμαι τώρα, μεταφορών, κάτι τέτοιο. Είχαν όλοι, ξέρανε ας πούμε ότι είναι εμπλεκόμενοι σε σκάνδαλα, που έχει πάει, έχει μείνει δηλαδή, κατεγράφει τότε, έχουν πάει δύο αστυνομικοί στο σπίτι του και πήγαν στην πραγματικότητα για να του παραδώσουν μια κλίση τροχέας που τον είχαν συλλάβει. Με το που είδε τους αστυνομικούς λοιπόν στην πόρτα όταν του χτυπήσανε, άρχισε να ομολογεί τις πράξεις του χωρίς να τον ρωτήσουν. Ενώ αυτοί
1: πήγανε για την κλίση τροχέας.
0: Πήγανε για την κλίση. Δηλαδή ήταν τέτοια η κατάσταση τότε, όπου δεν. Καταλαβαίνεις. Τέλος πάντων. Θα μου πεις τι, καθόμαστε και διαβάζουμε. Εντάξει.
1: Καλό είναι. Τότε και ο Ντιπιέτρο, επειδή έχω επαφές, ας πούμε, τέλος πάντων με τη χώρα, μέσω κάποιου φίλου, έλεγε τότε και για τον Ντιπιέτρο ότι είχε φτάσει σε σημείο να κάνει συμφωνίες με μαφιόζους,
0: ναι,
1: για να του πούν.
0: Για να του πούν ποιοι είναι οι άλλοι.
1: Και έγινε για να του δώσουν στοιχεία κτλ. Ναι, και είχε κάνει επαφές και συμφωνίες ακόμη και με μαφιόζους, είτε να είναι χαμηλότερη ποινή, είτε, για να μπορέσει να πάρει στοιχεία και να δώσει πώς ήταν όλο αυτό, όλη αυτή η αλυσίδα, πώς έφτανε στην πολιτική και πού πήγαινε και τι έκανε και τι γινόταν. Πραγματικά, όχι, ενδιαφέρον αυτό που θύμισες, γιατί ναι, μεν αργούμε εδώ στην Ελλάδα, αλλά ναι, να ξέρεις τι, εγώ που το περίμενα με τα μνημόνια κάποιες αλλαγές. Αλλά μου έλεγες προημερών ότι χώρες που έχουν οδηγήσει σε μνημόνια, σε οικονομικές κρίσεις, δεν υπάρχουν πια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ δώσαμε 41% όμως.
0: Τα κόμματα τα οποία χρεοκόπησαν τις χώρες τους δεν υπάρχουν, ή τα πρόσωπα, αλλά μεταλλάχθηκαν τα κόμματα, δηλαδή δεν άλλαξε. Αυτό λέω, ότι μετά η προσπάθεια που έγινε δεν έφερε τίποτα ριζοσπαστικές αλλαγές στις χώρες αυτές. Αν δεχτούμε ότι, εν πάση περιπτώσει, ας πούμε στην Ισπανία, ο Ραχώη και όλοι αυτοί εξαφανίστηκαν ως πρόσωπο. Μάλιστα, ο Ραχώη είχε μπλέξει και με δικαστικές υποθέσεις. Τον είχε κυνηγηθεί. Αλλά οι άλλοι που βγήκανε μετά, δηλαδή τώρα για παράδειγμα ο κύριος Μητσοτάκης, δεν μπορεί να δηλώνει αμέτωχος, ας πούμε, σε αυτή την περίοδο και να λέει ότι ήμουν απ' έξω. Μα ήταν ο βασικός υπουργός.
1: Δεν έλεγε σε συνεντεύξεις ότι.
0: Ο βασικός υπουργός του κυρίου Σαμαρά, στην κυβέρνηση Σαμαρά, δηλαδή.
1: Έχει απολύσει δημοτικούς υπάλληλους, έχει απολύσει καθηγητές, έχει καταργήσει κλάδους στα ΙΕΚ. Και τώρα ως πρωθυπουργός δεν έλεγε: έχω τον απόλυτο έλεγχο των υπουργών. Ναι. Θυμάσαι στις αρχές της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που βγαίναν οι υπουργοί και έλεγαν με εντολή Μητσοτάκη αυτό, με εντολή Μητσοτάκη το ένα, δημόσια ο ίδιος που έλεγε ότι δεν μπορεί να με κοροϊδέψει υπουργός, δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, γιατί το ελέγχω, θυμάσαι εκείνους τους μπλε φακέλους.
0: Βεβαίως.
1: Το Υπουργικό Συμβούλιο.
0: Τους κουβαλούσε ο Σκέρτσος. Ποιος τους κουβαλούσε?
1: Τώρα,
0: ο Βαστάζος των φακέλων ήταν.
1: Άλλα σκέρτσα τώρα εκεί. Στη Δημοκρατία.
0: Ο Βαστάζος ήταν ο Σκέρτσος.
1: Τι έγινε, Βαγγέλη? Τελειώνουμε.
0: Τελειώσαμε, Βαγγέλη. Μας πιάσαν. Θυμηθήκαμε σαν τους Muppet Show τις ιστορίες της.
1: Εγώ να πω ότι όλοι είναι που ζηλεύουν ότι έχουμε πρωθυπουργό αγρότη στη χώρα. Έτσι, και γι' αυτό δεν θα έρθω αύριο. Έχω κατελειώσει το Βίτσι. Πάω να δω τι
0: θα πάρει ρεπό και εσύ.
1: Ναι, θα πάρω ρεπό. Δεν φτάνουν δύο μέρες Σαββατοκύριακο μέχρι να πάω στο Βίτσι να δω τι γίνονται οι γελιές. Οπότε μάλλον δεν θα έρθω αύριο.
0: Ωραία.
1: Εσύ θες να πας στο Όλυμπο, να δεις για μπανάνες.
0: Εγώ δεν έχω τίποτα από μπανάνες, αλλά έχω.
1: Εδώ στην Αττική, φακές.
0: Έχω από ντομάτες στον Όλυμπο.
1: Βάλε φακές του ζωγράφου. Και βάλει και ο άλλος.

Λοιπόν, αύριο πάλι, λίγο μετά τις 10, μετά το δελτίο ειδήσεων. Από το Βαγγέλη Δοξαρά, τον Κώστα Φιαντέ, τον Χρήστο Μπλάνη, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Χάρη Δάλα, τον Σωτήρη Καψόχα και τον Γιώργο Βούλγαρη, καλή σας ημέρα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 12.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Εντατική διπλωματική κινητικότητα δείχνουν οι τελευταίες εξελίξεις ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, με τις δύο πλευρές να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο συμφωνίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι έχουν πραγματοποιηθεί πολύ καλές συνομιλίες και ότι είναι πιθανή μια συμφωνία, ενώ το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει πως η Αμερικανική πρόταση παραμένει υπό εξέταση. Η Τεχεράνη αναμένεται να μεταφέρει την επίσημη απάντησή της στο μεσολαβητή του Πακιστάν μόλις οριστικοποιήσει τη θέση της, ενισχύοντας την εικόνα ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε κρίσιμη φάση. Στο μέτωπο του Λιβάνου η κατάσταση παραμένει δραματική, με τις Ισραηλινές επιθέσεις να έχουν επεκταθεί ακόμα και στη Βηρυτό για πρώτη φορά μετά την εκεχηρία. Τα λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης αναφέρουν 3 νεκρούς από Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο Νότιο Λίβανο σήμερα το πρωί. Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν ξανά, καθώς ενισχύονται οι προσδοκίες για πιθανή ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Το Brent καταγράφει πτώση περίπου 3% στα 98 δολάρια το βαρέλι, επιστρέφοντας κάτω από το όριο των 100 δολαρίων και πλησιάζοντας τα χαμηλά 2 εβδομάδων. Το προσωπείο του μεταρρυθμιστή φόρεσε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Αποφεύγοντας κάθε μνήμα σε υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ, παρουσίασε τους άξονες της πρότασής του για τη συνταγματική αναθεώρηση με αιχμή τον περιορισμό του ρόλου της Βουλής στην ποινική διερεύνηση. Φωτογραφίζοντας και την απόρριψη του αιτήματος για την εξεταστική, τόνισε ότι δεν θα αφήσουμε να μετατραπεί η Βουλή σε διαρκές πεδίο εντυπώσεων. Επιχείρησε να εργαλειοποιήσει ξανά την περιπέτεια υγείας του Γιώργου Μελλονάκη για να επιτεθεί στην αντιπολίτευση για τοξικότητα. Με το βλέμμα στους βουλευτές της παράταξης, ζήτησε την αποφυγή της μίζερης εσωστρέφειας. Θα ακολουθήσουν οι τοποθετήσεις 45 βουλευτών. Τα εισοδήματα των καταναλωτών επαρκούν μόνο για 18 ημέρες τον μήνα, τόνισε στο κόκκινο ο Γιώργος Καβαθάς, πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορίων και Συναφών Επαγγελματιών. Σημείωσε ότι έχει μειωθεί η δυνατότητα κατανάλωσης, με πολλοί πολίτες να καθυστερούν ακόμη και οι ιατρικές εξετάσεις λόγω οικονομικών δυσκολιών. Κατηγόρησε την κυβέρνηση για τις πολιτικές των τελευταίων ετών. Υποστήριξε ότι τα μέτρα στήριξης είναι ανεπαρκή και βασίζονται σε πενιχρά επιδόματα, ζητώντας ουσιαστική ενίσχυση αντί για ελεημοσύνες. Κατά τον ίδιο, η ανάπτυξη αφορά λίγους και ισχυρούς και αυτή η εικόνα δεν μπορεί να καλυφθεί ούτε επικοινωνιακά λόγω της ακρίβειας που πιέζει την κοινωνία. Αυτή την ώρα τελείται η κηδεία στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής στον Χώνο Μυλοποτάμου του 20χρονου που δολοφονήθηκε από τον 54χρονο στο Ηράκλειο Κρήτης, με τις αρχές να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή υπό τον φόβο βεντέτας. Νέο τροχαίο ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι σημειώθηκε σήμερα το πρωί στον Ασπρόπυργο, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό 12χρονου, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Το παιδί μεταφέρθηκε στο Θριάσιο Νοσοκομείο και σύμφωνα με την ΕΡΤ φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. 2 ώρες νωρίτερα, στις 10 παρα 20, θα κλείνουν από Κυριακή έως Πέμπτη οι σταθμοί του Μετρό Αττικής, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η γραμμή 2 θα λειτουργεί στα τμήματα Ανθούπολης Επόλια και Αιμόνιο Ελληνικό, χωρίς διέλευση από το κλειστό τμήμα. Στη διεθνή επικαιρότητα, το κρουαζιερόπλοιο που συνδέεται με το θανατηφόρο ξέσπασμα του Χανταϊού αναχώρησε χθες από την πράια του Πράσινου Ακροτηρίου με σχεδόν 150 επιβάτες, συνεχίζοντας το ταξίδι του προς τα Κανάρια νησιά της Ισπανίας. 2 ασθενείς και ακόμη ένας επιβάτης με ύποπτα συμπτώματα είχαν προηγουμένως απομακρυνθεί και μεταφερθεί αεροπορικό στην Ολλανδία για θεραπεία. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η επιδημία έχει προκαλέσει 3 θανάτους, ενώ 8 καταγεγραμμένα κρούσματα, τα 5 έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά. Οι ασθενείς νοσηλεύονται σε Γαλλία, Ελβετία και Ολλανδία, ενώ σε επιφυλακή βρίσκονται και οι αρχές σε Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Στις αθλητικές ειδήσεις, η μεγάλη ώρα έφτασε και το Final Four του Basketball Champions League ξεκινάει απόψε, με την ΑΕΚ να αντιμετωπίζει στον ημιτελικό την Unicaja Málaga στις 10. Η ομάδα του Dragon Sakota θέλει να εξασφαλίσει το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό, εκεί όπου θα έρθει αντιμέτωπη με τον νικητή του ζευγαριού Ρίτα Στενερίφη που αγωνίζονται στις 7.
0: Ο καιρός.
1: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές αναμένονται σήμερα Πέμπτη στις περισσότερες περιοχές της χώρας, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς στην Αθήνα και τους 26 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό
2: Γκολ! Ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

Καλημέρα, καλό μεσημέρι. Εδώ είμαστε λοιπόν, αυτή την 5η, 7 Μαΐου, η τελευταία προθεσμία για την ελληνική κυβέρνηση να ενσωματώσει και στην ελληνική νομοθεσία την οδηγία για την προστασία των δημοσιογράφων, την αντισλάπ οδηγία. Λοιπόν, εδώ είμαστε λοιπόν στο τηλεφωνικό κέντρο ο Λευτέρης ο Δάλλας πάντα. Στον ήχο ο Βαγγέλης ο Δοξαράς, στην παραγωγή ο Κώστας Πιαντές, Χρήστος Μπλάνης. Στο μικρόφωνο η Γιάννα Παπαδάκου. Και εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο Viber 69 85 87 0059, αλλά και στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210 32 17 777.

0: Λοιπόν, είπαμε αυτή την Πέμπτη την ηλιόλουστη. Ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό, έτσι ένα απόσπασμα άκουσα για να είμαι ειλικρινής, πριν από λίγο να μιλάει στην κοινοβουλευτική ομάδα. Πήγε, λέει, ο κύριος Μιλωνάκης, ο υπουργός του, πήγε, λέει, στο νοσοκομείο, αρρώστησε τέλος πάντων, από την τοξικότητα. Την τοξικότητα πήγε από τους παρακολουθείς εκεί, που αποδείχθηκε ότι τον παρακολουθούσαν και με το Predator, αλλά και από την άλλη πλευρά ως νόμιμη επισύνδεση από τον κύριο Τζαβέλα. Ήταν ένας από τους στόχους για τους οποίους είχε υπογράψει την παρακολούθησή του, την νόμιμη επισύνδεση, ο κύριος Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Αυτός, ξέρετε, που έβαλε και τις υποκλοπές στο αρχείο για δεύτερη φορά ως εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, για τον οποίο έχει ξεσηκωθεί αχώς, φασαρία. Λοιπόν, αυτή ήταν, είναι μία από τις πολλές παρατηρήσεις μου. Και στο μασάζ, την ίδια μέρα βέβαια που μιλάει ο Πρωθυπουργός, σήμερα στην κοινοβουλευτική ομάδα, 13 παρακαλώ βουλευτές όλη της Νέας Δημοκρατίας καλούνται ως ύποπτοι από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για, για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Την είδατε την είδηση. Τι να πω τώρα. Δεν με ξεπερνά δηλαδή και σε site δεν το περίμενα. Περίμενα να δω κάτι. Είναι δυνατόν να καλούνται 13 βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου και μάλιστα της πλειοψηφίας του κυβερνώντος κόμματος, που βάζουν σε κίνδυνο, αν θέλετε, και την ηθικά τουλάχιστον, τη δεδηλωμένη, έτσι, τη βάζουν σε κίνδυνο. Είναι δυνατόν να καλούνται ως ύποπτοι από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, άρα έπονται διώξεις. Θα σε καλεί ο άλλος ως ύποπτος, δεν θα σε καλούσε καθόλου. Με βάση το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι δηλαδή έχεις κάνει κακοδιαχείριση σε σχέση με τα ευρωπαϊκά κονδύλια, θα έχεις δώσει επιδοτήσεις ή έχεις βοηθήσει να δοθούν επιδοτήσεις σε ανθρώπους που δεν τις δικαιούνταν. Να καλούνται λοιπόν ως ύποπτοι και να μην περνάει ως είδηση. Να μην είναι πρώτη είδηση δηλαδή. Αυτό είναι πρώτο θέμα σήμερα. Τι να πω. Λοιπόν, με μεγάλη χαρά υποδέχομαι, πρέπει να σας πω, σε αυτήν εδώ την εκπομπή σήμερα, μέρα που είναι, είπαμε, η τελευταία μέρα για την ενσωμάτωση της οδηγίας για τα SLAPs, για την προστασία των δημοσιογράφων, μια δημοσιογράφο η οποία είναι ρεπόρτερ και αυτό εγώ τον θεωρώ μεγάλο τίτλο. Ελίζα Τριανταφύλου μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Ελίζα.
1: Γεια σας, Γιάννα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλή αρχή και στην εκπομπή σου.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας εδώ. Διαβάσαμε και το βιβλίο σου που έχει τίτλο, ένα λιτό τίτλο, ρεπορτάζ. Έτσι. Αυτή είναι και η πεμπτουσία της δημοσιογραφίας, εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, από πού να πρωταρχίσω τώρα. Καταρχήν, για πες μου τώρα μία αντίδραση για αυτή την διάταξη του κυρίου Τζαβέλα, γιατί εσύ ξέρεις πολύ καλά, έχεις μεγάλο μέρος των αποκαλύψεων στο Inside Story και αλλού για το σκάνδαλο των υποκλοπών και θέλω να μου κάνεις ένα σχόλιο για αυτή τη διάταξη του κυρίου Τζαβέλα, ο οποίος βάλεται όχι μόνο ότι θα έπρεπε να αποσυρθεί, να απέχει τέλος πάντων από την έρευνα, αλλά και για το ότι δεν έκανε επί της ουσίας έρευνα. Τι λες γι' αυτό, τι πιστεύεις?
1: Ήταν μια τεράστια δυσάρεστη έκπληξη η Δευτέρα 27 Απριλίου, έτσι, όταν δημοσιοποιήθηκε αυτή η διάταξη. Δεν το κρύβω, είναι κάτι το οποίο δεν το περίμενα επουδενή, διότι ακριβώς επειδή είχα πάρα πολύ καλή εικόνα του τι εισφέρθηκε στο ακροατήριο, το θεωρούσα μονόδρομο.
0: Το ακροατήριο λες του μονομελούς πλημελιωδικίου.
1: Του μονομελούς πλημελιωδικίου, ναι, που καταδίκασε τους 4 ιδιώτες, το οποίο... Απλά να θυμίσω ότι είχε και δεμένα τα χέρια του, έτσι, από τον πρώην αντισαγγελέα του Ορείου Πάγου, τον κύριο Χιλιαζής, ο οποίος αγνώρισε εξόφθαλμα στοιχεία που υπήρχαν έτσι κι αλλιώς και στο πρώτο στάδιο της διερεύνησης, τα οποία έδειχναν την ύπαρξη του λεγόμενου κοινού κέντρου της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και των Ιδιωτών. Ο κύριος Ζήσης, λοιπόν, επέλεξε να μην δει αυτά τα στοιχεία, όπως για παράδειγμα ότι ένα στους τρεις στόχους του Predator ήταν και είχαν βρεθεί υπό άρση απορρίτου από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, ότι υπήρχε χρονική συνάφεια αυτών των δύο πράξεων, δηλαδή τη στιγμή που τους άκουγε η ΑΕΠ με την νόμιμη επισύνδεση, τους άκουγαν και με τον παράνομο τρόπο. Τέλος πάντων, για να μην πλατιάζω, το δικαστήριο το μονομελές είχε δεμένα τα χέρια του από το γεγονός ότι ο τότε αντισαγγελέας του Ορείου Πάγου και η τότε εισαγγελέας του ανώτατου δικαστηρίου δεν είχαν δει καμία εμπλοκή κρατικών λειτουργών της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Οπότε έχει στείλει στο κρατήριο 4 ιδιώτες που σχετίζονται με επιχειρήσεις πίσω από αυτό το παρανομολογισμικό. Στο δικαστήριο λοιπόν αυτό εισφέρθηκαν πολλά και νέα στοιχεία, τα οποία αντιθέτως με όσα γράφει ο κύριος Τζαβέλας στην διάταξή του, δεν βασίστηκαν μόνο σε μαρτυρίες δημοσιογράφων, οι οποίοι μάλιστα αναφέρει και έτσι με κάπως δεικτικό τρόπο ότι δεν αποκάλυψαν τις πηγές τους. Λοιπόν, εισφέρθηκαν και πολλά έγγραφα, τα οποία επίσης δεν φαίνεται ότι δεν αξιολογήθηκαν από τον κύριο Τζαβέλα.
0: Ναι, αν σου ζητούσαμε τρεις τίτλους, δημοσιογράφος είσαι, να μας πεις ποια είναι τα βασικά καινούργια στοιχεία που θα έπρεπε να εξετάσει ο κύριος Τζαβέλας, τι θα μας έλεγες δημοσιογραφικά?
1: Σίγουρα πολλά στοιχεία υπήρχαν διάφορα έγγραφα, τέλος πάντων, τα οποία προέκυψαν εσωτερικά από την εταιρεία, τα οποία νομίζω δεν έχει και πολύ νόημα τώρα να αναλύσουμε. Αλλά υπήρχαν αρκετά εσωτερικά έγγραφα της εταιρείας, τα οποία δεν ήταν γνωστά σε προηγούμενο στάδιο και τα οποία έδειχναν πώς πρέπει να γίνεται η στόχευση, για παράδειγμα, και τα λοιπά. Και αυτό είχε μία συνάφεια, οι οδηγίες αυτές είχαν μία συνάφεια με τις κινήσεις της περίφημης προπληρωμένης κάρτας, η οποία είχε εκδοθεί στο όνομα ενός υπαλλήλου σούπερ μάρκετ, ο οποίος μάλιστα όταν κατέθεσε είπε ότι την κάρτα αυτή την προμηθεύτηκε από ένα κατάστημα κινητής τηλεφωνίας όπου δούλευε ένας παιδικός του φίλος, ο οποίος έκανε και διευκολύνσεις στην ΑΕΠ.
0: Από αυτή την κάρτα, να πούμε στον κόσμο, ότι στέλνονταν τα SMS, τα πειραγμένα, θα πούμε έτσι τώρα, τα οποία εγκλώβιζαν έτσι τους στόχους, ας πούμε. Όποιος το άνοιγε, αυτομάτως γινόταν και θύμα παρακολούθηση, έτσι. Το έχω καταλάβει σωστά?
1: Όποιος πατούσε το link, έτσι. Ναι, όποιος πατούσε το link, μολόνταν. Άλλο καινούριο που εισφέρθηκε ήταν από την δικηγόρο του κύριου Σπίρτζη, τη Σύστη Παπαδάκη, που προσκόμισε στο δικαστήριο στοιχεία τα οποία υπήρχαν μέσα στη συσκευή του πρώην υπουργού τη στιγμή που στοχεύθηκε, γιατί ήταν επίσης ένα από τα θύματα του Predator, τα οποία είχαν να κάνουν με διαπραγματεύσεις με τους δανειστές και τα λοιπά, τα οποία εμπίπτουν, τουλάχιστον σύμφωνα με όσα έκρινε δικηγόρος, σύμφωνα με όσα είπε δικηγόρος, στις εμπιστευτικές και απόρριτες πληροφορίες, έτσι. Ναι. Αυτό επίσης δεν αξιολογήθηκε. Θεώρησε ο κύριος Τζαβέλας ότι δεν απαραίτητο να έχουν προέλθει αυτά τα έγγραφα, αν υπήρχαν αυτά τα έγγραφα στο κινητό του, να είχε πρόσβαση από εκεί, αλλά μπορεί να είχε πρόσβαση και από τον υπολογιστή του. Άρα δεν είναι ότι κάποιος που μόλυνε το κινητό του θα είχε πρόσβαση σε αυτά. Ναι. Δηλαδή έκανε μια ακροβασία εκεί.
0: Για πάμε τώρα και στην αντίδραση που προκάλεσε αυτή η απόφαση. Είχε, πλην των άλλων, εκτός από το ότι αποκάλυψε όλο το φάσμα, κατά τη γνώμη μου, του σκανδάλου, είναι ιστορική απόφαση, όπως και να είναι, προκάλεσε όμως και την αντίδραση ενός, μάλλον δύο, γιατί είναι και η γυναίκα του η οποία έχει καταδικαστεί, από τους εμπλεκόμενους στο σκάνδαλο και καταδικασμένους, που ήταν ο κύριος Ταλ Ντίλιαν. Εσύ πώς εισέπραξε αυτές τις δύο παρεμβάσεις του? Η μία ήταν, ας πούμε, προειδοποιητική, είπε ότι εγώ προμηθεύω κυβερνήσεις, άρα ουσιαστικά περιέγραψε την ελληνική κυβέρνηση. Και η δεύτερη του δήλωση ήταν ότι μιλούσε για Watergate, μιλούσε για παρέτηση με τον Νίξον κλπ. Παρέπεψε τον κύριο Μητσοτάκη, ήταν φανερό. Εσύ πώς τις είδες αυτές τις δύο? Τι σημαίνουν αυτές οι δύο παρεμβάσεις του κύριου Ντίλιαν? Επειδή έχεις κάνει ρεπορτάζ και υποθέτω ότι έχεις προσπαθήσει και να προσεγγίσεις τον κύριο Ντίλιαν, υποθέτω, και για τους λόγους, δημοσιογραφικούς λόγους, ας πούμε.
1: Ναι, τη δεύτερη δήλωση έτσι κι αλλιώς την έκανε και σε μένα και στο Μάνο το Φραγκιουδάκη και το Mega Stories.
0: Τι θέλει να πετύχει, θα μιλήσει ο κύριος Ντίλιαν? Καταρχήν, ας τα πούμε απλά, θα μιλήσει, θα ανοίξει το στόμα του να μιλήσει?
1: Δεν νομίζω ότι έχει κάποιο κίνητρο αυτή τη στιγμή να μιλήσει, διότι έχει φύγει από πάνω του το μαύρο σύννεφο της πιθανής έρευνας για κατασκοπία, αφού δεν ανασύρθηκε από το αρχείο από τον κύριο Τζαβέλα. Αυτό ήταν κάτι το οποίο σίγουρα τον απασχολούσε πολύ. Εγώ αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι η απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου ήταν κάτι το οποίο Δεν περίμενε σε καμία περίπτωση ούτε ο κύριος Ντίλιαν ούτε οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι
0: είχε
1: και καταδικασμένοι
0: σε πρώτο βαθμό. Νομίζεις, λέω, αν το ξέρεις, αν έχεις πληροφόρηση.
1: Αυτή είναι η αίσθησή μου. Αυτή είναι η αίσθησή μου ότι καταρχάς ούτε εμείς μπορούσαμε να φανταστούμε. Mm-hmm. Ενώ όταν ακούσαμε την απόφαση και ακούσαμε τα 126 χρόνια και 8 μήνες, κοιταζόμασταν καλά-καλά. Δεν το περιμέναμε. Mm-hmm. Περιμέναμε
0: ότι ήταν. Είδα και τη συγκίνηση και τον συνάδελφο των. Τον Τάσο τον Ντέλογλου. Είχατε μια συγκίνηση. Εντάξει, έτσι επιβεβαιωθήκατε ως δημοσιογράφη. Κανείς δεν το περίμενε.
1: Και συγγνώμη να συμπληρώσω κάτι άλλο για να, πριν που ρώτησες ποια καινούργια στοιχεία, να πω κι άλλο ένα. Εμείς είχαμε γράψει με τον Τάσο Τέλογλου για ένα μνημόνιο συνεργασίας, το οποίο πρόκειτο να υπογράψει η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και η Τεχνική Υπηρεσία της Βόρειας Μακεδονίας, η οποία είναι υπεύθυνη εκεί για τις άρσεις απορρίτου και τις παρακολουθήσεις.
0: Είχαν βάλει την εταιρεία του Predator να συνεργάζεται για την ασφάλεια της άρσης του απορρίτου. Αυτό είναι ανέκδοτο, Ελίζα.
1: Ήταν ένα προσχέδιο το οποίο επρόκειτο να υπογραφεί από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και την Τεχνική Υπηρεσία της Βόρειας Μακεδονίας. Okay. Mm-hmm. Αυτό είχαμε γράψει λοιπόν ότι είχε κοινοποιηθεί στο γραφείο του Πρωθυπουργού το Μάρτιο του 2022 και είχαμε δει ότι υπήρχαν ψηφιακά ίχνη ενός συνεργάτη της Intellexa. Δηλαδή ένας άνθρωπος έκανε διορθώσεις πάνω σε αυτό το έγγραφο και βλέποντας, κάνοντας track changes, παρακολούθηση αλλαγών δηλαδή που μπορείς να κάνεις σε ένα έγγραφο κειμένου, είδαμε ότι υπήρχε αυτό το ψηφιακό ίχνος.
0: Αποτύπωμα, ας πούμε, ναι.
1: Ναι, αυτό το συνεργάτη. Ο κύριος Ζήσης, ο εισαγγελέας, είπε ότι όταν του το προσκομίσαμε, είπε ότι δεν είναι ευκρινές αν τη βοήθεια αυτού του προσώπου τη ζήτησε η ελληνική πλευρά ή η πλευρά της Βόρειας Μακεδονίας. Και εν πάση περιπτώσει είναι δικαίωμα του καθενός να παρέχει συμβουλές ανεξάρτητου, συμβουλές ειδικώς ανεξάρτητος σύμβουλος.
0: Μιλάμε για την Intellexa τώρα, έτσι. Μιλάμε για τον συνεργάτη της Intellexa. Για να καταλάβει ο κόσμος. Η εταιρεία.
1: Το δικαστήριο,
0: η οποία εμπλεκόταν στο ΣΚΑ, ουσιαστικά καταδικάστηκαν οι υπεύθυνοι της για παρακολούθηση, για τις παρακολουθήσεις και για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Εμφανιζόταν να δίνει συμβουλές, τέλος πάντων, ας μην μιλήσουμε για συνεργασία, με το Ινστιτούτο αυτό, το οποίο ήταν υπεύθυνο για την ασφάλεια της άρσης του απορρίτου. Έτσι δεν είναι, των επικοινωνιών. Τα λέω καλά.
1: Να το πω πολύ απλά. Ήταν ένα χαρτί το οποίο ήταν μόνο για τα μάτια του επικεφαλής της ΕΕΠ και μόνο για τα μάτια του επικεφαλής της Τεχνικής Υπηρεσίας της Βόρειας Μακεδονίας και για τα μάτια του γραφείου του Έλληνα Πρωθυπουργού. Αυτό το έγγραφο προκύπτει ότι σε αυτό το έγγραφο είχε πρόσβαση και συνεργάτης της Intellexa. Πώς προκύπτει από το ψηφιακό ίχνος.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι η απλή περιγραφή αυτού που μόλις είπα.
0: Είναι καινούριο στοιχείο αυτό, ασφαλώς.
1: Αυτό ήταν γνωστό και στον κύριο Ζήση, ο οποίος κύριο Ζήση δεν το αξιολόγησε. Τι καινούριο επ' αυτού προσφέρθηκε όμως στο δικαστήριο, το μονομελές? Ένα ακόμα ψηφιακό ίχνος που δείχνει ότι αυτό το έγγραφο που είχε φτιάξει ένα πρόσωπο το οποίο ουσιαστικά διεύθυνε την εδώ εταιρεία, τα γραφεία της Intellexa στην Ελλάδα και προέκυψε και από καταθέσεις πρώην εργαζόμενου της Intellexa. Έτσι. Άρα βεβαιώθηκε ότι αυτό το έγγραφο ήταν στα χέρια της Intellexa η οποία το επεξεργαζόταν τη στιγμή που θα έπρεπε να το έχει στα χέρια της μόνο η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και μόνο η Τεχνική Υπηρεσία των Σκοπίων. Αυτό επίσης ήταν ένα νέο στοιχείο.
0: Από το ρεπορτάζ το δικό σου, υπάρχουν κάποιες συμβάσεις, έτσι δεν είναι, της Intellexa με δεν ξέρουμε ποιον. Έτσι, με ποιο Υπουργείο, με ποιο, αν είναι με την ΕΕΠ, δεν το ξέρουμε.
1: Από ό,τι φαίνεται η σύμβαση υπάρχει και είναι μεταξύ της εταιρείας και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.
0: Και της ΕΕΠ υπάρχει μια σύμβαση, λοιπόν, ναι. Η οποία βεβαίως δεν έχει μπει στη διαφάνεια, δεν την έχουμε βρει και υποθέτω ότι θα επικαλούνται λόγους εθνικής ασφάλειας. Όπως επικαλούνται και τώρα για την εξεταστική, ας πούμε, για τη συζήτηση για την εξεταστική. Λοιπόν, υπάρχει μια σύμβαση και πρέπει να υπάρχουν και κάποια ίχνη πώς έχουν πληρωθεί αυτές οι συμβάσεις, αν δεν είναι μία μόνο. Νομίζω ότι είναι περισσότερες από μία. Λοιπόν, Πρέπει να υπάρχουν κάποια τιμολόγια. Αυτά έψαξε να τα βρει η έρευνα, ας πούμε, ο ανακριτής, ο εισαγγελέας.
1: Η έρευνα έγινε με πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Δηλαδή από τον Απρίλιο του 2022 που βγήκε στο φως δημοσιότητας από το Inside Story ότι ο συνάδελφός μας, ο Θανάσης Κουκάκης, ήταν στόχος του Predator, μέχρι που να γίνει έφοδος στα γραφεία της εταιρείας, πέρασαν πολλοί και κρίσιμοι μήνες. Τα γραφεία στο μεταξύ είχαν αδειάσει από εργαζόμενους. Και όταν έγινε ο έλεγχος ήταν μόνο τύχη. Δεν υπήρχε κάτι να ελεγχθεί, έτσι. Επίσης, όπως προέκυψε πάλι από την κατάθεση κυρίας Ρογκάκου στο δικαστήριο της διοικήτριας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, η οποία επίσης ανέλαβε δράση από τις πρώτες κιόλας μέρες των αποκαλύψεων, ο έλεγχος στην πλευρά της ΕΕΠ έγινε ζητώντας από την ΕΕΠ να ελέγξει τον εαυτό της.
0: Μάλιστα. Δηλαδή η ΕΕΠ έλεγχε την ΕΕΠ.
1: Ναι.
0: Με την ΑΔΑΕ να την έχουν με διάφορους δικονομικούς, τώρα μην τα θυμίσουμε εκεί τι γινότανε, να την έχουν εκτός του ελέγχου, να μην τις έχουν την πληροφόρηση που έπρεπε. Να ρωτήσω κάτι άλλο το οποίο είναι κρίσιμο. Υπάρχει μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που ορίζει ότι πρέπει να ενημερωθούν οι στόχοι γιατί τους παρακολουθούσε η ΕΕΠ, δεν είναι, και όσα αρχεία ξέρεις, γνωρίζεις από το ρεπορτάζ, αν έχει γίνει τέτοια ενημέρωση στους δικαιούχους, ας πούμε.
1: Μιλάμε για τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, και τον συνάδελφό μας, τον Θανάση Κουκάκη. Όχι, δεν έχει γίνει αυτού του είδους ενημέρωση. Ναι. Σε ένα προηγούμενο στάδιο είχε επικαλεστεί η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών ότι έχουν χαθεί αυτά τα αρχεία, αυτός ο φάκελος, ας πούμε, που θα περιείχε και τους λόγους για τους οποίους έγινε η άρση του τηλεφωνικού του απορρίτου για λόγους εθνικής ασφάλειας.
0: Έχεις καταλάβει γιατί και με ποια κριτήρια είχαν επιλεγεί οι στόχοι του Predator? Είχαμε βγάλει και τον κύριο Μενουδάκο εδώ, ήταν στην πρώτη μας εκπομπή, και αυτός μας δήλωσε την έκπληξή του γιατί, τι φάσμα, δηλαδή ποιους παρακολουθούσε, εκτός από το Μισοϊπουργικό Συμβούλιο κλπ. Γιατί τους παρακολουθούσε το Predator? Έχεις από το ρεπορτάζ, έχεις καταλήξει σε ένα ερώτημα, γιατί αυτό είναι το ερώτημα τώρα.
1: Για να το πω με μία λέξη, για λόγους ελέγχου. Από εκεί και πέρα, το λέω για να αναφερθώ λίγο στον Φουρθιώτη και στον Λαζόπουλο, που και ο κύριος Τζαβέλας λέει, αφού ακούγαν αυτούς, τότε σίγουρα λόγος δεν ήταν η κατασκοπία. Λέει και αυτός η διαταξή του.
0: Να πω
1: σε αυτό το σημείο ότι ο κύριος Φουρθιώτης ήταν προνομιακός συνομιλητής του κύριου Γεραπετρίτη, όπως αποδείχθηκε και από συνομιλίες τους που τους έβγαλε στη δημοσιότητα ο δημοσιογράφος. Και επίσης είμαστε σε μια μικρή χώρα και κανείς δεν μπορεί να ξέρει με ποιους γνωρίζει και με ποιους συναναστρέφεται ο καθένας. Επίσης, όπως θα δούμε στους στόχους, σε πάρα πολλές περιπτώσεις δεν ήταν μόνο οι υπουργοί, ήταν και οι σύζυγοί τους και πάει λέγοντας. Επίσης, κάποιες φορές.
0: Οι επιχειρηματίες. Μην το υποτιμάμε. Οι
1: επιχειρηματίες και άνθρωποι του κύκλου τους. Θέλω να πω ότι μπορεί ένα πρόσωπο να μας φαίνεται άσχετο, ας πούμε, αλλά τελικά να μιλάει με ανθρώπους οι οποίοι είναι πάρα πολύ σχετικοί με το τι αποφάσεις λαμβάνονται, τι χρήματα δαπανούνται και πάει λέγοντας.
0: Γενικά πάντως, ο κύριος Μιλωνάκης επίσης ήταν στόχος. Αυτό πώς το εξηγούμε τώρα? Επειδή άκουσα τον κύριο Μητσοτάκη σήμερα που μίλαγε για τοξικότητα, αναφερόμενος, ας πούμε, σε αυτό το σκάνδαλο της Κύπρου που έχει αναφερθεί και το όνομα του κύριου Μιλωνάκη. Και αυτό λέει τον οδήγηση στο νοσοκομείο, ας πούμε. Το ότι ήταν στόχος παρακολούθησης, πώς το εξηγούμε αυτό? Μες στο μαξί μου ήταν ο Μιλωνάκης. Μιλούσε και με
1: πολύ
0: τον Πρωθυπουργό.
1: Άρα
0: το Predator,
1: και
0: εκτός από το Μιλωνάκη, παρακολουθούσε τον Πρωθυπουργό. Πώς θα γίνεται, έτσι δεν είναι? Κάνω λάθος?
1: Τότε ήταν Γενικός Γραμματέας της Βουλής. Παρακολουθούσαν και τον ίδιο και τη σύζυγό του, είχαν στοχεύσει, που είναι επίσης συναδελφός μας. Έτσι. Τώρα δεν μπορώ να ξέρω ειδικά στον κάθε ένα για ποιο λόγο.
0: Για ποιο λόγο, ναι. Απλώς λέω γενικά με ποια κριτήρια, γιατί μας έχει όλο αυτό μας έχει. Να ρωτήσω τότε, η τελευταία μου ερώτηση, Ελίζα, είναι για αυτά τα slaps, για αυτές τις αγωγές εναντίον όλων εσάς που κάνετε την έρευνα. Πόσο εμποδίζουν την έρευνά σας? Τι σημαίνουν αυτές οι αγωγές? Και δεύτερον, ξέρεις ότι σήμερα είναι η καταληκτική ημερομηνία να ενταχθεί και στο ελληνικό δίκαιο η αντισλάπ οδηγία που έγινε πάνω στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να προστατεύσουν τους δημοσιογράφους, έτσι. Και θέλω να μου περιγράψεις, έτσι, ανθρώπινα, λίγο τις περιπέτειές σας με αυτό.
1: Κοίταξε, νομίζω πιο κατάλληλα να το περιγράψουν οι συνάδελφοι από τους Reporters United, ο Θοδωρής Χονδρόγενος και ο Νικόλας Λεοντόπουλος, που έχουν σηκώσει αρκετό βάρος, έχουν ήδη δικαιωθεί σε μια καταχρηστική αγωγή που τους έκανε ο πρώην Γενικός Γραμματέας και ανυψίος Πρωθυπουργό ο κ. Δημητριάδης. Έχουν την έφεση τώρα μπροστά τους. Ο Θανάσης Κουκάκης, που επίσης έχει λάβει τέτοιου είδους αγωγές.
0: Εσύ όμως έχεις υποστεί απειλές, έχεις...
1: Εμείς δεν είχαμε. Η αλήθεια είναι ότι για κάποιο λόγο διαφύγαμε του ραντάρ των ΣΛΑΠ.
0: Σας απέκλεισαν από το ραντάρ.
1: Ο συναδελφός μου όμως, ο Τάσος Στέλογλου, επίσης είναι στα δικαστήρια πάλι με τον κύριο Δημητριάδη για κάτι που είχε πει τον Νοέμβριο του 22 σε ένα podcast του Σταύρου Θοδωράκη. Θέλω να πω, ναι. Κοίταξε, το να γράφουμε υπό την απειλή μιας αγωγής σίγουρα δεν είναι ευχάριστο.
0: Δεν βοηθάει,
1: γενικά το
0: ούτε,
1: λέω.
0: Ούτε,
1: δεν το λέω μόνο για την υπόθεση των υποκλοπών. Εμένα προσωπικά μου έχει τύχει με το που στέλνω ερωτήσεις να παίρνω εξώδικα, όχι απαντήσεις.
0: Το ξέρουμε αυτό και σε εκπομπές μας. Πριν να προβληθεί η εκπομπή, με το τρέιλερ παίρνουμε εξώδικα. Όταν η εκπομπή, ας πούμε, αφορά σκάνδαλα κλπ. Πιστεύεις ότι θα βρεθεί μια άκρη σε αυτό? Δηλαδή, είσαι αισιόδοξη, να το πω έτσι? Πιστεύεις ότι μπορεί να ξανανοίξει υπόθεση, να γίνει κάτι γι' αυτό?
1: Το μόνο αισιόδοξο που υπάρχει τώρα μέσα σε αυτό το τοπίο, ας πούμε, το αρκετά μαύρο, είναι το ότι τα πιθανά κακουργήματα που έχουν τελεστεί έχουν μακρύτερο χρόνο παραγραφής από τα πλημελήματα. Τα πλημελήματα τα ξεχνάμε όμως, έτσι.
0: Ναι,
1: και μπορεί να ακούγεται κάτι λίγο, αλλά είδαμε πόσο ζόρισε η καταδίκη για πλημελήματα, όπως είπες και εσύ πριν, τον ιδρυτή της Ιντελέξα, τον Ταλ Ντίλιαν, και σε τι έκταση ανοίχθηκε ουσιαστικά, άνοιξε, ας πούμε, τα όπλα του κατά της ελληνικής κυβέρνησης.
0: Ναι. Ελίζα, δεν θα σε κλείσω, γιατί έχω τώρα μια πίεση χρόνου. Θα σε βρω αμέσως μετά.
2: ...91 και 4. Στο κόκκινο.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
4: Μήπως λεφτά?
3: Τα λες και λεφτά!
5: Coupons! Coupons!
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: ...91 και 4...

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στο κόκκινο με την Ελίζα Τριανταφύλου, τη συνάδελφο, η οποία είναι από αυτές που έχει πρωτοστατήσει στην αποκάλυψη των στοιχείων για τις υποκλοπές, για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Μας ξετύλιξε λίγο τα καινούργια στοιχεία στο σύντομο ραδιοφωνικό χρόνο που έχουμε. Μας είπε και τι ελπίζει, τι δεν ελπίζει από την έρευνα που συνεχίζεται. Και ήθελα να σε ρωτήσω, η τελευταία μου ερώτηση, Ελίζα, ήταν, δεν νομίζω ότι πρέπει να μην σε ρωτήσω γι' αυτό, αν έχεις καταλήξει, αν υπήρχε κεντρικός μαέστρος στην ενορχίστρωση αυτού του συστήματος όλου. Γιατί μιλάμε τώρα για συντονισμό απίστευτο, έτσι, όταν έχουμε κοινούς στόχους, Predator και τη ΣΕΙΠ, κοινούς στόχους παρακολούθησης, μιλάμε ότι κάποιος τα συντονίζει όλα αυτά. Όχι βέβαια μόνο ο κύριος Ντίλιαν, έτσι δεν είναι. Για πες μου, έχεις καταλήξει πόσο ψηλά βρίσκεται αυτός ο μαέστρος, υπάρχει μαέστρος καταρχήν, τι γνώμη έχεις?
1: Κοίταξε, αυτό που έχουμε καταλήξει το ρεπορτάζ και καταθέσαμε και στο δικαστήριο, ότι πρόκειται για μια σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Έτσι. Από την πλευρά του δημοσίου, λοιπόν, είναι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και το Γραφείο του Πρωθυπουργού, υπό το οποίο είναι και έχει ενταχθεί και η ΕΕΠ.
0: Ναι. Ο ιδιωτικός είναι οι εταιρείες και οι...
1: Είναι οι τέσσερις ιδιώτες, ας πούμε, και από τις δύο εταιρείες που βρέθηκαν υπόλογες για αυτό το σκάνδαλο.
0: Ναι. Το ότι ο Άριος Πάγος αρνείται να ερευνήσει το ένα κομμάτι που είναι η ευθύνη του δημόσιου για το ιδιωτικό, το ερευνά. Έχουμε δίκη, έτσι, εκεί, για τους ιδιώτες. Λοιπόν, το ότι αρνείται να ερευνήσει το άλλο το δημόσιο, εσύ τι πιστεύεις, τι διακυβεύεται εδώ, τι είναι αυτό, ομολογία?
1: Μα νομίζω ότι μέσω της αδράνειας προκύπτει και ο ηθήνων νους. Δεν ξέρω αν είναι αντιληπτό αυτό που λέω. Δηλαδή, όταν βλέπουμε υπουργούς, στρατηγούς, να μην κάνουν απολύτως τίποτα για την τεκμηριωμένη στόχευσή τους. Και όταν λέω τεκμηριωμένη από την αρχή του κύριου Μενοδάκου, έτσι, την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων. Όταν έχουν όλοι αυτοί πάρει μια επίσημη επιστολή που τους λένε κάποιος άγνωστος σε στόχευσε με ένα πάρα πολύ επιθετικό λογισμικό, έτσι, το οποίο ανοιγοκλίνει την καμερά, στο μικροφωνός κτλ. Και όλοι αυτοί δεν πήγαν σύσσωμοι να κάνουν μηνύσεις και δεν παρέστησαν καν στο δικαστήριο κατά αυτών των τεσσάρων ιδιωτών.
0: Τους κάλεσε, το δικαστήριο τους κάλεσε.
1: Ο Άριος Πάγος στη φάση της διερεύνησης υπόθεσης, όταν ήταν στα χέρια του κύριου Ζήση, όχι, δεν τους κάλεσε. Δεν τους κάλεσε να τους ρωτήσει αν πατήσατε το link, αν δεν το πατήσατε, που θα εισαδυναμούσε με μόλυνση. Δεν τους κάλεσε να τους ρωτήσει τι είχατε στο κινητό σε εκείνη τη δεδομένη στιγμή. Μιλάμε για υπουργούς ενεργεία, υπουργό εξωτερικών, άμυνας. Σε πολύ σοβαρά χαρτοφυλάκια, τέλος πάντων, έτσι, για την ασφάλεια της χώρας,
0: ναι,
1: μας.
0: Κατάλαβα, μάλιστα. Λοιπόν, ναι, χαρακτηριστικό αυτό που είπες. Λοιπόν, Ελίζα, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας και καλή συνέχεια και καλό κουράγιο, τι να πω τώρα.
1: Γιατί... Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, αυτή ήταν η Ελίζα Τριανταφύλου και το βιβλίο της, μην ξεχνάμε και τα βιβλία, με τον τίτλο «Ρεπορτάζ», που είναι πολύ αποκαλυπτικό για την έρευνα που έκανε και για τις υποκλοπές, αλλά είναι αποκαλυπτικό και για το τρόπο που πρέπει να γίνεται το ρεπορτάζ, γιατί το έχουμε ξεχάσει τώρα. Εμείς έχουμε βασιστεί σε ένα κιού, οι περισσότεροι. Κιού, ξέρετε, είναι μία ατάκα. Κάθε βράδυ, αντί να βλέπουμε ειδήσεις, βλέπουμε μία ατάκα. Ο Τάδε είπε αυτό, ο Τεδίνα είπε αυτό. Δεν είναι όμως αυτό το ρεπορτάζ και βασικά δεν είναι και η δημοσιογραφία.

0: Λοιπόν, αυτά λοιπόν για την υπόθεση των υποκλοπών. Θα ρωτήσω και γι' αυτό την επόμενη καλεσμένη μου. Είναι η κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Καλό μεσημέρι, κυρία Αποστολάκη.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαδάκου, σε εσάς και στους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στην Β' Περιφέρεια, Βόρειο Τομέα, έτσι να το πούμε. Σωστά. Μέρες που είναι, γιατί δεν ξέρω τι γίνεται. Εσείς τι, βλέπετε εξελίξεις πολιτικές, βλέπετε πιθανότητα εκλογών? Ακούσατε καταρχήν τον κύριο Μητσοτάκη την ομιλία του εκεί στην κοινοβουλία? Λέω αν ακούσατε.
1: Όχι, δεν μπορούσα να την ακούσω. Κοιτάξτε, είναι σαφές, κύριε Παπαδάκου, ότι η χώρα βρίσκεται σε προεκλογική περίοδο. Και αυτό αφορά την κυβέρνηση εκείνη μέσα από τις πρωτοβουλίες της, μέσα από τις πολιτικές της μεθοδεύσεις, μέσα από μια σειρά τεκτενωμένων στο εσωτερικό της, έχει πλέον εδραιώσει την πεποίθηση στην κοινή γνώμη ότι οι εκλογές συζητιούνται και είναι μέσα στις στοχεύσεις τους ανάλογα με τις μικροκομματικές επιδιώξεις της πλειοψηφίας. Άρα είναι σαφές ότι κινούμαστε σε τέτοια περίοδο, με τέτοια προοπτική μπροστά μας. Το πότε θα γίνουν, οι εκλογές το ξέρει και θα το αποφασίσει μόνο ο Πρωθυπουργός. Δεν νομίζω ότι όλα τα υπόλοιπα, ξέρετε, είναι προβλέψεις, και ο Ανδρέας Παπανδρέου έλεγε ότι καλό είναι να κάνουμε προβλέψεις για ένα 24ωρο. Νομίζω ήταν σοφό αυτό που έλεγε.
0: Ναι. Τώρα η κυβέρνηση, αυτή η περίοδος τη βρίσκει πράγματι να βάλεται και από τα σκάνδαλα, όχι μόνο όμως, και από την καθημερινότητα του κόσμου που είναι δύσκολη. Τις 17 του μήνα ο κόσμος ξεμένει, από ό,τι λένε οι περισσότεροι, 15, ενώ ήταν από τις 20, έχει μειωθεί τώρα, έχουν μειωθεί οι μέρες, δεν έχουν χρήματα να περάσουν δηλαδή το υπόλοιπο διάστημα. Λοιπόν, την αντιπολίτευση πώς τη βρίσκει όμως αυτή η περίοδος, τι εκτιμάτε εσείς, πώς βλέπετε το τοπίο τώρα της αντιπολίτευσης? Θα μπορέσει η αντιπολίτευση να εκμεταλλευτεί, αν θέλετε, την απαξίωση που βιώνει η κυβέρνηση, αυτό είναι σίγουρο, τη δυσαρέσκεια του κόσμου, και να έχει και την πρόταση? Γιατί δεν είναι μόνο η διαπίστωση είναι σε εμάς τους δημοσιογράφους. Να λέμε αυτό συμβαίνει, αυτά. Περιγράφουμε την κατάσταση. Αλλά η λύση είναι σε εσάς, τους πολιτικούς, να την προτείνετε.
1: Προφανώς οι πολιτικοί δεν είναι σχολιαστές και δεν είναι ρόλος τους αυτός. Οι πολιτικοί είναι εκείνοι που θα προτείνουν λύσεις για ανατροπές όσων κάνουν τις ζωές των ανθρώπων πολλές φορές και αβίωτες. Όπως είπατε, δύο είναι τα βασικά ζητήματα αυτή τη στιγμή που αντιμετωπίζει η χώρα. Υπάρχει μια τεράστια αύξηση των ανισοτήτων που είναι αποτέλεσμα επιλογών της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Δεν είναι κάτι τυχαίο το οποίο συμβαίνει. Είναι στοχευμένη αυτή η πραγματικότητα. Και δεύτερον, είναι πλέον μια ευθεία επίθεση στους θεσμούς και το κράτος δικαίου, εξαιρετικά προβληματική για τη λειτουργία των θεσμών και του δημοκρατικού πολιτεύματος. Σκηνικό στη χώρα είναι δεδομένο, δηλαδή είναι κατακαιρματισμένο και υπάρχει μια μεγάλη ρευστότητα. Θα σας έλεγα ότι η αφετηρία είναι το 2010, όταν με την δραματική περιπέτεια της χρεοκοπίας καταραίει ο δικοματισμός με τους μεταπολιτευτικούς όρους και κάποιοι προσπαθούν να φορτώσουν στο ΠΑΣΟΚ όλη την αποκλειστική ευθύνη για αυτή τη δραματική περιπέτεια.
0: Όχι μόνο στο ΠΑΣΟΚ, μην το λέτε, μιλάνε και το 2015. Είναι μόνο στο ΠΑΣΟΚ. Γενικώς φορτώνουν στην αντιπολίτευση, ας το πω έτσι. Ας το πω.
1: Όχι. Εγώ θα σας μιλήσω για το ορόσημο αυτό, δηλαδή την αφετηρία της κατάρρευσης του δικοματισμού. Από εκεί και πέρα η εκάστοτε κυβέρνηση αναφέρεται στην προηγούμενη αντιπολίτευση. Αλλά αυτό το οποίο συνέβη στη χώρα μέχρι, θα έλεγα, το τέλος της δεκαετίας 2010-2020 ήταν ένα αφήγημα με βάση το οποίο ο βασικός υπαίτιος για αυτή την δραματική ανατροπή που συνέβη στις ζωές των ανθρώπων, σε κάθε οικογένεια, όταν οι άνθρωποι είδαν τις ζωές τους να διαλύονται, όταν ξεκινήσαμε να φεύγει ο κόσμος ως μετανάστης και μάλιστα να φεύγει η κρέμα της κοινωνίας, γιατί δεν μπορούσε να συντηρηθεί στη χώρα, και όλα τα υπόλοιπα έχουν να κάνουν με το ότι κάποιοι προσπάθησαν αυτό να το φορτώσουν αποκλειστικά στο ΠΑΣΟΚ. Και νομίζω ότι σήμερα, 15 χρόνια μετά, που είμαστε όλοι λιγότερο θυμωμένοι και άρα περισσότερο σοφοί και αντικειμενικοί, έχοντας ζήσει ένα δεξιό μνημόνιο και ένα αριστερό μνημόνιο στο σύνολο των τριών μνημονίων της χώρας, είμαστε λίγο πιο αντικειμενικοί και νομίζω πιο δίκαιοι στον επιμερισμό των ευθυνών. Έχει ενδιαφέρον ότι ενώ γεννιέται ένας όρος στην πολιτική επιστήμη που διδάσκεται σήμερα σε πολλές σχολές πολιτικής επιστήμης στην Ιφίλιο, το Pasokification, αυτό το Pasok, το δοκιμασμένο, σήμερα είναι παρόν, ενώ κάποια στιγμή με πολύ χαμηλά ποσοστά εκλογικά μιλούσαν για το πολύ πιθανό ενδεχόμενο της εξαφάνισής του. Αυτό το Pasok φαίνεται ότι έχει πολύ βαθιές ρίζες ως κοινωνικό κίνημα, ναι, στην κοινωνία.
0: Έτσι είναι, όπως το λέτε.
1: Έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Είσαστε παρόντες, παρούσες και στη Βουλή, αλλά από την άλλη πλευρά έχετε μια μεγάλη διαφορά ακόμα και τώρα με το πρώτο κόμμα που είναι η Νέα Δημοκρατία. Και από την άλλη πλευρά, πώς πιστεύετε, τι πρωτοβουλίες πρέπει να πάρετε για να ενωθούν οι δυνάμεις του Δημοκρατία. Δείτε, χωρίς συνεργασίες δεν νομίζω ότι μπορεί να ορθωθεί ένα τείχος απέναντι σε αυτό που λέτε, την παραβίαση του κράτους δικαίου, το ότι οι ζωές των ανθρώπων ρημάζονται καθημερινά, γιατί περί αυτού πρόκειται, έτσι.
1: Περί αυτού πρόκειται.
0: Πώς λοιπόν, τι μέτωπο θα τι τείχος θα ορθώσετε απέναντι σε αυτό, πολιτικό?
1: Κοιτάξτε,
0: πάντα,
1: κοιτάξτε, πράγματι οι δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή, πέρα από την ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό, δείχνουν ότι ενώ υπάρχει μία ουσιαστικότατη μείωση της εκλογικής και πολιτικής επιρροής της κυβέρνησης, φαίνεται ότι για την ώρα
0: δεν
1: αμφισβητείται η πρώτη θέση.
0: Ναι.
1: Δεν αμφισβητείται, ναι, η πρώτη θέση. Και αυτό είναι ένα κρίσιμο στοίχημα, που αν θέλετε την άποψή μου δεν είναι ένα στοίχημα που αφορά, ξέρω εγώ, έναν κομματικό στόχο του Pasok. Είναι ένα εθνικό στοίχημα. Η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Έτσι όπως τη χρειαζόταν και το 1981. Θεωρώ ότι οι συνθήκες είναι εξαιρετικά παράλληλες και θα έλεγα σήμερα ενδεχομένως πολύ πιο
0: γιατί
1: δραματικές.
0: Γιατί δεν πιστώνετε το Pasok σε ό,τι σας αφορά τώρα, γι' αυτό ρωτάω για το Pasok, αλλά και συνολικά η αντιπολίτευση, γιατί δεν πιστώνετε αυτή τη μεγάλη δυσαρέσκεια και την απαξίωση της κυβέρνησης? Ποτέ,
1: κοιτάξτε,
0: δεν υπήρξε τέτοια αμφισβήτηση της κυβέρνησης και από μέσα. Μιλάμε για τον Κώστα τον Καραμαλή, τον πρώην Πρωθυπουργό, μιλάμε για τον Παυλόπουλο,
1: ναι, ναι,
0: μιλάμε για τον Σαμαρά. Πώς
1: θα ξεκινήσω, από το δεδομένο ότι ασφαλώς ότι πρέπει να προσπαθήσουμε περισσότερο. Πρέπει κάθε στέλεχος και κάθε φωνή του Pasok, από την ηγεσία μέχρι το κάθε στέλεχος όλη τη χώρα, να προσπαθήσει ακόμα περισσότερο η συλλογική μας έκφραση να γίνει πιο δυνατή, η φωνή μας να γίνει πιο δυνατή. Αυτό το πρόγραμμα που δίνει λύσεις και έχει απαντήσεις σε όλα αυτά που κάνουν τη ζωή τόσο δύσκολη, από το στεγαστικό και τα εργασιακά που βαφτίζεται πλέον το 13ωρο ευελιξία στη χώρα μας, μέχρι την καταχρηστικότητα του τραπεζικού τομέα και τα σπίτια που χάνονται καθημερινά στους πληστηριασμούς, καθώς η προστασία της πρώτης κατοικίας που το Pasok μέσα στη μέγενη των μνημονίων κατόρθωσε να θεσμοποιήσει το 2010 καταργήθηκε απολύτως.
0: Νόμο Κατσέλη, ασφαλώς.
1: Εγώ να σας πω την αλήθεια, αναφέρομαι στους νόμους από τις κυβερνήσεις που τις ψήφισαν, και ο νόμος 3869 του 2010 είναι ο νόμος της κυβέρνησης του Γιώργου Παπανδρέου και μιας κοινοβουλευτικής ομάδας που σε πολύ δύσκολες συνθήκες μπόρεσε να ορθώσει το ανάστημα η κυβέρνηση στους δανειστές και σε μια πολύ σκληρή τρόικα, και να πετύχει ένα νόμο που έσωσε τα σπίτια των ανθρώπων.
0: Κυρία Αποστολάκη, να σας ρωτήσω.
1: 9 χρόνια μετά, ναι, ναι, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τον νέο πτωχευτικό κώδικα κατάργησε κάθε έννοια προστασίας στην πρώτη κατοικία. Πέρα όμως από αυτό, θέλω να σας πω το τι φταίει και την συνομολόγηση ότι ασφαλώς πρέπει να προσπαθήσουμε ακόμα περισσότερο. Θέλω να σας πω ότι στην πολιτική είμαστε εδώ για να κάνουμε ανατροπές. Είναι ένας δύσκολος στόχος, έχω όμως εδρεωμένη βαθιά μέσα στην καρδιά μου την πεποίθηση ότι ασφαλώς και μπορεί να γίνει αυτή η ανατροπή, και αυτή η πρώτη θέση να αμφισβητηθεί, ξέρετε, σε εκείνη την κάλπη που έχει ουσία και σημασία. Δεν υποτιμώ τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων, απλώς υπερτιμώ την τελική δημοσκόπηση, την ουσιαστική. Έχουμε δει δημοσκοπήσεις στην Τουρκία ή στις Ηνωμένες Πολιτείες στις τελευταίες εκλογές να διαψεύδονται και να μην μπορούν να πιάσουν το αισθητήριο του ψηφοφόρου και όχι το αισθητήριο του συνομιλητή στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Είναι διαφορετικά αυτά.
0: Επειδή εδώ είμαστε συγκεκριμένοι και θα σας πω το εξής. Θέλω να μου πείτε τι απαντάτε και στην πρόσκληση του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Φάμελος επανειλημμένα έχει πει πως πρέπει να συνεργαστούν οι δημοκρατικές δυνάμεις, αλλά και σε προτάσεις συγκεκριμένων στελεχών, όχι μόνο του ΣΥΡΙΖΑ και από άλλους χώρους, να κάτσουν σε ένα τραπέζι να συζητήσουν Ανδρουλάκης, Φάμελος, Τσίπρας. Έχει μπει και ο παράγοντας του νέου κόμματος τώρα. Θα το εξαγγείλει σε λίγο, έτσι, ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας. Λοιπόν, πώς βλέπετε αυτή την πρόταση, για να μιλήσουμε και συγκεκριμένα. Πρέπει να γίνει αυτό προεκλογικά, πρέπει να καθίσουν σε ένα τραπέζι να μιλήσουν οι επικεφαλείς αυτού του χώρου, εν πάση περιπτώσει. Τι λέτε?
1: Κοιτάξτε, κυρία Παπαδάκου, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένας χώρος που βρίσκεται σε μία περιδίνηση. Και ενδεχομένως επίκειται μια επιδείνωση αυτής της κατάστασης μετά από μια επόμενη διάσπασή του. Έχει υποστεί πολλές διασπάσεις και επίκειται, από ό,τι είπατε και εσείς πριν από λίγο, μια επόμενη πιο ηχηρή και ίσως πιο δυνηρή διάσπαση από τον επόμενο, από έναν από τους προέδρους του και πρώην πρωθυπουργό. Το ενδεχόμενο αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ τίθεται επιτάπητος. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι ένα διαδικαστικό ακαθόδε ζήτημα που βεβαίως δεν ενοποιεί και όλο το πολιτικό του προσωπικό.
0: Δεν φαίνεται όμως τώρα αυτό να υιοθετείται. Δηλαδή τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν πει κάτι τέτοιο. Ένα τέλεχος του κυρίου Τσίπρα το είπε, το οποίο ας πούμε το άδειασε ο κύριος Τσίπρας.
1: Δεν αποφασίζει ο κύριος Τσίπρας για το ΣΥΡΙΖΑ, φαντάζομαι.
0: Ναι, όχι.
1: Εκτός αν αποφασίζει.
0: Όχι, ακούστε, το ενδεχόμενο αυτό δεν έχει μπει στο τραπέζι από στελέχη του. Αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα παραμένει όμως αυτό το ερώτημα. Η παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή και οι πρωτοβουλίες του
1: είναι δεδομένες. Θέλετε να σας απαντήσω? Θέλετε να σας απαντήσω, αν ακούστε? Δεν με αφορούν τα εσωτερικά άλλων κομμάτων. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι για το ΠΑΣΟΚ η πολιτική του αυτονομία είναι μια αδιαφυσβήτητη ταυτοτική του ιδιότητα. Δεν συζητείται και δεν διαπραγματεύεται. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να χτίσει μεγάλες κοινωνικές πλειοψηφίες και συμμαχίες, όπως το έχει κάνει πολλές φορές στο παρελθόν, όταν μέσα από τις πολιτικές του ως κυβερνητική παράταξη ευθύνης άλλαξε τις ζωές των ανθρώπων, τις βελτίωσε, επιχείρησε να μειώσει τις ανισότητες και πολλές φορές τα κατάφερε, άλλες φορές

0: στην Εξεταστική Επιτροπή. Βιτριολικές παρεμβάσεις έχετε κάνει. Δεν είναι δικός μου όρος, είναι του συναδέλφου του Γιώργου του Λακόπουλου, ο οποίος έχει μιλήσει για αυτές τις παρεμβάσεις. Λοιπόν, που έχετε κάνει εκεί, ερωτήσεις, ξέρετε καλά τις επισυνδέσεις κλπ. Το γεγονός καταρχήν ότι καλούνται 13 βουλευτές της πλειοψηφίας, έτσι, ως ύποπτοι, για κακοδιαχείριση και για βαριές κατηγορίες για ένα πολιτικό. Δεν έχει σημασία αν είναι πλημελήματα ή κακουργήματα. Πώς το βλέπετε αυτό, βάζει ένα ηθικό θέμα στο τραπέζι για την πλειοψηφία εκεί της Νέας Δημοκρατίας, ότι υπάρχουν 13 άνθρωποι από την πλειοψηφία οι οποίοι, ας πούμε, καλούνται ως ύποπτοι? Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, δεν λέω, αλλά πώς το βλέπετε εσείς?
1: Κοιτάξτε, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ περιγράφεται με έναν πολύ συγκροτημένο και καλά τεκμηριωμένο τρόπο στην πρώτη από τις δικογραφίες που έχουν φτάσει στη Βουλή, ενώ όπως διαβάζουμε αναμένονται και επόμενες, από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ως ένα εγκληματικό δίκτυο που με απολύξεις που αφορούσαν διοικήσεις διορισμένες από την παρούσα πλειοψηφία έκλεβαν ευρωπαϊκές επιδοτήσεις που προορίζονταν για τους έντιμους και παραγωγικούς αγρότες και τις κατήθυναν σε έναν ΕΣΜΟ με στόχο περαιτέρω και την εξαγορά πολιτικής επιρροής. Αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι οι κυβερνητικές μεθοδεύσεις της συγκάλυψης, είτε αυτό αφορά στην τραγωδία των Τεμπών, είτε αυτό αφορά στο παρακρατικό σκάνδαλο των υποκλοπών, είτε αυτό αφορά στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν έχουν κανένα θεσμικό και αξιακό φραγμό. Για παράδειγμα, δεν μπορούν να εξηγήσουν και δεν απαντούν φυσικά στο προφανές ερώτημα πώς είναι δυνατόν να έρονται οι ασυλίες 13 βουλευτών, αλλά την ίδια στιγμή να συνεχίζεται η επιχείρηση επί της ουσίας αμνίστεσης, το μπλοκάρισμα της διερεύνησης ενδεχόμενων, και υπογραμμίζω πάντοτε τη λέξη ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών, για τους υπουργούς. Για τους υπουργούς. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή τα διαφορετικά μέτρα και σταθμά για τον κύριο Βορύδη και Αβγενάκη σε σχέση με τον κύριο Μηταράκη και τον κύριο... να μην χρησιμοποιώ τώρα τα ονόματα των 13. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί...
0: κύριο Τσιάρα είναι πολύ, δεν είναι μόνο... Ναι.
1: Τον κύριο Τσιάρα και τους υπόλοιπους 13. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο κύριος Τριαντόπουλος επελέγει με αυτή την fast track αντιθεσμική και σαφέστατα αντισυνταγματική διαδικασία επελέγει να παραπενθεί, να συσταθεί μάλλον, όχι να παραπενθεί, επελέγει η σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Και τώρα, σε ό,τι αφορά την πρότασή μας για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής, την δεύτερη που καταθέτουμε, επελέγει και πάλι η οδός της προστασίας των πρώην υπουργών.
0: Έχετε απάντηση τι φοβούνται, γιατί δεν το κάνουν τώρα σε αυτή τη φάση, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια πάρα πολύ έφραυστη ισορροπία σε ό,τι αφορά την συνοχή, όχι σε ό,τι αφορά την ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Αναφέρομαι στην πολιτική και ψυχική συνοχή. Ξέρετε, η Νέα Δημοκρατία ετοιμάζεται για ένα συνέδριο στο οποίο οι δύο πρώην πρωθυπουργοί της δεν θα παραστούν. Ο ένας είναι διαγραμμένος και ο άλλος με χθεσινές του δηλώσεις στυλίτευσε με πάρα πολύ βαρύς ο κ. Καραμαλής χαρακτηρισμούς τα όσα συμβαίνουν, για παράδειγμα, στον πρωτογενή τομέα. Υπάρχουν διαρκή κοινοβουλευτικά χτυπήματα που δεν, ξέρετε, αφορούν μια εσωκομματική αντιπολίτευση. Εδώ αφορούν ουσιαστικούς τριγμούς στην συγκολητική ύλη ανθρώπων μέσα σε έναν κόμμα όπου έχει, κατά την άποψή μου, ο κομματικός αξιακός κώδικας έχει διαραγεί. Κατά συνέπεια, αυτά είναι που βαραίνουν σε ό,τι αφορά τις επιλογές, όπως και βεβαίως ένα δεδικασμένο σε ό,τι αφορά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο είναι βέβαιο ότι θα χρησιμοποιηθεί από επόμενους πρώην υπουργούς, διότι όταν δημιουργείται αυτή η θεσμική εκτροπή με το προηγούμενο της κατάχρησης της επιστελικής ψήφου για να προστατευθούν οι κύριοι

0: Θορύδης και Αβγιαννάκης, όταν ήταν γνωστό και στα δημοσιογραφικά γραφεία ότι η μυστικότητα της ψηφοφορίας δημιουργούσε εύλογη ανησυχία για πολλές ψήφους από την κυβερνητική πλειοψηφία, οι οποίες θα υπερψήφιζαν την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, και όταν γι' αυτό τον τρόπο, για να προστατευτούν αυτοί οι δύο πρώην υπουργοί και να μην περάσουν αυτή τη βάσανο, οργανώθηκε και μεθοδεύτηκε αυτή η εκτροπή, είναι προφανώς ότι και οι υπόλοιποι, οι οποίοι ενδεχομένως θα περιλαμβάνονται σε δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, θα αξιώσουν,
1: μεταχείριση, λέτε.
0: Μια ανάλογη προστασία. Γιατί ξέρετε, η δικογραφία, η πρώτη δικογραφία του ΟΠΚΕΠΕ για τους κυρίους Αβγιαννάκη και Βορύδη ήταν μια πολύ βαριά ποινική δικογραφία.
1: Το είδαμε και στην εξεταστική με τους φραπέδες, με τις κυρίες με τις Πόρσε και τα πολυτελή αυτοκίνητα. Λοιπόν, κυρία Αποστολάκη, ευχαριστώ πολύ. Πούμε ακόμα πιο πολλά, αλλά ξέρετε, ο ραδιοφωνικός χρόνος. Ευχαριστώ πολύ πάντως που είσαστε μαζί μας. Να είστε καλά και εσείς. Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
2: ...91 και 4 στο κόκκινο.
3: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
4: Το Κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το Κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο Κόκκινο.
5: Η ώρα είναι 1.
2: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στη μία από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαρίτινα Σπύρου. Διπλωματικό πυρετό καταγράφουν οι τελευταίες εξελίξεις ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Με τις δύο πλευρές να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο επίτευξης συμφωνίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης, την ώρα που η Τεχεράνη εμφανίζεται πιο επιφυλακτική. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι έχουν πραγματοποιηθεί πολύ καλές συνομιλίες και ότι είναι πιθανή μια συμφωνία, ενώ το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει πως η Αμερικανική πρόταση παραμένει υπό εξέταση. Η Τεχεράνη αναμένεται να μεταφέρει την επίσημη απάντησή της στο μεσολαβητή του Πακιστάν, μόλις οριστικοποιήσει τη θέση της, ενισχύοντας την εικόνα ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε κρίσιμη φάση. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν ανέφερε ότι η χώρα του προσπαθεί να μετατρέψει την εκεχηρία σε μόνιμο τέλος του πολέμου. Το Άξιος περιγράφει το υπόμνημα ως έγγραφο μίας σελίδας με 14 σημεία, που προβλέπει αναστολή του εμπλουτισμού ουρανίου από το Ιράν, άρση κυρώσεων και αποκατάσταση της ελεύθερης διέλευσης από τα στενά του Ορμούζ. Στο μέτωπο του Λιβάνου, η κατάσταση παραμένει δραματική, με τις Ισραηλινές επιθέσεις να έχουν επεκταθεί ακόμα και στη Βηρυτό για πρώτη φορά μετά την εκεχηρία. Τα λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης αναφέρουν 3 νεκρούς από Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο Νότιο Λίβανο σήμερα το πρωί. Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν ξανά, καθώς ενισχύονται οι προσδοκίες για πιθανή ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το Brent καταγράφει πτώση περίπου 3% στα 98 δολάρια το βαρέλι, επιστρέφοντας κάτω από το όριο των 100 δολαρίων και πλησιάζοντας τα χαμηλά δύο εβδομάδων. Το προσωπείο του μεταρρυθμιστή φόρεσε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Αποφεύγοντας κάθε μνήμα σε υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ, παρουσίασε τους άξονες της πρότασής του για τη συνταγματική αναθεώρηση με αιχμή τον περιορισμό του ρόλου της Βουλής στην ποινική διερεύνηση. Φωτογραφίζοντας και την απόρριψη του αιτήματος για την εξεταστική, τόνισε ότι δεν θα αφήσουμε να μετατραπεί η Βουλή σε διαρκές πεδίο εντυπώσεων. Επιχείρησε να εργαλειοποιήσει ξανά την περιπέτεια υγείας του Γιώργου Μιλωνάκη για να επιτεθεί στην αντιπολίτευση για τεξικότητα. Με το βλέμμα στους βουλευτές της παράταξης, ζήτησε την αποφυγή της μίζερης εσωστρέφειας. Θα ακολουθήσουν οι τοποθετήσεις 45 βουλευτών. Σφοδρή επίθεση κατά του Δημάρχου Βόλου Αχιλέα Μπέου εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή δηλώσεις του για το μνημείο των θυμάτων των τεμπών στο Σύνταγμα και τους συγγενείς των θυμάτων. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τον Δήμαρχο Βόλου για χυδαιότητα και ακραίο κινησμό, σημειώνοντας ότι στοχοποιεί ευθέως τους συγγενείς των θυμάτων και επιχειρεί να χλεβάσει τον αγώνα τους για δικαιοσύνη. Παράλληλα, η Κουμουνδούρου αφήνει αιχμές κατά της Νέας Δημοκρατίας, θέτοντας ερωτήματα για τη στήριξη που έχει λάβει ο Αχιλλέας Μπέος από ψηφοφόρους και στελέχη της. Η ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές δεν μπορεί να θεωρείται ουδέτερη, σημειώνει. Η Μιλένα Αποστολάκη, μιλώντας στο κόκκινο, τόνισε ότι για το Πασόκ η πολιτική αυτονομία αποτελεί στοιχείο της ταυτότητάς του και ότι το κόμμα θα επιδιώξει την ενίσχυση της δύναμής του με στόχο τη διαμόρφωση πλειοψηφιών. Τα εισοδήματα των καταναλωτών επαρκούν μόνο για 18 ημέρες τον μήνα, τόνισε στο κόκκινο ο Γιώργος Καβαθάς, πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορίων και Συναφών Επαγγελματιών. Ο Γιώργος Καβαθάς κατηγόρησε την κυβέρνηση για τις πολιτικές των τελευταίων ετών. Υποστήριξε ότι τα μέτρα στήριξης είναι ανεπαρκή και βασίζονται σε πενιχρά επιδόματα, ζητώντας ουσιαστική ενίσχυση αντί για ελεημοσύνες. Κατά τον ίδιο, η ανάπτυξη αφορά λίγους και ισχυρούς και αυτή η εικόνα δεν μπορεί να καλυφθεί ούτε επικοινωνιακά λόγω της ακρίβειας που πιέζει την κοινωνία. Σε βαρύ κλίμα και αυξημένα μέτρα ασφαλείας τελείται αυτή την ώρα η κηδεία του 29χρονου, ο οποίος δολοφονήθηκε στην Αμουδάρα Ηρακλείου Κρήτης. Σε βάρος του 54χρονου ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενώ δίωξη ασκήθηκε και στη σύζυγό του για συνέργεια. Και οι δύο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Νέο τροχαίο ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι σημειώθηκε σήμερα το πρωί στον Ασπρόπυργο, με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό 12χρονου, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Το παιδί μεταφέρθηκε στο Θηριάσιο νοσοκομείο και σύμφωνα με την ΕΡΤ φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. 2 ώρες νωρίτερα, στις 10 παρα 20, θα κλείνουν από Κυριακή έως Πέμπτη οι σταθμοί του μετρό Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η γραμμή 2 θα λειτουργεί στα τμήματα Ανθούπολης, Επόλια και Ομόνια Ελληνικό, χωρίς διέλευση από το κλειστό τμήμα. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι Βρετανοί άρχισαν σήμερα να ψηφίζουν στις τοπικές εκλογές που θεωρούνται κρίσιμες για τον Πρωθυπουργό κ. Στάρμερ. Το Εργατικό Κόμμα δυσκολεύεται σε μια περίοδο που η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή οξύνει την κρίση του κόστους διαβίωσης. Αντίστοιχα και οι συντηρητικοί αναμένεται να έχουν κακή επίδοση. Την ίδια ώρα, δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι στα παλιά βιομηχανικά κέντρα της Αγγλίας, το ακροδεξιό κόμμα του Νάιτζελ Φάρατζ ενδέχεται να σημειώσει νίκες. Στις αθλητικές ειδήσεις. Επεισόδια ξέσπασαν στο Παρίσι μετά την πρόκριση της Paris Saint-Germain στον τελικό του Champions League. Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη 127 ατόμων για χρήση πυροτεχνημάτων και για συμμετοχή σε ομάδα με σκοπό την τέλεση αδικημάτων και φθορά ξένης περιουσίας. Ενώ αναφέρθηκαν και 11 τραυματίες.
0: Ο καιρός.
1: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές αναμένονται σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς στην Αθήνα και τους 26 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.
0: Στο κόκκινο.

0: Καλό μεσημέρι.
1: Οπα, πολύ δυνατά.
0: Καλό μεσημέρι. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA, στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής. Μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει βρει χορηγό ούτε για πλάκα για το 2026. Οπότε πάμε αμέσως στην συνεργασία που έχουμε με το Μέγαρο Μαξίμου και την Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος. Μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παύλος μας. Αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για το Μαρινάκη, τον Παύλο μας. Ό,τι μπορούμε κάνουμε και πάμε αμέσως να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα αν είναι καταπληκτικά ή αποθεωτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Αυγή την Κυριακή. Εφημερίδα των συντακτών. Λεφτά υπάρχουν μόνο για όπλα. Πολιτική για τη φτώχεια χωρίς χρηματοδότηση εξήγηλε χθες η Κομισιόν. Αφού είναι πολιτική για τη φτώχεια, πώς θα τη χρηματοδοτήσουμε? Δεν είναι δυνατόν. Λεφτά υπάρχουν μόνο για όπλα. Δεύτερο θέμα στην Ευσύ. Φωτιά σε εργοστάσιο της ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης. Τι θυμάστε? Το ξεχασμένο σκάνδαλο που θυμίζει ο ΠΚΠ. Τώρα αυτά κανάς λικεσάς θα τα έχει γράψει. Ριζοσπάστης. Με κουκουέ ισχυρό προχωράμε μπροστά για τις νέες μεγάλες στιγμές του λαού. Αυτό το είπε ο καμαράς του Τσούμπας Τες εδώ στη Θεσσαλονίκη, όπου μίλησε σε συγκέντρωση του κουκουέ για τα 90 χρόνια από την εξέγερση του Μάη του 1936. Βέβαια να πούμε ότι στην εξέγερση το κουκουέ έχει παίξει ένα πάρα πολύ περιορισμένο ρόλο. Απογευματινή. Περίεργη γκάφα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Έστειλε κλήσεις για κακουργήματα σε βουλευτές που ελέγχονται για πλημελήματα. Είδατε πόσο άσχετη με τα νομικά είναι αυτή η Κοβέτσι, που πήγε και τελείωσε νομική στη Ρουμανία με τον Τζαουσέσκο. Να έρθει εδώ στην Ελλάδα να την πάμε σε ένα ιδιωτικό να ανοίξουν τα μάτια. Δεύτερο θέμα στην απογευματινή. Ο Κολάμπια υπογράμμισε τη σημασία της ελεύθερης ναυσιπλοείας, αυτό τώρα πρέπει να είναι για τα στενά του Ορμούς, και τη διατήρηση του καθεστώτος Αμπτάλα Β'. Ο Αμπτάλα Β' είναι ο βασιλιάς της Ιορδανίας. Είναι πως είναι Κολάμπια ο Α ο ανέμελος, έτσι είναι ο Αμπτάλας ο Β' στην Ιορδανία. Εκεί δεν θέλουμε δημοκρατία, έχουν βασιλιά. Καθημερινή. Νέο ναυάγιο για την έρευνα. Δεν προχωράει το Trust Your Star με προϋπολογισμό 80 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα αν είναι δυνατόν. Εμείς κάναμε ένα πρόγραμμα 80 εκατομμύρια ευρώ να το μοιράσουμε εκεί σε νέους επιστήμονες, ερευνητές κτλ. Χωθήκαν κάτι πανεπιστήμια, κάνανε κάτι προτάσεις που είναι καλύτερες. Εμείς τις απορρίψαμε, μαλώσαμε με τα πανεπιστήμια. Πάει το πρόγραμμα. Πάει τα 80 εκατομμύρια ευρώ. Δεύτερο θέμα στην Καθημερινή. Αμερικάνοι σε ειδική αποστολή στην Αθήνα για ναρκωτικά, Πειραιά, Ελευθέριος Βενιζέλος και Τραμπ. Σε ειδική αποστολή στην Αθήνα. Άρχισε ο Χοίδη. Ελεύθερος τύπος. Τα 6 SOS για αφορολόγητες μεταβιβάσεις. Τι ισχύει για κίνητα και χρήματα. Να πάρετε να διαβάσετε αν έχετε ακίνητα, αν έχετε χρήματα, να τα μεταβιβάσετε στα παιδιά σας και να δείτε εδώ πώς θα γίνει να μην σας πιάσει ο πιτσίλης. Δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο. Κυριάκος Πιερεκάκης. Νέα πρόωρη αποπληρωμή χρέους 6,9 δις τον Ιούνιο. Είδατε, οι άλλοι τα πήρανε τα λεφτά, μας καταχρεώσανε, μας χρεοκοπήσανε και τώρα έρχεται ο Πιερεκάκης και τα πληρώνει. Τα χρέη των αλλωνών. Τα νέα. Λύση μέσω Πεκίνου στον Περσικό κόλπο. Το παρασκήνιο των τελευταίων ωρών. Χθες είχαμε για τον ιό, προχθές για τους πυράβλους, σήμερα λύση μέσω Πεκίνου. Δεύτερο θέμα στα νέα. Πώς ο Βενιζέλος, ο Βαγγέλης έτσι, ένωσε όλη τη Νέα Δημοκρατία. Ενδιαφέρον. Δημοκρατία. Ζωφερή αύξηση στις αυτοκτονίες και πράγματι τα στοιχεία αυτό δείχνουν. Δεύτερο θέμα στη Δημοκρατία. Διπλό ράπισμα από Καραμαλή, το Βούδα που λέμε έτσι. Δεν πάει στο συνέδριο και έριξε ρουκέτες για την απόλυτη εγκατάλειψη του πρωτογενού τομέα. Συγγνώμη, εγκαταλείψαμε εμείς τον πρωτογενή τομέα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τα εκατομμύρια πρόβατα, γίδια, αν είναι δυνατό. Εστία, σύνταγμα επί δεξιά, διατάξεις για την προστασία της σημαίας και της γλώσσας. Πράγματι έτσι είναι, δεξιό σύνταγμα θα κάνουμε και εδώ τώρα επειδή μπαίνει και το θέμα της γλώσσης, πιστεύω ότι πρέπει τουλάχιστον να επιστρέψουμε στο πολυτονικό, τουλάχιστον. Και ελεύθερο και εθνικός κήρυκας, πτώση της τιμής του πετρελαίου άνοδος των μετοχών. Αισιοδοξία για τον τερματισμό του πολέμου, είπα Ιράν. Είδατε, έχει πόλεμο, ανεβαίνει το πετρέλαιο, οικονομάμε. Δεν έχει πόλεμο, πέφτει το πετρέλαιο, οικονομάμε τις μετοχές. Απλά πράγματα. Την πέσανε οι τραμπούκοι του ΣΥΡΙΖΑ στο Σπύλιο Λιβανό, τον καλύτερο υπουργό αγροτικής αναπτύξεως που είχε Ελλάδα από την εποχή του Καποδίστρια του Σμαραγδί, μετά φυσικά το Μάκη το Βορύδη το Μαυρουδί, τον καλύτερο κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας από το 1974, εννοείται μετά το Γιάννη το Βρούτσι, που και αυτός θα μπορούσε να κάνει πολιτική καριέρα με το επίθετό του. Ο πατέρας του Λιβανού, από ό,τι βλέπω, ήταν υπουργός και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Γινόταν μεταγραφές και τότε. Αλλά αυτός επέλεξε να κάνει πολιτική καριέρα με πάρα πολύ σκλουριά, όπως ακριβώς έκανε και η Όλγα Κεφαλογιάννη. Βγήκα λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη, Άρη Πορτοσάλτα, Ανεψιέ Δημητριάδη, σταμάτησα χαρέ και κατηγοράνε τον Λιβανό γιατί αρνείται να ελεγχθεί από τη δικαιοσύνη για κάτι σαν χλαμάρες και κουτσομπολιά που γράφει αυτή η Κοβέση σε αυτές τις επωνύδιτες δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Βγήκε λοιπόν ο Λιβανός στην τηλεόραση και τους ισοπαίδωσε. Ξέρετε τι είπε? Ότι οι ψηφοφόροι του τον κατηγορούνε γιατί δεν κάνει ρουσφέτια. Είναι δυνατόν δηλαδή αυτός ο άνθρωπος να τον πάμε να τον δικάσουμε για ρουσφέτια, ενώ οι δικοί του ψηφοφόροι, σύμφωνα με δήλωσή του που είναι αξιόπιστοι, τον κατηγορούν ότι δεν κάνει ρουσφέτια. Και τον ρωτάνε εκεί σε ένα βοθροκάναλο, ναι, λέει, καλά, λέει, και τι είναι αυτά με τη Σκοβέση. Και λέει, τι είναι αυτά, λέει. Έκανα, λέει, εξυπηρετήσεις σε αγρότες, οι οποίοι άνθρωποι είχαν γραφειοκρατικά προβλήματα. Αυτά που λέμε τα παθογένειες, ρε παιδί μου, του ελληνικού δημόσιου τομέα. Αυτό ακριβώς και αναντήρητα και τελεία και παύλα και παράγραφος που λέει και ο Γιάννης ο Πρετεντέρς. Αλλά τι είναι από αυτούς ο λαϊκισμός των Μαδούρων. Τοξικός βούρκος, δηλητήριο, πάλι καλά παντίπαλος του Κολάμπια στις επόμενες εκλογές θα είναι η Άννα Διαμαντοπούλου. Μέχρι όμως να έρθουν εκείνες οι εκλογές, εμείς τώρα πάμε στα μπαλκόνια μας με το 191 του ποινικού κώδικα για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων. Θέλω να χειροκροτήσουμε την Τώρα την Μπακογιάννη, τη μαμά του Κωστάκη του Διεθνολόγου, την καλύτερη δήμαρχο Αθηναίων από την εποχή του Περικλέους, μετά φυσικά τον Κωστάκη, την καλύτερη υπουργό των εξωτερικών της Ελλάδας, εννοείται μετά τον καθηγητή συνταγματικού δικαίου και πνευμονολογίας καθηγητή Γεραπετρίτη, αυτή που επί Μαδούρων δεν είχε στην τσέπη τους ούτε ένα πενιντάρικο για να πάρει στα εγγονάκια της πασχαλινά σοκολατένια αυγά Αύγουστο μήνα, τότε με το δημοψήφισμα. Τώρα θέλω την προσοχή σας. Χθες λοιπόν η Ντόρα, που αν δεν σας αρέσει η Ελλάδα να πάτε στη Βόρεια Κορέα, έδωσε μια βαρύνουσα σημασία συνέντευξη στην εκπομπή Bonjourno με τη Φέη Σκοδρά. Λοιπόν, και τη ρωτάει η Σκορδά, λέει, ποια είναι, λέει, η σχέση σου με τον Κολάμπια? Μιλάμε, κράτησε την ανάσα της όλη η Ελλάδα. Μέχρι και οι αστυνομικοί στο Μαξίμου που δέρναν χθες τους φοιτητές, σταματήσαν να τους δέρνουν. Και λέει Ντόρα, είμαστε μια οικογένεια πάρα πολύ αγαπημένη. Η σχέση η οικογενειακή είναι πάρα πολύ γερή και πάρα πολύ καλή. Είναι ο μικρός μου αδερφός. Πώς να το κάνουμε? Και αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ. Τώρα τεχνικά μιλώντας, εγώ λίγο ξινή μου φάνηκε η απάντηση της Ντόρας. Δηλαδή, εντάξει ρε παιδί μου, σε ρωτάνε ποια είναι η σχέση με τον αδερφό σου και εσύ τι απαντάς? Τι σχέση να έχουμε με τον αδερφό μου? Μια ζωή τον τρώω στη μάπα. Τι πράγμα? Μα καλά, ποιος γράφει τον οδηγό αυτής της εκπομπής? Η Ρωσίδα κατάσκοπος που ήταν γειτόνισσα της Μιλένας Αποστολάκη. Λοιπόν, προσέξτε ρε Μάλια, μη πέσει κανένα Κολάμπια και η Ντόρα αναλάβει πρωτοβουλία να πάμε κυβέρνηση μαζί Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ με πρωθυπουργό τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Κύριε Δρακόπουλε, στο ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που θα μας φωνάξετε τώρα και τον Ομπάμα που έχει φτιάξει, λέει, ένα μουσείο για τη δημοκρατία, αν είναι δυνατόν. Σας παρακαλώ, λίγο φωνάξτε την τώρα την Μπακογιάννη. Λίγο να μας πει, καλοκαιριάτικα βρίσκει πασχαλινά σοκολατένια αυγά ή είναι σε έλλειψη? Αυτό λοιπόν που ο Κολάμπια θέλει δεν θέλει, έχει για δεύτερη τετραετία δίπλα του την τώρα την Μπακογιάννη, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο, να μας ψηφίσουν και όλες οι γιαγιάδες που παίρνουν πασχαλινά σοκολατένια αυγά Ιούλιο μήνα στα εγγονάκια τους. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τρίτη τετραετία δικό σου, τυχερή Αριστοτελή Απελώνη. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Σκλετίδης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Τζανακάκης έχει διαλέξει μουσικές, ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242 και τα μηνύματα σήμερα είναι δωρεάν από ζαχαροπλαστεία που φτιάχνουν σοκολατένια πασκαλινά αυγά όλο το χρόνο, 69-70-60-99-00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.
1: Están escuchando Radio 420 con Cypress Hill.

αμέσως στο σημερινό non-paper από τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται η ηγεσία των Μαδουριστών, καθώς ο Συνμουτανό Εθνάκης ο Κολάμπια, ο Τσιτάκ, το Ροτβάιλερ, η τίγρης της συνταγματικής αναθεώρησης, είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδος. Δείτε αυτό. Έφερε κέρδη 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ τυπωμένα λεφτά στις τράπεζές μας. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα, ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδος? Ο Τσίπρας, προφανώς, αλλά γιατί? Γιατί επί Τσίπρα οι τράπεζές μας ήταν κλειστές. Όχι κέρδη δεν έβγαζαν, μέσα έμπαιναν. Ρολά είχαν κατεβάσει. Και απ' έξω, από το Γενάρη του 15 μέχρι τον Ιούλιο του 19, ήταν οι γέροντες και οι γερόντισσές μας, οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας. Κλαίγαν οι άνθρωποι και περιμέναν στις ουρές, μέσα στους καύσονες, μέσα στα κρύα, μέσα στις βροχές, στο αγιάζι, να πάρουν τις συντάξεις τους που ο Τσίπρας δεν τις έκοψε γιατί πούλησε τη Μακεδονία. Ενώ δείτε τώρα με τον Κολάμπια. 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ τα κέρδη των ελληνικών τραπεζών το 2025, σύμφωνα με την έκθεση χρηματοπιστωτικής σταθερότητος που δημοσιοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος. Και προσέξτε ρε Μάγια, 4,2 δις ήταν τα κέρδη των τραπεζών μας το 2024. 4,2. 4,7 δις ευρώ για το 2025 είναι τα κέρδη των τραπεζών μας. Το υπολόγισε ο Άκης Κέρτσος και βρήκε πως το 2026 θα πάμε σε κέρδη 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε, μια και τώρα άνοιξε και η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Μιλάμε, συνταγματοποιήσαμε τα κέρδη των τραπεζών μας. Μετά φόρων, έτσι. Και εδώ, φίλοι και φίλες μου, τι βλέπουμε? Πως ο Κολάμπια μία-μία επουλώνει όλες τις μεγάλες πληγές που άνοιξαν στο σώμα της Ελλάδος μας οι Μαδούροι. Έτσι, όπως όλοι ξέρουν, το 2014 όλοι οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ άνω των 70 ετών έβαλαν όλα τα λεφτά τους το 2014 σε μετοχές τραπεζών. Και έτσι με τη διαπραγμάτευση του 2015, εξαιτίας διαπραγμάτευσης, τα δείχνει αυτά και το ντοκιμαντέρ, το Sky, τα χάσαν όλα τα λεφτά τους. Ενώ τώρα δείτε σιγά σιγά αυτοί οι άνθρωποι, με τόσα κέρδη που βγάζουν οι τράπεζές μας, ήδη έχουν πάρει τα λεφτά τους πίσω. Μία-μία ο Κολάμπια επουλώνει όλες τις βαθιές πληγές στο σώμα της Ελλάδος μας. Και δείτε κάτι τώρα. Στις δημοσκοπήσεις, να είναι καλά ο Ανδρέας ο Δρυμιώτης, ο γκουρούς αμάνος των δημοσκοπήσεων, γκουρούς αμάνος των ιδιωτικοποίησεων, ο Κώστας Χατζηδάκης, τα πράγματα φαίνεται να στρώνουν. Έρχεται και το καλοκαιράκι. Θα πάρουμε και fuel pass το 15 Αύγουστο να πάμε στην Παναγία Σουμελά να ανάψουμε ένα κεράκι. Λοιπόν, φαίνεται λοιπόν ήδη ότι στις μετρήσεις που θα γίνουν μετά το 15 Αύγουστο, έτσι, πάμε για ένα 37% τουλάχιστον και παραπάνω. Έτσι, όλα καλά δηλαδή. Έτσι. Για την Ελλάδα μας όλα καλά, έτσι, γιατί αν γίνει κανένα χαζό, προσέξτε, μέχρι και ο Τραμπ θα ακυρώσει την επίσκεψή του στην Ελλάδα. Αν δει δηλαδή ο Τραμπ στις δημοσκοπήσεις τον Αύγουστο, αρχές Σεπτέμβριο, ότι είμαστε χαμηλά, θα ακυρώσει την επίσκεψή του που κατουρημένες ποδιές φίλησε η Kimberly Guilfoyle για να κλείσει επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα του 26. Λοιπόν, ποιος όμως δεν θέλει το καλό της Ελλάδος, οι Μαδούροι. Λοιπόν, φωνάζουν στην ΕΡΤ, δεν ξέρω γιατί την κρατάμε ανοιχτή, τον Κώστα τον Ζαχαριάδη, εκπρόσωπος τύπου ΣΥΡΙΖΑ ΠΙΣΥ και εμπλεκόμενος στην ανατροπή του Κωστάκη του γιού της Ντόρας, ανατροπή πραγματικά, πραξικόπημα που έγινε τότε στις εκλογές και βγήκε δήμαρχος στην Αθήνα αυτός ο Δούκας που δεν είναι Δούκας. Φωνάζουν λοιπόν τον Ζαχαριάδη και τι λέει? Λέει, στόχος μας, λέει, είναι να υπάρξει, λέει, ένα ψηφοδέλτιο, λέει, στον ευρύτερο χώρο. Κανένας δεν θα μας συγχωρέσει την πολυδιάσπαση. Όχι, Κώστα, εγώ σας συγχωρώ. Να είστε πολυδιασπασμένοι. Λοιπόν. Και το ρωτάνε, λέει, τι πρέπει να γίνει, λέει, για να ανατραπεί αυτή η κατάσταση. Συγγνώμη, πάει ο Κώστας Ζαχαριάδης στην ΕΡΤ και τον ρωτάνε τι θα γίνει για να ανατραπεί αυτή η κατάσταση. Μιλάμε, ένορκη διοικητική εξέταση πρέπει να κάνουμε. Το ρωτάνε και αυτός αρχίζει να σολάρει. Όχι, να συνεργαστούμε προοδευτικά μέτωπα κτλ. Συγγνώμη. Δηλαδή πάνε οι Μαδούροι στην ΕΡΤ και τους ρωτάνε οι δημοσιογράφοι τι πρέπει να γίνει για να ανατραπεί η σημερινή κατάσταση.
Τι να πω, εκτός αν είναι ερώτηση παγίδα. Δηλαδή στη φάση να κάνουμε την ερώτηση, να μας απαντήσει ο Ζαχαριάδης, μετά να στείλουμε το υλικό στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, στο σπουδαίο κύριο Τζαβέλα, ώστε να κινήσει σύσταση, δίωξη για σύσταση και συμμορία. Με σκοπό την ανατροπή της σημερινής κατάστασης και ακύρωση της επίσκεψης του Τραμπ στην Ελλάδα, την οποία επαναλαμβάνω, πέτυχε απειλώντας ακόμα και με παρέτηση η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Και βγαίνουν και κάτι άλλοι μαδούρ, ξέρω εγώ, ο Μελίδης, ας πούμε, και λένε πως το θέμα, λέει, δεν είναι κάποιος να πάρει, λέει, στις εκλογές 5% και ο άλλος να πάρει 15% και ο άλλος να πάρει 3% και ο άλλος να πάρει 13%. Το θέμα, λέει, είναι να γίνει προοδευτικό μέτωπο. Χτυπάω ξύλο. Αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, συγγνώμη, ο άλλος είναι απολύτως ικανοποιημένος με το 13%. Και εσύ πας να του βάλεις τώρα μπελάδες στο κεφάλι. Αν είναι δυνατόν. Δεν ξέρω τι να ακούει την εκπομπή ο κύριος Τζαβέλας να ασκήσει διώξη. Αν είναι δυνατόν. Μουσικές. Σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

Επανήλθαμε, ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA, στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά και να ενημερωθείτε για όλα τα δυσάρεστα που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο, σπάνια και κανένα ευχάριστο. Από το αρχείο του σταθμού μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή όποτε άλλοτε θέλετε, αν θέλετε, και με το πολυκρόνημα ανεβαίνουμε στο SoundCloud. Συνδεόμαστε αμέσως με το Radio College. Και σήμερα έχουμε ο χρόνος και ο τόπος. Είναι διπλό μάθημα σήμερα και αύριο, οπότε κρατήστε και καμία σημείωση. Ο χρόνος, το πότε δηλαδή, και ο τόπος, το πού δηλαδή, είναι ένα σχήμα που βασικά μας προέρχεται από την τέχνη ή την τεχνική, τεχνικά μιλώντας που λέμε, του πολέμου. Και κυρίως, όχι μόνο, από το βιβλίο «Περί πολέμου» του Κλάουσεβιτς. Εκεί λοιπόν διαβάζουμε πως αν θες να κερδίσεις μια μάχη, θα πρέπει εσύ να ορίσεις τον τόπο και τον χρόνο που αυτή η μάχη θα συμβεί. Βέβαια, φυσικά μιλάμε για άλλη ζωή και εποχή, έτσι, και με άλλους κανόνες εμπλοκής σε πολεμικές συγκρούσεις και μάχες, όπως αυτή, ξέρω εγώ, του Βατερλού. Ο Κλάουσεβιτς είχε πεθάνει αιώνες πριν, αλλά ας πούμε, σύμφωνα με τον Κλάουσεβιτς, οι Ιάπωνες ισοπαίδωσαν τους Αμερικάνους, χτυπώντας τους, όταν αυτοί επέλεξαν και σε χρόνο και σε τόπο στο Pearl Harbor. Αλλά τότε δεν ήμασταν στην εποχή των Ναπολεόντιων πολέμων. Σε πρώτο χρόνο το Pearl Harbor ήταν ένα βατρελό για τους Αμερικάνους, αλλά σε δεύτερο χρόνο οι Αμερικάνοι ρίξαν τις ατομικές βόμβες στη Χειροσίμα και στο Ναγκασάκι και είχε άλλη εξέλιξη στο θέμα. Τώρα πάμε στα πολιτικά. Λοιπόν, το 1968 εμείς εδώ είχαμε Χούντα και στο Βουκουρέστι έγινε και η διάσπαση του Κουκουέ. Σε πολλά άλλα μέρη του κόσμου συνέβη κάτι που ξεπέρασε, ας πούμε, το βασικό σχήμα της πολιτικής αντιπαράθεσης των δύο κόσμων. Όλο εκείνο το πράγμα με τον ψυχρό πόλεμο. Το ανατολικό μπλοκ, το δυτικό μπλοκ, ο υπαρκτός σοσιαλισμός, ο υπαρκτός καπιταλισμός, έτσι. Το 68 λοιπόν έγινε μια έφοδο προς τον ουρανό. Προς τα πάνω. Ούτε προς ανατολικά, ούτε προς δυτικά. Και ο χρόνος τότε έγινε ακριβώς αυτό το πράγμα. Ο χρόνος είναι τώρα και ο τόπος είναι εδώ. Δηλαδή ο χρόνος δεν είχε να κάνει με το πότε θα οριμάσουν οι συνθήκες σύμφωνα με κάποια απόφαση του πολιτικού γραφείου. Και ο τόπος ήταν εδώ. Όχι στην Ελλάδα βέβαια, έτσι. Αλλά όχι κάπου αλλού, σε κάποια μεγάλη άλλη, ξέρω εγώ, σοβιετική πατρίδα. Αυτό το τραγούδισαν και τα μωρά στη φωτιά τη δεκαετία του 80, έτσι εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ο χρόνος είναι τώρα και ο τόπος είναι εδώ. Αλλά και νωρίτερα είχε γίνει σύνθημα από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ένα σύνθημα που ήρθε βέβαια ακριβώς από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και από το αμερικάνικο 1968, το Right Here, Right Now. Πώς είναι στα ελληνικά? Εδώ και τώρα. Βέβαια και στην πολιτική, όπως και στον πόλεμο που είπαμε πιο πάνω, δεν είμαστε στην εποχή των Ναπολεόντιων πολέμων, δεν είμαστε στη δεκαετία του 80 και δεν είμαστε ούτε στο 2015 εδώ που τα λέμε. Αλλά αυτό με τον ορισμό του τόπου και του χρόνου διεξαγωγής μιας αναμέτρησης, μιας μάχης, παραμένει πλεονέκτημα για αυτόν που μπορεί να ορίσει αυτά τα πράγματα, τον τόπο και τον χρόνο. Ας πούμε, τελευταία πέφτει πολλή ανάλυση το αν ο Κολάμπια και το χορηγικό του σύστημα προχωρήσουν στον περίφημο εκλογικό εθνιδιασμό. Δηλαδή, πάμε καλοκαιράκι, Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, πάμε εκλογές. Ξέρω εγώ, τον Οκτώβριο του 25. Έχει αυτό το πλεονέκτημα. Τώρα, το πώς θα το αξιοποιήσει είναι άλλο θέμα. Ας πούμε, τώρα επειδή ξαναμπήκε στη δημόσια συζήτηση για κάποιο λόγο ο Κώστας Καραμαλής, ο Βούδας που λέμε, αν θυμάστε, ο Κώστας Καραμαλής, ο Βούδας, χωρίς να υπάρχει κάποιο σοβαρό θέμα, προχώρησε το 2007, είχε εκλεγεί το 4, έτσι, το 2007 σε πρόωρες εκλογές για να τις κερδίσει, καθώς το Πασόκ τότε του Γιώργου Ανδρέα Παπανδρέου είχε έναν εντελώς περίεργο βηματισμό. Δηλαδή πήγαινε πέρα δόθε. Έτσι λοιπόν. Και ο Βούδας προκυρήσει πρόωρες εκλογές για να τις κερδίσει και τις κέρδισε. Βέβαια, δύο χρόνια μετά, το 2009, ενώ υπήρχε ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα με τα δημοσιονομικά της χώρας, ο Βούδας προχώρησε σε πρόωρες εκλογές για να τις χάσει και έτσι να περάσει την καυτή πατάτα στο Πασόκ του Γιώργου Ανδρέα Παπανδρέου
και του Γιώργου Παπακοσταντίνου. Και τις έχασε. Τώρα, by the way, να ανοίξω μια παρένθεση. Θα έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ένα ντοκιμαντέρ για τις διαπραγματεύσεις που έκανε το 2010 η ομάδα του Γιώργου Παπακοσταντίνου. Τώρα, πίσω στο θέμα μας. Τα πράγματα δηλαδή δεν λειτουργούν πάντα με τον ίδιο τρόπο, έτσι. Άλλοτε είναι έτσι και άλλοτε είναι αλλιώς. Να έχουμε επίσης στο μυαλό μας ένα πράγμα σε σχέση με το χρόνο. Ο χρόνος έχει να κάνει με την ταχύτητα, έτσι δεν είναι? Λέει, σε πόσο χρόνο τρέχεις τα 200 μέτρα. Σε πόσο χρόνο κάνεις 50 μέτρα ελεύθερο, ξέρω εγώ, για να περάσεις στα τεφά. Λοιπόν, έτσι, δείτε κάτι. Το καλοκαίρι του 2019 αλλάξαμε κυβέρνηση. Η νέα κυβέρνηση που είχαμε, μέσα σε χρόνο μηδέν, σε χρόνο μηδέν όμως, καταργεί τη νομική σχολή της Πάτρας. Μειώνει το φόρο στα μερίσματα από 10 στο 5%. Καταργεί την περιοχή, την προστασία των περιοχών Natura. Ακυρώνει ταχύτατα τα βήματα που γίνανε το καλοκαίρι του 2018 για την αποκατάσταση βασικών δικαιωμάτων των εργαζομένων, αλλά και νέων δικαιωμάτων, όπως ήταν εκείνο με τη δικαιολογημένη απόλυση. Φτιάχνει μέσα σε χρόνο μηδέν, 30 μέρες, το περίφημο επιτελικό κράτος. Το οποίο βέβαια στη συνέχεια αποδείχθηκε επιτελικό παρακράτος. Δείτε, κινήθηκαν με αστραπιαία ταχύτητα, έτσι. Και κινήθηκαν σε διαφορετικές θέσεις. Κλείνω τη νομική στην Πάτρα, δεν την αλληλουργώ ποτέ, και μειώνω το φόρο στα μερίσματα. Καταργώ την αιτιολογημένη απόλυση και περιορίζω ασφυκτικά την προστασία των περιοχών Natura. Είναι σε διαφορετικά σημεία αυτές οι κινήσεις. Στην Αμερική αυτό, οι επικοινωνιολόγοι το λένε η τακτική του boxer. Δηλαδή να κινείσαι γρήγορα και να αλλάζεις θέση και σημείο, έτσι ώστε ο αντίπαλός σου να μην μπορεί να σε χτυπήσει δυνατά. Να σε βρίσκει γιατί είσαι μέσα στο ring, αλλά να μην μπορεί να σου πετύχει δυνατό χτύπημα. Οπότε, η από εδώ πλευρά που λέμε αριστερά του κέντρου, σε κάποιους αυτό δεν αρέσει, γιατί λένε ότι είναι αριστερά του αριστερά, αλλά τέλος πάντων δεν πειράζει. Στην από εδώ πλευρά λοιπόν αριστερά του κέντρου, από τη στιγμή που δεν μπορεί να ορίσει, ξέρω εγώ, το χρόνο διεξαγωγής της μάχης, δεν μπορούμε να, από εδώ να προκηρύξουμε εκλογές. Επίσης αυτό το ότι με αυτά τα σκάνδαλα η κυβέρνηση, αν ήταν σε μια άλλη χώρα, θα έπεφτε, το ακούσαμε πολλές φορές. Okay, δεν πέφτει εδώ. Ξέρω εγώ, εδώ είναι Βαλκάνια. Η από εδώ πλευρά λοιπόν θα πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί για να αποκτήσει άλλη ταχύτητα. Δεν μπορεί να ορίσει το χρόνο διεξαγωγής της μάχης, αλλά μπορεί να παίξει με το χρόνο. Να αυξήσει δηλαδή ταχύτητα, έτσι ώστε να χτυπήσει δυνατά τον αντίπαλο. Και κυρίως να πείσει ότι όταν θα έχουμε κυβερνητική αλλαγή, πολύ γρήγορα θα αλλάξουν 10, 10, 15, 20, 25 πράγματα την άλλη μέρα. Έτσι. Και να αξιοποιήσει βέβαια σε σχέση με τη συζήτηση για το χρόνο το πραγματικά μεγάλο της πλεονέκτημα, που είναι η συμμαχία με το χρόνο. Συμμαχία δηλαδή με τους νέους ανθρώπους, πολλοί από τους οποίους αυτές τις μέρες ετοιμάζονται να φύγουν για σεζόν με 1100 μεικτά για εξαήμερη και 12ωρη εργασία. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

0: Πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για το βίντεο τσεκ, μέρος τέταρτο. Συνδεμένα με το βίντεο τσεκ μου άρεσε αυτό το κομμάτι της εκπομπής, δεν ξέρω σας άρεσε. Να πριν πω αυτό, μπορούμε να το βάλουμε και ακόμα μια φάση σήμερα στο βίντεο τσεκ. Γίνεται τώρα, είναι σε εξέλιξη η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Είναι για πρώτη φορά όπου γίνεται κανονική διαδικασία εδώ και 7 χρόνια. Δηλαδή, συνήθως όταν συνεδρίαζε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, μιλούσε ο Πρωθυπουργός και μετά η συζήτηση τελείωνε. Τώρα ζήτησαν και πήραν το λόγο, θα πάρουν το λόγο, γύρω στα 45, δηλαδή περίπου το 1 τρίτο, μεταξύ των οποίων και είναι και όλοι οι εμπλεκόμενοι, αλλά με τεκμήριο αθωότητας, στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ. Το βασικό ζήτημα υποτίθεται ότι είναι η προτάση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, αυτό η αλλαγή της ατζέντας που λέμε κτλ. Αλλά ο Μητσοτάκης, ξεκινώντας, το πρώτο πράγμα που είπε και ήθελε να περάσει το μήνυμα είναι ότι όλοι οι βουλευτές και οι βουλεύτριες της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι με τον ΑΒΔ τρόπο εμπλέκονται στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, θα είναι ξανά υποψήφιοι βουλευτές με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι η είδηση δηλαδή που βγαίνει εκεί. Τώρα εντάξει, θέλει να αλλάξει το άρθρο 16, το ξέρουμε. Λοιπόν, βίντεο τσεκ. Έχουμε πει και σε άλλα μαθήματά μας πως ο επαγγελματίας δημοσιογράφος δεν πρέπει να μπερδεύει τη δουλειά του με αυτή του δικαστή ή να μπερδεύει τη δουλειά του με αυτή του εισαγγελέα ή να μπερδεύει τη δουλειά του με τη δουλειά που κάνει ο συνήγορος υπεράσπισης. Επίσης, ο επαγγελματίας δημοσιογράφος θα πρέπει να ξέρει από την αρχή ότι δεν είναι αντικειμενικός, αλλά θα πρέπει να προσπαθεί πάντα να είναι αξιόπιστος. Τώρα, αν το πετυχαίνει είναι άλλο θέμα, αλλά τουλάχιστον να προσπαθεί. Και είναι δύσκολο αυτό με την αξιοπιστία, όχι μόνο εξαιτίας της ιδιοκτησιακής κατάστασης του κάθε μέσου μαζικής ενημέρωσης, αλλά είναι δύσκολο και γιατί σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε δεν υπάρχει κανένας δημοσιογράφος που να βλέπει τα πράγματα ουδέτερα. Δηλαδή, αν βλέπει ο άλλος τα πράγματα ουδέτερα, δεν κάνει και αυτή τη δουλειά. Πώς το λέει, παρατηρούμε, αλλά δεν είμαστε ποτέ ουδέτεροι και ουδέτερες. Κατά ένα τρόπο λοιπόν το θέμα είναι τεχνικό και εκεί μας βοηθάει, ας πούμε, αυτό που κάνουμε εδώ αυτή την εβδομάδα στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας, αυτό με το βίντεο τσεκ. Λοιπόν, επειδή ακριβώς η είδηση που βγαίνει είναι αυτό ότι τεκμήριο αθωότητος, όλοι οι βουλευτές, οι πρώην υπουργοί και τα λοιπά που βρίσκονται στις δικογραφίες αυτής της ουρλού του Σκοβέση θα είναι ξανά υποψήφιοι με τη Νέα Δημοκρατία, θα βάλουμε λοιπόν στο βίντεο τσεκ τις τελευταίες εξελίξεις με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είδατε, λέω υπόθεση. Δεν μιλάμε για το σκέλος του αναγνωρισμένου σκανδάλου, το οποίο αφορά πρόσωπα τα οποία πήραν επιδοτήσεις ενώ δεν έπρεπε να τις πάρουν. Αλλά μιλάμε για το σκέλος το πολιτικό, για το αν δηλαδή για την κυβέρνηση που έχουμε δεν είναι μόνο μία υπόθεση, ξέρω εγώ, για παράδειγμα παθογενειών γενικότερων, διαχρονικών κτλ. Εδώ είναι Βαλκάνια, αλλά για το αν είναι ένα πολιτικό σκάνδαλο. Τώρα έτσι όπως το παρουσίασα, έκανα BBC παρουσίαση τώρα, έτσι, και μας λέτε και κατσαφλιάδες. Λοιπόν, πώς μπορούμε λοιπόν να φτάσουμε στο σημείο να πούμε τι είναι. Είναι υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ ή σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ για την κυβέρνηση. Παναλαμβάνω, υπάρχει το αναγνωρισμένο σκάνδαλο που αφορά αυτούς που κάνανε αιτήματα να πάρουν επιδοτήσεις για ζώα που δεν είχαν και για βοσκοτόπια που δεν υπήρχαν. Αυτό είναι το αναγνωρισμένο σκάνδαλο. Αλλά για την κυβέρνηση τι είναι. Τι μπορούμε να λέμε έτσι ελεύθερα, χωρίς ξέρω να μας κυνηγήσει κανένας ανεφιός Δημητριάδης. Είναι υπόθεση ή σκάνδαλο. Παναλαμβάνω, ο επαγγελματίας δημοσιογράφος δεν είναι ούτε δικαστής, ούτε εισαγγελέας, ούτε συνήγορος υπεράσπισης. Σε αυτή την ιστορία μοιάζει περισσότερο με τον χειριστή του βίντεο τσεκ. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα τις επίμαχες φάσεις. Από την αντιπολίτευση είχαμε προτάσεις για προανακριτική επιτροπή που αφορούν δύο πρόσωπα, είναι πρώην κυβερνητικά στελέχη στο Υπουργείο Αγροτικής Αναπτύξεως. Είναι ο πρώην υπουργός Λιβανός και η πρώην υφυπουργός Αραμπατζή. Είναι άλλες υποθέσεις αυτές από τους βουλευτές που παίρναν τηλέφωνο στον εκάστοτε διοικητή του ΟΠΕΚΕΠΕ και ζητούσαν μια επίλυση ενός γραφειοκρατικού ζητήματος που αντιμετωπίζει ένας αγρότης. Αυτοί εμπλέκονται στις δικογραφίες, ενώ ήταν υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Δηλαδή εκεί είναι οι δύο άνθρωποι που βρίσκονται στο πεδίο.
1: Λοιπόν,
0: θα σας πω κάποια πράγματα για την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, γιατί νομίζω ότι είναι πιο to the point, που θα έλεγε και ο Μπαμπινιώτης, σε σχέση με αυτή του ΠΑΣΟΚ. Το αδίκημα το οποίο εντοπίζουν ως προς διερεύνηση ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΙΣΙΣ και η Νέα Αριστερά είναι το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ' εξακολούθηση. Δεν είναι καθόλου ελαφρύ. Και λένε να γίνει προανακριτική ώστε να διερευνηθεί η τέλεση ή μη αυτού του αδικήματος της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ' εξακολούθηση και να δούμε αν προκύψει και κάποιο άλλο. Λοιπόν, το βίντεο τσεκ σε αυτή τη φάση δείχνει πως η μπάλα είναι μέσα. Δηλαδή λένε διερεύνηση. Είναι μέσα η μπάλα, δεν έπεσε έξω. Δηλαδή δεν υπάρχει πρώτα απ' όλα κάποιο πρόβλημα, το βίντεο τσεκ το λέει αυτό, αφού και οι εμπλεκόμενοι, έχω στο μυαλό μου την ομιλία της κυρίας Αραμπατζή, έχουν δηλώσει πως θέλουν να πέσει στην υπόθεση άπλετο φως. Έτσι. Και να μπορέσουν να τους δοθεί η δυνατότητα να αποδείξουν πως δεν έκαναν καμία πράξη νομικά επιλείψιμη. Δηλαδή, τι λένε οι άλλοι, ας πούμε, εκεί πέρα, μαδούροι, να δούμε, να διερευνήσουμε το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κάτω εξακολούθηση. Να γίνει προανακριτική, να πάει εκεί η κυρία Ραμπατζή, φαντάζομαι και ο κύριος Λιβάνος, και να πούμε, παιδιά, εμείς είμαστε αθώοι, 1, 2, 3, 4, 5, 10 πράγματα, τέλος. Άρα, δεν υπάρχει.

στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, στο περίφημο briefing, πως η κυβέρνηση απορρίπτει το αίτημα για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για Λιβανό και Αραμπατζή. Τώρα κάποιος θα πει, γιατί ας πούμε, πώς θα πέσει άπλετο φως. Δηλαδή, λέει ο Μαρινάκης, η κυβέρνηση έτσι, έχει μελετήσει το περιεχόμενο της δικογραφίας που αφορά Λιβανό Αραμπατζή και η κυβέρνηση δεν βρήκε κάτι στα στοιχεία που παραθέτει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που να δικαιολογεί τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Τελεία και παύλα. Τώρα δεν ξέρω εκεί στην κυβέρνηση αν γελάσανε και με τα στοιχεία της δικογραφίας, γιατί ένας υπουργός της κυβέρνησης με μη νομικές γνώσεις, ο Σπύρος ο Γεωργιάδης, υπουργός υγείας, είπε όταν διάβασε τη δικογραφία άρχισε να γελάει. Και μάλιστα κατά δήλωσή του πήρε τηλέφωνο και τον Κολάμπια και τον είπε: έλα να γελάσουμε μαζί. Αυτή η κοβέση, ξέρω εγώ, δεν ξέρει να δένει τα κορδόνια της. Τέλος πάντων, από την κυβέρνηση λοιπόν, σύμφωνα με τον κύριο Μαρινάκη, εξετάσαν τη δικογραφία, δεν βρήκανε τίποτα. Τώρα εδώ να πω κάτι. Σε πρώτο χρόνο. Υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα με το βίντεο check. Είπαμε, το βίντεο check εξετάζει κάποιες φάσεις, έτσι. Είναι ένα μηχάνημα για το βόλεϊ. Αν η μπάλα είναι μέσα ή έξω, αν ο παίχτης ή η παίχτρια βρήκε φιλέ, αν η μπάλα καθώς πήγαινε out βρήκε σε κανένα χέρι, οπότε είναι block out. Δεν έχει τεράστιες δυνατότητες. Οπότε εδώ έχουμε ένα τεχνικό πρόβλημα. Η φάση που εξετάζουμε έχει να κάνει με την κοινοβουλευτική διαδικασία για σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Και σύμφωνα με το σύνταγμα που έχουμε ακόμα, η προανακριτική έχει όλες τις αρμοδιότητες του εισαγγελέα πρωτοδικών, δηλαδή οι 12 βουλευτές που τη συγκροτούν γίνονται βουλευτές παύλα εισαγγελείς, και επειδή δεν έχουν δυνατότητες οι ίδιοι να ερευνήσουν μια υπόθεση, θα βάλουν τους συνεργάτες τους, μπορούν να αναθέσουν ειδικότερες to the point που θα έλεγε και ο Μπαμπινιώτης έρευνες πάνω στο επίμαχο αντικείμενο σε κανονικούς εισαγγελείς. Επαγγελματίες εισαγγελείς που έχουν τη δυνατότητα με τους δικούς τους μηχανισμούς και με την βοήθεια της αστυνομίας έτσι, να κάνουν έρευνες. Όπως είναι ας πούμε η οικονομική αστυνομία. Λοιπόν, αυτό προβλέπει το σύνταγμά μας. Τώρα ο Μητσοτάκης λέει θα το αλλάξει. Okay. Αλλά αυτό προβλέπει το σύνταγμά μας. Ο Μαρινάκης τι είπε, η κυβέρνηση εξέτασε τη δικογραφία και είπε ότι δεν υπάρχει λόγος να γίνει προανακριτική επιτροπή. Προσέξτε, έχουμε μια κυβέρνηση έτσι, η οποία είναι μονοκομματική. Στηρίζεται σε ένα αυτοδύναμο κόμμα το οποίο έχει παραπάνω από 150 βουλευτές. Και προφανώς η κυβέρνηση έχει τη στήριξη αυτών των βουλευτών. Έχει την κυβερνητική πλειοψηφία μέσα στη Βουλή. Αλλά το αν γίνει ή δεν γίνει προανακριτική, αν δηλαδή δεν γίνει προανακριτική και μείνουμε στο έβριμα που ανακοίνωσε ο Μαρινάκης, άγνωστο με ποια διαδικασία, λέει, το διαβάσαμε, έτσι. Θα μείνουμε στο ότι δεν υπάρχει τελικά τίποτα. Δηλαδή, αν πάρουμε αυτό το δρόμο, το βίντεο τσεκ δείχνει ότι υπάρχει τεχνικό πρόβλημα. Δηλαδή, ότι ανακοινώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι η κυβέρνηση μελέτησε τη δικογραφία και δεν βρίσκει λόγο να γίνει προανακριτική επιτροπή. Άρα, δεν θα μάθουμε απολύτως τίποτα. Οπότε, σύμφωνα με το βίντεο τσεκ πάντα, δεν τα λέω εγώ αυτά, έτσι, θεσμικά και κοινοβουλευτικά δεν βγάζει κάποιο νόημα η στάση της κυβέρνησης όπως την ανακοίνωσε ο Μαρινάκης ο Παύλος. Άρα επαναλαμβάνω, σύμφωνα με το βίντεο τσεκ, έτσι, η αντιπολίτευση αποκτά το δικαίωμα να μιλάει για συγκάλυψη. Γιατί μπορεί κάποιος να πει, α, εσείς πήγατε να συγκαλύψετε αυτό και σου παρουσιάζει ένα στοιχείο ότι δεν συγκάλυψαμε τίποτα, όλα στο φως, να είναι αυτά τα στοιχεία, γίνανε εξεταστικές, γίνανε προανακριτικές, εντάξει δεν καταλήξαν κάπου, έτσι, οκ. Okay. Αλλά γίνανε, έγινε αυτή η συζήτηση, κλήθηκαν οι πρώην υπουργοί, κλήθηκαν μάρτυρες, δώσαμε εντολή στον εισαγγελέα, ξέρω εγώ, πλημελιωδικών, να δώσει μια εντολή να γίνει μια άλλου τύπου έρευνα, έτσι. Παναλαμβάνω, σύμφωνα με το βίντεο τσεκ, θεσμικά και κοινοβουλευτικά η στάση της κυβέρνησης για Αραμπατζή Λιβανό δεν βγάζει νόημα. Και η αντιπολίτευση αποκτά το δικαίωμα να μιλάει για κάποιο είδους συγκάλυψη, οπότε και οι δημοσιογράφοι αποκτούν το δικαίωμα να μιλούν για κάποιο είδους σκάνδαλο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Το κεντρικό μαγκαζίνο του Κόκκινου ακολουθεί σε λίγα λεπτά με την Κατερίνα Κρυβοπούλου. Συχλετίδης, Γερομανόλης, Τζανακάκης και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Μείνετε κι εσείς στις θέσεις σας, συντονισμένοι και συντονισμένες στο Κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοραής σας προσκαλεί σε ένα μαγευτικό μουσικό τριήμερο με τη συμμετοχή 26 χοροδιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παρασκευή 15 Μαΐου, πανηγυρική τελετή έναρξης, 7.30 το απόγευμα, Θέατρο Κήπου. Σάββατο και Κυριακή, συναυλίες 11 το πρωί και 7 το απόγευμα. Αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Είσοδος ελεύθερη. 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Μην το χάσετε.
6: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
7: Η ώρα είναι 2.
0: Στο κόκκινο.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σαν να μην συμβαίνει τίποτα ενώ συμβαίνουν τα πάντα. Αυτή την εικόνα προσπάθησε να χτίσει σήμερα ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας σε μια συγκυρία που οι βουλευτές στρέφονται πλέον ξεκάθαρα εναντίον του σκληρού πυρήνα του Μαξίμου. Η κατάσταση πάντως συνολικά δεν εξοραίζεται ούτε κουκουλώνεται. Αντιθέτως, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάλεσε ήδη ως υπόπτους τους 13 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας εννοείται που αναφέρονται στη δικογραφία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο σκάνδαλο των υποκλοπών τώρα, ο Χρήστος Πυρτζής, θύμα του Predator και χάρη στην έγκληση του οποίου θεμελιώθηκε η κατηγορία περί κατασκοπίας, προσήλθε σήμερα στον Άριο Πάγο. Και κατέθεσε αίτηση σε δύο επίπεδα. Πρώτον, να ανασυρθεί η δικογραφία από το αρχείο και δεύτερον και βασικό επίσης να εξαιρεθεί ο εισαγγελέας Τζαβέλας. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις του. Η Νικολέτα Τσουρωμάνη είναι στον ήχο, Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Βλάνης στην επιμέλεια της παραγωγής, η Μελίνα Βελιμέζη στην αίθουσα σύνταξης, ο Λευτέρης Δάλλα στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η Κατερίνα Ακριβοπούλου στο μικρόφωνο. 2 και 3 πρώτα λεπτά, οι κυριότερες εξελίξεις. Νέα στοιχεία τα οποία μπορούν να οδηγήσουν στην ανάσυρση από το αρχείο της δικογραφίας για τις υποκλοπές κατέθεσε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου ο Χρήστος Πυρτζής, ζητώντας επανεκκίνηση της έρευνας για το αδίκημα της κατασκοπίας και άλλες πράξεις. Παράλληλα, υπέβαλε αίτημα εξαίρεσης του εισαγγελέα Τζαβαϊλά, επικαλούμενος προσωπική εμπλοκή και έλλειψη αντικειμενικότητας λόγω του ρόλου του στην ΕΕΠ και σχετικών ενεργειών του στην υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Καλεσμένη στο μαγκαζίνο η δικηγόρος του Χρήστος Πυρτζή, Αρτεμισία Παπαδάκη. Το προσωπείο του μεταρρυθμιστή προσπάθησε να φορέσει ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Απέφυγε κάθε μνήμα σε υποκλοπές και ο ΠΚΠΕ. Παρουσίασε τους άξονες της πρότασής του για τη συνταγματική αναθεώρηση, με αιχμή όμως τον περιορισμό του ρόλου της Βουλής στην ποινική διερεύνηση, αλίμονο. Φωτογραφίζοντας επίσης και την απόρριψη του αιτήματος, παρότι δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως για την εξεταστική, τόνισε ότι δεν θα αφήσουμε να μετατραπεί η Βουλή σε διαρκές πεδίο εντυπώσεων. Εχμές και γκρίνιας από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας μετά την ομιλία Μητσοτάκη, ο Γιώργος Βλάχος έκανε κριτική περί αναθέσεων από το Ταμείο Ανάκαμψης, μιλώντας και για το σκάνδαλο με τα σπιτάκια της ανακύκλωσης. Στην ευθεία αμφισβήτηση του ρόλου του βουλευτή από το επιτελικό κράτος αναφέρθηκε ο Μάκης Βορύδης με το βλέμμα προς Μητσοτάκη Σκέρτσο και καρφί προς τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Κάποιοι δεν υδρώνουν τη φανέλα, θα πάνε και στη σελήνη για να μην μιλήσουν, είπε χαρακτηριστικά. Συνδεόμαστε με το φόρουμ του Οικονομικού Επιμελητηρίου, όπου μιλάω στο Κράτης Φάμελος.
1: Το Οικονομικό Επιμελητήριο για την πρόσκληση και τη συμμετοχή ακόμα μία χρονιά σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Και ψάχνοντας τα κείμενα, επέστρεψα για λίγο, το έλεγα και στον πρόεδρο προηγουμένως, την περισσινή μας συζήτηση, όταν μας είχε καλέσει το Οικονομικό Επιμελητήριο να συναξιολογήσουμε τις, θυμάμαι τη λέξη, κατακλυσμιές γεωπολιτικές αλλαγές. Ήταν την περίοδο που είχε ξεκινήσει ο πόλεμος των δασμών, αλλά και η συζήτηση για την οικονομία του πολέμου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στην τοποθέτησή μου είχα αναφερθεί στους κινδύνους της απομάκρυνσης του δυτικού κόσμου από τις αρχές του ορθολογισμού και της δημοκρατίας και στους κινδύνους από την αποδόμηση των διεθνών οργανισμών και την παραβίαση του διεθνούς δικαίου, που συντελούσαν και δυστυχώς συντελούν ακόμα περισσότερο σε μια γενικευμένη κρίση ανασφάλειας και σε μεγάλες αβεβαιότητες για το αύριο. Η σημερινή κρίση στη Μέση Ανατολή και στον Περσικό κόλπο και το καθοδικό σπιράλ ασφάλειας και οικονομίας στο οποίο έχει εισέλθει η παγκόσμια ασφάλεια και η παγκόσμια οικονομία αποδεικνύουν ότι η Φίλιος δεν βρίσκεται απλά σε αναστάτωση, όπως είναι ο τίτλος της συζήτησης, αλλά οδεύει στο πιο αρνητικό σενάριο που συζητάγαμε πέρυσι. Και σε αυτή την παγκόσμια περιδίνηση, δυστυχώς, βρισκόμαστε με μια αδύναμη και ασύντακτη Ευρώπη και με μια ακόμα πιο αδύναμη Ελλάδα, με πληγωμένη δημοκρατία, αδύναμους θεσμούς, φτωχή κοινωνία και χωρίς πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Η καταπάτηση του διεθνούς δικαίου και η επιβολή του κανόνα του ισχυρού, πρακτικά η κυριαρχία του τραμπισμού, συνδέεται με ένα μη βιώσιμο οικονομικό μοντέλο. Περιγράφει ένα ζωφερό μέλλον και για την οικονομία και για την κοινωνία και για το περιβάλλον. Για όλους. Και δεν πρέπει να το αντιληφθούμε όταν φτάσει στη γειτονιά μας. Είτε στη γεωπολιτική, είτε στην οικονομία, είτε στην καθημερινότητα. Γι' αυτό και επιβάλλεται, κατά την άποψη και τη δική μου και συνολικά του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, να πάρουμε θέση. Να μιλήσουμε καθαρά, να τοποθετηθούμε και όχι απλά να περιμένουμε σχολιάζοντας μεγαλόφωνα ή από μέσα μας και να συνθέσουμε ένα εναλλακτικό σε αυτή την επιλογή αλλά και βιώσιμο μέλλον. Και η πρώτη προτεραιότητα, συζητώντας για την παγκόσμια αναστάτωση, είναι η πολιτική συζήτηση για την ειρήνη. Γιατί χωρίς ειρήνη δεν υπάρχει ούτε οικονομική ασφάλεια, ούτε πρόοδος, ούτε κοινωνική συνοχή. Και επιμένω ότι είναι επικίνδυνο σε αυτή τη χρονική στιγμή η κυβέρνηση να επιλέγει να αλλάξει την πάγια εθνική γραμμή που τηρούμε εδώ και δεκαετίες στην εξωτερική πολιτική, δηλαδή να αρνείται μια εξωτερική πολιτική πολυδιάστατη, ενεργητική και με πρωτοβουλίες και να περιορίζεται στο ρόλο του δεδομένου συμμάχου και του προκεχωρημένου φυλάκιου του κυρίου Τραμπ. Αντίθετα, η Ελλάδα οφείλει να αξιοποιήσει μια πολύτιμη θέση που έχει σήμερα, ταυτόχρονα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, αλλά και την γεωπολιτική της θέση στην Ανατολική Μεσόγειο και να αναλάβει πρωτοβουλίες που μαζί με έναν σημαντικό ρόλο για την Ελλάδα, ένα δικό μας κεφάλαιο, θα συμβάλλει στην αποκλιμάκωση, την ασφάλεια και την ειρήνη στην περιοχή μας και ευρύτερα. Στο ίδιο πλαίσιο και η Ευρώπη οφείλει το συντομότερο να δομήσει μια στρατηγική αυτονομία έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Παρακολουθούμε τη συζήτηση η οποία γίνεται στην Ευρώπη. Δεν είναι ακόμα αποτελεσματική. Αλλά η Ευρώπη, αν δεν προχωρήσει σε μια πολιτική ενοποίηση σε όλα τα πεδία και της οικονομίας και της ασφάλειας και των πολιτικών, αν θέλετε, της διπλωματίας και της κοινωνικής λειτουργίας του κοινωνικού κράτους, θα είναι ακόμα πιο αδύνατη και άρα θα θέτει ερωτήματα στις ίδιες τις κοινωνίες της. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι μόνο η άμυνα. Η ασφάλεια, το γνωρίζετε πολύ καλά, είναι και η ενέργεια. Η ασφάλεια είναι και ψηφιακή, είναι και θεσμική, είναι η δημοκρατία και σαφέστατα είναι και η λειτουργία της κοινωνίας. Αυτή είναι εκπροσωπή η Ευρώπη. Χωρίς ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος και παραγωγικό σχέδιο, το οποίο δυστυχώς τα τελευταία χρόνια διαπιστώνω ότι υποχωρεί και στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Διοίκησης, και χωρίς μια νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας για όλη την Ευρώπη, ούτε η Ελλάδα ούτε καμία άλλη χώρα δεν θα είναι πραγματικά ασφαλής. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει με μια τραμπική επιλογή που είναι οι εξοπλισμοί. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να θυσιάζουμε το κοινωνικό κράτος, και μιλάω για το ευρωπαϊκό κεκτημένο, να θυσιάζουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη, να θυσιάζουμε την κλιματική πράσινη μετάβαση για να στηρίξουμε την οικονομία του πολέμου. Έχουμε ανάγκη από μια άλλη Ευρώπη, η οποία θα έχει λόγο, αλλά και ισχύ σε έναν πολυπολικό κόσμο. Και θα έχει ένα συνεκτικό σχέδιο, ακούσαμε ψήγματά του λίγο πριν, δεν είναι μόνο αυτό, αλλά είναι και αυτό το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Πάντως ένα σχέδιο το οποίο θα αξιοποιεί την καινοτομία στην ευρωπαϊκή παραγωγικότητα και θα εξασφαλίζει ταυτόχρονα βιωσιμότητα και οικονομίας και περιβάλλοντος. Και δεν θα υποκλίνεται στη συγκέντρωση ισχύως στους μεγάλους πολυεθνικούς ομίλους, που είναι και αυτό ένα μεγάλο θέμα που συζητάμε, που ελέγχουν τον παγκόσμιο ιδιωτικό πλούτο σε κρίσιμους τομείς όπως είναι οι ψηφιακές πλατφόρμες, η ενέργεια και οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και επιτυγχάνουν μια εμφανή πλέον μετατόπιση εξουσίας από τη δημοκρατία προς τα ιδιωτικά κέντρα αποφάσεων. Εμείς θέλουμε μια Ευρώπη η οποία να ρυθμίζει, να προστατεύει και να εξισορροπεί την ισχύ των αγορών προς όφελος των κοινωνιών. Σε αυτό το πλαίσιο ασταθές, αβέβαιο, αναστάτωσης, πείτε το όπως θέλετε, η Ελλάδα βρίσκεται ξανά μπροστά και σε παλιά διέξοδα που μας είχαν οδηγήσει σε χροκοπή, αλλά και σε νέα ερωτήματα. Η μείωση του ρυθμού ανάπτυξης, που έχει εξαγγελθεί από την κυβέρνηση επίσημα και στο μεσοπρόθεσμο, η αύξηση του πληθωρισμού, συζητάγατε και για την ορολογία του πληθωρισμού λίγο πριν, η χαμηλή παραγωγικότητα, και για αυτή συζητήσατε επίσης, αλλά και η αύξηση του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου 14,3% το Φεβρουάριο, η τελευταία ανακοίνωση, συναντιόνται με την ενεργειακή ανασφάλεια. Την ενεργειακή εξάρτηση που δυστυχώς παραμένει και με επιλογές της κυβέρνησης. Τη σοβαρή υστέρηση στην κλιματική προσαρμογή που επιβεβαιώνεται και από καθυστέρηση στους δείκτες του μετριασμού, δηλαδή της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, με μια πλέον πολύ επικίνδυνη δημογραφική πίεση που συνδέεται με ερήμωση της υπαίθρου και κατάρρευση του πρωτογενούς τομέα και πολύ μεγάλες κοινωνικές ανισότητες. Η κοινωνία, ξέρετε, δεν καταλαβαίνει και δεν νιώθει τις επικοινωνιακές εξαγγελίες της κυβέρνησης. Οι αριθμοί δεν λένε σχεδόν τίποτα όταν η ακρίβεια πιέζει τα νοικοκυριά, όταν μεγαλώνει το ποσοστό του πληθυσμού που βρίσκεται στον κίνδυνο φτώχειας για κοινωνικό αποκλεισμού, όταν οι μισθοί δεν επαρκούν, τα εισοδήματα, γιατί δεν είναι μόνο των εργαζομένων και των επαγγελματιών, δεν επαρκούν, το ιδιωτικό χρέος αυξάνεται και οι μικρομεσαίοι δυσκολεύονται να επιβιώσουν. Όταν δηλαδή η πραγματική οικονομία ασφικτιά και όταν η καθημερινότητα γίνεται δυσκολότερη, τότε οι κυβερνητικοί πανηγυρισμοί μπαίνουν στα χαρτιά. Το ισοζυγικό όμως ερώτημα, το οποίο δεν μπορεί να απαντήσει η κυβέρνηση, και το μεγάλο πρόβλημα που θα έπρεπε να συζητάμε σήμερα, είναι ποιο είναι το παραγωγικό μοντέλο και ποιο είναι το σχέδιο για την οικονομία. Και στην ερώτηση της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά επιτρέψτε να πω όχι μόνο σε αυτήν. Γιατί δεν είναι παραγωγικές οι επενδύσεις στα κόκκινα δάνεια, δεν είναι παραγωγικές οι επενδύσεις σε τουρισμό χαμηλής αξίας εργασίας και χαμηλής αμοιβής εργασίας ή οι επενδύσεις μονοσήμαντα σε ένα real estate. Και προφανώς δεν είναι επενδύσεις και αμοιβές των συμβούλων. Και απευθύνομαι σε ένα χώρο που ξέρω ότι υπάρχουν πολλοί και αξιόλογοι σύμβουλοι. Αλλά δεν είναι παραγωγική επένδυση η συμβουλοκρατία και το πολύ μεγάλο ποσοστό υπηρεσιών συμβούλων στο δημόσιο, αν θέλετε, budget. Και προφανώς δεν είναι και η ανάπτυξη, τα υπερκέρδη λίγων ομίλων που τα αντλούν από όλη την αγορά ή κάποιες προσωρινές χρηματιστηριακές εκλάμψεις. Χρειαζόμαστε επενδύσεις με καινοτομία, με υψηλή υπεραξία, το είπατε λίγο πριν, που όμως να αποδίδεται στην εργασία, γιατί έχει αλλάξει ο σχισμός απόδοσης κέρδους στη σχέση εργασία-κεφάλαιο, και αυτό είναι επικίνδυνο για την κοινωνική συνοχή και την πρόοδο της κοινωνίας και για το brain drain. Και χρειαζόμαστε και μακροπρόθεσμη στόχευση με κοινωνικό πρόσημο. Χρειαζόμαστε λοιπόν επενδύσεις οι οποίες να υπηρετούν εθνικούς και κοινωνικούς στόχους. Τις έχουμε σήμερα? Ή έχουμε δίθεν επενδυτές που με την πλάτη της κυβέρνησης θέλουν απλά να αξιοποιήσουν το πέρασμά τους για να κάνουν το κράτος εργαλείο ιδιωτικών συμφερόντων? Δεν μπορεί δηλαδή η οικονομία για όλους και όλες εσάς να στηρίζεται στη σχέση εξάρτησης ή σε γνωριμίες που μπορεί να έχετε με κυβερνητικά στελέχη που αναπαράγουν οικογενειοκρατία, ρουσφέτη και δυστυχώς μια συνταγή χρεοκοπίας και οικονομικής και κοινωνικής. Πράγματι χρειαζόμαστε τεχνολογία η οποία να ενισχύει την ελληνική παραγωγική βάση και όχι μεταφορά κερδών στο εξωτερικό, που δυστυχώς σε έναν βαθμό γίνεται με το μαζικό τουρισμό, για να το κρατήσουμε σχόλιο στα μοντέλα που έχει επιλέξει η κυβέρνηση. Να σας πω ένα παράδειγμα για να είμαι σαφής έξω από τη συζήτηση που άκουσα μέχρι στιγμής. Χρειαζόμαστε ενεργειακές επενδύσεις. Πράγματι. Ποιος είναι ο στόχος των ενεργειακών επενδύσεων? Να έχουμε φτηνή ενέργεια για την παραγωγή και τα νοικοκυριά. Δεν μπορεί να είναι στόχος των ενεργειακών επιχειρήσεων να έχουν ψηλά κέρδη οι αμερικανικές εταιρείες του LNG, που δεν βοηθούν και στην απεξάρτηση της χώρας από τα ορυκτά καύσιμα, και ταυτόχρονα, επειδή δεν έχουμε δίκτυα και αποθήκευση, να πετάμε σύμφωνα με προβλέψεις των επιστημόνων φέτος φτηνή πράσινη ενέργεια 3,5 τεραβατόρες, ισοδύναμο με 800.000 νοικοκυριά το χρόνο στα σκουπίδια, γιατί δεν έχουμε προωθήσει την αποθήκευση και τα δίκτυα. Αυτό είναι μία απλή πλάτη στον τραπεζισμό. Επιτρέψτε μου να είμαι καθαρός και να μιλάω ειλικρινά. Η βιώσιμη ανάπτυξη λοιπόν χρειάζεται σχεδιασμό. Όμως ο σχεδιασμός χρειάζεται και κράτος δικαίου. Γιατί? Για να μην πάει το νου σας μόνο στην πολιτική επικαιρότητα, που είναι σωστό αν πάει, ο αναπτυξιακός και ο χωροταξικός σχεδιασμός, οι δασικοί χάρτες, τα πολεοδομικά σχέδια, ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, είναι ευρωπαϊκό κεκτημένο και συνιστώσεις ενός κράτους δικαίου. Είναι χαρακτηριστικά ενός αναπτυξιακού κράτους για να ξέρει ο κάθε οικονομικός παράγοντας τι μπορεί να κάνει πού και για πόσο. Υπάρχει αυτό σήμερα στην Ελλάδα μετά από 7 χρόνια κυβέρνησης, ενώ είχε δρομολογηθεί με την κυβέρνηση, και σας το λέω, του ΣΥΡΙΖΑ, έχοντας υπηρετήσει και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας? Δυστυχώς όχι. Το οξυγόνο μιας οικονομίας είναι οι θεσμοί διαφάνειας και ισοτιμίας. Αυτό χρειάζεται και ο επιχειρηματίας και ο εργαζόμενος. Σοβαρές επενδύσεις όμως δεν μπορούν να προχωρήσουν σε μια χώρα που επιπλέον των ελλειμμάτων του ευρωπαϊκού κεκτημένου Οι θεσμοί αμφισβητούνται, η δικαιοσύνη χειραγωγείται, το Σύνταγμα καταπατείται και δεν υπάρχει διαφάνεια. Γιατί η εμπιστοσύνη χτίζεται μόνο όταν οι κανόνες ισχύουν για όλους, ακόμα και αν κάποιος ή κάποια μία μέρα βρει το δρόμο για ένα υπουργικό γραφείο. Σήμερα, με ευθύνη της κυβέρνησης, η θεσμική λειτουργία έχει υποβαθμιστεί. Τα σκάνδαλα και η διαφθορά δημιουργούν αβεβαιότητα. Αλλά δυστυχώς πλέον επιβεβαιωμένα και απώλεια εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων. Δισεκατομμυρίων. Η κατάσταση δεν πάει άλλο. Και οφείλω να σας μιλήσω καθαρά και ως εκπρόσωπό σας στη Βουλή. Όταν η Βουλή δεν της επιτρέπεται να επιτελέσει τις υποχρεώσεις και τις αρμοδιότητές της, τα δικαιώματά της, όταν δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για υπουργούς αρχιοθετούνται, όταν υπουργοί επιτίθενται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία όποτε μια δικογραφία αφορά σε υπουργούς της κυβέρνησης, η κατάσταση δεν πάει άλλο. Και σήμερα άκουσα τον κύριο Πρωθυπουργό να τολμάει να αναφερθεί σε παλαιοκομματισμό και τοξικότητα αναφερόμενος στην αντιπολίτευση. Για παλαιοκομματισμό μετά από όσα αποκαλύπτονται από τις δικογραφίες για ρουσφέτια και ενδεχομένως παράνομες πράξεις που πρέπει να ελεγχθούν υπουργών και δεκάδων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Και την ίδια ώρα οι υπουργοί να επιμένουν να μας πείσουν και να σας πείσουν ότι τα ρουσφέτια είναι νόμιμα. Και για τοξικότητα ο κύριος Μητσοτάκης των αποδεδειγμένων με δικαστικές αποφάσεις πλέον τρολ και του παράνομα χρηματοδοτούμενου μηχανισμού προπαγάνδας με fake news της ομάδας αλήθειας. Όλα αυτά είναι σημάδια μιας βαθιάς κυβερνητικής κρίσης, την οποία είδατε κι εσείς με τη δημόσια τοποθέτηση 5 βουλευτών της πλειοψηφίας για το μέσα σε εισαγωγικά επιτελικό κράτος. Και σήμερα έφτασε ο κύριος Πρωθυπουργός για να κατευνάσει την εσωκομματική αντίδραση, να κλείσει το μάτι σε όσα στελέχη του ελέγχονται, υποσχόμενος μία θέση στα ψηφοδέλτια. Εγώ λοιπόν το ρωτώ, σε πόσες δικογραφίες καίγεται ένας βουλευτής ή ένας υπουργός της κυβέρνησής του? Απ' τη μια χρησιμοποιεί το άρθρο 86 για να κρύψει πολλαπλώς, πάρα πολλές φορές, τις ευθύνες ελεγχόμενων υπουργών. Και στην 717 το έχετε δει. Και στο θέμα των υποκλοπών το έχετε δει. Και στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ενώ παράλληλα θέτει το άρθρο 86 στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση με μια πρόταση που από ό,τι στα γρήγορα διάβασα δεν το απεξαρτά από την κυβερνητική πλειοψηφία. Άρα, υποκρισία. Και προσπαθεί να μεταφέρει και σε εμάς και σε όλο τον δημοκρατικό κόσμο την ευθύνη για τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω, με πόση αξιοπιστία μπορεί ο Πρωθυπουργός να ξεκινήσει τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, όταν ο ίδιος βαρύνεται με σοβαρές και πολλαπλές παραβιάσεις του συντάγματος? Και αυτό είναι θέμα και οικονομίας. Γιατί είναι δημοκρατία. Όταν ο ίδιος επέλεξε το 2019 να παραβιάσει το πνεύμα της προτείνουσας Βουλής και να επιλέξει αλλαγές στη συνταγματική αναθεώρηση μόνο με τις ψήφους του κόμματός του, ακόμα και στην επιλογή για μονοκομματικό πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και τώρα προσπαθεί να μεταφέρει την ευθύνη στην αντιπολίτευση. Οι διαθέσεις του όμως είναι προφανείς και στην πρόταση συνταγματικής αναθεώρησης. Προσέξτε. Κεντρική πρόταση είναι η ιδιωτικοποίηση σοβαρών δημόσιων λειτουργιών, αλλά έτσι η πρόταση του καθηγητή Σάμιτα που άκουσα πριν να δίνουμε τη γνώση σε όλα τα παιδιά δεν θα ισχύει για την ανώτατη εκπαίδευση με τις προτάσεις του Πρωθυπουργού. Ενώ ταυτόχρονα βάζει στο μάτι, στο στόχο, επιτρέψτε μου, την μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, την ασφάλεια λέει, των δημοσίων υπαλλήλων, σε μια περίοδο που πρέπει να συζητήσουμε και αυτά θα συζητήσουμε για την ασφάλεια όλων των εργαζομένων και των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά και για ανεξάρτητους δημόσιους λειτουργούς, όταν έχουμε σοβαρά θέματα διαφθοράς. Για μας η απάντηση έχει δοθεί. Η αναθεώρηση της Βουλής, η αναθεώρηση του Συντάγματος, μια πολύ σοβαρή διαδικασία, πρέπει να λάβει απάντηση με ισχυρή εντολή από μια προοδευτική πλειοψηφία στην επόμενη Βουλή, στην αναθεωρητική Βουλή δηλαδή, η οποία θα έχει και τη δυνατότητα συγκλήσεων έτσι ώστε να έχει συνενέσεις άνω των 180 βουλευτών. Γιατί σε αυτή τη λειτουργία καθεστώτος δεν μπορεί να υπάρχει συνένεση. Είναι προφανές κυρίες και κύριοι ότι απαιτείται μια διπλή αναγέννηση της χώρας μας. Γι' αυτό σας ζήτησα νωρίτερα να αναλάβουμε όλη την ευθύνη μας και να μιλήσουμε καθαρά. Χρειάζεται μια δημοκρατική αλλά και μια αναπτυξιακή αναγέννηση της χώρας μας. Γιατί μόνο αυτό εξασφαλίζει την πραγματική σταθερότητα, για την οποία πολλές φορές γίνεται συζήτηση και θεωρώ ότι θα γίνει και εν ώψη των εκλογών. Η πραγματική σταθερότητα είναι μια ισχυρή πολιτεία που έχει ισχυρή δημοκρατία και ισχυρή οικονομία, ώστε να υπηρετούν μια ισχυρή και ασφαλή κοινωνία. Το 2026 δυστυχώς βρίσκει την ελληνική κοινωνία σε μια κατάσταση που δεν μπορεί να κρυφτεί. Να σας αναφέρω ορισμένα στοιχεία επίσημων στατιστικών δικτών, αφού κατά καιρούς αρέσουν στα κυβερνητικά στελέχη. Είμαστε δεύτεροι πρωταθλητές σε εργατόρες, αλλά ταυτόχρονα τελευταίοι στην αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη. Είμαστε δεύτεροι αρνητικοί πρωταθλητές στο πλήθος πολιτών που ζουν σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Δεύτερη χειρότερη θέση στην Ευρώπη για το μέσο μισθό πλήρους απασχόλησης και αρνητικοί πρωταθλητές στο κόστος στέγασης. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, η κυβερνητική πολιτική, ενώ είχε διαθέσιμα στην εκκίνηση του 2019 και όρους και θεσμικούς και δανειακούς και αποθέματος, εδώ και 7 χρόνια διαμορφώνει μια πραγματικότητα που είναι ασφυκτική και για τα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γιατί στην αγορά εργασίας, όσα μαγειρέματα και αν γίνονται από τη μεριά της αντίστοιχης, αν θέλετε, υπουργικής εκπροσώπησης, η Ελστάτ και η Γιουροστάτ αποδεικνύουν ότι πάνω από το 1/3 των νέων εργαζομένων είναι σε μερικής απασχόλησης ή εκπεριτροπής εργασία. Και η ανάπτυξη της απασχόλησης δεν συνδέεται με ανάπτυξη των εισοδημάτων, δηλαδή με ποιοτική αναβάθμιση του εργαζόμενου. Αντίθετα, έχουμε εργαζόμενους χωρίς σταθερότητα, χωρίς προοπτική, χωρίς αγοραστική δύναμη που ψάχνουν τρόπο να φύγουν από τη χώρα. 4 λέξεις περιγράφουν τη ζωή της πλειοψηφίας των εργαζομένων. Φθηνή εργασία, ακριβή ζωή. Αυτή είναι η καθημερινότητα του πολίτη που δεν μπορεί να βγάλει το μήνα, να πληρώσει λογαριασμούς, τον νίκη ή να καλύψει τις υποχρεώσεις του στο σούπερ μάρκετ. Ο πληθωρισμός, ξανά ακόμη μια φορά αυτή η λέξη στο στόμα μας, ιδιαίτερα στον τομέα των τροφίμων και της στέγασης, επιβαρύνει δραματικά την κατάσταση της καθημερινότητας, επανειλημμένα πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Τα ενίκια και οι τιμές των κατοικιών αυξάνονται με ρυθμό που δεν μπορούν να καλυφθούν από τα νοικοκυριά, και το αποτέλεσμα είναι μια βαθιά στεγαστική κρίση που επηρεάζει ιδιαίτερα τις νέες οικογένειες. Και ενώ τα νοικοκυριά ασφικτιούν και οι μικρές επιχειρήσεις βρίσκονται μπροστά σε ένα νέο μεγάλο κίνδυνο. Τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία εκτοξεύονται. Δεν είναι στρατηγικοί οι κακοπληρωτές όλοι και όλες. Είναι επαγγελματίες που προσπαθούν πολλοί από αυτούς και πολλές από αυτές να επιβιώσουν σε ένα περιβάλλον αυξανόμενου κόστους αλλά και μειωμένης ζήτησης. Γιατί η χαμηλή αγοραστική δύναμη των πολιτών μειώνει τον τζίρο των καταστημάτων και των επιχειρήσεων, δημιουργώντας ένα φαύλο κύκλο ύφεσης, και αυτή η πίεση μεταφέρεται και σε επισφάλεια εργασίας. Γιατί αυτές οι επιχειρήσεις, η ραχοκαλιά που λέγαμε κάποτε της ελληνικής οικονομίας, έχουν και πολύ μεγάλο ποσοστό, για να μην πω την πλειοψηφία, των εργαζομένων. Στον αντίποδα όμως αυτού, το 2025 οι 4 συστημικές τράπεζες κατέγραψαν 4,9 δισεκατομμύρια κέρδη και θα αποδώσουν μερίσματα 2,8 δισεκατομμύρια με προκλητικά χαμηλή φορολόγηση σε σχέση με όλους και όλες εσάς, με όλους τους πολίτες. Και κέρδη τα οποία δεν προήρθαν από επενδύσεις στην πραγματική οικονομία, αλλά προήρθαν από δυστυχώς τη μεγάλη ψαλίδα επιτοκίων και τις χρεώσεις, τις προμήθειες, παρότι η κυβέρνηση πέρυσι είχε δεσμευτεί ότι νομοθετικά τις μείωσε. Κάτι που τελικά αποδεικνύεται ψευδές. Αντίστοιχα, άδικα υπερκέρδη, πολύ πάνω δηλαδή από μια φυσιολογική κερδοφορία, καταγράφουν οι επιχειρήσεις ενέργειας, 2 δισεκατομμύρια EBITDA η ΔΕΗ το 25, τα δηληστήρια υπολογίζουμε γύρω στα 700 εκατομμύρια τα υπερκέρδη, πάνω δηλαδή από το αναμενόμενο περιθώριο δηλήσεων των δηληστηρίων, και τελικά όλο αυτό το κόστος ενέργειας και καυσίμων πιέζει την αγορά. Γιατί για την αγορά συζητάμε σήμερα. Πρακτικά, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και οι εργαζόμενοι, δουλεύουν έτσι ώστε ό,τι περισσεύει, το κέρδος σας το πούμε έτσι, να το διαχειρίζονται σε μια ολιγοπωλιακή αγορά, μεγάλα ολιγοπόλια. Και αυτό είναι και για τους αγρότες και για τους εργαζόμενους μια καθαρή κλοπή. Και έχει την ευχή της κυβέρνησης. Πρακτικά όλο το κόστος μετακυλείται έτσι στον καταναλωτή. Τελικά την πληρώνουν πάλι οι καταναλωτές και η αγορά. Και οι επιπτώσεις είναι ορατές και πολύ επικίνδυνες. Ιδιαίτερα θα ήθελα να επισημάνω στον πρωτογενή τομέα, ο οποίος τα τελευταία 2 χρόνια πλέον απειλείται με εξαφάνιση στη χώρα μας. Γιατί έχουμε και στην αγροτική και στην κτηνοτροφική και στην αλιευτική παραγωγή πολύ μεγάλο κόστος παραγωγής, καυσίμων ενέργειας στο μεγαλύτερο βαθμό. Οι παραγωγοί έχουν χάσει πλέον ένα μεγάλο ποσοστό των επιδοτήσεων. Οι τιμές οι οποίες παίρνουν από την αγορά και τους οποιουσδήποτε, είτε μεσάζοντες είτε εμπόρους, είναι πολύ χαμηλές. Και βέβαια ταυτόχρονα οι καταναλωτές πληρώνουν πολύ ψηλή τιμή στο ράφι. Αυτό αποκαλύπτει μια δομική στρέβλωση στην αλυσίδα αξίας, στις οποίες η κυβέρνηση δεν θέλει να παρέμβει. Εμείς, επειδή δεν πρέπει να παραμένουμε μόνο στο επίπεδο της κριτικής, έχουμε καταθέσει προτάσεις και στο επίπεδο της καθημερινότητας της οικονομίας, αλλά και στο επίπεδο του αναπτυξιακού σχεδίου. Μετά και την στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ και των Ισραήλ στη Μέση Ανατολή, ζητήσαμε συγκεκριμένες αλλαγές στο οικονομικό επιτελείο. Αναστολή του ΦΠΑ για ένα εξάμεινο σε τρόφιμα και φάρμακα, που υπάρχει δημοσιονομικό περιθώριο, αποδεδειγμένα πλέον από το θηριώδες πλεόνασμα. Μόνιμη μείωση του ΦΠΑ σε όλα τα νησιά, γιατί αφού μπορεί η μείωση του ΦΠΑ να είναι ευεργετικό μέτρο σε κάποια, θα είναι σε όλα. Μη μας κοροϊδεύει τώρα ο Υπουργός Οικονομικών. Μείωση του ειδικού φόρου στα καύσιμα στο χαμηλότερο πεδίο της Ευρώπης. Πλαφόν στο κέρδο διήλυσης για λογικά κέρδη των δηληστηρίων. Έλεγχο κέρδους στην εφοδιαστική αλυσίδα, αλλά και ταυτόχρονα επιστροφή της 13ης σύνταξης, του 13ου και 14ου μισθού. Συλλογικές συμβάσεις για τους εργαζόμενους και μια δημόσια πολιτική στέγης που θα έχει κοινωνική κατοικία και έλεγχο και της αγοράς στέγης και του Airbnb. Οφείλω να σας πω ότι ο κύριος Πρωθυπουργός κρύφτηκε από τη Βουλή και δεν ήρθε να συζητήσουμε για αυτές τις προτάσεις, γιατί πρακτικά δεν έχει λόγο και τρόπο να τις αρνηθεί. Και σε αυτό το πλαίσιο έχουμε και το Ταμείο Ανάκαμψης, που θα έπρεπε να είναι μια μεγάλη ευκαιρία και δυστυχώς καταλήγει να είναι μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για το μετασχηματισμό της οικονομίας. Γιατί οι εκταμιεύσεις καθυστερούν, γνωρίζετε τις εκθέσεις, δεν απευθύνονται στο σύνολο της πραγματικής οικονομίας, δεν καταλήγουν εκεί. Ενώ ένας περιορισμένος αριθμός εταιριών απορροφά ένα πολύ μεγάλο μέρος των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Όμως η χώρα, σε σύγκριση και με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, έχει στερηθεί, σας το λέω συγκριτικά και με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επενδύσεις στη στέγη, επενδύσεις στην κλιματική προσαρμογή, επενδύσεις στην περιφέρεια και τις υποδομές της και επενδύσεις στην καινοτομία. Και επιπλέον μαθαίνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ελέγχει και πώς μοιράστηκαν τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης. Ενώ, όπως ανέφερα, ο κυβερνητικός σχεδιασμός στο μεσοπρόθεσμο χτυπάει ένα πολύ ηχηρό καμπανάκι, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, για μεγάλη μείωση του ρυθμού ανάπτυξης προς το 2028 και 2029. Κυρίες και κύριοι, όλα τα παραπάνω που σας ανέφερα υποθέτω ότι τα έχετε ακούσει, τα γνωρίζετε, ασχολείστε με το χώρο αυτό, αλλά δεν είναι αποσπασματικά προβλήματα. Συνθέτουν μια συνολική εικόνα μιας οικονομίας η οποία στερείται σχεδίου κοινωνικής ισορροπίας και παραγωγικού βάθους, αλλά και μιας χώρας η οποία έχει μεγάλο έλλειμμα περιφερειακής στόχευσης, με αποτέλεσμα πολλές ελληνικές περιφέρειες να είναι στις τελευταίες θέσεις ανάπτυξης της Ευρώπης. Στον αντίποδα αυτής της επιλογής, εμείς διαπιστώνουμε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά την επικίνδυνη επιλογή των θηριωδών πλεονασμάτων. Το 2025 το πλεόνασμα ήταν 12 δισεκατομμύρια. Περιμένω να μου εξηγήσει η οικονομική επιστήμη για ποιο λόγο έπρεπε να λείψουν 12 δισεκατομμύρια ευρώ από την αγορά. Δεν συζήτησε ποτέ κανένας από εμάς την ελληματική οικονομία, αλλά για ποιο λόγο πρέπει να λείψουν 12 δισεκατομμύρια ευρώ από την αγορά, μαζί με τα δισεκατομμύρια που με τα υπερκέρδη που σας ανέφερα τραπεζών και ενέργειας επίσης λείπουν από την καθαρή παραγωγή και τις θέσεις εργασίας. Λείπουν από το εισόδημα και την αγοραστική δύναμη. Τα 12 δισεκατομμύρια πλεόνασμα δεν είναι επιτυχία, είναι μειονέκτημα της κυβέρνησης, ιδιαίτερα μέσα σε εξωτερικές συνθήκες ανασφάλειας. Απ' μια μεριά είναι μια απόδειξη ότι δημοσιονομικά είναι ανεπαρκής η κυβέρνηση. Άλλο προγραμματισμό είχε κάνει. Και απ' την άλλη απόδειξη είναι, ότι ήταν υποκριτής ο κ. Μητσοτάκης όταν μιλούσε για πλεονάσματα από τη θέση της αντιπολίτευσης. Και δεν προέρχεται από μια δίκαιη φορολόγηση ανάπτυξης ή των υπερκερδών, όπως θα έπρεπε να είναι, της ενέργειας των τραπεζών, αλλά κυρίως από άδικους έμεσους φόρους όπως τον ΦΠΑ που πλήττει ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Όμως, εδώ θέλω να θέσω ένα ερώτημα και προς τα κυβερνητικά στελέχη. Γιατί η κυβέρνηση δεν προχωρά στην μείωση των συντελεστών έμεσων φόρων όπως κάνουν πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες και όπως προτείνουν και οι εργαλειοθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Άρα δεν αντίκειται σε κανένα κανόνα. Αντίκειται στο σχέδιο της κυβέρνησης. Γιατί έχει άλλες προτεραιότητες. Και οι προτεραιότητες είναι προφανείς. Τα σκάνδαλα τύπου ΟΠΕΚΕΠΕ με τα γαλάζια στελέχη, οι απευθείας αναθέσεις, οι ιδιωτικοποιήσεις και το ξεπούλημα δημόσιας περιουσίας, συμπεριλαμβανομένης και της περιουσίας αυτοδιοίκησης, το ρουσφέτη και η συγκάλυψη που φτάνει πλέον σε παραβίαση κανόνων δημοκρατίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και 1,5 χρόνο μετά από μια αλλαγή σελίδας που κάναμε σαν κόμμα, αντιλαμβανόμενη και την ανάγκη αξιοπιστίας αλλά και προτάσεων για να υπερβεί η χώρα σοβαρά ελλείμματα, έχουμε καταθέσει μια πρόταση άλλου παραγωγικού σχεδίου. Δύο είναι οι μεγάλες διαφορές. Και σε αυτές θα ήθελα να τις κρατήσετε ως συμπέρασμα. Το ένα είναι ότι χρειαζόμαστε μια ισχυρή πολιτεία που να έχει αναπτυξιακό σχέδιο. Περιφερειακό, αυτό είναι το ευρωπαϊκό κεκτημένο, με βάση τις αρχές της βιωσιμότητας, όπως είναι και οι αποφάσεις οι ευρωπαϊκές, αλλά και με βάση τις δυνατότητες επιστήμης, όπως συζητάγατε στο προηγούμενο πάνελ. Και η δεύτερη διαφορά μας. Πιστεύουμε σε μια οικονομία με πλουραλισμό, που θα έχει τη δυνατότητα πολλών παραγωγών, πολλών οικονομικών παραγωγών, σε αντίθεση με ένα σημερινό οικονομικό μοντέλο που δεν δίνει δυνατότητα σε όλους αλλά μόνο σε κολλητούς και που βάζει πλάτη μόνο σε ολιγοπόλια και σε καρτέλ, ας χρησιμοποιήσουμε έναν όρο που είναι της οικονομίας. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα σχέδιο ενίσχυσης παραγωγικότητας, το οποίο θα προωθεί πράγματι την καινοτομία και την αποκέντρωση και θα προωθεί την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστέμενης αξίας στη χώρα μας. Έχουμε το επιστημονικό δυναμικό. Δεν το αξιοποιούμε. Και δυστυχώς οι νέοι επιστήμονες, αλλά όχι και μόνο οι επιστήμονες, οι νέοι και οι νέες φεύγουν στο εξωτερικό. Χρειαζόμαστε όμως γι' αυτό η πολιτεία να αποφασίσει ότι για να είναι δίκαιο και αναπτυξιακό το κράτος και ισχυρή πολιτεία, πρέπει να ελέγχει και να ρυθμίζει κάποιους τομείς, όπως είναι οι τομείς της ενέργειας και των τραπεζών. Γι' αυτό και εμείς προτείνουμε δημόσια ΔΕΗ, για να είναι χαμηλά οι τιμές και να έχουμε δημόσιες υποδομές αποθήκευσης ενέργειας, αλλά χρειαζόμαστε και δημόσιο έλεγχο στο τραπεζικό σύστημα, με πρώτο το ρόλο του δημοσίου στην Εθνική Τράπεζα. Ειδικότερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, συζητάγατε για την τεχνητή νοημοσύνη και την ψηφιακή επανάσταση. Για ποιο λόγο στη χώρα μας, επειδή το έχουμε προτείνει, τολμώ να το καταθέσω εδώ ξανά, δεν έχει υπάρξει ένα, θα έλεγα, υποχρεωτικό πρόγραμμα ψηφιακού και ενεργειακού εξυγχρονισμού όλων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων? Η κλιματική ουδετερότητα είναι για λίγους ή είναι μόνο για τίτλους στα δελτία τύπου του κ. Μητσοτάκη? Χρειάζεται ένα νέο εθνικό ταμείο ανάκαμψης σε αυτή την κατεύθυνση, που θα έχει ως βασικό αντικείμενο αυτό ακριβώς, τον ψηφιακό και ενεργειακό εξυγχρονισμό όλων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Για μια κυκλική ψηφιακή οικονομία, δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη πρόταση στο πεδίο της επιστήμης, είτε της τεχνικής είτε της οικονομικής, που να είναι βιώσιμη για οποιαδήποτε χώρα. Δεν το έχουμε όμως στη χώρα μας. Αυτό είναι μεγάλη μεταρρύθμιση, που θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί και από τα παράλογα υπερκέρδη των ενεργειακών και τραπεζικών επιχειρήσεων, αλλά θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί και από ένα άλλο μείγμα φορολογίας, όπως επί των μερισμάτων, ας είναι τουλάχιστον όσο είναι τον μέσο, του μέσου πολίτη. Και αυτό θα μπορούσε να στοχεύσει σε ένα δυναμικό 800.000 επιχειρήσεων. Σκεφτείτε το αναπτυξιακό αποτύπωμα, αλλά και το αποτύπωμα στον χώρο της εργασίας. Και εδώ θα μπορούσαμε επίσης να βάλουμε και προτεραιότητες αυτά τα οποία χαρακτηρίζαν για χρόνια την Ελλάδα. Την αγροδιατροφική αλυσίδα. Δεν θα επιβιώσει αλλιώς ο πρωτογενής τομέας. Και την οικονομία των συνεργασιών. Είτε με clustering, με clusters, είτε με συμπράξεις και συνεργατικά σχήματα. Γιατί οι ενεργειακές κοινότητες είναι έξω εδώ και 7 χρόνια από τον προγραμματισμό και τις προτεραιότητες του δικτύου της κυβέρνησης? Καταλαβαίνω ότι ιδιαίτερα για το επιχειρήν θα μπορούσαμε να μπούμε και σε άλλες πιο λεπτομερείς ρυθμίσεις που ενδιαφέρουν την αγορά. Αναφέρω ενδεικτικά, ο κατάλογος δεν είναι πεπερασμένος. Νέα μακροχρόνια ρύθμιση αυτοματοποιημένη για την κατακόρυφη, λόγω της κατακόρυφης αύξησης των χρεών προς το δημόσιο και τον ΕΦΚΑ. Πρέπει να υπάρχει. Πραγματική ψηφιοποίηση του δημοσίου. Δεν μιλάμε για ψηφιοποίηση της γραφειοκρατίας, δηλαδή να παραμένει η έγχαρτη διοίκηση και απλά να σκανάρουμε τα έγγραφα. Μια σοβαρή φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία θα λειτουργεί προωθητικά για τις επιχειρήσεις, αλλά με ενίσχυση του δημοσίου. Όχι πάντα με διάμεσους παρόχους για να πληρώνουν περισσότερο κόστο οι επιχειρήσεις. Και με ένα πολύ μεγάλο ερώτημα που έχουμε σήμερα στην Ελλάδα. Με ενίσχυση της τεχνικής εκπαίδευσης και ανάπτυξη εξειδικευμένου δυναμικού. Έχουμε σοβαρό θέμα και σε αυτό το τομέα. Εργατικό δυναμικό, εκπαιδευμένο δυναμικό με καλύτερες αμοιβές. Όπως καταλαβαίνετε, κυρίες και κύριοι, προτείνουμε ως ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία μία άλλη πολιτική, η οποία θα δίνει έμφαση στην παραγωγή πραγματικών προϊόντων στη χώρα μας, στην ποιότητα της εργασίας και στην αύξηση των αμοιβών. Και αυτή η πολιτική πρέπει και μπορεί να αξιοποιεί ευρωπαϊκούς πόρους με ένα δίκαιο και αποτελεσματικό τρόπο. Δεν μιλάμε για ένα απλό οικονομικό διακύβευμα. Μιλάμε για ένα βαθιά κοινωνικό, ταυτόχρονα δημοκρατικό και θα έλεγα διακύβευμα και θα έλεγα και μια εθνική υπόθεση. Γιατί μια κοινωνία που διευρύνει τις ανισότητες και περιορίζει τις ευκαιρίες και δεν έχει σχεδιασμό οικονομικό για το μέλλον, υπονομεύει την ίδια τη συνοχή της. Σας ζητώ λοιπόν και σας ζητούμε να συζητήσουμε μαζί για αυτές τις εναλλακτικές επιλογές. Να βρούμε λύσεις. Γιατί δεν θέλουμε να διαλέξουμε ανάμεσα σε φτώχεια και ανασφάλεια. Οι προτάσεις μας έχουν συνταχθεί με βάση προτάσεις των παραγωγών, των οικονομικών παραγωγών και των επιμελητηρίων και με τις προτάσεις της επιστήμης. Για να μπορέσουν να δώσουν μια προοπτική, μια διέξοδο η οποία να είναι και παραγωγική, να είναι και προοδευτική. Να είναι δηλαδή δίκαιη και γι' αυτό να είναι βιώσιμη. Σε αυτό το διάλογο, επαναλαμβάνω κλείνοντας, ότι δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη σημασία στις επεξεργασίες και το.
2: 91 και 4 στο κόκκινο.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: Εδώ πάντα στο κόκκινο 2 και 39 κεντρικό μαγκαζίνο. Ακούσαμε την σε απευθεία σύνδεση με το οικονομικό επιμελητήριο την παρέμβαση Φάμελου Καταπέλτης εναντίον κυβέρνησης και Μητσοτάκη για το κράτος δικαίου κυρίως, λέγοντας ότι το κράτος, η παραβίαση του κράτους δικαίου πλήττει και τη δημοκρατία και την οικονομία. Πάμε τώρα στην κίνηση ΜΑΤ της ημέρας. Η κίνηση ΜΑΤ είναι τα νέα στοιχεία που μπορούν να οδηγήσουν στην ανάρτηση από το αρχείο της δικογραφίας για τις υποκλοπές που κατέθεσε σήμερα στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου ο Χρήστος Σπίρτζης, θύμα του Μπρέταντορ, και χάρη στην έγκληση του οποίου άνοιξε το θέμα της κατασκοπίας. Η νομική εκπρόσωπος του κυρίου Σπίρτζη, η κυρία Αρτεμισία Παπαδάκη, είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, κυρία Παπαδάκη.
1: Γεια σας, κυρία Κρυβοπούλου. Καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, κάνατε κίνηση ΜΑΤ και το εννοώ αυτό που λέω σήμερα, έτσι?
1: Να είστε καλά, κυρία Κρυβοπούλου. Σας ευχαριστώ καταρχάς που με έχετε καλέσει. Εμείς κάνουμε, νομίζω, το αυτονόητο.
0: Ναι.
1: Το αυτονόητο, και καλούμε και το Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου να επιτελέσει το καθήκον του.
0: Ζητήσατε δύο πράγματα. Το ένα είναι να ανασυρθεί από το αρχείο στο οποίο την έθεσε ο κύριος Τζαβέλα, σωστά, η υπόθεση, η δικογραφία.
1: Σωστά, σωστά. Και συγκεκριμένα κάνουμε το εξής. Επειδή στη διάταξη, όπως δημοσιεύτηκε και θα διαβάσετε κι εσείς, αναφέρεται ότι τα email στα οποία επικαλείται ο κύριος Σπίρτζης ως κρατικά απόρριτα δεν υπάρχουν, αναφέρει ο εισαγγελέας, στο κινητό του, σήμερα προσκομίσαμε τις αποδείξεις ότι αυτά τα email υπάρχουν στο κινητό του. Πρόκειται για νέα αποδεικτικά στοιχεία που επιβάλλουν την κρίση εκ του αρμόδιου εισαγγελέα, της υπόθεσης εκ νέου και την ανάστηψή της από το αρχείο για το θέμα της κατασκοπίας.
0: Τι αφορούν και αυτά τι τα νέα στοιχεία, κυρία Παπαδάκη, μπορείτε να μας
1: Κοιτάξτε,
0: πείτε?
1: Είναι... Αφορούν. Έχει ήδη δημοσιευθεί η διάταξη του εισαγγελέα, οπότε μπορούμε να αναφερθούμε και σε αυτή. Το ένα είναι διαπραγματεύσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, διαπραγματεύσεις που έγιναν με τους θεσμούς στο πλαίσιο του Τρίτου Μνημονίου
0: για το καθεστώς.
1: Επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ναι, ακριβώς. Ναι. Τα οποία ήταν προσβάσιμα από το κινητό του κυρίου Σπίρτζη. Ναι. Όποιος στόχευσε τον κύριο Σπίρτζη, αποκτούσε πρόσβαση στα email του.
0: Βέβαια.
1: Στα email του, εκείνος με την υπουργική του ιδιότητα, καθ' όλη τη διάρκεια που ήταν υπουργός στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, είχε στα χέρια του κρατικά απόρριτα ως υπουργός. Και είχε και όλη την διαπραγμάτευση με τους θεσμούς, την αλληλογραφία όλου του Υπουργικού Συμβουλίου για την διαπραγμάτευση για τα παραδοτέα και την αξιολόγηση, την περιοδική αξιολόγηση από τον ESM. Είχε όμως και άλλα θέματα, όπως το καθεστώς της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Θέματα που σχετίζονται με την εθνική ασφάλεια.
0: Αυτά κι αν είναι απόρριτα.
1: Ακόμα και... διαβιβάσαμε ένα email, λοιπόν, το οποίο καταθέσαμε από το κινητό του πια την εικόνα ότι το email, άρα λοιπόν ότι αυτά υπάρχουν, δεν είναι στοιχεία τα οποία δεν υπάρχουν, όπως προφασίζεται ο κύριος εισαγγελέας στη διάταξή του, είναι στοιχεία τα οποία υπάρχουν στο κινητό του κύριου Σπίρτζη και τα οποία είναι προσβάσιμα και θα ήταν προσβάσιμα εάν πράγματι είχε εκείνος πέσει θύμα του Predator. Ένα email είναι, λοιπόν, που προσκομίζουμε από τη δεύτερη αξιολόγηση από τους θεσμούς στο πλαίσιο του Τρίτου Μνημονίου. Ένα email είναι για το καθεστώς της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Και ένα email είναι η διαβίβαση ενός απόρριτου τηλεγραφήματος από την πρεσβεία, την ελληνική πρεσβεία στο Άμπου Ντάμπι, για την εγκαθίδρυση απευθείας σύνδεσης Ελλάδας, με Αθήνας, Νέας Υόρκης. Και αυτό το τελευταίο, μάλιστα, φέρει και την ένδειξη απόρριτο προς άρση κάθε αμφιβολίας, αν είναι ή όχι. Απόρριτο. Αλλά το κίνητο θέμα είναι ότι αυτά, λοιπόν, εμείς τα καταθέτουμε προς άρση πάθος αμφιβολίας ότι υπάρχουν στο κινητό του κυρίου Σπίρτζη, τα καταθέτουμε πλέον ως έγγραφα από το κινητό του κυρίου Σπίρτζη. Και είναι νέα στοιχεία. Συνεπώς επιβάλλεται η εκ νέου κρίση της εισαγγελικής αρχής. Το κυριότερο όμως είναι ότι επειδή ο κύριος Τζαβέλας έχει προσωπική εμπλοκή στην υπόθεση, καθώς έχει υπάρξει αναπληρωτής επόπτης εισαγγελέας της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, καθώς ο ίδιος έχει υπογράψει την παρακολούθηση στόχων οι οποίοι έπεσαν και θύματα του Predator την επίδικη περίοδο, καταθέσαμε αίτηση εξαίρεσης του κυρίου Τζαβέλα, του εισαγγελέα του Ορυπάγου.
0: Είναι δύο οι αποδέκτες των αιτημάτων που καταθέσατε. Η μία είναι προς τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, σε ό,τι αφορά την ανάστηση της υπόθεσης από το αρχείο που την έβαλε ο Τζαβέλας, σωστά.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Και το αίτημα Για εξαίρεση, Τζαβέλα, είναι προς το, απευθύνεται στο δικαστικό συμβούλιο του Αριουπάγου.
1: Ακριβώς. Στο δικαστικό συμβούλιο, ναι, το οποίο θα κρίνει ποιος εισαγγελέας θα κρίνει την αίτησή μας.
0: Ναι.
1: Θα πει λοιπόν αν πράγματι συντρέχει ή όχι λόγος αποκλεισμού του κυρίου Τζαβέλα. Και η θέση μας είναι ότι ένας εισαγγελέας ο οποίος έχει ο ίδιος υπογράψει τις διατάξεις παρακολούθησης των κοινών στόχων, ένας εισαγγελέας του οποίου διατάξεις έχουν καταστεί αντικείμενο δικαστικής πραγματογνωμοσύνης,
0: ναι,
1: η οποία υπάρχει μέσα στη δικογραφία, ένας εισαγγελέας όπου, όπως αποκαλύφθηκε με πρόσφατο δημοσίευμα, έχει δηλώσει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας όταν εξετάστηκε στη Βουλή ότι είχε ο ίδιος πάντοτε εποπτεία των λόγων που διέτασε την παρακολούθηση, δεν μπορεί παρά να κρίνεται μη αντικειμενικός και
0: ελεγχόμενος στην πραγματικότητα ο κύριος.
1: Κοιτάξτε, ναι, νομικά αδιέξοδα δεν υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Όταν συντρέχουν τέτοιοι λόγοι αποκλεισμού, δεν επαφιόμαστε στο αν το πρόσωπο θα κάνει δήλωση αποχής από τα καθήκοντά του, από την λόγω της προσωπικής ευχέρειας ή ευτυχίας, ναι, ή οτιδήποτε. Το δικαστικό συμβούλιο, καλούμε το δικαστικό συμβούλιο του Αρείου Πάγου να πάρει θέση στο ζήτημα, όσο οφείλει.
0: Ναι. Αυτή η διαδικασία, για να το καταλάβουμε κι εμείς οι ανίδεοι σε αυτά, πώς γίνεται, πάτε και παίρνετε πρωτόκολλο και καταθέτετε το αίτημα ή έρχεστε και σε επαφή με τους αρμόδιους στους οποίους απευθύνεστε?
1: Κοιτάξτε, καταθέτεις το αίτημα, ναι, διαβιβάζεται για το αρμόδιο εισαγγελέα. Εμπροκειμένου θα πρέπει να διαβιβαστεί λοιπόν από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου στο δικαστικό συμβούλιο.
0: Τον είδατε δηλαδή τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου?
1: Δεν είχαμε τη χαρά. Μάλιστα. Αλλά δεν είναι και, ξέρετε κάτι, δεν είναι, ναι, και προσωπικό το ζήτημα.
0: Όχι, δεν το λέω αφορά... έτσι. Προσπαθώ, ναι, να καταλάβω, ναι, πώς γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Καταθέτεις, ναι, καταθέτεις,
0: ναι,
1: καταθέτεις και διαβιβάζεται και ο καθένας θα, ναι, κριθεί με βάση το τι θα αποφασίσει.
0: Ναι, ναι. Να θυμίσουμε ότι ο Χρήστος Πέρτζης δέχτηκε μολυσμένο SMS με το Predator 50 λεπτά, ενώ ήταν στην αντιπολίτευση δηλαδή, 50 mm-hmm. λεπτά μετά από ερώτηση για την ΕΥΠ στο Μητσοτάκη. Είχε,
1: ναι,
0: κάνει
1: είχε
0: μια
1: καταθέσει...
0: ερώτηση στην ΕΥΠ, ναι, στη Βουλή, χωρίς ακόμη να έχει γίνει γνωστό το Predator, έτσι.
1: Είχε, ναι, είχε καταθέσει.
0: Ναι, είχε mm-hmm. κάνει μια επίκαιρη ερώτηση σχετικά με την ΕΥΠ. Προς τον Πρωθυπουργό βεβαίως, ο οποίος είναι επικεφαλής.
1: Ναι, αν θυμάστε, αν θέλετε, ναι, ήταν το εξής. Τότε είχε τεθεί ένα ζήτημα, είχαν διαρρεύσει, είχαν δημοσιοποιηθεί σήματα παρακολούθησης, φυσικής παρακολούθησης της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών ενός 12χρονου Πρωθυπουργόπουλου σε δομή φιλοξενίας,
0: ναι,
1: του οποίου η ζωγραφιά είχε δημοσιευθεί στη Λεμόντ και υπήρχε σήμα φυσικής παρακολούθησης του παιδιού, του δημοσιογράφου που είχε έρθει σε επαφή μαζί του και νομίζω και ενός δικηγόρου της δομής. Και αυτό το θέμα το είχε αναδείξει ο κύριος Σπίτζης τότε, καταθέτοντας επίκαιρη ερώτηση στον Πρωθυπουργό, η οποία έλεγε ότι ο κύριος Πρωθυπουργός έχει ευθύνη για τις παρακολουθήσεις της ΕΥΠ. Και 50 λεπτά μετά είχε δεχθεί το μήνυμα του Predator στο κινητό του με link προσωποποιημένο, το οποίο έλεγε: Χρήστο, δύο μέρες κυβερνητικής σιωπής για το θέμα της που έθεσες,
0: ναι,
1: για το θέμα αυτό της παρακολούθησης, ναι, του Πρωθυπουργόπουλου. Και δεν είχε πατήσει το πρώτο link όπως κατέθεσε και στη δίκη, ακριβώς γιατί είχε διαβάσει ήδη το δημοσίευμα.
0: Οπότε δεν χρειάστηκε να το πατήσει, μάλιστα.
1: Ναι, ναι, όμως το εστάλι έγιναν ακόμα δύο απόπειρες να παγιδευτεί. Το εστάλι ήταν ακόμα άλλα δύο links.
0: Το σύστημα έβλεπε ότι δεν έχει πατήσει το link ώστε να μολυνθεί.
1: Αυτό ακριβώς το ισχυριζόμαστε
0: κι εμείς. Ναι. Άλλα δύο μηνύματα, σωστά.
1: Αυτό ακριβώς το ισχυριζόμαστε κι εμείς.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε, με δύο λόγια, περιμένουμε την κρίση του Δικαστικού Συμβουλίου σε σχέση με το αίτημα εξαίρεσης του κυρίου Τζαβέλα. Ακριβώς γιατί δεν μπορεί να κλείσει υπόθεση εδώ, στην μία ανάσυρση από το αρχείο, από έναν εισαγγελέα, ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, εμπλέκεται στην υπόθεση.
0: Βέβαια, πόσο δε μάλλον όταν έχουμε σύσσωμα το νομικό κόσμο, τα ξέρετε καλά, ο δικηγόρος και εσείς.
1: Είδαμε και την. Ναι.
0: Έτσι, είδαμε σύσσωμο το νομικό κόσμο με τη συνέντευξη τύπου του δικηγορικού συλλόγου, που μιλούν, ναι, για θεσμική εκτροπή, που ανακοινώνουν ότι θα προσφύγουν στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Δεν μπορεί να μείνει έτσι το θέμα Τζαβέλα. Και έχει σημασία και η δήλωση Σπίτζη σήμερα ότι εύχεται να κάνουν το ίδιο και Όλοι όσοι έχουν γίνει στόχοι παρακολούθησης και να προχωρήσουν σε αντίστοιχες θεσμικές πρωτοβουλίες. Πράγμα που δεν έχουν κάνει μέχρι στιγμής. Έτσι, ναι.
1: Ο καθένας κρίνεται για το πώς εκπληρώνει το καθήκον.
0: Ναι. Έχετε κάποια έτσι, ένδειξη, κάποια αίσθηση για το πότε μπορεί να έχουμε απάντηση απέναντι σε αυτά τα οποία ετηθήκατε, κυρία Παπαδάκη?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι όσο περισσότερο αργούν, τόσο το χειρότερο.
0: Ναι.
1: Νομίζω τα πράγματα είναι πρόδειλα. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών και η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων έχει μετεπιτάσεις θέσει στο ζήτημα. Τα πράγματα είναι απλά. Τα πράγματα είναι απλά. Συνεπώς, οτιδήποτε γίνει θα κρυπεύει να κρυπεύει. Όχι, όχι, είναι απλά.
0: Ναι,
1: είναι τόσο απλά που οτιδήποτε άλλο είναι προς αναζήτηση του γιατί γίνεται σύνθετο.
0: Ναι, ναι, ναι. Ξαναλέω κλείνοντας ότι είναι μια κίνηση ΜΑΤ, διότι εσείς ως νομική εκπρόσωπος, η πλευρά Σπίριτζ ήταν εκείνη η οποία στο δικαστήριο, όσο στην ακροματική διαδικασία, στο μονομελές πλημελιοδικείο, θεμελιώσετε το αδίκημα της απόπειρας κατασκοπίας. Έτσι δεν είναι? Οπότε έχει διπλή σημασία το γεγονός ότι σήμερα ετηθήκατε αυτό που ετηθήκατε.
1: Κοιτάξτε, με βάση τα στοιχεία τα οποία πήγαμε στην επακροτηρία διαδικασία, ναι, το δικαστήριο διαβίβασε για να ερευνηθεί το αδίκημα της κατασκοπίας.
0: Αυτό,
1: εντάξει, προσκομίσαμε τα στοιχεία. Έτσι,
0: ναι,
1: οπότε
0: ναι.
1: Από εκεί και πέρα, το δεν θα μείνουμε. Δεν θα μείνουμε στο ότι δεν ανασύρεται, γιατί δήθεν δεν υπάρχουν στο κινητό του τα emails.
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτό καταθέτουμε σήμερα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Παπαδάκη.
1: Εγώ
0: καλή
1: ευχαριστώ.
0: Δύναμη καλά. Να συνεχίσετε το δύσκολο έργο σας. Αρτεμισία Παπαδάκη, νομική εκπρόσωπος του Χρήστου Σπίτζη. Κώστας Αβόπουλος τώρα.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι και μασάζ, αλλά και επιθετικότητα ταυτοχρόνως. Από τη μια προσπαθεί να τους καλμάρει, από την άλλη τους λέει μίζερους όταν μιλάει για μίζερη. Σωστό στρέφει, Κώστα.
2: Ακριβώς. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι είχαμε εχμές, είχαμε γκρίνιες από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας μετά την ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη. Δεν έλειψε όμως.

0: εγώ της κυβέρνησης. Αυτό είναι, ναι, ξέρεις, ένα δείγμα εν όψη της επόμενης ημέρας, εν όψη, ναι, της μεταμητσοτακικής περίοδου.
1: Δεν είναι
0: περίοδης
1: για να υπερασπιστεί το Μητσοτάκη μόνο, όπως αντιλαμβάνονται ίσως οι περισσότεροι σε πρώτη ανάγνωση. Είναι για να φτιάξει το δικό του προφίλ.
0: Ακριβώς.
1: Ως δελφίνος.
0: Ακριβώς. Και φυσικά είχαμε μια ανάλογη αιχμή και από τον Θάνο Πλεύρη. Βγήκε μπροστά η Πτέρυγα Λάος σήμερα. Ο Θάνος Πλεύρης, ο οποίος φέρεται να είπε ότι δεν μπορεί οι υπουργοί να βγαίνουν και να μιλούν μόνο για την αρμοδιότητά τους. Θα μπορούσε και εδώ να δοθεί η ερμηνεία ότι σιγά σιγά φτιάχνονται τα παρεάκια, φτιάχνονται οι συμμαχίες εν όψη της επόμενης ημέρας. Και γιατί ξεκινάει τώρα μια συζήτηση και μια δελφινομαχία? Μήπως ο κύριος Μητσοτάκης είναι και ένας ανίσχυρος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας σιγά σιγά με βάση το σκηνικό που
1: μη σου πω και γρήγορα. Ναι. Και όχι σιγά σιγά.
0: Θα δείξει.
1: Έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Μπορεί, να, διαμορφώνονται,
0: μπορεί, ναι, να είναι έτσι, μπορεί να είναι και αλλιώς. Πάντως, ναι, η αντικειμενική πραγματικότητα είναι ότι εξαπολύονται αιχμές με το βλέμμα προς την επόμενη μέρα. Από εκεί και πέρα είχαμε και άλλες βολές. Ο Γιώργος Βλάχος έκανε κριτική για αναθέσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και για τα σπιτάκια της ανακύκλωσης. Θα λέγαμε πως είναι η πιο ευθεία και αιχμηρή παρέμβαση βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας, προκαλώντας αίσθηση.
1: Και τυχαία, διότι οριάζουν, όπως ξέρουμε και το έχουμε πει και μαζί πολλές φορές οι πληροφορίες, ότι στο στόχο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είναι και η διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά και τα σπιτάκια της ανακύκλωσης.
0: Φυσικά. Φυσικά έχει βγει άλλωστε και ένα σχετικό πόρισμα που έχει έτσι μια οσμή σκανδάλου. Και ο Δημήτρης Κερίδης φαίνεται να είπε ότι οι συναντήσεις των βουλευτών θα πρέπει να είναι πιο τακτικές και αποδραματοποιημένες. Ο Μάκης Βορύδης σημείωσε ότι το επιτελικό κράτος είναι η διαδικασία συντονισμού, ο κυβερνητικός προγραμματισμός, η αποτίμηση του κυβερνητικού έργου. Αυτά είπε, δεν θίγουν τον βουλευτή. Σήμερα όμως αυτό δεν είναι μια τέτοια σύγκρουση, είναι η ευθεία αμφισβήτηση του ρόλου του βουλευτή. Είναι μια φράση που ερμηνεύεται ως αιχμή προς το δίδυμο Μητσοτάκη Σκέρτσου. Πιο αιχμηρός επίσης ήταν ένας από τους 5 υπογράφοντες στην επιστολή κατά του επιτελικού κράτους, ο Θανάσης Ζεμπίλης, ζητώντας να απαντήσουμε τι δημοκρατία θέλουμε σε σχέση με την παράταξη. Ο Νότης Μηταράκης φαίνεται να είπε ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει να γίνει πιο ισχυρή οργανωτικά, ενώ θα λέγαμε ότι το Μέγαρο Μαξίμου επιστράτευσε και τους λεγόμενους Κυριακίστας, δηλαδή μια ομάδα βουλευτών, ώστε να εξισορροπηθούν οι εντυπώσεις.
1: Όπως, Κώστα.
0: Νωρίτερα, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, που κάποτε, που και που εξαπέλυε κανένα καρφάκι προς το Μαξίμου, είπε ότι για τον κύριο Σκέρτσο εγώ έχω διαφωνήσει μαζί του στο παρελθόν, όμως εκφράζει θέσεις, μιλάει, υποστηρίζει όπως μπορεί την παράταξη. Οι υπόλοιποι, είπε ο κύριος Μαρκόπουλος, είμαστε τόσο σωστοί. Είναι μια παρέμβαση που ενόχλησε προφανώς αυτούς που διατυπώνουν την κριτική. Και νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης φόρεσε το προσωπείο του μεταρρυθμιστή, πούλησε συνταγματική αναθεώρηση. Κρατάμε όμως το εξής, ότι φωτογράφησε την απόρριψη του αιτήματος για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σε σχέση με τις υποκλοπές.
1: Επιβεβαιώνει τις πληροφορίες που λέμε τόσο καιρό.
0: Βεβαίως.
1: Όταν λέει δεν θα δεχτούν την Εξεταστική.
0: Φυσικά, όταν λέει δεν θα αφήσουμε να μετατραπεί η Βουλή σε διαρκές πεδίο εντυπώσεων, αυτό εννοεί. Και επιχείρησε ξανά και ξανά να εργαλοποιήσει την περιπέτεια υγείας του Γιώργου Μιλωνάκη για να επιτεθεί στην αντιπολίτευση για τοξικότητα. Και όπως είπες και εσύ, εγκάλεσε τους βουλευτές για μίζερη σωστρέφεια, τους βουλευτές που διατυπώνουν κριτική.
1: Κώστα, τώρα το γεγονός το επικύρωσε και ο Πρωθυπουργός, το επιβεβαίωσε και τις πληροφορίες που μας έχει δώσει από την πρώτη στιγμή και ο Τάσος Γιαννόπουλος από τη Βουλή που μας μεταφέρει το κλίμα. Το γεγονός ότι δεν θα δεχθούν ούτε εξεταστικοί, προανακρατικοί δεν δέχονται, που είναι για τις υποκλοπές. Δεν θα δεχθούν, για το ΝΟΠΕΚΙΠΕ, συγγνώμη. Και η εξεταστική, το αίτημα για εξεταστική, που είναι κοινό της αντιπολίτευσης, είναι για τις υποκλοπές. Και γιατί το υποβάλλουν το αίτημα? Γιατί θέλουν να καλέσουν τον Ντίλιαν. Και επειδή ο φόβος του Ντίλιαν, ο Ντίλιαν είναι αφιάλτης του Μαξίμου, το γεγονός ότι αρνούνται και την εξεταστική δεν είναι πλήρης ομολογία του φόβου και της ενοχής.
0: Φυσικά, είναι απόλυτη.
1: Δεν είναι ότι δεν τους νοιάζει, δεν μπορούν να κάνουν και αλλιώς προφανώς, έτσι.
0: Φυσικά, εδώ
1: είναι
0: θα λέγαμε.
1: Είναι ο Ντίλιαν, είναι ο αφιάλτης του Ντίλιαν, η απειλή του Ντίλιαν.
0: Υπάρχει εδώ η λογική, το δίλημα του μικρότερου κακού, όπως το ζωηγίζουν στην κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, σε τι θα έχουμε μικρότερο πολιτικό κόστος, αν μπαζώσουμε ένα αίτημα ξανά της εξεταστικής, εξαπολύοντας μια ξανά ευθεία βολή προς τον πυρήνα του κράτους δικαίου, ή αν πούμε ναι στην εξεταστική και έρθει ο Ντίλιαν και μας ρίξει.
1: Και εκεί είναι να αλλάζουμε χώρα με ελικόπτερο.
0: Ναι, επομένως

0: Υπάρχει λοιπόν αυτό το δίλημα. Επιλέγουν την πρώτη οδό και επειδή επιλέγουν την πρώτη οδό, όλο αυτό αναζωπηρώνει τα σενάρια περί εκλογών. Πριν κλείσει το 2026, παρά το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός είπε ξανά εκλογές θα γίνουν το 2026.
1: Εντάξει, αυτά δεν μπορεί να γίνει, το ξέρουμε άλλωστε. Αλλά αναζωπηρώνουν τα σενάρια για εκλογές.
0: Φυσικά, αρνείται την προανακριτική, αρνείται την εξεταστική. Θέλει να πάει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να μοιράσει καθρεφτάκια προς τους ηθαγενείς, να διαμορφώσει ένα άλλο πλαίσιο ώστε να ανασχέσει τέλος πάντων την φθορά της Νέας Δημοκρατίας.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, δεν σε ρωτάω άλλα για να πεις περισσότερα στην εκπομπή στους 6, που πάντα ο Κώστας έχει έτσι, και στοιχεία και πληροφορίες και εκτιμήσεις και του ίδιου και των πηγών του από το προσκήνιο και το παρασκήνιο. Αυτά ήταν μέχρι στιγμής, κυρίες και κύριοι. Αλλαγή ροή σήμερα στο μαγκαζίνο λόγω της σύνδεσής μας με το οικονομικό επιμελητήριο για να ακούσουμε την ομιλία Φάμελου αύριο. Νομίζω θα είναι κανονικά. Ακολουθεί με Λίνα Βελιμέζη με τους τίτλους των ειδήσεων και αμέσως μετά ο Σπύρος Ογκουτζάνης επίσης με πληροφορίες και στοιχεία για τις πολιτικές εξελίξεις. Καλό απόγευμα σε όλους. Καλή σας ακρόαση. Γεια σας.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 3.
0: Ενενήντα ένα και 4.

0: κλειδίσεων στο κόκκινο με τη Μελίνα Βελιμέζη. Νέα στοιχεία που μπορούν να οδηγήσουν στην ανάσυρση από το αρχείο της δικογραφίας για τις υποκλοπές, κατέθεσε στην εισαγγελέα του Άριου Πάγου ο Χρήστος Σπίρτσης, ζητώντας επανεκκίνηση της έρευνας για το αδίκημα της κατασκοπίας και άλλες πράξεις. Παράλληλα, υπέβαλε αίτημα εξαίρεσης του εισαγγελέα Κωνσταντίνου Τζαβέλα, επικαλούμενος προσωπική εμπλοκή και έλλειψη αντικειμενικότητας λόγω του ρόλου του στην ΕΕΠ και σχετικών ενεργειών του στην υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Προσκομίσαμε αποδείξει ότι στο mail του πρώην Υπουργού υπάρχουν απόρριτα έγγραφα που αφορούν το καθεστώς της υπηρεσίας της πολιτικής αεροπορίας, τη διαπραγμάτευση με τους θεσμούς αλλά και διαβίβαση απόρριτου τηλεγραφήματος από την πρεσβεία του Αμπου Ντάμπι, όπως είπε στο κόκκινο η δικηγόρος του Χρήστου Σπίρτζη, Αρτεμισία Παπαδάκη. Δεν μπορεί να κλείσει υπόθεση εδώ από έναν εισαγγελέα, ο οποίος μάλιστα εμπλέκεται στην υπόθεση, ανέφερε η δικηγόρος αναφορικά με το αίτημα εξαίρεσης Τζαβέλα. Αποφεύγοντας κάθε αναφορά σε υποκλοπές και ΟΠΚΠ, ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας παρουσίασε τους άξονες της πρότασης του για τη συνταγματική αναθεώρηση με αιχμή τον περιορισμό του ρόλου της Βουλής στην ποινική διερεύνηση, φωτογραφίζοντας και την απόρριψη του αιτήματος για την εξεταστική, τόνισε ότι δεν θα αφήσουμε να μετατραπεί η Βουλή σε διαρκές πεδίο εντυπώσεων. Με το βλέμμα στους βουλευτές της παράταξης ζήτησε την αποφυγή μίζερης εσωστρέφειας. Αιχμές και γκρίνιες από γαλάζιους βουλευτές στην κοινοβουλευτική ομάδα. Ο Γιώργος Βλάχος έκανε κριτική περί αναθέσεων από το Ταμείο Ανάκαμψης, μιλώντας και για το σκάνδαλο με τα σπιτάκια της ανακύκλωσης. Στην ευθεία αμφισβήτηση του ρόλου του βουλευτή από το επιτελικό κράτος, αναφέρθηκε ο Μάκης Βορύδης με το βλέμμα προς Μητσοτάκη Σκέρτσο. Καρφί προς τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Κάποιοι δεν υδρώνουν τη φανέλα, θα πάνε και στη σελήνη για να μην μιλήσουν, είπε χαρακτηριστικά. Βέλη προς υπουργούς που κρύβονται, φέρεται να εκτόξευσε και ο Θάνος Πλεύρης. Υποκρισία καταλόγηση στον Πρωθυπουργό, ο Σωκράτης Φάμελος, κατηγορώντας τον ότι με την πρότασή του για αναθεώρηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών δεν το απεξαρτά από την κυβερνητική πλειοψηφία. Σε αυτή τη λειτουργία καθεστώτος δεν μπορεί να υπάρξει συνένεση στη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης, είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία από το βήμα του 7ου Διεθνούς Συνεδρίου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Στα τέλη Μαΐου αναμένεται να συζητηθούν στην Ολομέλεια της Βουλής οι δύο προτάσεις για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Σπύλιο Λιβάνο και Φωτεινή Αραμπατζή σε σχέση με το σκάνδαλο το ΠΚΕΠΕ. Στις αρχές Ιουνίου θα προτείνει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης να διεξαχθεί η συζήτηση στην Ολομέλεια για το αίτημα του Πασόκ για σύσταση νέας εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Η Ελλάδα οφείλει να σταθεί στο ύψος των ευρωπαϊκών της δεσμεύσεων και των δημοκρατικών αρχών της χωρίς καθυστερήσεις και χωρίς υπεκφυγές, τονίζει ο αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤΑ και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης σε ανάρτησή του, σημειώνοντας ότι σήμερα λήγει η προθεσμία για την ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής anti-slap οδηγία στο ελληνικό δίκαιο. Σφοδρή επίθεση κατά του Δημάρχου Βόλου Αχιλέα Μπέου εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή δηλώσεις του για το μνημείο των θυμάτων των τεπών στο Σύνταγμα. Κατηγορεί τον Δήμαρχο Βόλου για χυδαιότητα και ακραίο κινησμό, ενώ αφήνει εχμές κατά της Νέας Δημοκρατίας για τη στήριξη που έχει λάβει ο Μπέος από ψηφοφόρους και στελέχη της. Στην κοινότητα των κατηλημένων προσφυγικών στην Αλεξάνδρας βρέθηκε αντιπρόσωπη ευρωβουλευτών της ΛΕΦ και επικεφαλής της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Δήλωσαν τη στήριξή τους στον αγώνα της κοινότητας και των απεργών πείνας ενάντια στα σχέδια ανάπλασης και έξωσης των κατοίκων, ενώ προάγγειλαν την κατάθεση αναφοράς στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου. Ο σωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση διακομίζεται από το θριάσιο στο νοσοκομείο Πέδων. Ο 12χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά το πρωί όταν οδηγώντας ηλεκτρικό πατίνι συγκρούστηκε με διερχόμενο αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο. Στη διεθνή επικαιρότητα, εντατική διπλωματική κινητικότητα ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, με τις δύο πλευρές να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο συμφωνίας για το τερματισμό του πολέμου. Ο Τραμπ δήλωσε ότι έχουν πραγματοποιηθεί πολύ καλές συνομιλίες και είναι πιθανή μια συμφωνία, ενώ το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει πως η αμερικανική πρόταση παραμένει υπό εξέταση. Στο μέτωπο του Λιβάνου, το Ισραήλ βομβάρδισε την για πρώτη φορά από την έναρξη της εκεχηρίας. Υποχωρούν ξανά οι τιμές του πετρελαίου, κάτω από 100 δολάρια το βαρέλι έπεσε το Brent. Και ο καιρός, αυξημένες νεφώσεις αύριο, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα, με μονωμένες καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και πιθανόν νωρίς το βράδυ στη Θεσσαλία. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα κεντρικά και νότια, έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Τον 5 και 5 στο κόκκινο.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην κόκκινη γραμμή. Εδώ στο κόκκινο στους 105,5. Στο μικρόφωνο είναι ο Σφύρος Γκουτζάνης, θα είμαστε εκεί μαζί και σήμερα μέχρι τις 4. Στη ρύθμιση των ήχων είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Παντελής Νταβανέλος, στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης και την μουσική μας διαλέγει ο Γιάννης Πετρίδης. Επικοινωνία στα τηλέφωνα του σταθμού 210-3217-777 και περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber στο 6985-87-0059. Και τώρα βλέπω και τον κυβερνήτη, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το Τσιτάχ όπως το είχαν πει παλιά ή τον Μωυσή, να απευθύνεται στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του. Η συνεδρίαση είναι στην αίθουσα Γερουσίας της Βουλής και είναι ακόμη σε εξέλιξη, γιατί πήραν μετά τον λόγο και βουλευτές. Δεν το συνηθίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να κάνει τέτοιες κοινοβουλευτικές ομάδες, οπότε τώρα που βρήκαν την ευκαιρία και οι βουλευτές του δεν θα την άφηναν, άρχισαν να μιλάνε. Τώρα βέβαια είναι 157 τώρα και με το ζόρι χωράνε στην αίθουσα της Γερουσίας της Βουλής, αλλά έτσι όπως σκιζαντρόντουσαν στην αρχή μεταξύ τους, ξέραν και εκείνοι ότι στην επόμενη Βουλή θα είναι η μισή. Και αυτό είναι που τους δημιουργεί και την σχετική νευρικότητα και την ανησυχία και τις γκρίνιες που ακούσατε και προηγουμένως, μετέφερε και το ρεπορτάζ ο Κώστας Σαββόπουλος. Αλλά το μεγάλο παιχνίδι δεν θα είναι σήμερα, παρότι κάποιοι μιλήσανε, ο Γιώργος Βλάχος είπε και εκείνος για τα σπιτάκια της ανακύκλωσης και για τις απευθείας αναθέσεις. Περιμένουμε να ακούσουμε και πώς θα τοποθετηθεί και θα υποστηρίξει την άποψή του και ο Ανδρέας Κασανιώτης της ομάδας των 5. Και το λέω αυτό γιατί ήταν εκείνοι που άναψαν τις φωτιές στις εσωκομματικές από την περασμένη εβδομάδα, βάζοντας το μείζον θέμα του επιτελικού κράτους, δηλαδή πώς ασκείται η εξουσία σε αυτά τα χρόνια της 7χρονης διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, με πολλές αιχμές πια και με ευθύνες, όχι βέβαια μόνο στον Σκέρτσο, χτυπάγαν τον Σκέρτσο για να σημαδεύσουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για την μείωση των ποσοστών και για το ότι στην επόμενη Βουλή δεν ξέρουν πόσοι από αυτούς θα είναι ξανά στα έδρανα. Μερικές φορές όμως η πραγματικότητα κρύβεται σε δημόσια θέα και η πραγματικότητα στη Νέα Δημοκρατία είναι ότι κλείνει ένας κύκλος. Ο κύκλος της παντοδυναμίας και της απόλυτης κυριαρχίας στο πολιτικό τοπίο του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει κλείσει. Γίνεται αυτό εμφανές και στο ευρύτερο πολιτικό σκηνικό, το αντικατοπτρίζουν και οι δημοσκοπήσεις. Μην πιστεύετε αυτά που λένε για 30, 32, 35, γύρω στο 20-22% είναι η Νέα Δημοκρατία, άλλωστε αυτή ήταν και η μέτρηση της μέτρων ανάλυσης και το που ακριβώς θα μείνει όταν θα μπουν και τα νέα κόμματα είναι ένα ερώτημα. Όσο αποδυναμώνεται λοιπόν και όσο όχι μόνο η αυτοδυναμία αλλά και το ενδεχόμενο να είναι στην κυβέρνηση την επόμενη φορά απομακρύνεται, μάλλον αυτό το ενδεχόμενο είναι που μπαίνει πια σε συζήτηση, αναπτύσσεται ο εξής προβληματισμός. Θα είναι πρώτη η Νέα Δημοκρατία, ακόμη και αν είναι, με ποιον θα συνεργαστεί? Κανένας δεν συνεργάζεται με τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε τα νέα κόμματα του Αντώνη Σαμαρά ή του Αλέξη Τσίπρα. Αναπτύσσεται λοιπόν μια δυναμική και στο πολιτικό και οικονομικό σύστημα, αλλά και εντός της Νέας Δημοκρατίας, να ανοίξει το δρόμο ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε μια διάδοχη κατάσταση, έτσι ώστε και κυβέρνηση να υπάρξει, αλλά και να είναι η Νέα Δημοκρατία μέσα σε αυτή. Και αυτή η πολιτική κατάσταση επιστρέφει και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, προκαλεί και εσωστρέφεια, αλλά και αναζητήσεις για την επόμενη ημέρα.
Κάπου εκεί βάλετε την παρατεταμένη απουσία από όλα τα κομματικά δρόμενα του Νίκου Δένδια. Δεν θέλει να μπει στο κάδρο αυτή τη φορά ο Νίκος Δένδιας. Και αρχίζει και δέχεται και εσωκομματικά πειρά. Από ποιον? Από τον Άδωνη Γεωργιάδη, που θέλει να εμφανίζεται ως το αντίπαλο δέος στον Νίκο Δένδια. Ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος δεν ήταν ούτε στην σημερινή κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, θα μιλήσει στο προσυνέδριο του κόμματος στην Θεσσαλονίκη. Αλλά κυρίως πολλοί πια περιμένουν το πώς θα τοποθετηθεί στο συνέδριο του κόμματος όταν θα του απαντήσει ξανά ο Άδωνης Γεωργιάδης. Μια πρόγευση την έδωσε σήμερα ο Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας για τους πόντες και ότι κάποιοι θα πηγαίνουν και στη Σελήνη, αρκεί να αποφύγουν παρόμοιες συνεδριάσεις και διαδικασίες. Όχι όμως, δεν θα βρει τη Σελήνη, στο συνέδριο θα είναι ο Νίκος Δένδιας και είναι μια απορία του πώς θα τοποθετηθεί. Τώρα θα μου πείτε κι εσείς, και ο Άδωνης Γεωργιάδης τι θέλει, να γίνει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργός? Νομίζω ότι τόσο αφελής δεν είναι, αλλά και ο ίδιος έχει πει πως όποτε και να ανοίξει το θέμα της διαδοχής, εκείνος θα είναι υποψήφιος. Όχι βέβαια για να κερδίσει, αλλά για να κατοχυρώσει μια θέση και να έχει λόγο μετά στις συμμαχίες για την επόμενη μέρα. Αν με ρωτάτε τώρα για το ποιοι θα είναι αυτοί που ανοίγουν περπατησιά για την επόμενη μέρα, ο ένας είναι, τον είπαμε, ο Νίκος Δένδιας, και ο άλλος είναι ο Κυριάκος Πιερακάκης. Ο μεν Κυριάκος Πιερακάκης έχει τη στήριξη του Πρωθυπουργού και του μηχανισμού του Μεγάρου Μαξίμου και ό,τι διατηρεί ακόμη ο Πρωθυπουργός. Ο δε Νίκος Δένδιας θέλει να εμφανίζεται ως η φωνή και η προσωπικότητα της παλιάς Νέας Δημοκρατίας, της Νέας Δημοκρατίας της Λαϊκής Δεξιάς, η οποία όμως, αυτό είναι θα έλεγα το μεγάλο θέμα, ότι έχει μετακινηθεί. Γιατί αυτό που επίσης κρύβεται σε δημόσια θέα είναι ότι στην ουσία η Νέα Δημοκρατία έχει διασπαστεί. Είχαμε και στο παρελθόν αποχωρήσεις από τη Νέα Δημοκρατία, από ήδη ας πούμε από τον Κωστή Στεφανόπουλο, τον αείμνηστο, όταν δεν είχε ανεχθεί την πολιτική ανηθικότητα του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και είχε φύγει. Ή πιο πρόσφατα, επί προεδρίας του Αντώνη Σαμαρά, όταν είχε μια διπλή αποχώρηση από τον Ανέλ με τον Πάνο Καμένο από τα δεξιά και της Νεοφιλελέ Πτέρυγας με την Τώρα Μπακογιάννη που είχε φτιάξει την Δυσή. Ωστόσο, σε όλες αυτές τις προηγούμενες αποχωρήσεις, ο κορμός της παράταξης, αυτό που λένε οι ίδιοι λαϊκή δεξιά ή κοινωνική δεξιά ή καραμαντλική πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας, παρέμενε στο κόμμα και συντηρούσε και διατηρούσε και μια ενότητα και συνοχή. Τώρα, με την απουσία του Κώστα Καραμανλή από το συνέδριο, εκοφαντική, και με την διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά, αυτό που παρατηρούμε είναι ότι ο κορμός της λαϊκής ή κοινωνικής δεξιάς έχει πια αποχωρήσει. Έχει μείνει η νεοφιλελεύθερη πτέρυγα του Κυριάκου Μητσοτάκη με τις καινούργιες προσθήκες. Αυτά με τον έναν ή τον άλλον τρόπο θα φανούν και στο συνέδριο του κόμματος. Όπου επίσης δίνεται και μία μάχη συσχετισμών, όχι ότι έχει και ιδιαίτερη σημασία, τα πράγματα θα καθοριστούν στο πολιτικό τοπίο και μετά αν γίνει εσωκομματική εκλογή στην κοινωνία. Ωστόσο, πάντοτε οι εσωκομματικοί παράγοντες τοποθετούνται. Τώρα όσο και τα άλλα, για τον Κώστα Καραμανλή τα έχουμε πει, φυσικά και δεν θα πάει στο συνέδριο, είχε όμως και ένα ενδιαφέρον ότι προσπάθησε να τον πείσει η Ντόρα Μπακογιάννη να είναι. Νομίζω τώρα σαν εκτίμησή μου, αφού κάναν συνολική συζήτηση, ότι ο Κώστας Καραμανλής της είπε καλύτερα να μην πάει εκείνη. Και αντί για αυτό πήγε χθες και μίλησε για τα αγροτικά και τα οικονομικά, κατεδαφίζοντας και την αγροτική πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη μέσα σε χίλιες μόνο λέξεις. Και έκανε και αναφορά στα τρέχοντα θέματα, μιλώντας για αδιαφανή, ενίοτε σκανδαλώδη και πελατειακής αντίληψης διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Δεν χρειάζεται να πει τίποτα άλλο. Πάμε σε τραγούδι και επιστρέφουμε με τον καλεσμένο μου, τον πρώτο καλεσμένο, τον Χρήστο Μέγα, καλό συνάδελφο, δημοσιογράφο, που με εμπειρία στο οικονομικό και στο εργατικό ρεπορτάζ.

0: Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, και στην τηλεφωνική γραμμή είναι ο καλός συνάδελφος Χρήστος Μέγας. Χρήστο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλό απόγευμα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ για την αποδοχή. Έτσι, παρουσιάζω σαν δημοσιογράφο την υπόλοιπη ιδιότητά σου, θα μου την πεις εσύ. Για μένα είσαι πάντα καλός συνάδελφος δημοσιογράφος με ιδιαίτερη γνώση και για τα οικονομικά, και γι' αυτά θα συζητήσουμε.
1: Κρατάμε αυτό. Φιλοδοξώ να εκπροσωπήσω τους αρτινούς πολίτες μέσα από τα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.
0: Εντάξει. Εγώ διάβαζα πάντως το άρθρο σου πριν από δύο μέρες, δεν ήτανε?
1: Ναι.
0: Που είχες μια συνολική τοποθέτηση για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι δεν συμφωνείς για το πόσο καλά πάνε τα πράγματα.
1: Μα δεν πάνε καθόλου καλά, και σήμερα έχω ένα άρθρο που δείχνει ότι το 25, δηλαδή την προηγούμενη χρονιά, δημιούργησε 73.000 θέσεις εργασίας, ήταν μια αύξηση 1,7%. Μέσα σε όλο αυτό το κλίμα που λέμε ότι οι επιχειρήσεις δεν βρίσκουν το κατάλληλο προσωπικό, ο πληθυσμός γυράσκει, οι νέοι επιστήμονες φεύγουν στο εξωτερικό, και ταυτόχρονα είχαμε 210.000 συνταξιοδοτήσεις, δηλαδή είναι 1:3. Αυτή είναι η εικόνα της οικονομίας, και φεύγουν οι πιο καλοπληρωμένοι, πιο έμπειροι εργαζόμενοι, και οι νέοι που εισέρχονται στην αγορά εργασίας έρχονται με 920 ευρώ, και τα 40 ευρώ της τελευταίας αύξησης που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός ως μειόφιλε, γιατί ένας φιλελεύθερος Πρωθυπουργός δεν μπορεί να παρεμβαίνει κρατικά μόνο στους μισθούς, δεν μπορεί να διατιμά μόνο την εργατική δύναμη και να λέει από τον Απρίλιο του 26, έτσι αποφάσισα εγώ, θα δώσω 40 ευρώ. Όπα, έρχεται μετά ο Υπερακάκης και του λέει όχι από τα 40, 32 θα δώσετε, γιατί τα 8 πρέπει να τα βάλουμε στο δημόσιο ταμείο. Στο δημόσιο ταμείο.
0: Μάλιστα. Πολλά λεφτά, έτσι.
1: Ναι, 8 ευρώ στα 40 κράτησε ο Περακάκης, ναι, τώρα τον Απρίλιο. Και τι θα τα κάνει αυτά? Υπερπλεώνασμα, 12 δις.
0: Και για να το πούμε αυτό, ότι 920 ευρώ είναι μεικτά, έτσι.
1: Μεικτά, για τα μεικτά. Αλλά το 40 ναι, που πάει στην αύξηση από τα 880, δεν θέλω να πιάσω όλα τα άλλα, ασφαλιστικές εισφορές, γιατί εντάξει κάτι πρέπει να πληρώνουν και ασφαλιστικές εισφορές για αποταμίευση στο μέλλον. Αλλά εγώ μιλάω για την εφορία. Γιατί η κυβέρνηση εξαντλεί την κριτική της και λέει εμείς μειώσαμε φόρους, και να εννοεί μειώσαμε ασφαλιστικές εισφορές για να είναι πιο ελκυστική η εργασία. Ας το δεχτώ αυτό. Δεν μιλάει όμως με ποιο τρόπο θα μειώσουμε και τις φορολογικές επιβαρύνσεις, γιατί και ο φόρος που πληρώνει ο μισθωτός είναι έμεσο μισθολογικό κόστος. Επιβαρύνεται ο εργαζόμενος. Mm. Λοιπόν, από τα 40 ευρώ πέραν των ασφαλιστικών εισφορών, 8 ευρώ ενθυλάκωσε ο Πυρακάκης να κάνει υπερπλεονάσματα, να πληρώσει 7 δις μεθαύριο μέχρι το 15 Μαΐου πρόωρα δάνεια στους θεσμούς, στα κράτη που συνέδραμαν τη χώρα στο πρώτο μνημόνιο του 2010-2011, αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι να τα δώσουμε τώρα, ναι, και αυτά τα δάνεια έχουν επιτόκιο 1%.
0: Αυτό θα σου έλεγα, ότι πανηγυρίζει ξανά η κυβέρνηση και με σημερινά δημοσιεύματα που είδα, γιατί αγοράζουμε πάλι χρέος.
1: Αγοράζουμε χρέος.
0: Χρέος που είναι
1: ναι. Αγοράζουμε χρέος από το μέλλον. Ναι. Αυτό θα ήταν καλό αν τα πλεονάσματα προερχόταν από το ΑΕΠ, από την ανάπτυξη. Εδώ προερχόνται από τη μη τιμετικοποίηση.
0: Εσύ το ξέρεις και λίγο καλύτερα. Ότι γιατί να αγοράζεις για το μέλλον, αφού και μόνο αν το αφήσεις εκεί από τον πληθωρισμό αυτό θα μειωθεί? Γιατί το αγοράζεις από πιο μπροστά?
1: Αυτό το κάνουμε με την νομισματοποίηση του χρέους. Το αγοράζουμε πιο μπροστά για να βοηθήσουμε τους Γάλλους ή τους Γερμανούς που έχουν κάτι προβληματάκια τώρα να αγοράσουν περισσότερα κανόνια. Ήδη η Volkswagen στην Γερμανία εξαργοκλίνει και μετατρέπεται σε εργοστάσιο παραγωγής όπλων. Αυτή είναι η κατένθεση. Εμείς θέλουμε τώρα να αγοράσουμε χρέος, αλλά αφαιρούμε χρήματα από την αγορά. Υπερφορολογούμε. Άρα δεν βοηθούμε να μεγαλώσει πίτα. Ο σωστός τρόπος είναι αυτός που είπε, Σπύρο, ο παρανομαστής. Είναι το ΑΕΠ. Πρέπει να μεγαλώσει ο παρανομαστής, έτσι ώστε να εξαφανιστεί ο αριθμητής που είναι το χρέος. Όλα τα σύγχρονα κράτη δεν πληρώνουν χρέος. Ναι, και το εξυπηρετούν.
0: Άλλωστε και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, διάβασα όλες τις δηλώσεις του προχθές και δεν θέλω να το επαναλάβω, αυτό έλεγε, ότι δεν αγοράζεις χρέος από πιο μπροστά και δεν εξασφαλίζεις υπερπλεονάσματα σε βάρος της οικονομίας. Τώρα τι έχει
1: μάλιστα. Όταν το επιτόκιο είναι 1%, το επαναλαμβάνω, ναι, και εμείς βγαίνουμε στην αγορά με 3,8% στο δεκαετές.
0: Είμαστε γαλαντόμοι τώρα, έτσι που μας περισσεύουν, γιατί απομυζούμε την κοινωνία.
1: Αυτό λοιπόν είναι το πρόβλημα.
0: Όσο και τη φορολογία που έλεγες, από ένα σημείο και μετά, εντάξει, λέει το ΕΚΟ την μείωση από το 45% στο 40% για κάποια ψηλά εισοδήματα, που δεν είναι τόσο ψηλά εισοδήματα, άμα καθίσουμε και τα κοιτάξουμε, σε σχέση με τις τρέχουσες ανάγκες.
1: Ξεκινάει από πολύ χαμηλά η φορολόγηση, ναι.
0: Ναι, αλλά από ένα, πόσο, μετά τις 40.000 είναι που πηγαίνει στο μισά-μισά, στο 40%.
1: Ναι.
0: Αν βάλεις όμως 40.000, δηλαδή 3.000 και κάτι, για ένα σπίτι όταν έχει 1.000 ευρώ ενίκιο, δεν είναι και τόσο πολλά λεφτά.
1: Όχι καθόλου. Έτσι. Και όταν δεν φοροεκπίπτει το ενίκιο, όπως εξέπεπτε παλαιότερα, όταν οι τόκοι των στεγαστικών δανείων δεν υπολογίζονται, όταν το αφορολόγητο του μισθωτού και συνταξιούχου παραμένει στα 8.636 ευρώ και όταν αυξάνει η βενζίνη, τώρα με την κρίση, όχι το χρηματιστήριο, η κρίση, αυξήθηκε η βενζίνη. Πόσο αυξήθηκε? 45 λεπτά, από 1.65 πήγε στο 2.08-2.09. Αυτά τα 45 λεπτά, μόνο το ΦΠΑ να υπολογίσει επί της πρόσθετης τιμής πάνω, είναι 10-11 λεπτά. Άρα πληρώνουμε παραπάνω 11 λεπτά στο Υπουργείο Οικονομικών Φόρο για την ακρίβεια.
0: Ακριβώς.
1: Άρα η κυβέρνηση επιλέγει την ακρίβεια για να έχει έσοδα.
0: Γιατί έχει ακόμα μεγαλύτερα έσοδα. Και βεβαίως τα μερίσματα είναι στο 5%, έτσι, τα πιο χαμηλά στην Ευρώπη. Για να μην
1: τα πιο χαμηλά στην Ευρώπη, και όταν πρόκειται για τα μερίσματα που διανέμουν οι τράπεζες, εξαντλείται εκεί η φορολογία. Δεν υπάρχει άλλη φορολογία λόγω του αναβαλλόμενου φόρου τα κέρδη των τραπεζών που διανέμονται, όχι που επενδύονται, όχι που αποπληρώνουν παλιότερες χρεώσεις, όχι επειδή κάνουν ειδικό αποθεματικό ή επενδύσεις στο μέλλον. Αυτά που διανέμονται στους μετόχους πληρώνουν μόνο 5%. Όταν 20%, σας έλεγα προηγουμένως, πληρώνει ο μισθωτός από τα 40 ευρώ που παίρνει, του κρατάει το 20%
0: Χριστό,
1: η εφορία.
0: Μπορεί να του βγει αυτή η πολιτική?
1: Όχι, δεν θα του βγει, γιατί η ακρίβεια δαγκώνει πάρα πολύ και ο χειμώνας είναι πάρα πολύ δύσκολος. Συν την οκταετία, συν το γεγονός ότι ο Μητσοτάκης σήμερα απέδειξε για μια ακόμη φορά ότι και λέει ότι εγώ είμαι εγώ, αλλά είμαι και το αντίθετό μου. Λέει ότι από εδώ και πέρα θα διορίζουμε την ηγεσία του Αρείου Πάγου, της Συμβουλίου της Επικρατείας, μέσα από μια τριάδα προτινόμενων δικαστών. Πρόσφατα, πριν από 11 μήνες, είχε μια εννιάδα, 9 άτομα προτινόμενους από τις δικαστικές ενώσεις και δεν επέλεξε κανέναν από αυτούς. Έρχεται λοιπόν και λέει, το 19 ήταν ο κεντρός, ήταν ο μεταρρυθμιστής όταν ερχόταν προεκλογικά, και λέει το 29 θα ξαναγίνω μεταρρυθμιστής. Είναι απίθανο αυτό που γίνεται, και ειδικά αυτό με το άρθρο 86 που προστατεύει τους υπουργούς, προστατεύει, θέλει να προστατεύσει, προστάτευσε τον Βορύδη προηγουμένως με τον Αβγιανάκη, θέλει να προστατεύσει τώρα τον Λιβανό και την Αραμπατζή, και λέει εις το μέλλον όμως αυτοί δεν θα προστατεύονται, θα πηγαίνουν. Εντάξει, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Τώρα που δίνεται ευκαιρία να αποδείξει ο πολιτικός άντρας το ήθος και τη συνέπειά του, προστατεύει τους υπουργούς του, ρίχνει στον εισαγγελέα τους βουλευτές.
0: Τους βουλευτές, και γι' αυτό διαμαρτύρονται και οι βουλευτές στο εσωτερικό. Αυτό λένε.
1: Και το γυρίζει, σήμερα και λέει, θα σας δώσω την ευκαιρία να είστε υποψήφοι όλοι.
0: Ναι.
1: Πολύ
0: επειδή μαζεύει ο χρόνος, μου έχει στείλει εδώ ένα μήνυμα η κυρία Ελένη, είναι τακτική ακροάτρια, και λέει, επειδή άκουσε και την άλλη σου ιδιότητα, ψηφίζεις Πασόκ και σου βγαίνει Μητσοτάκης, και λέει για τον Παναγόπουλο, τα υπόλοιπα δεν το διαβάζω, κυρία Ελένη, δεν είναι σωστό, αλλά ναι, για τον Παναγόπουλο και για το αν υπήρξε συνεργασία εκεί πέρα της Νέας Δημοκρατίας με το Πασόκ, μπορούμε να τον ρωτήσουμε τον Χρήστο.
1: Και προηγουμένως ήταν συνεργασία με τον Νίκο Φωτόπουλο, που είναι που αναφέρεται στον χώρο του συνασπισμού. Το Προεδρείο μέχρι τώρα τον Μάρτιο στη ΓΕΣΕ ήταν με τον Νίκο Φωτόπουλο.
0: Ναι.
1: Το θέμα στη ΓΕΣΕ είναι
0: αλλά
1: ότι...
0: προέκυψε μετά η υπόθεση όμως του Παναγόπουλου.
1: Η υπόθεση του Παναγόπουλου είναι θέμα πολιτικό. 20 χρόνια πρόεδρος της ΓΕΣΕ είναι παράδειγμα. Έπρεπε να υπάρξει ανανέωση. Ως προς τα υπόλοιπα, Σπύρο και αγαπητή Ελένη, τα χαρτιά υπάρχουν. Το θέμα είναι ότι οι εισφορές τις πληρώνουν εσύ και εγώ και η Ελένη στον ΕΦΚΑ, από τον ΕΦΚΑ δίνονται στον ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ και από εκεί επιστρέφονται. Εμείς οι εργαζόμενοι στηρίζουμε τα έσοδα των συνδικάτων. Το θέμα είναι, αυτό που θέλω να παραπέμψω στον Παναγόπουλο, είναι ότι εάν έπρεπε να τα δημοσιεύσει στη διάβγεια αυτά τα τιμολόγια κλπ. Που δεν έπρεπε, γιατί δεν είναι χρήματα του δημοσίου, είναι των εργαζομένων. Αλλά αυτό είναι ίσονο σημασία, δευτερεύουσα σημασία. Το σημαντικό είναι να έχουμε εργαζόμενοι που μετέχουν και έχουν και δικαίωμα τα συνδικάτα να υπογράψουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας για να βελτιωθεί το εισόδημα και να πάμε σε καλύτερες συνθήκες εργασίας.
0: Κοίταξε, στις επόμενες, όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα γίνει φιλελεύθερος, θα θυμηθεί κιόλας ότι το εργασιακό καθεστώς ρυθμίζεται από τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και δεν το κανονίζει το επιτελικό κράτος. Αλλά μετά, όταν, μετά τα 8 χρόνια.
1: Έχουμε το πρόβλημα στην Ελλάδα.
0: Τώρα ειρωνικά, έτσι, γιατί όλες αυτές οι πολιτικές και το να ορίζει και την κατώτερη σύμβαση και τις συμβάσεις και τα λοιπά, δεν είναι το ακριβώς αντίθετο από μια φιλελεύθερη κυβέρνηση. Αλλά δεν είναι φιλελεύθερη κυβέρνηση, το ξέρεις, είναι νέο φιλελεύθερη, όπου αυτός ο κεντρικός πυρήνας της διαχείρισης προς όφελος των πιο ισχυρών συνάδει απόλυτα με τον χαρακτήρα της.
1: Συνεχίζεται από την εποχή των μνημονίων μέχρι σήμερα να λένε ότι η εργασία φταίει για την κρίση, γιατί αυτό λένε. Άρα θα κρατήσουμε χαμηλά τους μισθούς για να έχουμε παραγωγικότητα, για να κάνουμε εξαγωγές. Αποδεικνύεται όμως με τους χαμηλούς μισθούς δεν μπορεί να κάνεις εξαγωγές, γιατί έχουμε έλλειμμα και θέλουμε να έχουμε χαμηλό εισόδημα στον εργαζόμενο στην Ελλάδα για να μην αγοράζει εισαγόμενα προϊόντα. Τι να κάνουμε όμως που δεν παράγουμε στην Ελλάδα και έχουμε το Ταμείο Ανάκαμψης που ούτε αποθήκευση ενέργειας κάναμε, κατά συνέπεια πληρώνουμε ακριβό ρεύμα, ούτε το σπίτι 2 μπορέσαμε να ολοκληρώσουμε, κατά συνέπεια δεν έχουμε σπίτια, πληρώνουμε ακριβά ενίκια και σήμερα ανακοινώθηκε ότι αυτό το πρόγραμμα, το Trust for Stars, το δείξει εμπιστοσύνη στα αστέρια σου, το οποίο αφορούσε την έρευνα και τα νέα παιδιά, τους επιστήμονες που θα μπορούσαν να ξεκινήσουν τη ζωή τους, εγκαταλείφθηκε. Δεν το πληρώνει το Ταμείο Ανάκαμψης, γιατί δεν προλαβαίνουμε. Γιατί το κάνανε αξιολόγηση στο πόδι. Καταλαβαίνει δηλαδή ότι εκεί που αφορά την ενέργεια, εκεί που αφορά το σπίτι, εκεί που αφορά τη νέα γενιά για την επόμενη μέρα, για τις ευκαιρίες που μπορεί να έχει, το Ταμείο Ανάκαμψης δεν χρηματοδότησε τίποτα. Χρηματοδότησε μόνο μεγάλες εταιρείες.
2: ...91 και 4 στο κόκκινο.
3: Το βάλε! Το βάλε!
4: Το αποκάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας!
3: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Μεχάρα μου!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

0: Ωραίος είναι ο Εισβολέας, νομίζω από τις πιο καλές καλλιτεχνικές παρουσίες των τελευταίων χρόνων. Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, 105,5, κόκκινη γραμμή. Και κυρία Ελένη, διάβασα, το στείλατε με δόσεις το μήνυμά σας. Το πρώτο κομμάτι ήταν αυτό που διάβασα. Ψηφίζεις Πασόκ, σου βγαίνει Μητσοτάκης. Τώρα τα υπόλοιπα τα υβριστικά στον άνθρωπο, μπορούσαμε να τα πούμε. Να είμαστε αυτό. Δεν είναι όμως ότι δεν θέλω να διαβάσω το υπόλοιπο. Λέτε εδώ ότι γι' αυτό γύρισε η Διαμαντοπούλου στο Πασόκ, είχε φύγει. Περίμενε στον πάγο για να την υπεργοποιήσει ο Μητσοτάκης. Τώρα γύρισε για να οδηγήσει το σαπιοκάραβο του Πασόκ στα χέρια του δεξιού τιμονιέρη. Χαμένη ψήφος. Ντροπή σας. Ούτε εσάς θα σας βγει και ο κόσμος βλέπει τα χάλια σας. Δεν είχαμε πρόβλημα να διαβάσουμε το μήνυμά σας, αλλά ήρθατε με δόσεις. Τι να σας κάνω, άμα θέλετε, στείλετε όλο μαζί.
1: Και έχει φερέφωνο μια υποκριτική παιδεία.
0: Και να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, όπου είναι ο κύριος Κώστας Γενιδούνιας. Καλησπέρα σας, κύριε Γενιδούνια.
2: Καλησπέρα, κύριε Κουτζάνη. Καλησπέρα, κύριε.
0: Από το Σωματείο των Μηχανοδηγών, σωστά.
2: Ναι, πρώτο σωματείο.
0: Και είσαστε και στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΕΣΕΠΙΑ.
2: Ναι, και στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΓΕΣΕΠΙΑ.
0: Οπότε ας ξεκινήσουμε από εκεί. Τι έγινε τελικά, τον ψηφίσατε τον Παναγόπουλο ή δεν τον ψηφίσατε? Υπάρχει ένα ερώτημα εδώ.
2: Δεν τον ψηφίσαμε κιόλας, κύριε Κουτζάνη. Τον ψηφίσανε η παράταξή του,
0: ναι,
2: η οποία τον στήριξε για την επανεκλογή του θέση του Προέδρου. Υπάρχει δηλαδή δημοκράτες όπως και συνεργαζόμενοι όπως ονομάζεται, και η ΔΑΚΕ.
0: Και ξέρετε γιατί το λέω, για να γίνει η διευκρίνηση, επειδή στο διαδίκτυο υπάρχουν, που τελικά είναι fake news. Γιατί το διάβαζα που έλεγε ότι και η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ στήριξε.
2: Κοιτάξτε, υπήρχε μια θετική ψήφος, είναι δύο οι παρατάξεις, δυστυχώς, της κεντροαριστεράς, έτσι είναι το εμείς Άρκη και η ΑΚ. Υπήρχε και μια ψήφος τοπική από την πλευρά, όχι την παράταξη που λέγαμε εγώ, η οποία ήταν στη λογική του αντιπροσωπευτικού αναλογικού Προεδρείου.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε δηλαδή το Προεδρείο ήταν αντιπροσωπευτικό αναλογικό, άρα δεν μας ενδιαφέρουν τα πρόσωπα, αυτό είπαν οι συνάδελφοι. Θεωρώντας αυτό, υπερψήφισαν προφανώς και τον κύριο Παναγόπουλο.
0: Άρα είναι κατά το ίμιση, σωστό.
2: Ναι.
0: Okay.
2: Είναι σωστή η ψήφος πάντως, η είδηση αυτή.
0: Ναι. Μάλιστα. Τώρα για το πόσο καλά θα πάει η ΓΕΣΕ με μια ακόμη Προεδρία Παναγόπουλου, θα υποθέσω, κύριε Γενιδούνια, όσο καλά έχει πάει τα τελευταία 20 χρόνια.
2: Κοιτάξτε, το πρόβλημα του Μητσέλη είναι δομικό στη ΓΕΣΕ, νομίζω το καταλαβαίνουν όλοι. Νομίζω ότι μετά το σενάριο του τελευταίου στην Κρήτη, ο κόσμος ο περισσότερος της εργασίας ή πραγματικά εργαζόμενοι, να το πούμε, και όσοι ασχολούνται με τα συνδικάτα και συμμετέχουν σε συνδικάτα, να ρωτήσουν πώς είναι δυνατόν. Και μάλιστα με μια τέτοια ευρεία πλειοψηφία να εκλέγει το πρόεδρο της ΓΕΣΕ. Προφανώς υπάρχει κρίση απαξίωσης του θεσμού της ΓΕΣΕ, δυστυχώς.
0: Ναι, εντάξει, εγώ θα το έλεγα γενικότερα ότι εδώ και μία δεκαετία τουλάχιστον. Ας φύγουμε από τη δεκαετία, ας μην πιάσουμε την περίοδο της κρίσης. Εκεί κατέρευσε ολόκληρη χώρα, καταστράφηκε ολόκληρη χώρα, ναι, παραβιάστηκαν όλες τις συνταγματικές αρχές κτλ. Αλλά από το 19 και μετά έχουμε μια επιστροφή. Έχουμε ρυθμούς ανάκαμψης κανονικούς, έχουμε υπερπλεονάσματα. Άρα εκεί υπάρχει περιθώριο για την ΓΕΣΕ και να διεκδικήσει. Και στο οικονομικό πεδίο, αλλά και στο πεδίο των εργασιακών δικαιωμάτων, έτσι.
2: Και αυτή είναι η κύρια κριτική που ασκείται στην ηγεσία της ΓΕΣΕ από την πλευρά τη δικιά μας, έτσι, γιατί πολύ απλά αυτό που λέτε εσείς το λέμε και εμείς. Δηλαδή υπάρχει εδώ ένα υπερπλεόνασμα, υπάρχει, αν η κυβέρνηση βγαίνει για τις υπουργούς της κυρίας Κεραμέως και διατρανώνει τη θέλησή της για την υπογραφή κλαδικών συμβάσεων, έτσι δεν είναι, και συλλογικών συμβάσεων εργασίας.
0: Εγώ δεν τις βλέπω πουθενά αυτές τις συλλογικές συμβάσεις. Εσείς που έχετε συνολική εικόνα, γίνονται κάπου συλλογικές κλαδικές συμβάσεις ή μας πουλάνε παραμύθι, για να το πω απλά.
2: Εδώ είναι το βασικό επίδικο, ότι παρόλο αυτές τις κυβερνητικές εξαγγελίες και τις ενθαρρύνσεις τις επικοινωνιακές, δεν έχει υπογραφεί, κύριε Κουτζάνη, Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που να καθαρίζει τους μισθούς, τους κατώτατους, μετά από διαβούλευση και να αυξήσει τους μισθούς πραγματικά.
0: Δηλαδή μετά από συλλογικές διαπραγματεύσεις, έτσι.
2: Ακριβώς.
0: Το οποίο για να το έχεις σαν βασική αρχή σου, δεν είναι ανάγκη να είσαι κομμουνιστής. Και μια φιλελεύθερη κυβέρνηση κανονικά θα έπρεπε να έχει συλλογικές διαπραγματεύσεις.
2: Μα η Ευρωπαϊκή Οδηγία λέει ότι πρέπει στη χώρα να υπάρχουν 80%, να καλύπτουν οι εργαζόμενοι στο 80% από συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Εδώ μιλάμε ότι δεν έχουμε εθνική συλλογική σύμβαση εργασίας, ότι θεσπίζεται με νόμο ακόμα και μετά 7 χρόνια μετά το 2019. Θεσπίζεται με νόμο ο κατώτατος μισθός, δεν δίνεται η δυνατότητα διαπραγμάτευσης, δεν υπάρχει. Και εδώ έχει ασκηθεί και η μεγάλη κριτική στην ηγεσία της ΓΕΣΕ, ότι δεν έχει καταφέρει να επαναφέρει και να πιέσει ουσιαστικά για να επανέλθει ο θεσμός της ελεύθερης συλλογικής διαπραγμάτευσης και ιδιαίτερα αυτούς που θα επαναφέρει επιδόματα από τον ιδιωτικό τομέα. Όσοι μας ακούνε και δουλεύουν στον ιδιωτικό τομέα, ας πούμε για παράδειγμα το οικογενειακό επίδομα του γάμου, έτσι δεν καταβάλλεται σε πολλούς εργαζόμενους.
0: Α, ναι.
2: Γιατί έχει καταργηθεί από το 2013 με την πίστη περίφημη ότι οι συλλογικές συμβάσεις επανέλθουν όταν η ενεργία πέσει κάτω από 10%. Ωραία, έπεσε η ενεργία, μας λένε για τεράστιους ρυθμούς ανάπτυξης. Πού είναι οι συλλογικές συμβάσεις?
0: Ακριβώς, εγώ θα έλεγα ότι και με αυτή την ανεργία πρέπει να το δούμε λίγο, κύριε Γεννηδούνια. Μειώνεται η ανεργία γιατί? Επειδή έχει αλλάξει ο τρόπος μέτρησης? Ποιες θέσεις εργασίας τώρα είναι αυτές?
2: Εδώ η ανεργία, το πώς μειώνεται και το ποιες θέσεις μετράμε και αν λαμβάνουμε υπόψη την μακροχρόνια ανεργία, αυτούς δηλαδή που ξεπερνάνε τις 12 μήνες στον ΑΕΔ, που δηλώνονται σαν ανεργία απολυμμένοι, έτσι. Και το πώς γίνονται αυτές οι μετρήσεις είναι ένα σοβαρό ζητούμενο. Προφανώς. Κατά την άποψη των συνδικάτων, η κατάσταση, ιδιαίτερα στην περιφέρεια, δεν είναι αυτή που παρουσιάζεται, κύριε Κουτσάνη. Ότι δηλαδή υπάρχει ένας τεράστιος δεσμός ανάπτυξης και δημιουργούνται θέσεις εργασίας, ιδιαίτερα στην περιφέρεια. Άρα λοιπόν υπάρχει και μια υποσημείωση δική μας εκεί, στο κατά πόσο οι μετρήσεις αυτές είναι αξιόπιστες και ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα που ζουν οι εργαζόμενοι. Έτσι. Υπάρχει ένα ερωτηματικό και ιδιαίτερα όταν υπάρχουν αυτά τα υπερπλεονάσματα τεράστια. Και υπάρχουν που βγαίνουν στην πλάτη τη δική μας των εργαζομένων, έτσι, με την υπερφορολόγηση.
0: Φυσικά, και κυρίως με την έμεση φορολόγηση. Καλά, και η άμεση. Από ένα σημείο που τα λέγαμε και προηγουμένως με το χρήσιμο το ΜΕΓΑ δεν έχει μειωθεί. Εντάξει, από 45% λέει πήγε στο 40%, μάλιστα.
2: Έχουμε την ακριβότερη βενζίνη, το ακριβότερο ρεύμα.
0: Και κάθε φορά που ανεβαίνουν όλα αυτά οι τιμές, επειδή παραμένει ίδιο το ποσοστό, ανεβαίνουν και τα έσοδα αυτής της κυβέρνησης. Αλλά ήθελα να μείνω σε αυτό, γιατί έχουμε φτάσει, ή μας το λέει η κυβέρνηση, και τίνουμε να το πιστέψουμε κι εμείς, ότι εάν βρίσκουν μια δουλειά, ό,τι και να είναι, τότε ας κάνουμε και το σταυρό μας. Δεν είναι έτσι. Έχουμε δουλειές, δουλεύουμε και θέλουμε να είναι και καλές και με δικαιώματα και να έχουμε μια ποιότητα ζωής. Έτσι.
2: Η κυβέρνηση λέει από τη μία αυτό και από την άλλη η υπουργή της, να θυμίσω ότι όταν ψηφίστηκε το 13ωρο, το πρόσφατα, έτσι, το 13ωρο, μας λέγανε ότι βγαίνουν στον δρόμο, τους βρίσκουν εργαζόμενοι και τους παρακαλάνε για να δουλεύουν 13 ώρες έναν εργοδότη. Αυτά ακούγαμε τότε.
0: Εντάξει, τώρα αυτά είναι αστεία. Ας πούμε και ότι, ότι το κάνουν ας πούμε, από μόνοι τους οι εργαζόμενοι. Λες και υπάρχει άνθρωπος ο οποίος, αν δεν έχει μεγάλη ανάγκη, θα αυξάνει τις ώρες εργασίας του.
2: Εγώ θεωρώ ότι είναι και ψευδή αυτά. Έτσι. Αλλά πραγματικά σας μιλάω, υπάρχει ένα κυρίαρχο ζήτημα και γύρω από τις συνθήκες εργασίας και τους μισθούς των εργαζομένων, έτσι και στο δημοσίο που έχουν καταργηθεί τα δώρα εδώ και 13 χρόνια, 14.
0: Και δεν λένε και να επιστρέψουν και όλα σε αυτά.
2: Ναι, ακριβώς. Μα είναι δυνατόν. Δηλαδή και προσέξτε, και έχουμε
0: εντάξει, και αυτό επειδή είναι και δομικό και θεσμικό, αυτή η κυβέρνηση δεν θα το έκανε ποτέ. Ακόμη και αν υποθέσουμε που δεν συμβαίνει, γιατί δεν έχει τέτοιες προθέσεις, να κάνει αυξήσεις στο δημόσιο τομέα, δεν θα ήθελε να τις κάνει μέσω της θεσμικής επιστροφής στο 13ο και 14ο μισθό.
2: Θα έπρεπε να τις κάνει
0: όμως. Φυσικά και θα έπρεπε, αλλά για την κυβέρνηση Μητσοτάκη συζητάμε, κύριε Γεννηδούνια.
2: Εγώ δεν διαφωνώ μαζί σας. Εγώ λέω ότι ποια θα πρέπει να είναι τα αιτήματα. Έτσι, το κυρίαρχο είναι η επιστροφή του θεσμού των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων στα συνδικάτα. Αυτό είναι το βασικό ζητούμενο. Αυτό είναι το διακύβευμα. Σε αυτό ασκείται η μεγάλη κριτική στην ηγεσία της ΓΕΣΕ όλα αυτά τα χρόνια. Στην οργάνωση του αγώνα για να ακυρωθούν όλες αυτές οι αντεργατικές πολιτικές των τελευταίων ιδιαίτερα ετών. Θυμάστε το 8ωρο του κυρίου Χατζηδάκη. Θα πηγαίνουμε να μαζεύουμε λες.
0: Ξεχνιούνται αυτά.
2: Έτσι και ακόμα χειρότερα.
0: Έχει μεγάλη στιγμή ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης. Εγώ θα θυμίσω μόνο ας πούμε ότι μας διαβεβαίωνε, βρήκαμε και τις δηλώσεις του, ότι θα ιδιωτικοποιηθεί η ΔΕΗ, θα μείνει σταθερό το ρεύμα και θα βελτιωθούν όλες οι υπηρεσίες και θα διασωθεί. Και από τότε έχει πάει 50% επάνω τουλάχιστον οι λογαριασμοί του ρεύματος. Τεράστια επιτυχία. Και μάλιστα έλεγε ότι το μοντέλο της ΔΕΗ θα το κάνουμε και στην ΕΙΔΑΠ. Ας πούμε, αρχίσουμε να πληρώνουμε και το ΔΕΗ και το νερό.
2: Μα το είχε κάνει αυτό το μοντέλο και στην Ολυμπιακή. Και τώρα μην θα πάτε να δει. Πληρώνει χρυσάφι το εισιτήριο παρά να πα στο Λονδίνο και στο Παρίσι, κύριε Πιτσέ.
0: Καλά. Ο φιλελεύθερος Κωστής Χατζηδάκης ήθελε να καταργήσει το μονοπόλιο, το κρατικό μονοπόλιο, και τελικά έφτιαξε ιδιωτικό μονοπόλιο. Το οποίο το επιχορηγεί κιόλας. Οπότε, αν έχει μείωση λεθών πτήσεων λόγω της πανδημίας, για παράδειγμα, να του δώσουμε και τα λεφτά που χάσανε.
2: Είναι πραγματικά αδιανόητο για τη ΔΕΗ ιδιαίτερα τώρα που λέτε αυτό το ζήτημα. Όλοι οι εργαζόμενοι, όσοι εργαζόμαστε. Εμένα με ροκάματο, κυριολεκτικά ψάχνουν μέσα από μήνα το πράσινο, το κίτρινο, το μπλε, το τιμολόγιο, να δουν πώς, από πού έρχονται όλα αυτά τα χρήματα τα οποία πληρώνουμε και είναι πανάκριβο έτσι, για ένα νοικοκυριό να τα απεξέλθει. Την ώρα που πάει στο σούπερ μάρκετ και δεν φτάνει εκεί ο μισθό.
0: Ναι, και όχι μόνο αυτό. Άκουγα τις προάλλες πριν από 2 μέρες ένα ρεπορτάζ. Οικονομικό συντάκτη, σοβαρό ήταν ο άνθρωπο, ο οποίο έλεγε ότι ακόμη και τα προϊόντα private label έχουν ανέβει κατά 20%.
2: Υπάρχει μια δομική αύξηση σε όλα τα προϊόντα στην αγορά.
0: Όπου,
2: και τη ζούμε όλοι.
0: Τα private label, εντάξει, καλά κάνουν και μπορεί να είναι λύση για πολλοί κόσμο, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι είναι δεύτερης ποιότητας. Γιατί κάποιοι να είναι καταδικασμένοι να παίρνουν μόνο private label, είναι τι είναι.
2: Και όταν μπορούν, εγώ θα το πω και όταν μπορούν, γιατί επιμένω σε αυτό. Γιατί προσέξτε, οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα ιδιαίτερα δεν έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια σε σχέση με το κύμα ακρίβειας που σαρώνει τη χώρα.
0: Έτσι.
2: Οι περισσότεροι νέοι που μας ακούνε τώρα και μας ακούν ψάχνουν αυτή την περίοδο δουλειές με ιδιαίτερα επαρκείς όρους στα νησιά μας για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες του τουρισμού. Έτσι, αυτή είναι η μεγάλη παραγωγική ανασυγκρότηση δίθεν, ότι όλοι φεύγουν το καλοκαίρι για τη σεζόν. Αυτό ζούμε τώρα. Έτσι, θυμάστε ποιο δεν θυμάται τώρα, κύριε Κουτζάνη, τον συνάδελφό μας του σερβιτόρου στη θάλασσα.
0: Ναι, που σέρβιρε με ο μισός μέσα στο νερό.
2: Αυτή είναι η πραγματικότητα της αγοράς εργασίας. Και όσο και αν την κρύβουν κυβερνώντες, έτσι, εμείς πρέπει να την αναδεικνύουμε. Και γι' αυτό καλούμε και τη ΓΕΣΕ να πάρει τις απαραίτητες πρωτοβουλίες, προκειμένου αυτόν τον κόσμο να τον εντάξει στους χώρους της. Να τον κάνει να οργανωθεί σε συνδικάτα και να ανατρέψει όλες αυτές.
0: Καλά, τώρα αυτό είναι και μια μεγάλη κουβέντα. Πώς θα κάνουμε, πώς θα εντάξουμε το σύγχρονο πρεκαριάτο. Αλλά θέλω να σας μεταφέρω μια ερώτηση. Εδώ είναι ο κύριος Παρίδης. Λέει να κάνω μια ερώτηση. Γιατί αρκετοί δήμοι στη χώρα έχουν δώσει σε ιδιώτες κοινοφιλείς υπηρεσίες, όπως η καθαριότητα, με επιβάρυνση των δημοτών μέσω της αύξησης των τελών. Τώρα δεν ξέρω αν είναι του δικού σας αντικειμένου αυτό.
2: Ίσως
0: μόνο
2: στο
0: σκέλος των ιδιωτικών συνεργείων.
2: Κύριε Κουτζάνη, αυτό είναι μια πρακτική που ακολουθείται και σε άλλες δραστηριότητες. Εγώ θα σας πω ότι στις αστικές συγκοινωνίες, για παράδειγμα, τα τελευταία χρόνια έχουμε εκχώρηση μεγάλου του έργου του σε ιδιώτες. Σε outsourcing. Στις αστικές συγκοινωνίες, στα λεωφορεία μας. Έχουμε οι οδηγοί στη δημόσια ΟΣΥ να εγκαταλείπουν, διάβαζα σήμερα ένα δημοσίευμα, κατά χιλιάδες τις θέσεις εργασίας γιατί είναι χαμηλά αμοιβόμενες. Ο οδηγός του λεωφορείου να περνάει το μήνα με 800 ευρώ με εισερχόμενο στην αγορά. Έτσι, επειδή υπάρχουν εκεί πέρα αντελώς ασύμφοροι όροι.
0: Επειδή είστε χρόνια συνδικαλιστές, αλλά μια να είσαστε να καταλαβαίνετε τη νέα γενιά, το μεγάλο θέμα νομίζω είναι πώς θα εντάξουμε το πρεκαριάτο και θα μπορέσουμε να του δώσουμε κάποια δικαιώματα.
2: Με ηγεσίες, κύριε Κουτζάνη, οι οποίες και χωρίς να θέλω να προσβάλλω επί προσωπικού κανέναν, ούτε τον πρόεδρο, δεν είναι προσωπική
0: η πολιτική κριτική.
2: Αύριο θα πάει λοιπόν το προλετάριο του συνδικάτου να συζητήσει ένα ασφαλιστικό που θα φέρει. Που θέλει να φέρει αυτή η κυβέρνηση, ακόμα τα προσδόκιμα ζωή. Λοιπόν, 72-73, πώς είναι ο πρόεδρος Γεσέ, να έχει άλλα τόσα χρόνια ζωή.
0: Ζωή δεν να έχει ο άνθρωπος, αλλά ας αποχωρήσει κάποια στιγμή.
2: Δεν είναι, όχι και προσέξτε να προχωρήσει, είναι και οι σύντροφοι, να το πούμε. Και την άλλη που τον στηρίζουν εκεί, έτσι.
0: Δηλαδή, τώρα θα μου πείτε, εάν εκλέγεται, γιατί όχι. Αυτό σημαίνει ότι εντάξει, υπάρχει ένας μηχανισμός εκεί που τον αναδεικνύει. Καμία αντίρρηση.
2: Ο προβληματισμός λοιπόν δεν αφορά μόνο τον ίδιο τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΕ. Αφορά το σύνολο του συνδικάτου. Έτσι, όλους όσους ήμασταν στο συνέδριο της Κρήτης και από 440 αντιπροσώπους, κύριε Κουτζάνη, το λόγο πήραν μόλις 60 σε 3 μέρες συνεδρίου. Έτσι, και οι περισσότεροι, και εμείς είμαστε περήφανοι γι' αυτό, από το χώρο της αριστεράς, από τους 60, που έχει και μειοψηφική θέση στο συνέδριο αυτό. Πολύ λίγοι, δηλαδή μειοψηφία είμαστε στα συνδικάτα, δυστυχώς. Λοιπόν, άρα λοιπόν πρέπει να είναι ο προβληματισμός σοβαρός, το πώς θα γίνει ο κόσμος να γίνει το συνδικάτο, να ανακτήσει το κύρος του και ο κόσμος να οργανωθεί αυτά. Δεν είναι δυνατόν.
0: Και να αυξήσετε και εσείς την επιρροή σας.
2: Να κάνουμε και αυτοκριτική.
0: Η παράταξη της αριστεράς, έτσι. Η παράταξη της αριστεράς να αυξήσετε και εσείς την επιρροή σας.
2: Αν κάτι το οποίο έχουμε να λέμε εμείς, η παράταξη της αριστεράς και οι δύο παρατάξεις, είναι ότι εκπροσωπούμε πραγματικούς εργαζόμενους σε χώρους εργασίας πραγματικούς. Έτσι, δηλαδή εκεί που εκλέγονται στα συνδικάτα τα πρωτοβάθμια της ομοσπονδίας.
0: Δεν αμφιβάλλω ως προς αυτό, προς Θεό, έτσι.
2: Ούτε το σκεφτόμουν. Ναι. Είναι εντυπωσιακό πραγματικά αυτό που είδαμε στο συνέδριο τελευταίο της ΓΕΣΕΕ και πρέπει να το πούμε, ότι σε περιφερειακές πόλεις της χώρας, εκεί δηλαδή που η ενεργεία βαράει κόκκινο, κύριε Κουτζάνη, η αύξηση των συμμετοχών στη συνδικάτα ήταν κατακόρυφη.
0: Μάλιστα.
2: Είχαμε 51 αντιπροσώπους παραπάνω στο τελευταίο συνέδριο της ΓΕΣΕΕ, 51, δηλαδή 51.000 εργαζόμενοι σε σχέση, επιπλέον σε σχέση με το 2023 γράφτηκαν στη συνδικάτα σε 3 χρόνια. Έτσι, και όλοι αυτοί στην περιφέρεια.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα καταλαβαίνω ο καθένας νομίζω ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ.
0: Φυσικά και πολλά δεν πάνε καλά και θα τα ξανασυζητήσουμε, κύριε Γενιδούνια, είναι πολλά. Και για το τι γίνεται εκεί και για την παρατάξεις της αριστεράς και για το πώς θα εντάξουμε όλο αυτόν τον κόσμο που στην ουσία είναι χωρίς δικαιώματα.
2: Όταν βλέπετε, κύριε Κουτζάνη, στην Αμερική, στην μητέρα του καπιταλισμού, έτσι, να βγαίνουν ο Μπέρνι Σάντερς, εγώ θα πω, από το χώρο των Δημοκρατικών, να, και να καλεί το συνδικάτο, τους εργαζόμενους, τις μεγάλες επιχειρήσεις, με δημόσιες παρεμβάσεις και ομιλίες παντού, να γραφτεί στο συνδικάτο, σημαίνει ότι ένα ρεύμα έχουν καταλάβει πάρα πολύ ότι ποιος είναι ο ρόλος, ο πραγματικός ρόλος που πρέπει να είναι των συνδικάτων και για την οικονομία και για τη διαφύλαξη των εργασιακών δικαιωμάτων.
0: Εγώ θα σας έλεγα και για την δημοκρατία. Γιατί η δημοκρατία δεν είναι ότι ψηφίζουμε μια φορά στα 4 χρόνια, είναι μια συνεχής ενεργοποίηση των πολιτών και τα συνδικάτα, ο συνδικαλιστικός χώρος, ο δικός τους, ο εργασιακός χώρος δηλαδή, που αφορά και τη ζωή τους, είναι ένας σημαντικός τομέας.
2: Και για την αριστερά.
0: Και για την αριστερά, πολύ περισσότερο. Η δεξιά γενικώς δεν τα πηγαίνει και καλά με τα συνδικάτα. Μόνο όταν μπορούσε να διορίζει τις διοικήσεις τους, αν και τώρα τα καταφέρνει και με άλλο τρόπο.

Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι. Ένα λεπτό για να αποχωρήσουμε. Τώρα κάποιος εδώ πέρα, ο κύριος Ιωάννης Γρίβας, διαμαρτύρεται. Μαζεύστε, λέει, όλους τους δεξιούς πολιτικούς και δημοσιογράφους. Εμείς για να γλιτώσουμε από το Πασόκ και την Ουδίλα μόνο ακούμε. Μόνο κόκκινο ακούμε, μην μας κάνετε να το κλείσουμε. Α, κύριε μου, κύριε Γρίβα, θα διαφωνήσουμε. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να ακούγονται και οι απόψεις των άλλων, έστω και μόνο για να ξέρουμε τι λένε και να τους απορρίπτουμε. Δεν είμαστε μονοφωνικοί. Ο κύριος Παπαϊωάννου, διαμαρτυρόταν έως ομιλούς ο κύριος Γενιδούνιας, ο οποίος είναι και ομιλητικός και έχει και εκπομπή εδώ στο κόκκινο την Κυριακή. Οπότε μπορείτε να τον ακούσετε και περισσότερο. Αφήστε τον, λέει, να μιλήσει ο καλεσμένος. Τον αφήνουμε, του δώσαμε αρκετό χρόνο και τα λέει και ωραία ο κύριος Γενιδούνιας. Η κυρία Θάλια από την Ανίκαια. Το Πρέταντορ είναι η κορυφή του Παγόβουνου. Η αντιστροφή της πραγματικότητας γίνεται μεθοδευμένα από χρόνια. Σύμφωνο μαζί σας. Η άλλη ερώτηση ήταν για την αρχή.

0: Είμαι δηλαδή το Πασόκ Πάς και δεν είχε υποψήφιο τον Παναγόπουλο στην ΓΕΣΕ, ρώτησε η κυρία Βασιλική Χρονοπούλου. Ναι, τον ρωτήσαμε και απάντησε σε αυτό ο Χρήστος Μέκας και είπε ότι και μόνο που είναι 20 χρόνια εκεί ο Γιάννης Παναγόπουλος θα έπρεπε να έχει αποσυρθεί. Λοιπόν, με αυτά φτάσαμε στο τέλος και σήμερα, κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι πάντα στο κόκκινο, στους 105,5. Στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Γκουτζάνης, στην ρύθμιση των ήχων είχε η Νικολέτα Τσουραμάνη, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Παντελής Τσουραμάνης.
1: ...91 και 4 στο κόκκινο. Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 4.
1: ...91 και 4...

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 4 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Νέα στοιχεία που μπορούν να οδηγήσουν στην ανάσυρση από το αρχείο της δικογραφίας για τις υποκλοπές κατέθεσε στην εισαγγελέα του Αριουπάγου ο Χρήστος Σπίρτζης, ζητώντας επανακίνηση της έρευνας για το αδίκημα της κατασκοπίας και άλλες πράξεις. Παράλληλα, υπέβαλε έτοιμα εξαίρεσης του εισαγγελέα Κωνσταντίνου Τζαβέλα, επικαλούμενος προσωπική εμπλοκή και έλλειψη αντικειμενικότητας λόγω του ρόλου του στην ΕΕΠ και σχετικών ενεργειών του στην υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Προσκομίσαμε στοιχεία που καταδεικνύουν την ύπαρξη στο κινητό του κ. Σπίρτζη απόρριτων ηλεκτρονικών μηνυμάτων που αφορούν το καθεστώς της υπηρεσίας της πολιτικής αεροπορίας, στη διαπραγμάτευση με τους θεσμούς, αλλά και διαβίβαση απόρριτου τηλεγραφήματος από την πρεσβεία του Αμπου Ντάμπι, είπε στο κόκκινο η δικηγόρος του Χρήστου Σπίρτζη, Αρτεμισία Παπαδάκη. Δεν μπορεί να κλείσει υπόθεση από έναν εισαγγελέα, ο οποίος μάλιστα εμπλέκεται στην υπόθεση, ανέφερε η δικηγόρος αναφορικά με το αίτημα εξαίρεσης Τζαβέλα. Υποκρισία καταλόγησε στον Πρωθυπουργό ο Σωκράτης Φάμελος, κατηγορώντας τον ότι με την πρότασή του για αναθεώρηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών δεν το απεξαρτά από την κυβερνητική πλειοψηφία. Σε αυτή τη λειτουργία καθεστώτος δεν μπορεί να υπάρξει συνένεση στη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης, είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία από το βήμα του 7ου Διεθνού Συνεδρίου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Αναφερόμενος στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, σημείωσε ότι δεν γίνεται να θυσιάζουμε το κοινωνικό κράτος για την οικονομία του πολέμου, ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι περιορίζεται στο ρόλο του δεδομένου συμμάχου του Τραμπ. Αποφεύγοντας κάθε αναφορά σε υποκλοπές και ο ΠΚΠ, ο Πρωθυπουργός, κατά την ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, παρουσίασε τους άξονες της πρότασής του για τη συνταγματική αναθεώρηση με αιχμή τον περιορισμό του ρόλου της Βουλής στην ποινική διερεύνηση. Φωτογραφίζοντας και την απόρριψη του αιτήματος για την εξεταστική, τόνισε ότι δεν θα αφήσουμε να μετατραπεί η Βουλή σε διαρκές πεδίο εντυπώσεων. Εχμές και γκρίνιες από γαλάζιους βουλευτές στην κοινοβουλευτική ομάδα, ο Γιώργος Βλάχος έκανε κριτική περί αναθέσεων από το Ταμείο Ανάκαμψης, μιλώντας και για το σκάνδαλο με τα σπιτάκια της ανακύκλωσης. Στην ευθεία αμφισβήτηση του ρόλου του βουλευτή από το επιτελικό κράτος, αναφέρθηκε ο Μάκης Βορύδης με το βλέμμα προς Μητσοτάκη Σκέρτσο. Καρφί προς τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Κάποιοι δεν υδρώνουν τη φανέλα, θα πάνε και στη σελήνη για να μην μιλήσουν, είπε χαρακτηριστικά. Βέλη προς υπουργούς που κρύβονται φέρεται να εκτόξευσε και ο Θάνος Πλεύρης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μοίρασε συγχωροχάρτια στους βουλευτές του, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του σχετικά με την ομιλία Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Μητσοτάκης, αφού πρώτα δεν παρέλειψε να κουνήσει ξανά το δάχτυλο προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, διαβεβαίωσε τους βουλευτές του ότι θα μπουν ξανά στα ψηφοδέλτια του κόμματος, σημειώνει η Κομονδούρου, υπογραμμίζοντας ότι το αίτημα για προοδευτική αλλαγή είναι επιτακτικό και σύντομα θα γίνει πραγματικότητα. Στα τέλη Μαΐου αναμένεται να συζητηθούν στην Ολομέλεια της Βουλής οι δύο προτάσεις, η κοινή ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς και αυτή του ΠΑΣΟΚ για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τη διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών των πρώην υπουργών της Νέας Δημοκρατίας, Σπύλου Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή, στο σκάνδαλο του ΠΚΠ. Στις αρχές Ιουνίου θα προτείνει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης να διεξαχθεί συζήτηση στην Ολομέλεια για το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για σύσταση νέας εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Η Ελλάδα οφείλει να σταθεί στο ύψος των ευρωπαϊκών της δεσμεύσεων και των δημοκρατικών αρχών της, χωρίς καθυστερήσεις και χωρίς υπεκφυγές, τονίζει ο αντιπρόεδρος της ΛΕΤ και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης σε ανάρτησή του, σημειώνοντας ότι σήμερα λήγει η προθεσμία για την ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Αντισλαπ Οδηγίας στο ελληνικό δίκαιο. Παρά τις εξαγγελίες και τις ενθαρρυντικές επικοινωνιακού τύπου δηλώσεις της κυβέρνησης, δεν έχει υπογραφεί η Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, ενώ σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία, το 80% των εργαζομένων θα πρέπει να καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις, είπε στο κόκκινο Κώστας Γενιδούνιας, πρόεδρος του Σωματείου Μηχανοδηγών του ΟΣΕ και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΓΕΣΕ. Όπως επισήμανε, η ΓΕΣΕ δεν έχει πιέσει ουσιαστικά για να επανέλθουν εργασιακά κεκτημένα. Εντατική διπλωματική κινητικότητα ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και Ιράν, με τις δύο πλευρές να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι έχουν πραγματοποιηθεί πολύ καλές συνομιλίες και ότι είναι πιθανή μια συμφωνία, ενώ το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει πως η Αμερικανική πρόταση παραμένει υπό εξέταση. Η Τεχεράνη αναμένεται να παραδώσει την απάντησή της στην Αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό της σύγκρουσης μέσω διαμεσολαβητών εντός της ημέρας. Στο μέτωπο του Λιβάνου, το Ισραήλ βομβάρδισε τη Βηρυτό για πρώτη φορά από την έναρξη της εκεχηρίας, ενώ συνεχίζει να βομβαρδίζει περιοχές στο νότιο Λίβανο. Νέοι βομβαρδισμοί κοντά στην πόλη Αλμπαγιάντα και την πόλη Χους. Υποχωρούν ξανά οι τιμές του πετρελαίου, κάτω από 100 δολάρια το βαρέλι έπεσε το Brent. Στην κοινότητα των κατηλημένων προσφυγικών στην Αλεξάνδρας βρέθηκε αντιπροσωπεία ευρωβουλευτών της ΛΕΦΤ και επικεφαλής της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ του Ευρωκοινοβουλίου. Δήλωσαν τη στήριξή τους στον αγώνα της κοινότητας και των απεργών πείνας εναντίον στα σχέδια ανάπλασης και έξωσης των κατοίκων, ενώ προανήγγειλαν την κατάθεση αναφοράς στην Επιτροπή Αναφορών. Νέο τροχαίο ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι σημειώθηκε σήμερα το πρωί στον Ασπρόπυργο, με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό 12χρονου, ο οποίος νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση. Το παιδί μεταφέρθηκε από το Θριάσιο στο νοσοκομείο Πέδων. Σε βαρύ κλίμα και με αυξημένα μέτρα ασφαλείας, τελεστική κηδεία του 21 τον νεαρού, ο οποίος δολοφονήθηκε στην Αμουδάρα Ηρακλείου Κρήτη. Σε βάρος του 54χρονου δράστη ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενώ δίωξη ασκήθηκε και στη σύζυγό του για συνέργεια. Και οι δύο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Στη διεθνή επικαιρότητα, συναγερμός στην Αυστρία. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ένα συμβάν με πυροβολισμούς έξω από εστιατόριο στην πόλη Λίτ, σύμφωνα με την εφημερίδα Kroner Zeitung. Η εφημερίδα ανέφερε ότι πρόκειται για πυροβολισμό, κατά τον οποίο ένας άνδρας σκότωσε δύο γυναίκες και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει τον κόσμο στο πλευρό του στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ για την τελευταία αγωνιστική των play-off της Super League, καθώς τιμωρήθηκε με μία αγωνιστική και κλεισμένων υποθυρών για ρήψη κροτίδων και πυροτεχνημάτων στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ.
1: Ο καιρός.
2: Αυξημένες νεφώσεις αύριο με πρόσκαιρες τοπικές βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα, με μονωμένες καταιγίδες από το απόγευμα στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και πιθανόν νωρίς το βράδυ στη Θεσσαλία. Ευνόητη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα κεντρικά και νότια, έως 23 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
3: Ενενήντα ένα και τέσσερα στο κόκκινο.

0: Εδώ είμαστε, αδέρφια. Καλησπέρα, καλησπέρα. 5η, 7 Μαΐου του 26. Με μια ομπρέλα κόκκινη μόλις άνοιξε στο κόκκινο Θεσσαλονίκη, στους 91 και 4 στα FM, στο διαδίκτυο παρέα σας μέσω του avgi.gr, Δημήτρης Κουτζιαμάνης σταθερά στη ρύθμιση του ήχου και Έλσα Σπυριδοπούλου στην παρουσίαση. Ανοίξαμε λοιπόν ομπρελίτσα και σήμερα, χρειάζεται και για τον καιρό, έχει από το πρωί έτσι συννεφιά και ρίχνει κατά διαστήματα μια γλυκιά ανοιξιάτικη βροχή, ίσα για να δροσίζει και να ποτίζει που λέμε. Έτσι να μείνει, okay, το χρειαζόμαστε και αυτό. Ανοίγει όμως, άνοιξε για την ακρίβεια και 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, έτσι. Θα πούμε και για αυτήν, έχουμε καλεσμένους συγγραφείς και όχι μόνο όμως, σε λίγο θα μιλήσουμε για μουσική, αλλά αφού σας πω πρώτα και τι ταινίες παίζει στο Ολύμπιον για να διεκδικήσετε προσκλήσεις. Η αίθουσα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης είναι ανοιχτά μόνο στο Ολύμπιον. Ολύμπιον και Παύλο Ζάνας. Στο λιμάνι έχουν κλείσει και αυτές θα λειτουργούν μέχρι τις 20 Μαΐου. Συνεχίζονται λοιπόν να προβάλλονται ταινίες και συνεχίζεται να διεκδικείται όπως κάθε Πέμπτη 5 μονές προσκλήσεις, μονές που έχουν διάρκεια 3 ημερών, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη. Και εν προκειμένου από τις 11 έως τις 13 Μαΐου. Όπου όσοι και όσες κερδίσετε πηγαίνετε με την ταυτότητά σας στο εκδοτήριο του Ολύμπιον και αφού πάρετε εισιτήριο μηδενικής αξίας παρακολουθείτε την ταινία που θέλετε όποια ώρα, όποια μέρα από αυτές τις 3 μέρες που σας είπα. Τι έχουμε τώρα, έχουμε στο Ολύμπιον καινούργια ταινία «Θα φύγω μια μέρα» της Αμελή Μπονέν. Εδώ είναι η ιστορία της Σεσίλ, είναι μια ανερχόμενη σεφ. Ετοιμάζεται να ανοίξει δικό της εστιατόριο, η καριέρα της είναι στα ύψη, αλλά ο πατέρας της έρχεται αντιμέτωπος με ένα ξαφνικό πρόβλημα υγείας, μάγειρας κι αυτός, σε μια επαρχιακή ταβέρνα, και θα πάει να το βοηθήσει σε όλα τα επίπεδα. Επιστρέφοντας όμως στα παιδικά της τοπία, εκεί όπου μεγάλωσε, και τον εφηβικό της έρωτα θα βρει και θα πρέπει να ξαναλάβει αποφάσεις από την αρχή. Επίσης στο Ολύμπιον προβάλλεται και η ταινία «Κύριος Κανένας εναντίον Πούτιν». Αυτό είναι ντοκιμαντέρ των David Borenstein, Pavel Pasha Talankin. Έχει να κάνει με τον Talankin που είναι δάσκαλος και διοργανωτής εκδηλώσεων σε ένα μικρό δημοτικό σχολείο. Είναι ένας αγαπητός τύπος, γνωστός για το χιούμορ του, αντισυμβατικός, κατά του καθεστώτος και μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία του 22. Αναλαμβάνει ένα επικίνδυνο ρόλο να αποκαλύψει τις καταστροφικές συνέπειες της στρατιωτικοποίησης που παρισφρεί ακόμη και στα σχολεία. Αυτή η ταινία έχει πάρει και Όσκαρ καλύτερο ντοκιματέρ, έτσι. Στον Παύλο Ζάνα πάλι έχουμε τον Εθνικό Θησαυρό του Σανκ Ιλ Λί, μια ταινία όπου μετά το θάνατο του πατέρα του αρχηγού μια συμμορίας γιακούζα ο 14χρονος Κικούο γίνεται προστατευόμενος ενός διάσημου ηθοποιού του θεάτρου Καμπούκι και μαζί με το γιο του ηθοποιού αποφασίζει να αφιερώσει τη ζωή του σε αυτό το τόσο γοητευτικό, τόσο μυστηριώδες παραδοσιακό θεατρικό είδος. Και επίσης στον Παύλο Ζάνα έχουμε και την ταινία «Ένα τελευταίο για το δρόμο» του Φραντζέσκο Σοσάι, ένα γλυκό πικρό παραμύθι που μας πάει στην Ιταλική περιφέρεια του Βένετ. Η ταινία ακολουθεί δύο μεσήλικες που σμίγουν για την ιεροτελεστία της απόλαυσης ενός ποτού στο τέλος της μέρας και περνούν τις μέρες τους από μπαρ σε μπαρ, από ποτό σε ποτό και από ιστορία σε ιστορία. Κάπου εκεί συναντούν έναν ντροπαλό φοιτητή αρχιτεκτονικής και τον παίρνουν μαζί τους για ένα μεθυστικό προσκύνημα σε άλλους τόπους λατρείας. Αυτές είναι οι ταινίες λοιπόν, Ολύμπιον και Παύλο Ζάνας. Με τον γνωστό τρόπο η επικοινωνία, είτε μέσα στη σελίδα μας στο Facebook με μια ομπρέλα κόκκινη στο Messenger, είτε μέσω Viber στο 6970-609-900, μου γράφετε τα πάντα όλα και βάζετε και τη λέξη σίνεμα. Και όσο εσείς ξεκινάτε, εγώ προχωρώ με τον πρώτο καλεσμένο, έναν αγαπημένο μουσικό, το Θανάση Μπιλιλί. Καλησπέρα Θανάση.
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εγώ ευχαριστώ που είσαι εδώ. Εν μέσω βιβλίων, λουλουδιών, γιατί έχουμε και ανθοεκθέσεις και που συμβαίνουν τριγύρω, έχουμε και μουσικές υπέροχες, δεν σταματούν. Και αφορμή να τα πούμε είναι η εμφάνιση που έχετε το Σάββατο στο Τελό. Είναι ένας νέος χώρος, ανανεωμένος για να το πούμε για την ακρίβεια, στο Τελόγλιο Ίδρυμα, στην Αγίου Δημητρίου 159α. Και εκεί θα παρουσιάσετε τι, αφιέρωμα υπέροχο, Σταύρο Κουλιμιτζή,
1: ναι, βλέπω. Ως πλάζα ενσάμπλ, έτσι, ένα σχήμα που έχουμε ήδη, μπαίνουμε στην τρίτη δεκαετία της ζωής μας, σαν σχήμα, παρουσιάζουμε ένα αφιέρωμα στο Σταύρο Κουλιμιτζή, με τον Αντρέα Καρακώτα, και που ήταν συνεργάτης και του Σταύρου, και την Έλσα Μουρατίδου. Πολύ αγαπημένα τραγούδια. Να μην αρχίσω να λέω τίτλους, γιατί θα τελειώσουμε.
0: Τους βρήκατε εύκολα τους τίτλους που θα βάλετε σε ένα τέτοιο
1: αφιέρωμα. Αυτό είναι πάντα ένα πρόβλημα, γιατί ο Σταύρος ήταν τόσο σπουδαίος συνθέτης και τόσο έφτιαχνε με τέτοια σοφία τα κομμάτια του, που πραγματικά όταν να διαλέξεις κάθε φορά το επίκεντρο, λες πού να πάει, από εδώ, από εκεί. Γιατί έχει και πολύ σημαντικό λυρικό στοιχείο και το λαϊκό του στοιχείο σημαντικό. Εμάς μας δένει για κάτι περισσότερο, δηλαδή και εγώ και ο Κώστας Τσούγκρας μας στο σχήμα ήμασταν και συνεργάτες του επί 20 ετία περίπου με τον Σταύρο, οπότε είναι και μια αλυσία σχέση προς την ερμηνεία αλλά και το συναισθηματικό δέσιμο με αυτά τα κομμάτια.
0: Βέβαια, αλλά μια που τον ξέρατε τόσο κοντά, Θανάση, ίσως είναι και ευτυχές, φαντάζομαι, αν το έχετε ως γνώση, κάποια τραγούδια που αγαπούσε ο ίδιος ιδιαίτερα, έτσι όπως το ζούσατε.
1: Κοίτα, αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ένα κομμάτι, εντάξει, όλα τα αγαπούσα πάρα πολύ, αν και θα έπρεπε να πούμε ότι ο Σταύρος πολλές φορές τα αριστοργήματά του δεν ήταν πάντα σίγουρος ότι θα περάσουν στο κοινό. Ναι. Από ό,τι ξέρουμε, δηλαδή, η Εμιλία γυναίκα του έσωσε κάποιο το πολύ σπουδαίο κομμάτι τελευταία στιγμή. Δεν το άρεσαν. Αν δεν θα πω πια. Παρ' όλα αυτά, ένα τραγούδι, ας πούμε, το οποίο εμείς παίζουμε σε την παράσταση και που ξέρω ότι αγαπούσε πάρα πολύ ο Σταύρος και δεν ήταν ότι είναι λίγο μια μικρή πικρία που δεν είχε ακουστεί τόσο πολύ, ήταν το Κατά Θεόν Πάθη του Μάνου Ελευθερίου. Ένα εξαιρετικό τραγούδι που έχει πολλές απλές αναγνώσεις, δηλαδή μπορεί να το διαβάσετε σαν ένα σχεσιακό κομμάτι, αλλά και πολλές φορές και πολιτικό μήνυμα, κοινό που λέει μια ζωή γεμάτη λάθη και ο παράδεισος αρχή, μπορεί να πάει σε πολλές κατευθύνσεις. Και αυτό ξέρω ότι το αγαπούσε πολύ και ήταν στην αγχώρια του, μικρή του, στην αγχώρια που δεν είχε ακουστεί τόσο πολύ όσο θα ήθελε.
0: Ναι. Ήταν ένα μεγάλο θέμα αυτό, μωρέ, και για τα τραγούδια του, ναι, και για την αναγνώρισή του γενικότερα. Όχι ότι δεν τον αγάπησε ο κόσμος και δεν ακουγόντουσαν, αλλά σε αυτή την πόλη. Δεν ξέρω πώς λειτουργούσε το όλο πράγμα. Το θέμα είναι ότι μας άφησε μια απίστευτη παρακαταθήκη γύρω από αυτό που συζητάμε, Θανάση. Δηλαδή, τι να πρωτοδιαλέξεις και τι να πρωτοτραγουδήσεις.
1: Ναι, δηλαδή τώρα είναι το κάπου νυχτώνει ο ουρανός, το όλα καλά και όλα ωραία. Ήταν 5, ήταν 6. Το μου θυμώνεις μάτια μου. Ναι, νομίζω ότι δεν είναι. Όταν αφήσω Πασχαλιές. Όλα αυτά τα κομμάτια παρουσιάζουν, αλλά είναι πραγματικά μια συλλογή και είναι αριστουργήματα μικρά. Είναι τόσο καλά φτιαγμένα, δηλαδή και μουσικολογικά να το δει κάποιος, είναι τόσο καλά φτιαγμένα που...
0: Ναι, βέβαια. Πολύ πολύ ωραίο αφιέρωμα, έτσι, για την άνοιξη, ό,τι πρέπει θα είναι συμπληλή. Πώς κινείστε γενικότερα ως σχήμα, μια που μιλάμε για τους Plaza Ensemble, πέρα από αυτό.
1: Όσο γερνάμε, η κινητικότητα μεγαλώνει.
0: Αυτό είναι καλό. Υπέροχο.
1: Δηλαδή, πέρυσι παίξαμε στο Φεστιβάλ Πταπηγείου ένα παρόμοιο αφιέρωμα Σταύρου Κουγιουμτζή. Φέτος είναι να ξαναπαίξουμε στο Φεστιβάλ Πταπηγείου στο αφιέρωμα που γίνεται για τον Γιώργο Σεφέρη. Είχαμε κάποιες με τις συνεργασίες με τη Σόνια Θοδωρίδου. Βγάλαμε με ένα CD, μάλλον δεν μπλέκονται πια CD, με την Νίμινο CMI, που είναι τραγούδια του Άστρο Πιατσόλα, που γνωριστρώσαμε και τραγουδάει αυτή πολύ σπουδαία σοπράνο που έχουμε στην Ελλάδα και με την οποία συνεργαζόμαστε αρκετά συχνά. Και έχει τώρα, είναι το καλοκαίρι να παίξουμε στο Φεστιβάλ του Χόρτου. Βέβαια και εμείς, επειδή τα παράλληλα, όπως όλοι οι μουσικοί, κάνουμε 5-6 δουλειές.
0: Αναγκαστικά.
1: Είμαστε πολλαπλά αντικείμενα ή σε πολλαπλές υποχρεώσεις. Κάπως προσπαθούμε να ισορροπούμε τις πολλές βάρκες, οποίες πατάμε, να το πω κάπως έτσι.
0: Βέβαια.
1: Και υπάρχει και ένα project να γίνει με τον Αντρέα τον Καρακώτα, ένας δίσκος με κομμάτια του Κουγιουμτζή. Ήδη έχουν γραφτεί 4-5 και πάμε για παραπάνω.
0: Μάλιστα. Καλά, και υπέροχη φωνή και ο Ανδρέας, έτσι ο Καρακώτας, δεν το συζητάμε. Δικές σας δουλειές, δηλαδή δισκογραφική δουλειά.
1: Με δικά μας κομμάτια.
0: Ναι.
1: Όχι, κατά ένα περίεργο τρόπο. Εντάξει, εγώ κάνω κάποια κομμάτια. Ο Κώστας Τσούγκρας είναι ένας ακαδημαϊκός συνθέτης, πολύ σημαντικός. Παρουσιάζει έργα του, αλλά σε επίπεδο Plaza Ensemble δεν έχει ποτέ πέσει ποτέ στο τραπέζι. Σου πω και μου κάνει εντύπωση. Καλά που μου πέρασε να το προτείνω.
0: Μα και εμένα μου κάνει εντύπωση. Γιατί άρχε. Γιατί. Βέβαια θα μου πεις είναι αυτό, ότι είστε και όλοι πολύ άσχολοι με όλα αυτά που ανέφερες. Οπότε δεν είναι και εύκολη υπόθεση να συγκεντρωθείς για να πεις στοιχογραφείς.
1: Συγγνώμη, δεν διακόπτω. Τρεις από τους τέσσερις στο σχήμα ενορχιστρώνουμε τα κομμάτια. Η ενορχίστρωση είναι μια μορφή σύνθεσης. Δηλαδή ο κόσμος δεν μπορεί ίσως, το έχει ίσως εύκολο στο μυαλό του, αλλά το να πάρεις ένα κομμάτι από μια απλή μελωδία και συγχορδίες και να δώσεις μια άποψη, γιατί η ενοχή σου είναι η διάψη ταυτότητα του κομματιού, αυτό που μόνο είναι μια μορφή σύνδεση. Δηλαδή φαντάσου μια συμφωνία του Μπετόβεν να έχει ενορχιστρωθεί αλλιώς. Κατευθείαν αλλάζει όλη ταυτότητα. Οπότε ένα μέρος του πεδίου αυτό το καλύπτουμε και έτσι. Μας ενδιαφέρει και μας αρέσει και πάρα πολύ.
0: Το καταλαβαίνω, αλλά είμαι σίγουρη ότι θα βγαίνουν και εξαιρετικά δικά σας γεννήματα, για να το πω έτσι. Γι' αυτό το ρώτησα. Εξάλλου, από την άλλη πλευρά, Θανάση, πρέπει να το πω και αυτό, γιατί το είδαμε καθ' όλη τη διάρκεια τη σεζόν. Έχεις κάνει και εξαιρετικές συνεργασίες και επιλογές για τις παρουσιάσεις που γίνονται στο καφέ Ζόγια, έτσι. Πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα. Το λέω με την ευχή να συνεχιστεί. Γιατί ήταν ωραία σεζόν. Ήταν ωραία σεζόν.
1: Γιατί έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία όπου ό,τι παλαβό μου κατέβει, να το πω έτσι ευγενικά, δεν υπάρχει αντίρρηση. Όχι όπως δεν υπάρχει, υπάρχει φιλοξενία πολύ σημαντική. Και γίνανε πράγματα που εγώ αγαπάω. Εξαιρετικά επειδή συνδυάζω πρότυξη λόγου και μουσικής. Δηλαδή τώρα αυτό που κάναμε πρόσφατα για το Spirituals που είχε και παράλληλα και αναφορές για την αφροαμερικανικό, αγώνα των Αφροαμερικανών για ανεξαρτησία. Αυτό που κάναμε με τον Φελίνη και τον Ρότα, το οποίο εγώ θεωρώ από το πολύ ωραία, γιατί ήταν και ο Δημήτρης ο Αναζήρης, ήταν ο Πάνος Καναλόπουλος που έπαιζε μαντολίνο, και έτσι έγινε ένα πάντρεμα των δύο απόψεων, των δύο προσωπικότητων. Και πράγματι είναι μια αφορμή ζωή για να γίνονται πολύ ωραία πράγματα.
0: Ωραία.
1: Και είναι και στον ορίζοντα και κάποια άλλα πρωτοδόσια για τον χώρο.
0: Άντε για να δούμε. Εκεί το τελό πώς είναι, γιατί δεν το έχω δει πώς διαμορφώθηκε.
1: Θα
0: είστε
1: χώρος...
0: μέσα στον εσωτερικό χώρο, έτσι, όχι στην αυλή, στον εσωτερικό.
1: Όχι, στο θέατρο, θα
0: στο θέατρο, μπράβο, ναι. Ωραία.
1: Απλώς, ναι, έχει καινούργια, υπάρχει μια διεύθυνση η οποία είναι εκτός του τελογλίου, η οποία έχει αναλάβει και κάνει κάποιες εκδηλώσεις εκεί μέσα υψηλού επίπεδου.
0: Τώρα, ξέρεις, αυτό δεν είναι με τη συζήτηση που είχαμε χθες με τον ιστορικό τον Στάθη Γκότση, πώς μπορεί ένα μουσείο, πώς οφείλει ένα μουσείο να είναι ζωντανό. Αυτό το πράγμα. Για να μην είναι μαυσολείο. Ναι. Οπότε έτσι γεννιέται πράγμα, κατάλαβες, με μουσικές και με τα πάντα όλα.
1: Ειδικότητα και εξωστρέφεια.
0: Και με γεύσεις.
1: Με καλή με έμπνευση, με διάθεση εγκαιρικότητα.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, εκεί θα σας βρούμε στο τελό, το Σάββατο, ξαναλέμε έτσι, γύρω στις 9 το βραδάκι.
1: Και, ναι, 9 η ώρα το βράδυ. Θα είναι η Έλφη Μουρατίδου, που είναι φωνητικό, δηλαδή είναι μια φωνή πολυεργαλείου, μπορεί να τραγουδήσει από κέλτικα ως ποντιακά. Είναι μια εξαιρετική φωνή.
0: Συνονόματο το Ελσάκι, δεν γίνεται να
1: είναι. Ναι, δηλαδή εντάξει, όχι να πει. Ο Αντρέας και η συμμορία των τεσσάρων.
0: Μάλιστα.
1: Μάζ ensemble.
0: Και όλα τα τραγούδια του Σταύρου Κουγιουμτζή. Όλα. Τα αγαπημένα, εν πάση περιπτώσει. Θανάση Μιλιλή, σε ευχαριστώ από καρδιάς.
1: Και εγώ
0: να το απολαύσετε και εμείς μαζί σας. Αυτό.
1: Καλή δύναμη και εσείς ό,τι κάνετε. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, καλώ ήρθατε τη Μαρία. Η Μαρία λέει ότι είδε τελευταία την παράσταση για το Ζαμπέτα. Πες μου εντυπώσεις όμως, πώς σου φάνηκε. Εντυπώσεις θέλω. Από ό,τι βλέπετε, ό,τι ακούτε, ό,τι συζητάτε. Βάζετε και τη λέξη σινεμά, έτσι. Προσκλήσεις, μονές για το Ολύμπιον. Για Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη. Όποια μέρα σας βολεύει. Της ερχόμενης εβδομάδος, δηλαδή 11 με 13 Μαΐου. Να ακούσουμε και Ανδρέα Καρακώτα, έτσι να πάρουμε μια μικρή γεύση πριν από τη συναυλία του Σαββάτου στο «Τα μαύρα κοροϊδεύεις», Μάνος Ελευθερίου, Σταύρος Κούγιουμιτζής βεβαίως, σε στίχους και μουσική αντίστοιχα.

Ωραιότατο θερό, ε, τι λέτε. Καλησπέρα και στην Κατερίνα. Καλώς την και τη Μαρία. Καλώς τον και τον Πάνο. Χαίρετε, χαίρετε. Λοιπόν, εσείς διαλέγετε ποια ταινία θα δείτε, αδερφιά, επειδή μου γράφετε θέλω να πάω σε αυτήν, όπου θέλετε εσείς. Η πρόσκληση που κερδίζετε είναι μονή για ένα άτομο, έτσι, την παραλαμβάνετε με την ταυτότητά σας από το εκδοτήριο του Ολύμπιον, όποια μέρα από τις 3, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη διαλέξετε όποια ώρα θέλετε να δείτε ταινία, μισή ώρα πριν πάτε εκεί και την παρακολουθείτε, έτσι απλά. Βέβαια, έχουν ανοίξει ήδη οι θερινοί, το λέω για ακόμη μια φορά. Ήμουν χθες στο Σινέ Άλεξ εδώ στην Ολύμπου, που άνοιξε με επιτυχία, έχω να πω, με το πυρετό στο Σαββατόβραδο. Και ήταν πολύ ωραίος ο καιρός, παιδιά, γλυκός, αλλά είχε μια ψυχρούλα, την είχε το βράδυ, έτσι. Εγώ λίγο το δάγκωσα, ομολογώ. Ελπίζω να μην με κάνει χειρότερα, από ό,τι φαίνεται όχι. Αλλά ήταν απολαυστικό. Και ένα πολύ απολαυστικό επίσης στοιχείο ήταν ότι περιτριγυριζόμουν από νέα παιδιά και τα άκουγα να ρωτούν το ένα το άλλο, ποια ταινία είπαμε θα δούμε. Α, αυτό που χορεύουν τι είναι, αυτό που λέγανε δίσκο, που λέγανε δίσκο. Α, έτσι είναι δίσκο. Ρε εσείς δεν έχει μια δίσκο κάπου εδώ στην πόλη, πάμε. Εντελώς εκτός από όλη αυτή την εικόνα, έτσι, εντελώς εκτός. Δεκαετίες 70, 80, τι να λέμε τώρα. Πέρασαν και έφυγαν και ήρθαν άλλα. Γεια σου Θωμά μου, γεια σου. Επίσης θα πω για άλλη μια φορά, όσοι και όσες στέλνετε με συμμετοχή για κλήρωση, θέλω να πιστεύω ότι παραμένετε εδώ μέχρι το τέλος της εκπομπής. Δεν θα στέλνω μήνυμα ότι κερδίσατε. Είστε εδώ γιατί στείλατε, γιατί ενδιαφέρεστε, αν μη τι άλλο για την κλήρωση, έτσι. Αν και δεν με ικανοποιεί μόνο αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει. Και όταν ζητάω το όνομά σας στο τέλος να μου στείλετε ένα OK, ελπίζω ότι είστε εδώ. Ε? Αλλιώς είναι σαν να μην κληρωθήκατε με έναν τρόπο. Και αδικείτε κάποιος άλλος που θα ήθελε να πάρει πρόσκληση. Θα το πω για άλλη μια φορά. Ε? Επιπλέον, κάτι που το συζητούσα χθες με το Σινέ Άλεξ και θα το πω έτσι δημοσίως, γιατί δεν τα μοιραζόμαστε αυτά, το ξέρετε πολύ καλά. Στις προσκλήσεις που εκεί θα αρχίσω να δίνω, θα είναι και εκεί με ταυτότητα, παιδιά. Γιατί διαπιστώνω ότι κάποιες, όχι η πλειοψηφία σε καμία περίπτωση βεβαίως, χρησιμοποιούν ψεύτικο όνομα και είναι τα ίδια άτομα που έχουν κληρωθεί και άλλη φορά και πάνε. Έλα μου ντε όμως που ο άνθρωπος που είναι στο ταμείο βλέπει τους ίδιους ανθρώπους με διαφορετικό όνομα. Κάποιος είναι τρελός, δεν γίνεται. Τι λέτε κι εσείς. Θα ήθελα να μην ξανακούσω τέτοιο επεισόδιο, πραγματικά σας το λέω. Δεν τιμά κανέναν, ε? Και ονοείτο, νομίζω. Λοιπόν, προλαβαίνουμε να παίξουμε λίγο Χατζηδάκι, για να το κλείσουμε γλυκά, γιατί έχει και μια συναυλία σήμερα, έτσι το συνδέω, στην αίθουσα τελετών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, 8.30 ώρα, ένα αφιέρωμα στο Μάνο Χατζηδάκι. Και εδώ είναι ο Ανδρέας Καρακώτας και η Μέλα Γεροφώτη στο τραγούδι. Είναι στο πλαίσιο εορτασμού για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση και λειτουργία του Αριστοτέλειου. Αλκίνος Ιωαννίδης λοιπόν ερμηνεύει το «Έλα σε μένα», Γκάτσος στους στίχους, Χατζηδάκης μουσική.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε αδέρφια και πάμε βιβλίο. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης εγκαινιάστηκε χθες επίσημα από τους επισήμους και από σήμερα λειτουργεί κανονικά ήδη από το πρωί με πάμπολες εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους μέχρι και την Κυριακή. Έχει να δούμε και να ακούσουμε μπόλικο πράγμα. Φτιάξτε ένα πρόγραμμα, μπείτε μέσα στο site της έκθεσης ή πηγαίνετε εκεί αυθόρμητα. Έτσι, δείτε, ακούστε, αγοράστε. Έχει πάει όλο το υλικό των βιβλίων εδώ. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία επίσης, αν σας ενδιαφέρει. Και πολύ ωραίες συναντήσεις και με ανθρώπους εκτός χώρας, συγγραφείς. Ανάμεσα τους ήταν και η Βανέσα Σπρίγκορα. Κυρία Καραμαλή, έτσι δεν είναι?
1: Καλησπέρα. Σας καλησπέριζω και εγώ από την έκθεση. Η κυρία Σπρίγκορα δεν θα είναι μαζί μας.
0: Α, δεν θα είναι.
1: Ήταν σχεδιασμένο να έρθει.
0: Α, μάλιστα.
1: Αλλά λόγω διάφορων προβλημάτων και με τον γαλλικό οίκο, αλλά και για την πρόθεση του βιβλίου της.
0: Α, μάλιστα.
1: Δεν θα μπορέσει να βρεθεί. Ωστόσο, η εκδήλωση για τη συνένεση
0: θα γίνει κανονικά.
1: Ναι, που κυκλοφορεί τελικώς με τον νόμο, θα γίνει κανονικά.
0: Ωραία, γιατί εγώ έμεινα εκεί στο αρχικό σχέδιο ότι θα ήταν εδώ. Εν πάση περιπτώσει, αυτό δεν μειώνει καθόλου την παρουσίαση, γιατί μιλάμε για ένα πολύ ιδιαίτερο βιβλίο. Η Ιωάννα Καραμαλή, κυρίες και κύριοι, είναι επιμελήτρια έκδοσης του βιβλίου Συνένεση της Βανέσα Σπρίγκορα, κυκλοφορεί από το Μετρονόμο, έτσι.
1: Ναι.
0: Και η παρουσίαση θα γίνει αύριο 3 η ώρα το μεσημεράκι.
1: Ναι.
0: 3 το μεσημέρι, λοιπόν, να μιλήσουμε για ένα θέμα. Από πού να το πιάσει τώρα κανένας, κύριε Καραμαλή? Από πού να το πιάσει?
1: Η αλήθεια είναι ότι το ζήτημα της συνένεσης είναι ένα φλέγον ζήτημα τα τελευταία χρόνια. Και πόσο μάλλον όταν ένα τέτοιο βιβλίο το φέρνει από τη σκοπιά ενός θύματος που ξαναβρίσκει τη φωνή του μετά από πάρα πολλά χρόνια.
0: Ακριβώς. Αυτοβιογραφικό απόλυτα, έτσι, από μια γυναίκα η οποία στα 13-14 της γνωρίζει έναν διάσημο συγγραφέα και εκείνος είναι 49 χρονών, γοητεύεται και αρχίζει μια σχέση. Και εδώ τώρα αρχίζει όλη η ιστορία να ξεδιπλώνεται μέσα από το μυαλό της. Ήταν έρωτας αυτό το πράγμα? Όχι, ήταν αποπλάνηση, ήταν εκμετάλλευση. Βρίσκω εξαιρετική και τη μετάφραση, κυρία Καραμπαλή, του Γιώργου Κωνσταντίνου Μιχαηλίδη, αλλά και όλη την επιμέλεια του βιβλίου, πρέπει να σας το πω. Κυλάει νεράκι.
1: Πολύ. Η αλήθεια είναι ότι και ο μεταφραστής, ο Γιώργος Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης, θα είναι αύριο παρόν. Θα κάνει και αυτός μια παρέμβαση. Θα μιλήσει η κυρία Κουτρουμπάκη και η συγγραφέας Φανή Κεφαγιά. Και ήταν ένα μεγάλο. Όχι στοίχημα ακριβώς, ήταν ένα ζήτημα που οφειλήσαμε πάρα πολύ την προσοχή, γιατί είχαμε ήδη 3 μεταφραστικές προτάσεις στον Μετρονόμο.
0: Αχα.
1: Και επιλέξαμε αυτό που, τη μετάφραση που σέβεται περισσότερο τη φωνή της Σπρίγκορα. Και μάλιστα ενώ στοίχημα, ενώ πόσο δύσκολο ίσως ή πόσο πιο αντικειμενικό, ο μεταφραστής είναι άντρας.
0: Αχα.
1: Γιατί εμείς οι γυναίκες πολύ πιθανόν να νιώσαμε μια ταύτιση.
0: Αχα, έτσι,
1: και ίσως
0: έτσι
1: να γινόταν λίγο πιο δραματικό, δηλαδή είδαμε τέτοια δείγματα μεταφραστικά. Ο Μιχαηλίδης στάθηκε ακριβώς στη φωνή της.
0: Ακριβώς, χωρίς καθόλου να γίνει μελό ή υπερβολικός οτιδήποτε, έτσι, ο συνέστημα εννοώ, αυτό που θα έβγαινε.
1: Ναι, ακριβώς, γιατί και η Σπρίγκορα, αυτό που έχει καταρθώσει τη συνένεση, είναι επειδή όλο αυτό το πράγμα τη συμβαίνει, περνάει πόσα χρόνια, δουλεύει, κάνει ψυχοθεραπεία και περνώντας τα χρόνια αντιλαμβάνεται περίπου μετά από 20 χρόνια και βάλε ότι τελικά δεν είχε συνενέσει ποτέ.
0: Ακριβώς.
1: Και εκεί αρχίζει και λέει πλέον θα διηγηθώ την ιστορία μου, γιατί μην ξεχνάμε έτσι ότι ο Μαζνεφ την είχε κάνει ηρωίδα στα μυθιστορήματά του.
0: Αχα.
1: Οπότε την είχε εγκλωβίσει μέσα σε μια ταυτότητα. Της είχε στερήσει τη φωνή της για πάντα.
0: Αυτό. Της στέρισε την αγάπη για τη γραφή και τα βιβλία που μέσα αυτά μεγάλωσε. Ένιωθε ότι είναι ένα σπασμένο παιχνίδι. Βάζω τώρα φράσεις ίδιες.
1: Ακριβώς. Πόσο συγκλονιστικό είναι αυτό.
0: Έτσι ακριβώς. Και είναι επίσης πολύ ενδιαφέρον ότι για να το γράψει επιτέλους όλο αυτό την παρακίνησε ο άντρας της. Επίσης ένας άντρας, ο οποίος απλά καταλάβαινε ότι κάπως έπρεπε να τα βγάλει, κάπως έπρεπε να γίνουν γνωστά και για άλλους αλλά και για την ίδια.
1: Κοιτάξτε, είναι συγκλονιστικό όσα μοιράστηκε η ίδια μαζί μας στην Αθήνα. Ήταν καλεσμένη του Γαλλικού Ινστιτούτου και των Εκδόσεων Μετρινόμος τον Φεβρουάριο, η οποία μίλησε και για αυτό το ζήτημα, πώς ο άντρας της τη βοήθησε μέσα από την αγάπη να εκφραστεί και να δουλέψει αυτό το τραύμα, αλλά και όταν αποφάσισε τελικά να εκδώσει το βιβλίο το 2020-2021 στη Γαλλία, έχοντας το γιο της στην εφηβεία, βίωσε και όλη αυτή την αγωνία πώς θα το δει ένας έφηβος και πώς θα το λάβει και η κοινωνία, σωστά, πώς θα γίνει αντιληπτό όλο αυτό.
0: Σωστά.
1: Οπότε μοιράστηκε μαζί μας, εμείς ούτε καν είχαμε σκεφτεί.
0: Σωστό, έτσι όπως το λέτε. Τώρα που λέτε και για την κοινωνία, το κομμάτι που κρατώ επίσης πάρα πολύ έντονα είναι το κομμάτι της κοινωνίας. Αν μιλάμε για τη δεκαετία του 70 που έγινε αυτή η ιστορία, έτσι, υπήρχε ένα κοινωνικό πλαίσιο ανάγκης για απελευθέρωση σε όλα. Σεξουαλική, λόγου, σκέψεις, έκφρασης κτλ. Έχει πάρα πολύ σημασία αυτό που γράφει Σπριγκορά, ότι μια ολόκληρη γενιά παραπλανήθηκε, τα βυθισμένη σε μια τύφλωση για την οποία σχεδόν όλοι οι υπογράφοντες που ζητούσαν αφήστε ελεύθερα τα πάντα και τη συνένεση, την όποια, με επιστολές μετά αργότερα θα ζητούσαν συγγνώμη. Τρομερό το κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο μπορεί να συμβεί οτιδήποτε ανά πάση στιγμή.
1: Ακριβώς ξέρετε τι. Ο στόχος είναι για αυτό το βιβλίο για τη συνένεση να διαβαστεί όσο περισσότερους ανθρώπους, άντρες και γυναίκες, γιατί πέρα από το ζήτημα του φύλου, όλοι εν δυνάμει μπορεί να είμαστε θύματα, έτσι ώστε να μην υπάρχει κάποιος που να λέει δεν ήξερα. Γιατί και όταν σιωπούμε μπροστά σε κάτι που είναι κακοποιητικό, είμαστε και εμείς συνένοχοι. Δηλαδή, όπως η κοινωνία της 14χρονης Βανέσα ήταν τότε συνένοχη, είμαστε και εμείς οι ίδιοι όταν κλείνουμε τα μάτια σε κάτι που είναι άβολο για τη συνείδησή μας.
0: Φυσικά. Και φαντάζομαι ότι συμφωνείτε με αυτό που υπάρχει και προς το τέλος του βιβλίου. Η λογοτεχνία μπορεί να θεωρείται πέραν νοηθικής κρίσης, αλλά είναι ευθύνη των εκδοτών να θυμούνται πως μια σεξουαλική σχέση ενήλικου-ανήλικου είναι έγκλημα. Τέλεια και παύλα. Δεν χρειάζεται και περισσότερα. Γιατί εδώ τώρα μιλάμε ότι όλο αυτό είναι ντυμένο με όλη αυτή την ατμόσφαιρα ενός καλλιτέχνη. Δεν υπάρχει άφηση αμαρτιών επειδή είναι καλλιτέχνης όμως. Εκεί αυτό πρέπει να το θυμόμαστε.
1: Ακριβώς, και μην ξεχνάμε έτσι τα πάμπολα παραδείγματα στην ιστορία της τέχνης και της λογοτεχνίας που έχουν περάσει και στα ψηλά γράμματα, αλλά να σας πω κάτι και στην ελληνική πραγματικότητα. Πράγματα που επιλέγουμε να γυρίσουμε αλλού το βλέμμα για να μην είμαστε εμείς να βγάλουμε το φίδι από την τρύπα.
0: Ακριβώς, έτσι, έτσι.
1: Δυστυχώς. Κύριε... αυτή η εποχή πρέπει κάποια στιγμή να αλλάξει.
0: Ναι.
1: Οπότε ελπίζω να γίνει και με τη συνένεση, γιατί και στη Γαλλία όταν κυκλοφόρησε, έτσι την άλλη μέρα πέρα από ότι εξαντλήθηκε, ξεκίνησε αυταπάγγελτα τον εισαγγελέα των Παρισίων ενάντια στο Ματσνεφ η αντίστοιχη αγωγή. Όταν κυκλοφόρησε το βιβλίο, φανταστείτε λοιπόν πόσο ένα βιβλίο σε μία μέρα μπορεί να ξαναφτιάξει την ιστορία από την αρχή.
0: Δεν ξέρω, στην Ελλάδα πιστεύετε ότι θα γινόταν?
1: Κοιτάξτε, εμένα μου αρέσει πάντα να ελπίζω, να είμαι αισιόδοξη και βλέποντας και τη νέα γενιά πόσο πολύ καλύτερα οριοθετείται, θεωρώ ότι ήδη αλλάζουν τα πράγματα.
0: Λοιπόν, προχωράμε λοιπόν. Μεγάλη συζήτηση περί συνένεσης. Εξαιρετικό βιβλίο, θα ξαναπώ. Βανέσα Σπριγκορά. Η Ιωάννα Καραμαλή έχει την επιμέλεια. Μετάφραση Γιώργος Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης. Εκδόσεις Μετρονόμος. Και σας συναντούμε στην παρουσίαση που θα γίνει 9 Μαΐου. Την Παρασκευή, αύριο. Σάββατο, συγγνώμη. 3 η ώρα το μεσημέρι. Έτσι.
1: Ναι.
0: Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Και να πάει πάρα πολύ καλά. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια χαρά. Και επειδή μέσα στο βιβλίο υπάρχει και αναφορά στους Cure, το συγκρότημα, θέλει η ηρωίδα, μπορώ να την πω έτσι, κάποια στιγμή να πάει σε μια τέτοια συναυλία. Και ο κατά πολύ μεγαλύτερός της λοιπόν εραστής της λέει σοβαρά τώρα, για να πας εκεί και να γίνουν όλα τα εσχέ, καταλαβαίνετε, δεν πήγε. Εμείς θα βάλουμε όμως το Love Song, περί αγάπης, τραγούδι από τους Cure.

Λοιπόν, Cure Love Song. Τώρα εδώ κάτι μαθαίνω ότι, παιδιά, το Viber το δικό μας δεν είναι το ίδιο με Αθήνας. Όσοι τυχόν ακούτε και από Νότο και θέλετε να στείλετε, το Viber εδώ είναι 6970-609-900. Το λέω συνέχεια. Το έχετε σημειώσει κάποια στιγμή, ελπίζω. Τώρα ξέρω τι σκέφτεστε. Ξανά έγινε αυστηρή. Καιρό είχε. Τι να κάνω, μ' αναγκάσετε. Και επίσης βέβαια στη σελίδα μας στο Facebook με μια ομπρέλα κόκκινη, στο Messenger και μόνο μπορείτε να στέλνετε μηνυματάκια λέγοντάς μου τα πάντα όλα και βάζοντας και τη λέξη σινεμά. Σας περιμένουν μονές προσκλήσεις για την ερχόμενη εβδομάδα, Δευτέρα, Τρίτη ή Τετάρτη, να πάτε στο Olympion πριν κλείσουν και εκεί οι αίθουσες, ή το Olympion είτε Παύλο Ζάνα, όπου διαλέξετε εσείς. Στο Olympion έχουμε την ταινία «Θα φύγω μια μέρα» της Αμελή Μπονέν και «Κύριος Κανένας εναντίον Πούτιν», ντοκιμαντέρ. Στον Παυλοζάνα, ο εθνικός θησαυρός του Σανκ Ιλ Λί και ένα τελευταίο για το δρόμο του Φραντζέσκο Σοσάι. Αυτά τα φιλμ προβάλλονται. Μεγάλη προβολή και στην περιοδία της Υπουργού Πολιτισμού. Λίνας Μενδώνη χθες πήγε στον Άγιο Δημήτριο, τον ναό, πήγε επίσης στο Αλκαζάρ, έκανε αυτοψία, να δει εργασίες που γίνονται, όλα καλά, όλα καλά. Μια χαρά, είπε η Υπουργός. Υπέροχη και η κίνηση να διασωθούν, δεν το λέω ειρωνικά, δεν αμφιβάλλω, οι Οθωμανικές Κρίνες, η δράση όλη αυτή του Δήμου Θεσσαλονίκης, εγκαινίασε ακόμα μια σήμερα εκεί στην Κασάνδρου, όλα καλά. Όχι για να μην λέμε ότι δεν γίνονται έργα, καταλαβαίνετε έτσι. Είναι και τα εγγένεια το Σάββατο μαζί με τον Πρωθυπουργό στο στρατόπεδο Παύλου Μελά, μουσείο με τα ευρήματα από τις ανασκαφές στις εργασίες του μετρό. Εδώ τώρα πόσο όλα καλά να πεις που σου έρχεται η εικόνα του τεμαχισμού, για πείτε μου, δεν γίνεται. Είναι ωραίο όμως που συντηρήθηκαν και επέστρεψαν οι ομπρέλες του Ζογκολόπουλου στην παραλία και την ίδια ώρα ολοκληρώθηκε και η αποκατάσταση του ανάλογου μικρότερου σε μέγεθος γλυπτού με τις ομπρέλες που υπάρχει μπροστά από το ΜΟΜΟΣ, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, μέσα στη ΔΕΘ, έτσι. Και εκείνο είχε προβλήματα, δεν έτρεχε το νερό στις ομπρέλιτσες κτλ. Μια χαρά λοιπόν τώρα το υδροκινητικό αυτό έργο λειτουργεί ξανά.

Λοιπόν, καλώς ήταν και το Γιώργο. Καλώς την και τη Δήμητρα. Μας έλειψες. Όλα καλά, λέει η Δήμητρα. Όλα καλά. Σαν τις ομπρέλες είμαι και εγώ, Δήμητρα. Πάνω κάτω, σκαμπανεβάζω. Πώς κινούνται με το νερό, κάπως έτσι. Και πηγαίνοντας στην έκθεση βιβλίου, μην ξεχνάτε, στην είσοδο. Δεν μπορεί και να το ξεχάσετε και όλος, το βλέπετε. Το γεύεστε. Κριτικές γεύσεις, υπέροχες. Και λουλούδια, ανθοέκθεση, γεμάτο ο τόπος, να μας χοβολάει. Στο ίδιο πλαίσιο της έκθεσης επίσης έχουμε ένα πολύ ωραίο τριήμερο αφιέρωμα στο Stephen King. Και δεν είναι λίγοι οι οπαδοί, οι fans που λέμε. Σήμερα στο περίπτερο εκδόσεων Λαϊκή Τρόμου υπάρχει με τον Ηλία Φουντούλη. Έτσι λέγεται, Λαϊκή Τρόμου, θα μπαίνουν κάποια quiz. Και μετά στο Rehab Pub ένα quiz τρόμου. Για να δείτε πόσο καλά ξέρετε το Stephen King. Και τα μέλη της νικήτριας ομάδας θα κερδίσουν και βιβλία της επιλογής τους από τις εκδόσεις Κλειδάριθμος. Αύριο μια από τα ίδια, αλλά έχουμε και στο Βακούρα δύο προβολές. Το Stand By Me 8.30 και το Misery 10.15. Και οι δύο εξαιρετικές ταινίες. Και τέλος το Σάββατο ο Ηλίας Φουντούλης θα διαβάσει την παιδική γωνιά στην έκθεση βιβλίου. Το παραμύθι Hansel και Gretel, όπως το αφηγείται όμως ο Stephen King. Μπορείτε να φανταστείτε τώρα, έτσι. Ο τρόμος του τρόμου, ο τρόμπε. Καλώς και τη Δόμνα. Θα κάνω ένα πέρασμα, λέει, την έκθεση αργότερα. Και εγώ μετά το ραδιόφωνο ελπίζω ότι θα τα καταφέρω να περάσω από εκεί. Έτσι να πάρουμε μία πρώτη τζούρα. Γιατί από αύριο και το Σαββατοκύριακο θα έχει πολύ περισσότερο υλικό. Ήδη όμως σας έχω πει, από το πρωί έχουν ξεκινήσει πάμπολες εκδηλώσεις. Όποιος έχει δηλαδή και τώρα που μιλάμε χρόνο και ακούει ομπρέλα στα ακουστικά του, σκάνει ένα πέρασμα. Μπορείτε να μου δώσετε και ρεπορτάζ. Πώς είναι, αν έχει κόσμο, τι σας αρέσει, τι δεν σας αρέσει κτλ. Και ευτυχώς κρατάμε αυτό με το οποίο ξεκίνησε η έκθεση. Δεν έχει είσοδο. Είναι ελεύθερη είσοδος. Ελπίζω αυτό να μην αλλάξει ποτέ, παιδιά. Καλησπέρα και στον άλλο Γιώργο. Σας βλέπω. Πού είστε, τι κάνετε?

η θετικότατη Βίκη πάντα. Ας μην επιτρέψουμε τη συννεφιά να επισκιάσει τον εσωτερικό μας ήλιο. Ωραίο. Δόμνα μου, αυτό με τη δωρεάν είσοδο το λέω, ναι, και εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό σε εποχές που σκέφτεσαι τα πάντα. Τα πάντα όμως. Και αν θέλουμε λοιπόν, σύμφωνα με όσο μας έλεγε και ο πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού, ο Νίκος Μπακουνάκης, προχθές, να προάγεται το βιβλίο, να απλώνεται και στα παιδιά και στους μεγάλους, πρέπει να δούμε και το οικονομικό του. Θα είναι πολύ πολύ μεγάλη αλλαγή και προς το χειρότερο. Θαρώ, δεν ξέρω, έτσι αισθάνομαι εγώ, να μου πει κάποιος μπαίνει εισιτήριο, την ίδια ώρα που πας εκεί για να αγοράσεις κιόλας ούτως ή άλλως βιβλία. Δηλαδή, όχι μόνο βιβλία, θα πάρεις και κάτι να πιει.

Viber νούμερο 6970-609-900, όχι στις Αθήνες. Εκεί γίνεται η επικοινωνία μας επίσης. Γράφετε μηνυματάκι, βάζετε και τη λέξη σινεμά.

Να πω επίσης και για το Street Food Festival. Τώρα που λέμε για φεστιβάλ, εκθέσεις, φεστιβάλ γενικώς, πλατεία μικρασιατικού και θρακικού πολιτισμού, Τούμπα. Είναι ο προορισμός Κλεάνθους 57, συγγνώμη. Εκεί λοιπόν έχει φαγητό δρόμου ουσιαστικά, καντίνες, οτιδήποτε υπάρχει σε φαγητό έτσι, αυτό το fast food που λέμε. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 12 το πρωί, Σαββατοκύριακο από 12 το μεσημέρι μέχρι 12 το βράδυ, μέχρι και την Κυριακή, και αυτό στην Τούμπα, αν θέλετε να περάσετε από εκεί.

Λοιπόν, πάμε προς κλείσιμο. Είναι νωρίς ακόμη. Να πω καμιά εκδηλωσούλα. Τι να σας πω, μια που είμαστε σε βιβλία, για δύο βιβλία. Δύο βιβλιοπαρουσιάσεις. Η μία είναι στο βιβλιοπωλείο Καφέ Γιάφκα, 7 η ώρα. Παρουσιάζεται το βιβλίο της του Κωνσταντίνου Πατσίκα. Λεξ, η ανατομία της επιτυχίας μιας αποτυχίας. Από τις εκδόσεις Καψιμία. Αυτό γύρω από το γνωστό ράπερε, τον Λεξ. Θα συνομιλήσουν μαζί με τον συγγραφέα Θοδωρής Παζαρλόγλου και ο Χρήστος Σάβας. Και στο καφενείο η Πρίγκιπος, που είναι απέναντι από το τουρκικό προξενείο στην Αποστόλου Παύλου 22, 8 η ώρα παρουσιάζει το βιβλίο της Εκατερίνα Ντίνου, τραγουδίστρια και συγγραφέας, το Ξύλινο Παιχνίδι, από τις εκδόσεις 24 γράμματα. Και θα συνομιλήσω μαζί της η Εύη Κουτρουμπάκη, ο Βασίλης Παυλίδης, ο Αλέξανδρος Τριανταφύλου. Φυσικά και θα υπάρχει και μουσικό πρόγραμμα στη συνέχεια, με την ίδια να τραγουδά και το Σάκη Κοντονικόλα στο πιάνο. Αυτά έχει η ζωή των εκδηλώσεων. Και με μια ζωή που είναι δική μου, δική σας, δική τους, ο καθής για τον εαυτό του εννοώ, το It's My Life δηλαδή, από το Stock Talk. Με αυτό θα κλείσω, καθώς πάμε για δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε σε λίγο και με επόμενο βιβλίο, που θα παρουσιαστεί και αυτό στην έκθεση.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Ε, Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψωνιά?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Ε, πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Η ώρα είναι 5.
0: Ενενήντα ένα και 4.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 5 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο είμαι Λίνα Βελιμέζη. Κριτική εφόλη στη ύλη στην οικονομική και όχι μόνο πολιτική της κυβέρνησης πραγματοποίησε ο Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας στο 7ο Διεθνές Συνέδριο του Οικονομικού Επιμελητηρίου. Η καταπάτηση του διεθνούς δικαίου, η επιβολή του κανόνα του ισχυρού και η κυριαρχία του τραπεζιού, που συνδέεται με ένα μη βιώσιμο οικονομικό μοντέλο, περιγράφει ένα ζωφερό μέλλον για όλους, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, υπογραμμίζοντας την ανάγκη σύνθεσης ενός εναλλακτικού και βιώσιμου μοντέλου. Δεν είναι δυνατόν να θυσιάζουμε το κοινωνικό κράτος για να στηρίξουμε την οικονομική. Μία του πολέμου, ανέφερε χαρακτηριστικά. Αναφορικά με την πρόταση του Πρωθυπουργού για αναθεώρηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, τον κατηγόρησε για υποκρισία, λέγοντας πως από τη μία χρησιμοποιεί πολλαπλώς το άρθρο 86 για να κρύψει από τη δικαιοσύνη ελεγχόμενους υπουργούς και παράλληλα δεν το απεξαρτά από την εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συνένεσης με το καθεστώς Μητσοτάκη, διεμήνησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Νέα στοιχεία που μπορούν να οδηγήσουν στην ανάσυρση από το αρχείο της δικογραφίας για τις υποκλοπές κατέθεσε στην εισαγγελία του Αριοπάγου ο Χρήστος Πίρτζης, ζητώντας επανεκκίνηση της έρευνας για το αδίκημα της κατασκοπίας και άλλες πράξεις. Παράλληλα, υπέβαλε αίτημα εξαίρεσης του εισαγγελέα Κωνσταντίνου Τζαβέλα λόγω προσωπικής του εμπλοκής στην υπόθεση. Προσκομίσαμε στοιχεία που καταδεικνύουν την ύπαρξη στο κινητό του κ. Σπίρτζη απόρριτων ηλεκτρονικών μηνυμάτων που αφορούν το καθεστώς της υπηρεσίας της πολιτικής αεροπορίας, τη διαπραγμάτευση με τους θεσμούς αλλά και διαβίβαση απόρριτου τηλεγραφήματος από πρεσβεία, είπε στο κόκκινο η δικηγόρος του Χρήστου Σπίρτζη, Αρτεμισία Παπαδάκη. Δεν μπορεί να κλείσει υπόθεση εδώ από έναν εισαγγελέα, ο οποίος μάλιστα εμπλέκεται, ανέφερε η δικηγόρος αναφορικά με το αίτημα εξαίρεσης Τζαβέλα. Αποφεύγοντας κάθε αναφορά σε υποκλοπές και ο ΠΚΠ, ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας παρουσίασε τους άξονες της πρότασής του για τη συνταγματική αναθεώρηση με αιχμή τον περιορισμό του ρόλου της Βουλής στην ποινική διερεύνηση. Φωτογραφίζοντας την απόρριψη του αιτήματος για την εξεταστική, τόνισε ότι δεν θα αφήσουμε να μετατραπεί η Βουλή σε διαρκές πεδίο εντυπώσεων. Εχμές και γκρίνιες από γαλάζιους βουλευτές στην κοινοβουλευτική ομάδα, ο Γιώργος Βλάχος έκανε κριτική περί αναθέσεων από το Ταμείο Ανάκαμψης, μιλώντας και για το σκάνδαλο με τα σπιτάκια της ανακύκλωσης. Έντονη ήταν η διαμαρτυρία του Βασίλου Γεώργιακα, ο οποίος άφησε εχμές και την αντιμετώπιση που είχε από τον υφυπουργό Νίκο Ταχιά. Στην ευθεία αμφισβήτηση του ρόλου του βουλευτή από το επιτελικό κράτος, αναφέρθηκε ο Μάκης Βορύδης με το βλέμμα προς Μητσοτάκη Σκέρτσο, Κάρφη προς τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια, από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Κάποιοι δεν υδρώνουν τη φανέλα, θα πάνε και στη σελήνη για να μην μιλήσουν, είπε χαρακτηριστικά. Βέλη προς υπουργούς που κρύβονται, φέρεται να εκτόξευσε ο Θάνος Πλεύρης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μοίρασε συγχωροχάρτια στους βουλευτές του, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του, σχολιάζοντας την ομιλία Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα. Ο κ. Μητσοτάκης, αφού πρώτα δεν παρέλειψε να κουνήσει ξανά το δάχτυλο προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, διαβεβαίωσε τους βουλευτές του ότι θα μπουν ξανά στα ψηφοδέλτια του κόμματος, σημειώνει Κουμουνδούρου, υπογραμμίζοντας ότι το αίτημα για προοδευτική αλλαγή είναι επιτακτικό και σύντομα θα γίνει πραγματικότητα. Στα τέλη Μαΐου αναμένεται να συζητηθούν στην Ολομέλεια της Βουλής οι δύο προτάσεις, η κοινή του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς και αυτή του ΠΑΣΟΚ, για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τη διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών των πρώην υπουργών της Νέας Δημοκρατίας, Σπύλιου Λιβανού και Φωτεινή Σαραμπατζή, στο σκάνδαλο του ΠΚΠ. Στις αρχές Ιουνίου θα προτείνει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης να διεξαχθεί συζήτηση στην Ολομέλεια για το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για σύσταση νέας εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Η Ελλάδα οφείλει να σταθεί στο ύψος των ευρωπαϊκών της δεσμεύσεων και των δημοκρατικών αρχών της, χωρίς καθυστερήσεις και χωρίς υπεκφυγές, τονίζει ο αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης σε ανάρτησή του, σημειώνοντας ότι σήμερα λήγει προθεσμία για την ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Αντισλαπ Οδηγίας στο ελληνικό δίκαιο. Παρά τις εξαγγελίες και τις ενθαρρυντικές επικοινωνιακού τύπου δηλώσεις της κυβέρνησης, δεν έχει υπογραφεί Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, ενώ σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία, το 80% των εργαζομένων θα πρέπει να καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις, είπε στο κόκκινο ο Κώστας Γεννηδούνιας, πρόεδρος του Σωματείου Μηχανοδηγών ΟΣΕ και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΓΕΣΕ. Εντατική διπλωματική κινητικότητα ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και Ιράν, με τις δύο πλευρές να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είναι πιθανή μια συμφωνία Ενώ το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει πως η Αμερικανική πρόταση παραμένει υπό εξέταση. Εντός της ημέρας αναμένεται η Τεχεράνη να παραδώσει την απάντησή της στην Αμερικανική πρόταση μέσω διαμεσολαβητών. Στο μέτωπο του Λιβάνου, το Ισραήλ βομβάρδισε τη Βηρυτό για πρώτη φορά από την έναρξη της εκεχηρίας, ενώ συνεχίζει να βομβαρδίζει το νότο νέες αεροπορικές επιθέσεις σε περιοχές κοντά στην πόλη Αλμπαγιάντα και την πόλη Χους. Κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι έπεσε η τιμή του πετρελαίου Brent με φόντο μια πιθανή συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν. Στην κοινότητα των κατηλημένων προσφυγικών στην Αλεξάνδρας βρέθηκε αντιπροσωπεία ευρωβουλευτών της ΛΕΦ και επικεφαλής της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Δήλωσαν τη στήριξή τους στον αγώνα της κοινότητας και των δύο απεργών πείνας εναντίον στα σχέδια ανάπλασης και έξωσης των κατοίκων, ενώ προανήγγειλαν την κατάθεση αναφοράς στην Επιτροπή Αναφορών. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση μεταφέρθηκε από το Θριάσιο στο νοσοκομείο Πέδων. Ο 12χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά το πρωί όταν οδηγώντας ηλεκτρικό πατίνι συγκρούστηκε με διερχόμενο αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο. Ποινική δίωξη για συνολικά 9 κακουργήματα και 6 πλημελήματα ασκήθηκε σε βάρος των συλληφθέντων για την δολοφονία του Θαμνάκη Γιώργου Μοσχούρη. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα και στη συνέχεια παραπέμφθηκαν σε ανακριτή προκειμένου να απολογηθούν για το βαρύ κατηγορητήριο που αντιμετωπίζουν. Στη διεθνή επικαιρότητα, ανησυχητικά στοιχεία για τη βία κατά των γυναικών στην Τουρκία καταγράφει η τελευταία έκθεση της Ομοσπονδίας Γυναικείων Συλλόγων Τουρκίας, σύμφωνα με την οποία 133 γυναίκες έχασαν τη ζωή τους μέσα στους πρώτους 4 μήνες του 2026, ενώ μόνο τον Απρίλιο καταγράφηκαν 31 θάνατοι γυναικών από βία ανδρών ή υποείπτες συνθήκες. Τα στοιχεία της έκθεσης καταδεικνύουν ότι η πλειονότητα των γυναικών δολοφονήθηκε από άντρες του στενού οικογενειακού ή συντροφικού περιβάλλοντος. Στις αθλητικές ειδήσεις, η μεγάλη ώρα έφτασε και το Final Four του Basketball Champions League ξεκινάει απόψε με την ΑΕΚ να αντιμετωπίζει τον ημιτελικό την Ουνικά Χαμάλαγα στις 10. Η ομάδα του Dragan Sakota θέλει να εξασφαλίσει το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό, εκεί όπου θα έρθει αντιμέτωπη με τον νικητή του ζευγαριού Ρίτα Στενερίφη που αγωνίζονται στις 7.
0: Ο καιρός.
1: Αυξημένες νεφώσεις αύριο με πρόσκαιρες τοπικές βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν από τις απογευματινές ώρες στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και πιθανόν νωρίς το βράδυ στη Θεσσαλία. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα κεντρικά και νότια. Έως 23 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα.
2: Ενενήντα ένα και τέσσερα στο Κόκκινο.

0: Δεύτερη ώρα με μια ομπρέλα κόκκινη εδώ στο κόκκινο Θεσσαλονίκη, στους 91 και 4 στα FM και στο διαδίκτυο μέσω του avg.gr. Δημήτρης Κουτζιαμάνης στη ρύθμιση του ήχου, Έλσα Σπυριδοπούλου στην παρουσίαση. Παρεούλα μέχρι και τις 6. Μένουμε εδώ σταθερά. Καλησπέρα στο Θανάση, καλώς τον, καλώς και την Πινελόπη που έχει μαγείρεμα και απόλαυση ακούγοντας την εκπομπή. Μ' αρέσει αυτό, μια χαρά. Έλατε τώρα να μιλήσουμε για ένα βιβλίο, βάλτε το και αυτό, στο να πάτε και στην παρουσίαση στην έκθεση για να ακούσετε, να απολαύσετε, να μάθετε, αλλά και να το διαβάσετε φυσικά, έτσι. Μιλάω για το καινούριο βιβλίο του Βασίλη Τσιράκη, «Ο Κοσμοπολίτης, η ζωή και ο θάνατος» του Κώστα Καραγιώργη, από τις εκδόσεις «Τόπος», αυτή η μυθιστορηματική βιογραφία, 329 σελίδες που κυλούν γεμάτες με ιστορία, με γιώτα κεφαλαίο, αλλά και ανθρωπισμό πολύ. Μαθαίνουμε για έναν άνθρωπο στον οποίο δεν ξέρω πώς έφτασε ο Βασίλης Τσιράκης. Αντιλαμβάνομαι από το γιο που έδωσε υλικό. Καλησπέρα Βασίλη μου, ξεκινώ έτσι, ξέρεις, από την πρώτη απορία, πώς βρήκες υλικό για αυτόν τον άνθρωπο.
1: Υπάρχει μια βιβλιογραφία, όχι πάρα πολύ μεγάλη, αλλά ικανή ώστε να στηρίξει μια ιστορηματική βιογραφία.
0: Αχα.
1: Και βέβαια υπάρχει και ο γιος, το οποίο είναι εν ζωή και με τον οποίο συναντηθήκαμε
0: αυτό
1: στο Πήλιο το καλοκαίρι.
0: Uh-huh.
1: Ο οποίος πρόσθεσε πολλά πραγματολογικά στοιχεία και βοήθησε πάρα πολύ στην έκδοση. Βέβαια η αφορμή δεν ήταν ο γιος του, δεν τον γνώριζα.
0: Ναι.
1: Η αφορμή νομίζω ήταν η διαδρομή ζωής του Κώστα Καραγιώργη, το πραγματικό του όνομα Κώστας Γιφτοδήμος.
0: Ακριβώς.
1: Γιατρός από τη Λίμνη Ευβοίας. Πολύ γνωστό στη Θεσσαλία για τη δράση του στην περίοδο της κατοχής, στην αντίσταση.
0: Ένας άνθρωπος που γνώρισε και φυλακή και εξορία, λόγω ένταξής του βέβαια.
1: Από φοιτητής ακόμα. Εξορίστηκε στην Ανάφη τη δεκαετία του 20, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς την ημερομηνία.
0: Έτσι.
1: Αλλά είχε μια ζωή πολυκύμαντη, πολυσχηδή, πολυσήμαντη.
0: Ακριβώς.
1: Μόνο αυτά τα τρία αρκούν για να βγει στον αέρα η ζωή αυτού του ανθρώπου,
0: του ανθρώπου,
1: του στέλεχους, ναι, της αριστεράς.
0: Με αλφα κεφαλαίο θαρώ, αν μπορώ να το πω αυτό, Βασίλη Τσιράκη, από όλο όσο περιγράφεται και μέσα στο βιβλίο σου, γιατί είχε πάντα το βλέμμα του στραμμένο στον άνθρωπο και μέσα από την επιστήμη του, από την ιατρική, αλλά ακόμη και από τα κείμενα του στο ριζοσπάστη, έτσι. Δηλαδή ήταν αγωνιστικός πάντα. Πώς του το έλεγε ο πατέρας του, ότι δυστυχώς έχει το μικρόβιο, το δαίμονα της πολιτικής μέσα σου, δεν θα σου βγει σε καλό αυτό το κουσούρι.
1: Ήταν από αστική οικογένεια.
0: Το βλέπε από νωρίς.
1: Το βλέπε, ναι.
0: Ήταν
1: και ήρθε σε σύγκρουση με τον πατέρα του για να ακολουθήσει αυτή τη διαδρομή. Νομίζω και μόνο τα ταξίδια που έκανε και που έζησε κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου στην Ευρώπη.
0: Uh-huh.
1: Έζησε στη Βιέννη, στο Βερολίνο, στο Παρίσι, στη Μόσχα.
0: Έτσι.
1: Ως ενεργός πολίτης, ως ανταποκριτής του ριζοσπάστη από την Ελλάδα, ως στέλεχος της Κομιντέρν τότε, της Κομμουνιστικής Διεθνούς, και οι γνώσεις του, το ευρύ πνεύμα του, έπλασαν μια προσωπικότητα η οποία όχι μόνο ήθελε να αλλάξει τον κόσμο,
0: uh-huh,
1: αλλά και να τον γνωρίσει
0: και να τον κατανοήσει. Αυτό ακριβώς.
1: Ήταν το ερώτημα που του έκανε ο καθηγητής του την τελευταία μέρα αποφύτησής του από το γυμνάσιο.
0: Και τον ακολουθούσε όλη του ζωή από ό,τι φαίνεται αυτό.
1: Ναι,
0: αυτό,
1: και απάντησε τότε ο νεαρός Κώστας Γιφτοδήμος ότι εγώ θα τα κάνω και τα τρία. Και θα προσπαθήσω να αλλάξω τον κόσμο και να τον γνωρίσω. Πράγματι ταξίδεψε τόσο πολύ. Έφτασε μέχρι τη Νέα Υόρκη στη συνδιάσκεψη του ΙΕ. Uh-huh. Και να τον κατανοήσω μέσα από τη σχέση του με τη λογοτεχνία, μέσα από τη σχέση του και με τις άλλες επιστήμες. Παρότι ήταν γιατρός,
0: uh-huh,
1: ασχολήθηκε και με τα μαθηματικά, με τη βιολογία, με τη φυσική. Ήταν ένας, να πούμε, ολιστικός άνθρωπος.
0: Ακριβώς. Και βέβαια από την ενεργή του, απόλυτα ενεργή του συμμετοχή στα πολιτικά, έτσι, στα κοινά και στα κομματικά. Στο πούμε, ιδεολογία του ήταν συγκεκριμένη.
1: Αυτό ήταν τέλεχος του ΚΚΕ, ήταν πρωτοκαπετάνιος του Ελλάς στην αντίσταση, στη Θεσσαλία.
0: Ακριβώς.
1: Ήταν διευθυντής του ριζοσπάστη στα Δεκεμβριανά και στο στην περίοδο της Λευκής Τρομοκρατίας. Στον εμφύλιο επίσης ήταν στο βουνό, όπου χρήστηκε και υπουργός της προσωρινής κυβέρνησης και υποστράτηγος, όπου τραυματίστηκε κιόλας από έκρηξη νάρκης. Δεν ήταν ένας άνθρωπος διανοούμενος έξω από το κοινωνικό γίγνεσθε.
0: Βέβαια.
1: Ήταν ένας άνθρωπος και του Σαλονιού και του Λιμανιού.
0: Που ήθελε να το ζήσει. Όσο
1: δηλαδή άνετα μπορούσε να σταθεί στους κύκλους της διανόησης της Ευρώπης του Μεσοπολέμου, άρα τόσο άνετα μπορούσε να σταθεί μαζί με τους πληβίους μαχητές του Ελλάς ή του Δημοκρατικού Στρατού.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς. Ένας άνθρωπος που δεν ήταν φτιαγμένος για κανονική ζωή, ναι. Με τίποτα. Και τα χρόνια της αθότητάς του τελειώσανε νωρίς εκεί στα φοιτητικά, γιατί μπήκε ακριβώς σε αυτόν τον αγώνα, τον ακριβώς. Πολιτικό. Και το πολύ βασικό, Βασίλη Τσιράκη, είναι ότι ανακάλυπτε σιγά σιγά περί ταξικής πάλης, αλλά ότι ακόμη πιο σκληρή μορφή της ταξικής πάλης είναι η εσωκομματική πάλη. Και αυτό νομίζω ότι ήταν μέχρι το τέλος. Δηλαδή μιλάμε για ένα κόμμα που πέρασε κάποια στιγμή, τον διέγραψαν από την ΟΚΔΕ, έτσι, την νεολαία, μετά ξαναγράφτηκε, το υποστήριξε, γνώρισε τον Ζαγαριάδη, τον
1: ήταν
0: ακολούθησε,
1: φίλοι.
0: Τον πίστεψε.
1: Ήταν φίλοι, ήταν φίλοι. Ήταν πάρα πολύ φίλοι.
0: Και φτάνει μέχρι το τέλος να τον καταδιώκει και η ταμπέλα προδότης σε εξορίες και φυλακές. Μέχρι να φτάσει στο πότε το Κουκουέ τίμησε τη μνήμη μαζί με τον Μπλουμπίδη και τον Σιάντο το 58.
1: Το 58, ναι, με την αποκατάσταση,
0: την
1: οποία και ο γιος του τη θεωρεί μερική αποκατάσταση. Ότι δεν αρκεί πια να υποθεί ότι δεν ήταν προδότης, αλλά ότι θα πρέπει να αποκατασταθεί και κομματικά ως στέλεχος του κόμματος που έδωσε τόσα πράγματα, ας πούμε, στον αγώνα.
0: Έτσι. Αυτό ακριβώς. Δεν ξέρω, ο χρόνος του φέρει πάρα πολλά. Ο χρόνος, βέβαια, όπως έλεγε ο ίδιος, είναι το πιο, όπως το γράφεις και εσύ, το πιο αυτοκαταστροφικό κατασκεύασμα του ανθρώπου.
1: ναι.
0: Συμφωνώ μαζί του.
1: Βλέπω, έχεις κάνει εξονυχιστική ανάγνωση.
0: Το κατάφερα, Θαρώ.
1: Πότε πρόλαβες.
0: Το κατάφερα, Θαρώ, Βασίλη. Το θέμα είναι, ξέρεις, έχω πάντα απορία με τέτοιου είδους βιβλία, τέτοιες είδους ιστορίες. Περί αντιδράσεων, γιατί πάντα υπάρχουν και αντιδράσεις, και μιλάω από την πλευρά του κόμματος. Δεν ξέρω, το βιβλίο είναι φρέσκο βέβαια, αλλά αν έχεις κάποια εικόνα.
1: Κοιτάξτε, θα σας πω ότι τα μηνύματα που πήρα είναι ίσως είναι το πρώτο βιβλίο που πήρα τόσο θετικά μηνύματα και από όλες τις πλευρές.
0: Ευχάριστο,
1: γιατί
0: ευτυχές.
1: Γιατί ακριβώς δεν προσπάθησα ούτε να αγιοποιήσω, ούτε να πετάξω στο Γκεάδα κάποιον από τα ιστορικά στελέχη, ας πούμε, της αντίστασης και ειδικότερα του ΚΚΕ.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι ο στόχος μιας μυθιστορηματικής βιογραφίας που ανήκει στη λογοτεχνία δεν είναι να αποδείξει κάτι. Αυτό το αποδεικνύει η επιστήμη, το αποδεικνύει η ιστορία, το αποδεικνύει το δοκίμιο.
0: Έτσι.
1: Εμείς όταν καταπιανόμαστε να μεταφέρουμε μια ιστορία λόγω τεχνικά, είμαστε υποχρεωμένοι να μιλήσουμε και για τον άνθρωπο. Και ο άνθρωπος, όπως γνωρίζουμε, είναι ένα όν πολύπλοκο. Κάθε άνθρωπος περιέχει πολλούς ανθρώπους.
0: Βεβαίως.
1: Έχει πολλές πλευρές. Που ανάλογα και με τις συνθήκες, άλλοτε αναδεικνύεται η μία, άλλοτε αναδεικνύεται η άλλη. Και με αυτή την έννοια, το άσπρο μαύρο είναι το ό,τι χειρότερο μπορεί να κάνει κάποιος στη λογοτεχνία.
0: Βέβαια. Ευρύτερα θα έλεγα, πολλές φορές, έτσι όπως το περιγράφεις. Το ότι έχεις διαλέξει να είναι σε πρώτο πρόσωπο η αφήγηση, αλλά ακολουθούν...
1: Και τρίτο.
0: Μπράβο, ακολουθεί και τρίτο.
1: Ναι,
0: είναι διπλή. Όπου αφηγείσαι εσύ με έναν τρόπο, ας πούμε, ο συγγραφέας, και ενδιάμεσα παρεμβάλλονται και οι επιστολές από Ρουμανία, από τη φύλαξη του εκεί, από συγκρατούμενους.
1: Αυτό είναι ντοκουμέντο. Είναι βιογραφία, δεν είναι μυθοπλασία.
0: Ναι, ναι. Αυτό είναι ότι τον μπλέκει, το παντρεύει.
1: Που έγραφε ο κρατούμενος εντός εισαγωγικών, που ρίξαν μέσα στο κελί του για να τον ψαρεύει.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτός έγραφε εκθέσεις ανάλογα με τις συζητήσεις που είχε με τον Καραγιώργη.
0: Ακριβώς.
1: Έγραφε αυτές, όπως και όλα όλες οι επιστολές, οι πλατφόρμες, η πλατφόρμα του Καραγιώργη, η πλατφόρμα του Μάρκου Βαφιάδη, οι ομιλίες, στις συνδιασκέψεις και τα συνέδρια, όλα αυτά βασίζονται στη βιβλιογραφία.
0: Έτσι.
1: Δεν έχει το δικαίωμα ο συγγραφέας να κάνει μυθοπλασία πάνω σε ένα πρόσωπο όταν υπάρχουν ντοκουμέντα πάνω σε αυτά.
0: Όχι, έχει πολύ ενδιαφέρον το πάντρεμα που έχεις κάνει με την πραγματικότητα. Έτσι. Και αν μου λες ότι εγώ το διάβασα εξονυχιστικά, εσύ έκανες εξονυχιστική μελέτη. αυτό
1: ναι,
0: θέλει
1: αυτό,
0: δουλειά
1: αυτό,
0: δηλαδή.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Και στα άλλα ιστορικά μυθιστορήματα που δεν είναι βιογραφίες,
0: ναι.
1: Νομίζω έχω αυτό το...
0: Το έχεις.
1: Τη διαστροφή, να είμαι πολύ ακριβής με τα ιστορικά γεγονότα και τα... Εδώ η μυθοπλασία που είναι σε τρίτο πρόσωπο,
0: uh-huh.
1: Το πρώτο πρόσωπο υποτίθεται είναι ότι είναι τα απομνημονεύματα του Καραγιώργη,
0: ναι,
1: τα οποία δυστυχώς δεν υπάρχουν.
0: Αυτό μου έκανε εντύπωση, παρά τις ανελημμένες
1: προσπάθειες
0: της
1: οικογένειας,
0: ναι, προς αρμόδιους φορείς, δεν έχουν βρεθεί
1: δεν
0: δεν έχουν κάνει την προσπάθεια, Βασίλη, είναι δυνατόν?
1: Όχι, προσπάθεια έχει γίνει από την οικογένεια, όπως μου εξήγησε ο γιος του.
0: Αλλά...
1: Απλά δεν έχουν βρεθεί, ή έχουν καταστραφεί, ή υπάρχουν και ακόμα, δεν δίνονται στη δημοσιότητα. Προφανώς για ιδιωτελείς λόγους.
0: Υποψιάζονται κάτι? Πού θα μπορούσαν να ψάξουν?
1: Τώρα σε αυτά δεν μπορείς τώρα να πεις κάτι χωρίς να έχεις στοιχεία. Είναι θέμα δημοσιογραφικής και ιστορικής έρευνας.
0: Μάλιστα.
1: Το πρώτο πρόσωπο λοιπόν είναι, υποτίθεται, τα απομνημονεύματα του Καραγιώργη, τα οποία πράγματι τα έγραψε στη φυλακή. Το τρίτο πρόσωπο είναι μια προσπάθεια δικιά μου να λειτουργήσει η μυθοπλασία ως συγκουλητική ουσία μεταξύ των ιστορικών γεγονότων, των ιστορικών διαλόγων, γιατί περνάνε πάρα πολλά ιστορικά πρόσωπα μέσα από το μυθιστόρημα, ούτως ώστε να δοθεί μια πιο, μια όχι αυστηρή δοκιμιακή γραφή, αλλά να δοθεί μια γραφή που θα είναι και προστέρψη.
0: Αυτό
1: το δίνει η λογοτεχνία.
0: Αυτό πάντως που καταφέρνεις, πρέπει να σου πω, είναι ότι η γραφή τρέχει με έναν τρόπο που τον ακολουθούμε. Τον ακολουθούμε, είμαστε μαζί του δηλαδή με τον Κώστα Καραγιώργη. Σε κάθε κίνηση που αναφέρει, σε κάθε τι που γίνεται. Έχει πολύ ζωντάνια, θέλω να πω, όλο αυτό το πράγμα. Ακόμη και στα δύσκολα. Τώρα εδώ ο ακροατής ο Στέφανος ρωτά τι ειδικότητα είχε ως γιατρός και πότε περίπου πέρασε από Βιέννη και Βερολίνο. Να πω να πάρει το βιβλίο καλύτερα.
1: ναι, αλλά να μην του χαλάσουμε το χατήρι. Ειδικότητα είχε εφηματιολόγος, εφηματίος εκείνη την εποχή.
0: Θέριζε.
1: Θέριζε, ναι, ψάχνω να βρω τη λέξη. Από εκεί και πέρα, αν θυμάμαι καλά, στο Μεσοπόλεμο έφυγε στα τέλη του 30, από τη Χαλκιδική, όπου ο πατέρας του ήταν δικαστικός διορισμένος. Μόλις είχε απολυθεί από το στρατό, από το περιβόητο Καλπάκι. Και για να γλιτώσει, πήγε στην Ιερισσό μαζί με τον πατέρα του, κάθισε περίπου ένα χρόνο, εξάσκησε την ιατρική, αλλά επειδή συνεχίστηκε το κυνηγητό και μπροστά στο κίνδυνο σύλληψής του, έφυγε για την Βιέννη, όπου κάθισε λίγο, δεν κάθισε πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Και κυρίως μετά τα ανά δύο χρόνια έζησε στο Βερολίνο, 31-33, 33-34 έζησε στο Παρίσι και 35-36 έζησε στη Μόσχα. Όπως καταλαβαίνεις, αυτά τα χρόνια στο Μεσοπόλεμο τα είδε όλα.
0: Τα είδε όλα. Φυσικά. φυσικά.
1: Από τις εξελίξεις στη Γερμανία και την άνοδο του ναζισμού, στο Παρίσι, τις εξελίξεις, όπως ανταποκριτής του Ριζοσπάστη είχε πάρει και το καθήκον να παρακολουθεί, εντός εισαγωγικών, να παρακολουθεί δημοσιογραφικά, όχι πραγματικά, την επίσκεψη του Τρότσκι στο Παρίσι. Και επίσης βέβαια στη Μόσχα τα χρόνια 35-36, χαρακτηριστικά τη μέρα που έφευγε είχαν γίνει οι εκτελέσεις του Κάμενεφ και του Ζινόβιεφ.
0: Έτσι. Απόλυτα ανήσυχος άνθρωπος, ενεργός, με όλο το τίμημα, έτσι, αυτό σε εποχές σκοτεινές που δυστυχώς δεν έχουν περάσει, βέβαια, Βασίλη, αυτά σκέφτεται κανείς, τα όνειρα και τις διαψεύσεις, τις ελπίδες και τις απογοητεύσεις. Αυτή η ιστορία νομίζω ότι θα συνεχίζεται πάντα στην ανθρωπότητα, δυστυχώς. Στις διαψεύσεις πάει το δυστυχώς, όχι στα όνειρα και τις ελπίδες, αλλή μόνο. Λοιπόν, ραντεβού δίνουμε. Κυριακή, 7 η ώρα παρουσιάζεται αυτό το βιβλίο στην έκθεση.
1: Είναι στο περίπτερο 12. Συνέδουσα λόγος.
0: Συνέδουσα λόγος. Θα τα βρούμε όλα.
1: Να έτσι πούμε και τους ομιλητές.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Μας κάναν την τιμή.
0: Φυσικά.
1: Είναι η Φωτεινή Βάκη, καθηγήτρια ιστορίας της φιλοσοφίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Είναι ο Κώστας Παλούκης, διδάκτορας νεότερης ελληνικής ιστορίας. Και ο Περικλής Παυλίδης, που είναι καθηγητής στο ΠΟΥΤΟΣΒΕ του Πανεπιστημίου μας εδώ, του Απιθύτα.
0: Εξαιρετικά.
1: Και ο Απόστολος Δικαιασάς.
0: Ο δικός μας, μην τον αφήνουμε απ' έξω, βέβαια.
1: Που θα είναι συντονιστής, προφανώς, και όχι μόνο. Ο Απόστολος έχει...
0: Όχι που θα έλειπα από τέτοια παρουσίαση.
1: Ναι, όχι, ο Απόστολος, ναι, δεν θα είναι απλά συντονιστής, σίγουρα.
0: Εννοείται.
1: Κάτι πολύ παραπάνω από συντονιστής, ειδικά σε αυτή την...
0: Ακριβώς.
1: Την
0: Βασίλη Τσιράκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ανταμώνουμε εκεί λοιπόν στην έκθεση, έτσι, την Κυριακή.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια χαρά. Αναζητήστε το, παιδιά, πραγματικά αξίζει. Ιστορίες της ιστορίας και ανθρώπων, έτσι, τα βήματά τους και το πώς σου κολλάνε μια ταμπέλα, σε καταδικάζουν. Διαλύεται το σύμπαν και μετά από χρόνια λένε, α, κάναμε λάθος, αλλά θέλει γερή επανετοποθέτηση των πραγμάτων. Μιλώ ευρύτερα τώρα και το καταλαβαίνετε. Διάλεξα τη Ρωσαδίκη να ακούσουμε χωρίς κανόνα. Δεν ξέρω, έτσι μου ήρθε. Τη Ρωσαδίκη είναι διασκευή δική του σε τραγούδι των Εν Πλώ, όπου συμμετείχε και ο ίδιος, η φωνή του Δημήτρη Καφούσια.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
3: Τρίποντο! Τρίποντο!
1: Πεθάρα μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοραής σας προσκαλεί σε ένα μαγευτικό μουσικό τριήμερο με τη συμμετοχή 26 χοροδιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παρασκευή 15 Μαΐου, πανηγυρική τελετή έναρξης 7.30 το απόγευμα, Θέατρο Κήπου. Σάββατο και Κυριακή, συναυλίες 11 το πρωί και 7 το απόγευμα. Αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Είσοδος ελεύθερη. 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Μην το χάσετε.
6: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.

Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της ομπρέλας μας, το καταλάβατε θερό, έτσι. Έχετε λίγο χρόνο ακόμη να στείλετε μηνύματα, είτε μέσα στην ομπρέλα, στο Facebook, στο Messenger, είτε μέσω Viber στο 6970-609-900. Βάζετε και τη λέξη σινεμά, εάν θέλετε μονή πρόσκληση, να μπείτε στην κλήρωση δηλαδή, για το Olympion. Olympion, η αίθουσα Olympion και Παύλο Ζάνας. Όποια από τις δύο θέλετε να πάτε να δείτε ταινία, τη Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, δηλαδή 11, 12 και 13 Μαΐου, την ερχόμενη εβδομάδα. Η ταινία σας υπενθυμίζω ότι είναι στο Olympion το «Θα φύγω μια μέρα» της Αμελή Μπονέν και «Κύριος κανένας εναντίον Πούτιν», ντοκιμαντέρ του David Borenstein και του Pavel Talankin, και στον Παύλο Ζάνα, εθνικός θησαυρός του Σανκ Ήλι και ένα τελευταίο για το δρόμο του Φραντσέσκο Σοσάι. Τι ωραίο αυτό που γράφεις, Φένια. Ε? Ένας φίλος, λέει Φένια, λέει ότι ο ήλιος είναι πάντα εκεί και εμείς είμαστε κάτω από τα σύννεφα. Όχι ο ήλιος, εμείς. Επίσης η Φένια λέει ότι είδε την παράσταση «Αυτός που ήθελε να αλλάξει τον κόσμο». Εξαιρετική, τονίζει. Μπράβο σε όλους τους συντελεστές. Ευχαριστώ όμως, τα κατάφερε πάλι. Είχε και την Πετριχώρα, υπενθυμίζω. Μπράβο, χαίρομαι.

Ολοκένουργιο κομμάτι πάμε να ακούσουμε από McCall Brothers Band, το Rolling Stone. Αυτό είναι ένα κομμάτι βέβαια από το 1950 του Muddy Waters στο τώρα.

Πέτρα που κυλάει λοιπόν, ε. Καλώς και τον Κώστα, καλησπέρα, καλησπέρα. Μπόλικο θέατρο έχει επίσης απόψε, αδέρφια, στο Βαφοπούλιο, 8:30, εντός περιθωρίου, έργο της Χριστίνας Λαμπούση σε σκηνοθεσία Μαριτίνας Πάσαρη. Αυτό θα είναι και αύριο, 8 του μήνα. Τώρα στο Αριστοτέλειο, το πάρτι της ζωής μου Τσιράντου, νομίζω συνεχίζεται, έτσι συνεχίζεται, ναι βέβαια, αλλά δεν έχει θέσεις. Βρήκε κανείς καμία, ε? Το sold out αυτό το ατελείωτο. Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη στο φουαγέ της εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών και κάθε Τρίτη με το Μόρι στην κεντρική αίθουσα της εταιρείας. Το μάλιστα κύριε Ζαμπέτα μας έλεγε εδώ πριν η φίλη η Μαρία στο Radio City. Πάλι καλά μπορώ και τρέχω με τα κούνια του Κυριάκου Χρυστοδουλόπουλου, θέατρο ντοκουμένο για την υπόθεση δολοφονίας του Ζακ Κωστόπουλου, στο θέατρο Αμαλία αυτό και στο θέατρο Αυλαία stand-up comedy με τον Άγγελο Σπηλιόπουλο. Έχουμε όμως και σινεμά στη Λυσσασμένη Γάτα, είναι ο χώρος που βρίσκεται, ο πολυχώρος που βρίσκεται πίσω από την ΕΙΑΘ στην περιοχή της Ροτόντα. 8 η ώρα προβάλλεται από την κινηματογραφική Λέσχη Σολάρης μια ταινία έκπληξη. Βέβαια έτσι όπως την παρουσίασε και μέσα στο Facebook, ψάχνοντας και λίγο την καταλαβαίνεις. Είναι η ταινία «Τα παιδικά χρόνια του Ιβάν», Ανδρέα Ταρκόφσκι, ε. Σας είπα για τη συναυλία με τραγούδια Χατζηδάκη στο Αριστοτέλειο, στην αίθουσα τελετών, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, και στο Μέγαρο Μουσικής θα βρείτε Φεστιβάλ Πνευστών, Olympic Sax Festival, μέχρι και αύριο. Επίσης, στη μικρή σκηνή, στην Επταλόφ 14 κάτω Τούμπα, σήμερα ακόμη μια βραδιά με Βασίλη Λέκα, Νίκο Σπάθα, Χρήστο Ευαγγελάτο, αύριο ο Βαγγέλης Γερμανός θα πάρει τη σκητάλη. Και στο Καφοδίο Ελληνικό, που είναι εδώ στη γειτονιά μας, η Παυλίνα Βουλγαράκη εμφανίζεται απόψε μαζί με τον Μινά Λιάκο στην κιθάρα και τον Δημήτρη Κουλαντιανό στον κοντραμπάσο. Αυτά τα λίγα ωραία και καλά για σήμερα και όχι μόνο. Παρακάτω ακολουθεί ο Bad Guy. What kind of woman is this?

Όχι, όχι, όχι. Βλέπετε τις θερμοκρασίες, παιδιά, την άλλη εβδομάδα. 31 βαθμοί. Ετοιμαστείτε, έτσι. Όχι, όχι. Κέφια, κέφια. Και σκέφτομαι πάντα αυτό το ατελείωτο μπετόν που έχει απλωθεί και απλώνεται συνεχώς στην πόλη. Ατελείωτο. Καλά κουράγια. Α, και η αφίσα του 7ου Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους, που δεν είναι μόνο στο δάσος, είναι και σε άλλους χώρους, από το Κρατικό Θέατρο Βορειοελλάδος. 28 Μαΐου με 12 Ιουνίου είναι αυτό το συγκεκριμένο φεστιβάλ. Ναι, καλά είπα πριν, γιατί όλες οι παραστάσεις θα είναι στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Δεν ξέρω γιατί το βάζουν στο Φεστιβάλ Δάσους γενικότερα. Τέλος πάντων, συνήθεια. Να πω μερικές ακόμη εκδηλώσεις και θα κάνω και την κλήρωση, έτσι. Όσοι στείλετε, στείλετε, θα ρω για πρόσκληση μονή για Ολύμπια, Ονή Παύλο Ζάνα, την ερχόμενη εβδομάδα, Δευτέρα, Τρίτη ή Τετάρτη.

Λοιπόν, αύριο Παρασκευή ανοίγει και στο συνεδριακό κέντρο Βελίδης και τα περίπτερα 5-6 της ΔΕΘ το 10ο Comic Con. Είναι η γιορτή όσων αγαπούν τα κόμιξ και πολλοί ντύνονται κιόλας, αναλόγως θα το δείτε. Μέχρι την Κυριακή θα πάει και αυτό. Επίσης, αύριο Παρασκευή υπάρχουν παρουσιάσεις βιβλίων στο καφέ Ηλεκτρόν. Φιλοξενούνται εκεί και κάποιες δράσεις έξω, αλλά εντός του πλαισίου της έκθεσης βιβλίου, έξω από την έκθεση εννοώ. Το καφέ Ηλεκτρόν στην πλατεία Αγίου Γεωργίου 13 στη Ρωτώντα. Βιβλία του Δημήτρη Λεοντζάκου και Δάφνη Κοτσιάνη θα παρουσιαστούν. Αύριο επίσης στον Πολυχώρο Ισλαχανέ, που είναι εκεί στην περιοχή της Ευαγγελίστριας, στα Κημητήρια, εγκαινιάζεται η έκθεση «Η τέχνη στη Σκακέρα». Είναι από την Ένωση Καλλιτεχνών Συντηρητών του Υπουργείου Πολιτισμού σε συνεργασία με την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κεντρικής Μακεδονίας. Και την ίδια ώρα αύριο στο βιβλιοπωλείο του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης Τσιμισκή 11 εγκαινιάζεται η έκθεση βιβλιοδεσίας «Ευαγγελία Μπίζα ξεδιπλώνοντας», ένα αφιερωμένο στο έργο της Μπίζα, η οποία έφυγε από τη ζωή του 23. Σε θεατρικά επίσης, Βασιλικό Θέατρο ανεβαίνει η Γέρμα, η ανεκπλήρωτη, του Λόρκα σε σκηνοθεσία Μαρίας Πρωτόπαπα, με την ίδια, το Γιάννο Περλέγκα, το Σίμω Κακάλα, την Ηλέκτρα Μπαρούτα και τον Όντα Δαμόπουλο. Μέχρι την Κυριακή είναι οι παραστάσεις, για πολύ λίγο. Στο Κολοσσέον, στη Βασιλή Σόλγας 150, ανεβαίνει το Εκείνος και Εκείνος, του Κώστα Μουρσελά, με Γιώργο Κωνσταντίνου, Λεωνίδα Κακούρη, Δημήτρη Σταρόβα, Σοφία Μανολάκου, σκηνοθετεί ο Αλέξανδρος Ρήγας. Αυτό θα μείνει μέχρι 17 Μαΐου. Στο Αυλέ επιστρέφει για τρεις παραστάσεις, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, με διπλές ενδιάμεσα το Σάββατο. Το Εκτός Ύλης Reloaded του Κώστα Λαϊμονή, στη σκηνοθεσία Κωνσταντίνας Νικολαίδη, με τον Γεράσιμο Σκεδαρέα στην πρωταγωνιστή. Αυτή η παράσταση, και αν δεν πήγε καλά, και όχι αδίκως, φεύγει, έρχεται, ξανάρχεται. Και επίσης μην χάσετε το Θείο Τραγί του Σκαρίμπα από τους Γκραγκινιόλ στο χώρο τους, έτσι, στην Πεστόν 66 κάτω Τούμπα, σε σκηνοθεσία Χρήστου Παπαδημητρίου. Έχει πολύ ωραίο τσαμπάρισμα επίσης αύριο Παρασκευή στο Ινσίτου, τον Πολυχώρο εδώ κοντά μας στην Κασάνδρου 42. Πάρτε όργανα και παίξτε γνωστά και άγνωστα κομμάτια της τζαζ. Άνετα, ελεύθερη είσοδος. 9 η ώρα το βράδυ αυτό, αύριο, στο Ινσίτου.

Και έτσι μια γεύση και από το Σάββατο, 9 Μαΐου. Να σας πω το Σάββατο ότι υπάρχει στον κήπο το Γλυπτό στη Νέα Παραλία, στη Σάση Λογογραφικό Μουσείο, από τις 11 το πρωί, το Παραλιάρτ 3, εφήμερη τέχνη, ατέλειο. Είναι υπαίθρια έκθεση εικαστικών και παραστατικών τεχνών για τρίτη φορά από τους φίλους της Νέας Παραλίας με 38 έργα και 4 performances. Ανοίγει το πρωί αυτή έκθεση, αλλά τα εγκαίρια θα γίνουν το απόγευμα Σαββάτου, έτσι, 7:30. Δύο επίσης θεατρικά του Σαββάτου είναι στο Θέατρο Τεχνών, στην Κωνσταντινούπολη 75. Συνεχίζονται οι παραστάσεις της ανοιχτής σκηνής της τέχνης, της πόλης, συγγνώμη. Αιώνια Μπαλάντα λέγεται το έργο που παρουσιάζει η ομάδα Δίπου Σάπτερους, εμπνευσμένο από έργο των αδερφών Κιντέρο, στη σκηνοθεσία Σωτήρου Μελιώτη, 9 και 10 του μήνα, Σαββατοκύριακο. Και Σάββατο ανεβαίνει στο θέατρο Αμαλία η κόλαση του Ντάντε Αλιγκέρι. Είναι performance βασισμένη στο πρώτο μέρος της θείας κομμωδίας του ποιητή, σε σκηνοθεσία του Πάνου Δελληνικόπουλου. Σάββατο βράδυ κάτι μου λέει ότι θα γίνει χαμούλη στο περίπτερο 10 της ΔΕΘ. Για πρώτη φορά σε περίπτερο μέσα στην έκθεση γίνεται το αστικό πανηγύρι, το οποίο είναι το volume 10, volume 10 δηλαδή, νούμερο 10, επαιτειακότατο, χάλκινα ηχοχρώματα, ευρύτικη ζυγιά, Κατερίνα Δούκα, παράδοση να ξεχυλίζει και να ξεδιπλώνεται παντού, χαμός. Στο περίπτερο 10, έτσι βράδυ Σαββάτου. Αυτά νομίζω πάνω κάτω. Λοιπόν, να κάνω και την κλήρωση. Να την κάνω, ναι. Θέλω 5 νούμερα να μου δώσει, Δημήτρη, από το 1 έως το 15. Ναι. Ναι. Ωραία. Ναι. Ωραία. Τα κλείσαμε. Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μαρία Ματάνη, Κατερίνα Σαραντίδου, Βίκη Αρβανιτίδου, Πινελόπη Δημητρίου, Κώστας Κορομπίλης. Μαρία Ματάνη, Κατερίνα Σαραντίδου, Βίκη Αρβανιτίδου, Πινελόπη Δημητρίου, Κώστας Κορομπίλης. Θα λέτε οκ, okay, ότι ακούσατε το ονοματάκι σας. Τώρα, μην καθυστερείτε. Μαρία Ματάνη, Κατερίνα Σαραντίδου, Βίκη Αρβανιτίδου, Πινελόπη Δημητρίου και Κώστας Κορομπίλης. Από μία μονή πρόσκληση περνάτε από το εκδοτήριο εκεί στο Ολύμπιον, όποια μέρα θέλετε, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, αναλόγως ποια ταινία, τι ώρα έχετε διαλέξει να δείτε, ή στο Ολύμπιον ή στον Παύλο Ζάρα, με την ταυτότητά σας, έτσι. Άιντε να σας ζωρακινήσετε, άιντε.

Λοιπόν, αδερφιά, να κλείσω μπρέλα. Τι λέτε, κλείνω. Έχεις και άλλο κομμάτι μετά. Μετά θα το πάμε σε ελληνικό. Έχω έναν Γιάννη Αγγελάκη εκεί που δεν έπαιξε. Θα ξεκινήσω λοιπόν με το άλλο, το Howling Wolf, το Spoonful. Και αν χρειαστείς και άλλο, βάλε Αγγελάκα για να μην έχετε άλλο με αυτή τη φωνή και ταλαιπωρήσετε επιπλέον. Δεν χρειάζεται. Κλείνω τον ομπρελίτσα και αύριο είναι μια άλλη μέρα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 6.

105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση στις 6 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Κριτική εφόλησης ύλη στην οικονομική και όχι μόνο πολιτική της κυβέρνησης πραγματοποίησε ο Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας στο 7ο Διεθνές Συνέδριο του Οικονομικού Επιμελητηρίου. Η καταπάτηση του διεθνούς δικαίου, η επιβολή του κανόνα του ισχυρού και η κυριαρχία του ντραπισμού, που συνδέεται με ένα μη βιώσιμο οικονομικό μοντέλο, περιγράφει ένα ζωφερό μέλλον για όλους, τονίσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, υπογραμμίζοντας την ανάγκη σύνθεσης ενός εναλλακτικού και βιώσιμου μοντέλου. Δεν είναι δυνατόν να θυσιάζουμε το κοινωνικό κράτος για να στηρίξουμε την οικονομία του πολέμου, σημείωσε. Αναφορικά με την πρόταση του Πρωθυπουργού για αναθεώρηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, τον κατηγόρησε για υποκρισία, λέγοντας πως δεν το απεξαρτά από την εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συνένεσης με το καθεστώς Μητσοτάκη, διεμήνυσε ο Σωκράτης Φάμελος. Το κείμενο με τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, που διανεμήθηκε σήμερα στους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ως βάση συζήτησης, συνιστά πολιτική παραδοξότητα, αν όχι αστειότητα, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εισέρχεται στον διάλογο για τη συνταγματική αναθεώρηση με μηδενική αξιοπιστία και αντικοινωνικές προθέσεις, υπογραμμίζει Κουμουνδόρου. Εχμές και κρίνιες από γαλάζιους βουλευτές μετά την ομιλία Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Γιώργος Βλάχος έκανε κριτική περί αναθέσεων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Έντονη ήταν η διαμαρτυρία του Βασίλη Γιώγιακα, ο οποίος άφησε εχμές για την αντιμετώπιση που είχε από τον υφυπουργό Νίκο Ταχιάο. Στην ευθεία αμφισβήτηση του ρόλου του βουλευτή από το επιτελικό κράτος, αναφέρθηκε ο Μάκης Βορύδης. Καρφή προς τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Κάποιοι δεν υδρώνουν τη φανέλα, θα πάνε και στη σελήνη για να μην μιλήσουν, είπε χαρακτηριστικά. Βέλη προς υπουργούς που κρύβονται, φέρεται να εκτόξευσε και ο Θάνος Πλεύρης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μοίρασε συγχωροχάρτια στους βουλευτές του, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του. Ο κύριος Μητσοτάκης, αφού πρώτα δεν παρέλειψε να κουνήσει ξανά το δάχτυλο προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, διαβεβαίωσε τους βουλευτές του ότι θα μπουν ξανά στα ψηφοδέλτια του κόμματος, σημειώνει Κουμουνδούρου, υπογραμμίζοντας ότι το αίτημα για προοδευτική αλλαγή είναι επιτακτικό και σύντομα θα γίνει πραγματικότητα. Νέα στοιχεία που μπορούν να οδηγήσουν στην ανάσυρθη από το αρχείο της δικογραφίας για τις υποκλοπές κατέθεσε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου ο Χρήστος Πίρτσης, ζητώντας επανεκκίνηση της έρευνας για το αδίκημα της κατασκοπίας και άλλες πράξεις. Παράλληλα, υπέβαλε αίτημα εξαίρεσης του εισαγγελέα Κωνσταντίνου Τζαβέλα λόγω προσωπικής του εμπλοκής στην υπόθεση. Προσκομίσαμε στοιχεία που καταδεικνύουν την ύπαρξη στο κινητό του κ. Σπίρτζη απόρριτων ηλεκτρονικών μηνυμάτων που αφορούν το καθεστώς της υπηρεσίας της πολιτικής αεροπορίας, τη διαπραγμάτευση με τους θεσμούς, αλλά και διαβίβαση απόρριτου τηλεγραφήματος από πρεσβεία, είπε στο κόκκινο. Είναι ο δικηγόρος του Χρήστου Σπίρτζη Αρτεμισία Παπαδάκη. Στα τέλη Μαΐου αναμένεται να συζητηθούν στη Βουλή δύο προτάσεις, η κοινή του ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Αριστερά και αυτή του ΠΑΣΟΚ για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τη διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών των δύο πρώην υπουργών Σπίλιου Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή στο σκάνδαλο του ΠΚΠ. Στις αρχές Ιουνίου θα προτείνει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης να διεξαχθεί συζήτηση για το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για σύσταση νέας εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Εντατικές διπλωματικές διεργασίες ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και Ιράν, με τις δύο πλευρές να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα, δηλώνοντας ότι η Τεχεράνη τελικά θα συμφωνήσει σε διαπραγματεύσεις. Ενώ το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει πως η Αμερικανική πρόταση παραμένει υπό εξέταση. Εντός της ημέρας αναμένεται η Τεχεράνη να παραδώσει την απάντησή της στην Αμερικανική πρόταση μέσω διαμεσολαβητών τηλεφωνική συνομιλία των Υπουργών Εξωτερικών Ιράν και Πακιστάν. Στη δήλωση του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για το μέλλον του πολέμου. Στο μέτωπο του Λιβάνου, το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά τον Νότο. Νέες αεροπορικές επιδρομές στην Τύρο και στην πόλη Πλατ. Κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι έπεσε η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ, με φόντο μια πιθανή συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Στην κοινότητα των κατηλημένων προσφυγικών στην Αλεξάνδρας βρέθηκε αντιπροσωπεία ευρωβουλευτών της ΛΕΦΤ και επικεφαλής της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Δήλωσαν τη στήριξή τους στον αγώνα της κοινότητας και των απεργών πείνας εναντίον στα σχέδια ανάπλασης και έξωσης των κατοίκων, ενώ προανήκυλαν την κατάθεση αναφοράς στην Επιτροπή Αναφορών. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση μεταφέρθηκε από το Θριάσιο στο νοσοκομείο Πέδων ο 12χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά το πρωί όταν οδηγώντας ηλεκτρικό πατίνι συγκρούστηκε με διερχόμενο αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο. Ποινική δίωξη για 9 κακουργήματα και 6 πλημελήματα ασκήθηκε στους 3 συλληφθέντες για την δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη, που φέρετερα ήταν ηγετικό μέλος της λεγόμενης Greek Mafia έξω από ιατρικό κέντρο στο Χαλάνδρη τον Απρίλιο του 2025. Στη διεθνή επικαιρότητα, σοβαρή κρίση υποσιτισμού που οφείλεται στους Ισραηλινούς περιορισμούς στην τροφή και τη βοήθεια προς τους Παλαιστίνιους στη λωρίδα της Γάζας. Σύμφωνα με τους γιατρούς χωρίς σύνορα, τα δεδομένα από τις κλινικές δείχνουν αύξηση των πρόωρων γεννήσεων, των αποβολών του χαμηλού βάρους γέννησης και των θανάτων βρεφών, καθώς και αύξηση των κρουσμάτων παιδικού υποσιτισμού. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει τον κόσμο στο πλευρό του στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ για την τελευταία αγωνιστική των play-off της Super League, καθώς τιμωρήθηκε με μια αγωνιστική και κλεισμένων βαφύρων για ρήψη κροτίδων και πυροτεχνημάτων στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ.
1: Ο καιρός.
0: Αυξημένες νεφώσεις αύριο με πρόσκαιρες τοπικές βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα, με μονωμένες καταιγίδες από το απόγευμα στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και πιθανόν νωρίς το βράδυ στη Θεσσαλία. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανική σκόνη στα κεντρικά και νότια. Έως 23 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Ενενήντα ένα και τέσσερα στο κόκκινο.

Πολύ καλησπέρα σας, να είμαστε πάλι Μάνος Τζανακάκης και εκπομπή Γκλομπαλίστα που ενώνει Θεσσαλονίκη και Ελλάδα με τον κόσμο. Και εδώ απέναντι μοβ μπλουζάκι σήμερα, χακί τραγιάσκα, πολύ στυλάτος ο Δημήτρης Γκουτζιαμάνης στην κονσόλα του ήχου, μια και δεν έχουμε βίντεο να μας τραβάει. 91 και 4 στο κόκκινο Θεσσαλονίκη και γύρω περιοχές. Διαδικτυακά από το avg.gr, επιλέγετε πάνω αριστερά στο κόκκινο ζωντανά και Θεσσαλονίκη κάτω από την Αθήνα. Η εκπομπή αναρτάται την επόμενη μέρα από την σελίδα της εκπομπής στο Facebook από τον Νίκο. Τη σελίδα, συγγνώμη, του 91 και 4 και λίγο αργότερα ακολουθεί και η δικιά μου, μια και μου την έφαγε η μέτα τη σελίδα της εκπομπής στην προσωπική μου σελίδα, Μάνος Τζανακάκης, και καμιά φορά χρωστάω και κανένα δύο εκπομπές. Τέλος πάντων, ήγηκε η ώρα. Σήμερα θα μιλήσουμε με τον Στέργιο Κύρινα από το Χορόδεντρο, ο οποίος μαζί με την Άννα Σίσκου διοργανώνουν σε νέο μεγαλύτερο χώρο στο περίπτερο 16 της ΔΕΘ το 10ο αστικό πανηγύρι. Λοιπόν, μια και για αυτή την επετειακή εκδήλωση χρειαζόταν μεγαλύτερος χώρος. Τα έχουμε πει πολλές φορές από το έτσι θαραλέο ξεκίνημα του Χορόδεντρου στη διοργάνωση αυτής της σπουδαίας εκδήλωσης πριν από αρκετά χρόνια. Μεσολάβησε και η πανδημία. Λοιπόν, τα έχουμε πει με το Στέργιο Κύρινα και την Άννα Σίσκου από το Χορόδεντρο. Πάμε να πάρουμε μία γεύση από την συνεργασία της Ευρύτικης Ζυγιάς με την Κατερίνα Δούκα και το αστικό πανηγύρι του 19, ζωντανή ηχογράφηση από το αστικό πανηγύρι του 19. Θα υπάρξει αυτή η συνεργασία και το Σάββατο στη ΔΕΘ και η άλλη μπάντα θα είναι τα Χάλκινα Ηχοχρώματα. Τα έχουμε πει με όλους στην εκπομπή και με την Κατερίνα, τα έχουμε πει και με την Ευρύτικη και με τα Χάλκινα Ηχοχρώματα, το Σίμο Ντίνι, το Σπύρο Στράτο από την Ευρύτικη. Λοιπόν, ο καταλληλότερος είναι ο Στέργιος Κύρινας για να μας μιλήσει για το εγχείρημα αυτό το επαιτειακό. Πάμε να πάρουμε μια γεύση και μετά τα λέμε αναλυτικά.

0: Πήρατε μια ζωντανή γεύση από το χαμούλι που έλαβε χώρα στο πολυχώρο Wii το 2019. Δεν θυμάμαι ποιο νούμερο αστικού πανηγυριού ήταν τότε. Μπορεί να τα θυμάται ο Στέργιος Κύρινας από το Χορόδεντρο, ο οποίος είναι μαζί μας στη τηλεφωνική γραμμή, σε πυρετό διοργάνωσης, έτσι. Στέργιο, καλώς όρισες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Μάνο, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές, να είστε καλά, να είστε καλά, καλησπέρα στους ακροατές του Κόκκινου.
0: Λοιπόν, συγχαρητήρια καταρχάς, γιατί θυμάμαι και την πρώτη μας κουβέντα πριν πόσα χρόνια, ήταν 12, πριν 12 χρόνια το πρώτο.
1: Όχι, δεν ήταν πριν
0: 12. Α, όχι, συμπτύχθηκαν κάποια, ναι.
1: Ναι, συμπτύχθηκαν κάποια.
0: Ήτανε δύο τη χρονιά, ναι.
1: Ήταν κάποια στιγμή που αποφασίσαμε λόγω της επιμονής, ας πούμε, του κόσμου, γιατί το κάνετε μια φορά το χρόνο και τα λοιπά, να κάνουμε και δύο μέσα στη χρονιά. Φέτος είναι το τρίτο μέσα στη σεζόν, οπότε έτσι ουσιαστικά φτάσαμε στο δέκατο από το 2019 που ήταν το πρώτο.
0: Άρα από το πρώτο ηχογράφηση, άρα καλά ξεκινήσαμε.
1: Ναι. Από το πρώτο ηχογράφηση, μια χαρά, το 2019.
0: Λοιπόν, να πω ότι το λέω το συγχαρητήρια, γιατί ήταν ένα νέο εγχείρημα με ρίσκο, όπως και το ξεκίνημα της σχολής σας, του Χορόδεντρου, έτσι. Όλα αυτά έφεραν ένα φρέσκο αέρα που έχει να κάνει με το χορό, τα γλέντια, τη μουσική, τα πανηγύρια στον αστικό χώρο, έτσι. Μια νέα αντιμετώπιση, μια νέα αντίληψη, η οποία πέτυχε. Το φανταζόσουν τότε πριν τη διοργάνωση του πρώτου και το αρχικό στρες ότι θα φτάναμε εδώ.
1: Το πρώτο αστικό πανηγύρι είχε πάρα πολύ μεγάλη πλάκα, γιατί για μένα προσωπικά ήταν ένα μεγάλο στοίχημα το πώς θα αλλάξουμε όλο αυτό εδώ το πλαίσιο επιτέλεσης, δηλαδή το πού θα γίνεται ένα αστικό πανηγύρι, πέρα από το όνομα το οποίο προέκυψε, ας πούμε, εκεί στις συζητήσεις με τους μαθητές μας και τους φίλους στο Χορόδεντρο, από εκεί προέκυψε το τίτλος. Είχε πολύ μεγάλη πλάκα, γιατί με την Άννα που έχουμε δημιουργήσει το Χορόδεντρο όλα αυτά τα χρόνια ήμασταν τελείως αντίθετοι στην όλη διαδικασία, γιατί όχι γιατί δεν το πίστευε η Άννα, αλλά το φοβότανε πάρα πάρα πολύ. Ήμασταν στις αρχές ακόμα με λίγες δυνάμεις και μου λέγε, μα πώς θα το κάνουμε αυτό εδώ το πράγμα, πώς θα πετύχει. Μεγάλα εγχειρήματα, με μεγάλα budget, σε έναν χώρο στο Wii που δεν είχε ξανακούσει κλαρίνο ο χώρος, αντιλαμβάνεσαι δηλαδή πώς το εννοώ και πώς το μεταφράζω, οπότε ήταν έτσι ένα πολύ ιδιαίτερο πράγμα. Παρόλα αυτά, εγώ πίστευα ακράδαντα ότι υπήρχε εξαιρετική ανάγκη για ένα τέτοιο πράγμα, για μια τέτοια συνύπαρξη του παραδοσιακού τραγουδιού, χορού, μουσικής μέσα στον αστικό ιστό, και έπρεπε να το βάλουμε ακριβώς μέσα στην καρδιά. Το Wii είναι ένας χώρος ο οποίος είναι μέσα στο κέντρο της πόλης. Ο καθένας μπορεί να φτάσει εκεί πέρα με τα πόδια. Οπότε έχει όλο τον εξοπλισμό για να γίνει μια συναυλία εξαιρετική, και έχει έναν ανοιχτό χώρο για να μπορέσει να χορέψει ο κόσμος. Το φτιάξαμε, και η αλήθεια είναι ότι για πολύ καιρό μετά μιλούσαμε με την Ευρύτικη Ζυγιά, με την Κατερίνα Δούκα και όλους τους συντελεστές, τους μαθητές μας κτλ. Και βρισκόμασταν λίγο σε μια κατάσταση, λες και είχαμε πέσει μέσα σε ένα καζάνι με παραστησιογόνα. γιατί ήταν μια... Όλοι το ζούσαμε αυτό το πράγμα πρώτη φορά. Ήταν ένα μεγάλο στοίχημα το πώς θα οργανωθεί ο κόσμος σε ένα τέτοιο χώρο, όπου δεν έχει τραπέζια, όπου δεν έχει καρέκλες, όπου θα πρέπει, δεν έχει μια ιδιαίτερη σειρά στο χορό, δηλαδή μπορεί να γινόταν 2-3 κύκλοι παραπάνω, να χορεύουν σε οποιοδήποτε σημείο πάνω στις εξέδρες. Οπότε όλο αυτό εδώ το πλαίσιο έπρεπε, ήταν ένα πολύ μεγάλο στοίχημα, αλλά τελικά αντιλαμβανόμαστε ότι ο κόσμος μπορεί αυτό το πράγμα να το κάνει κτήμα του και να το, και να το υπηρετήσει μια χαρά. Οργανώθηκε ο κόσμος και φτάσαμε τώρα πλέον στο 10ο και είμαστε πολύ χαρούμενοι που δώσαμε, ας πούμε, που κερδίθηκε εκείνο το στοίχημα και δώσαμε έτσι έναν καινούριο αέρα στα πράγματα.
0: Και για την επέτειο πηγαίνει στη ΔΕΘ, έτσι, για να χωρέσουν περισσότεροι, περισσότερες.
1: Η αλήθεια είναι ότι πάντα ακούμε τους ανθρώπους. Αυτό κάνουμε και στο Χορόδεντρο, αυτό κάνουμε και στα αστικά πανηγύρια. Πάντα ακούμε τους ανθρώπους, μετά ζητάμε τη γνώμη τους, συζητάμε μαζί τους. Αυτό, ένα παράπονο που είχαν ήταν ότι ο χώρος ήταν περιορισμένος στο Wii.
0: Έγινε περιορισμένος από τη μεγάλη επιτυχία.
1: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Οπότε αναγκαστικά στα προηγούμενα αστικά πανηγύρια βάλαμε όριο εισιτηρίων. Αυτό για μας δεν είναι καλό, αλλά καταλαβαίνεις πώς το εννοώ, ναι. Αλλά έπρεπε να το βάλουμε για να μπορεί ο κόσμος πραγματικά να έρχεται και να το ζει το πράγμα με αυτό το ενδιαφέρον και να περνάει καλά, να μην δυσανασχετεί. Πάντα θα υπάρχουν βέβαια κόσμος ο οποίος κάτι δεν θα του αρέσει, κάτι θα τον ενοχλήσει κτλ. Αλλά λέμε για τη μεγαλύτερη πλειοψηφία και το feedback που παίρναμε ήταν αυτό. Οπότε 10ο αστικό πανηγύρι με δύο σούπερ μπάντες και μια σούπερ τραγουδίστρια, δηλαδή Ευρύτικη Ζυγιά, Χάλκινα Ηχοχρώματα και Κατερίνα Δούκα, έπρεπε να γίνει σε έναν μεγαλύτερο χώρο. Αυτή τη συζήτηση είχαμε δηλαδή και με τα παιδιά από το Wii και λέγαμε, γιατί το είχαμε ξανακάνει, ήταν το 4ο όταν ξανασυμπράξανε οι δύο μπάντες μαζί στο αστικό πανηγύρι και πραγματικά δεν μπορούσαμε να το ελέγξουμε. Ήταν χαρακτηριστική μια ατάκα ενός ανθρώπου που λέει, «Ρε σε φίλε, μέχρι και πίσω στις τουαλέτες χορεύουνε». Ναι. Οπότε έπρεπε να το κάνουμε. Η ΔΕΘ ήταν μια επιλογή που είναι στο κέντρο της πόλης, ένας πολύ μεγάλος χώρος, αλλά βέβαια και ένα πολύ μεγάλο, το 10ο είναι το δεύτερο μεγάλο ρίσκο του αστικού πανηγυριού.
0: Να πούμε για τον κόσμο ο οποίος είχε πληροφορηθεί νωρίτερα, υπάρχει μια αλλαγή περιπτέρου από το 10 στο 16, οπότε στο 16 θα λάβει χώρα το Σάββατο,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, περίπτερο 16 είναι ακριβώς δίπλα στο 10, δηλαδή και να έρθει κάποιος που είχε βγάλει εισιτήρια ηλεκτρονικά τα οποία γράφουν πάνω το περίπτερο 10, νομίζω ότι θα καταλάβει, είναι ακριβώς δίπλα, θα καταλάβει ότι είμαστε στο 16. Θα υπάρχει δηλαδή από νωρίς κόσμος εκεί πέρα και θα νομίζω ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα σε αυτό. Πάνω εκεί να πούμε ότι επειδή περιμένουμε πάρα πολύ κόσμο, η προπόληση πάει εξαιρετικά, καλό θα είναι ο κόσμος να έρθει από τις 7.30 από την ώρα που ανοίγουν οι πόρτες και να ξεκινήσουμε στην ώρα μας και να περάσουμε, να γιορτάσουμε όλοι μαζί.
0: Οπότε η πρώτη μπάντα τι ώρα θα βγει?
1: Η πρώτη μπάντα ευελπιστούμε να μην μας χρειαστεί ούτε το ακαδημαϊκό τέταρτο. Να μην μας χρειαστεί ούτε το ακαδημαϊκό τέταρτο, να το κάθε λεπτό να το εκμεταλλευτούμε εκεί μέσα.
0: Μάλιστα. Τι ώρα είναι αυτή, 9?
1: Είναι 8.30.
0: Α, 8.30. 8.30. Ναι, ναι.
1: 8.30. Μια ώρα πριν ανοίγουν οι πόρτες, 8.30 ώρα, είναι καλά, μέσα θα έχει μπαρ, θα έχει σουβλάκια, θα έχει ό,τι έχει ένα πανηγύρι, θα το έχουμε και εκεί. Οπότε μπορεί να περάσει, να καθίσει, να συζητήσει, να βρεθεί με φίλους, να γνωριστεί και μετά από τις 8.30 να ξεκινήσουμε τα όργανα.
0: Κάτι που έχετε πετύχει σε αυτό το σοβαρό πολιτιστικό θεσμό για την πόλη, να το πω έτσι, βαρύγδουπα, είναι ότι μαζεύεται κόσμος διαφορετικών ηλικιών και διαφορετικών στυλ, οι οποίοι μπορεί να πηγαίνουν να έχουν άλλους τρόπους διασκέδασης, να πηγαίνουν σε διαφορετικού είδους συναυλίες, αλλά μαζεύεται μια τεράστια, έτσι, μια τεράστια γκάμα ανθρώπων, οι οποίοι είναι έτσι αδελφωμένοι, χαρούμενοι, είναι συγκλονιστικό και δένονται από μια μαγική ενέργεια. Να πω ακόμα και αυτοί που δεν χορεύουν, γιατί οι περισσότεροι χορεύουν, αλλά και αυτοί που δεν χορεύουν εισπράττουν αυτή την ενέργεια και βλέπουν καταπληκτικές συναυλίες. Και συνεισφέρουν και στην ενέργεια τους με τους μουσικούς, αυτό που εισπράττουν οι μουσικοί και δίνουν ακόμα περισσότερα.
1: Έτσι κι αλλιώς δεν γίνεται διαφορετικά το πράγμα. Δηλαδή αν μια μπάντα, όσο καλή και αν είναι, αν δεν μπορέσει να δώσει αυτή την ενέργεια και αν ο κόσμος από κάτω δεν την επιστρέψει αυτή την ενέργεια, μετά θα είναι λίγο, δεν θα έχει το νόημά του. Όπως και να έχει, ναι, έχεις δίκιο, έχει το αστικό πανηγύρι από την πρώτη στιγμή είχε αυτό, και αυτό το στόχο, πρώτα απ' όλα να βάλει στη διαδικασία ανθρώπους οι οποίοι μέχρι τότε δεν είχαν καμία σχέση με την παράδοση, γιατί θα ήθελα να πω το εξής, ο κόσμος που ασχολείται με την παράδοση, που χορεύει, που βρίσκεται σε συλλόγους, που συμμετέχει στα πανηγύρια, δεν ξεκίνησε από το 2019 ή λίγο πριν ή τώρα που αυτή τη στιγμή η παραδοσιακή μουσική έχει γίνει και φεστιβαλική μουσική, δηλαδή πλέον μπάντες παίζουν, ναι, στα μεγάλα φεστιβάλ τα καλοκαιρινά, ή έχουν βγει μπάντες οι οποίες πειράζουν και διασκευάζουν την παραδοσιακή μουσική, ναι, υπήρχε πολλά χρόνια πριν. Πολλά χρόνια πριν και έδωσαν και μεγάλο αγώνα αυτό το πράγμα να το διατηρήσουν στα λεγόμενα πέτρινα χρόνια, όπου η παραδοσιακή μουσική ήταν και λίγο kitsch. Ναι. Θεωρούμε και λίγο kitsch. Δεν είχαμε δηλαδή, αλλά όλοι αυτοί οι άνθρωποι έβαλαν το λιθαράκι τους και με τον κόπο τους, με την αγάπη τους για όλο αυτό, έφεραν όλη την κατάσταση εδώ που βρίσκεται σήμερα. Δηλαδή πήρε η παραδοσιακή μουσική αυτό που της αξίζει μέσα στο πλαίσιο αυτού που λέμε ελληνική μουσική σκηνή. Επιστρέφω τώρα σε αυτό που λέγαμε πριν για τον κόσμο και την ενέργεια κτλ. Το πανηγύρι έχει αυτό ακριβώς το ρόλο. Δηλαδή αν σκεφτούμε τι γίνεται το καλοκαίρι στα Ζαγόρια, αν σκεφτούμε τι γίνεται στα πανηγύρια στην Κρήτη, στα νησιά, στην Θράκη, εδώ στα χωριά της Μακεδονίας, είναι ένα πράγμα το οποίο δεν γίνεται να μην γίνει αυτή η ανταλλαγή ενέργειας, να μην συνυπάρξουν όλοι μέσα στην όλη διαδικασία. Δηλαδή στο χωριό δεν θα πάνε μόνο η μεγάλη ηλικία, θα πάνε και οι μικροί και από εκεί ο ένας θα δώσει στον άλλον και από την επόμενη χρονιά οι μικροί θα γίνουν μεγαλύτεροι και ξαφνικά θα γίνουν αυτοί που θα είναι οι επιτελάρχες μέσα εισαγωγικά του πανηγυριού και θα δώσουν στους επόμενους. Αυτό έχει και την έννοια, ας πούμε, της παράδοσης. Παραδίδω κάτι στον επόμενο και συνεχίζουμε. Αυτή την ενέργεια την παίρνουν και θέλουμε και πάντα θέλουμε να έρθει αυτός ο κόσμος ο οποίος έχει τις μικρές αμφιβολίες του ότι αυτό το πράγμα πως δεν μου αρρώσει. Ας δώσουν την ευκαιρία στην παραδοσιακή μουσική και σε όλο αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται, για να καταλάβουν ότι εκεί πέρα υπάρχει κοινότητα, υπάρχει φιλία, υπάρχει αγάπη, υπάρχει μήνυμα, υπάρχει σύνδεση. Και όπως είχε γράψει μία φίλη, μετά το πρώτο αστικό πανηγύρι υπάρχει συγκίνηση. Ναι. Παίζοντας με τις λέξεις, ναι.
0: Πολύ ωραία και τα λες πολύ ωραία. Τι να σε διακόψω, τα λες υπέροχα. Δεν χρειάζεται καν ερωτήσεις. Να πω επίσης ότι, ας πούμε, τώρα με τις μπάντες αυτές που ήταν πυρήνας μέσα στην πορεία, αλλά υπήρχαν και άλλες μπάντες που η έμφαση είναι στη Θράκη με τους κυκλικούς χορούς, με την ενέργεια, στα Μακεδονίτικα που από μόνοι τους στα πανηγύρια μαζεύουν τον κόσμο τους. Και αυτό που είδα επίσης είναι ότι εναλλασσόμενες μπάντες έχετε βάλει και ποντιακά και νησιώτικα. Δηλαδή βλέπεις τον κόσμο πολλούς να τα χορεύουν όλα, να μην υπάρχει ξενέρωμα αν δεν είναι το το δικό μου στυλ, η δική μου ειδίκευση στις ενταλλαγές. Δηλαδή υπάρχει κάτι που τα δένει όλα, αυτή η ενέργεια και η αγάπη, στο να ακούγονται διαφορετικές μουσικές από διάφορους τόπους.
1: Κοίταξε, σίγουρα. Αστικό πανηγύρι. Είμαστε στην πόλη. Δεν έχουμε κάποια συγκεκριμένη φυλετική τοποθέτηση. Ασχολούμαστε στην πόλη. Μπορεί να βρεις θρακιώτες, κριτικούς, νησιώτες, πόντιους. Καλά, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, πόντιους πολλούς. Καπαδόκες, φυλές πολλές, και αυτό είναι το καλό. Η Ελλάδα δηλαδή έχει πολύ μεγάλο πλούτο σε αυτό εδώ το πράγμα. Το αστικό πανηγύρι βέβαια έπεσε σε μια παγίδα ιδιαίτερα, γιατί το πρώτο που έγινε έπεσε στην παγίδα της ευρύτικης ζυγιάς, αυτής της σούπερ μπάντας. Γιατί μετά το πρώτο που έγινε όλο αυτό το... δημιουργήθηκε όλη αυτή η ενέργεια γύρω-γύρω, ενώ η αρχική σκέψη ήταν κάθε φορά να έχει αφιέρωμα σε μια άλλη περιοχή συν κάποια άλλη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, με τα παιδιά, τους φίλους πλέον από την Ευρύτικη Ζυγιά και την Κατερίνα Δούκα, αυτό που δώσανε στο αστικό πανηγύρι ήταν κάτι το εξαιρετικό. Δώσαν από την αρχή την ψυχή τους, το αγαπήσανε το όλο το όλο project, αλλά το ζήτημα είναι ότι πρώτα απ' όλα ήταν σαν η ενέργεια της, σαν να τέριαζε η ευρύτικη ζυγιά και η Κατερίνα σε όλο αυτό.
0: Ναι.
1: Ήταν δηλαδή κούμποσε. Οπότε μετά τους αλλάζεις εύκολα αυτούς. Δεν τους αλλάζεις. Δεν τους αλλάζει. Οι άνθρωποι είναι, ανεβαίνουν πάνω στη σκηνή και χοροπηδάνε πέτρες.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, οπότε συνεχίσαμε με την ευρύτικη ζυγιά σε 7 από τα 10. Μαζί με άλλες περιοχές παίξανε η Ντρόμα, παίξανε το Πόντους Κουάρτετ με Ποντιακά, η Ανεμόησα Μπάντ, το Αέρι τελευταία. Είχαμε μέχρι και κυπριακά,
0: ναι.
1: Στο 8ο θέλουμε να κάνουμε αυτό το πάντρεμα, και όντως οι άνθρωποι δεν ξενερώνουν. Δηλαδή αντιλαμβάνονται ότι εδώ πέρα χωράμε όλοι. Δεν υπάρχουν αντιπαλότητες.
0: Ναι.
1: Εισαγωγικά αντιπαλότητες, καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όλοι μαζί φτιάχνουμε ωραίες καταστάσεις. Εντάξει, για τα χάλκινα, ό,τι και να πούμε είναι λίγα. Είναι μια μπάντα η οποία την ξέρουμε χρόνια, παίζει συνεχώς. Η μουσική είναι εξαιρετική. Φτιάχνουν πράγματα δικά τους, καινούργια πράγματα. Είναι νέα παιδιά και... θυμάμαι το τελευταίο του Γενάρη, τον ένατο, όπου πραγματικά ήταν σαν μια rock μπάντα. Είχαν ανεβεί πάνω στα ηχεία του Γουί και ήθελαν να πηδήξουν μέσα στον κόσμο. Τα παιδιά αυτά έχουν τρομερή ενέργεια, ξέρουν πολύ καλά την περιοχή τους. Δηλαδή φτιάχνουν ένα γλέντι το οποίο μπορεί να είναι άκρος παραδοσιακό, το οποίο μπορεί να το αντιληφθεί και να το νιώσει πολύ καλά ένας ντόπιος, και να μεταφέρουν και ένα πολύ σύγχρονο πράγμα, πολύ Μπάλκαν, πολύ ιδιαίτερο σε ένα αστικό περιβάλλον. Τώρα αυτές οι δύο οι μπάντες μαζί έχουν κάνει και το τραγούδι του αστικού.
0: Λοιπόν, αυτό θα βάλουμε, Στέργιο.
1: Αλήθεια?
0: Ναι. Λοιπόν, ωραία. Κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, μείνε λίγα λεπτά ακόμα για να αποφωνήσουμε, να ακούσουμε. Ωραίος. Τη συνεργασία που έγινε, που ήσασταν εσείς του Χορόδεντρου η σπινθήρα για να δημιουργηθεί αυτό το κομμάτι. Θα μας τα πεις ακριβώς πώς δημιουργήθηκαν αυτά, μια και πρέπει να πάμε σε διάλειμμα και σποτ. Μαζί λοιπόν Ευρύτικη Ζυγιά και Χάλκινα Ηχοχρώματα στο τραγούδι του αστικού πανηγυριού, το ακούμε και μας λες για αυτό αμέσως μετά και αποφωνούμε, έτσι?
1: Να είστε καλά, ναι.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons, coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

0: Λοιπόν, 10ο επετειακό αστικό πανηγύρι του Χορόδεντρου στην ΔΕΘ, στο περίπτερο 16, Σάββατο, οι πόρτες ανοίγουν 7.30, τα live ξεκινούν στις 8.30 και ακούσαμε τη σύμπραξη των δύο μπαντών που θα βρίσκονται μαζί και με την Κατερίνα Δούκα το Σάββατο. Ευρύτικη ζυγιά και χάλκινα ηχοχρώματα μαζί. Δεν υπάρχουν λόγια, εισπράξατε αυτή την ενέργεια. Το τραγούδι του αστικού πανηγυριού Στέριο φτιάχτηκα, μου ήρθε να κάνω εδώ ανατροπή, να βάλω φωτιά, να με κυνηγάνε, δεν ξέρω.
1: Εγώ από την άλλη να σου πω την αλήθεια, κάθε φορά που το ακούω φτιάχνομαι. Αλλά από την άλλη τώρα, έτσι όπως το άκουε ραδιοφωνικά, συγκινήθηκα λίγο, γιατί ήταν... Εγώ προσωπικά είμαι πάντα ένας άνθρωπος που μου αρέσει σύμπραξη, μου αρέσει το μαζί, μου αρέσει να γίνονται καινούργια πράγματα, να γίνονται βήμα-βήμα βέβαια, με στέρες βάσεις για να έχουν και αποτέλεσμα, να μην είναι πυροτεχνήματα και να μην είναι αρπαχτές. Οπότε όταν μίλησα πρώτη φορά στα παιδιά για το ότι παιδιά θέλω να φτιάξουμε κάτι όλοι μαζί, γιατί οι μπάντες, αυτές οι δύο μπάντες έχουν συμπράξει αρκετές φορές σε γλέντια, σε πανηγύρια, στην επαρχία κτλ. Λέω γιατί να μην μπορούν να ενωθούν αυτές οι δύο παραδόσεις σε κοινά πλαίσια και να φτιάξουν κάτι καινούριο. Πήραμε τα εύσημα γιατί είναι όντως το τραγούδι του αστικού, αλλά αυτό που μένει για μας είναι αυτό το μαζί. Και αυτό πρεσβεύουμε από την πρώτη φορά, από την πρώτη στιγμή που δημιουργήσαμε και το Χορόδεντρο και μετά με το αστικό πανηγύρι και με όλα τα άλλα πράγματα που κάνουμε. Και αυτό παίρνω πάσα από τον εαυτό μου για να πω ότι σε αυτό το αστικό πανηγύρι που είναι το 10ο, τη γιορτή σου δεν μπορείς να μην την κάνεις χωρίς τους φίλους. Και έχουμε φίλους και από άλλα είδη χορού που θα μπουν μέσα, θα συμπράξουν αυτή τη φορά με την παραδοσιακή μουσική και θα φτιάξουν καινούργια πράγματα. Θα έχουμε μαζί μας για ένα για μένα αρκετά συγκινητικό κομμάτι, όπου ο Σάββας Ιωάννου από τα Χάρκινα Ηχοχρώματα θα παίξει μια σύνθεση καινούργια και θα χορέψει η Νάντια Κουτσιάμπαση, συγγνώμη, ναι, από την Diagonal, ένα σύγχρονο χορό, και μαζί θα είναι αργότερα στη σκηνή Τα Τριγόνια, μια ομάδα η οποία δημιουργήθηκε μέσα στο Χορόδεντρο, όπου μαζί με την Ευρύτικη Ζυγιά ετοιμάζουν έτσι δύο κομμάτια έκπληξη. Και στο τέλος η αγάπη μας για την Κάτω Ιταλία δεν έχει κρυφτεί ποτέ. Αγαπάμε πολύ Κάτω Ιταλία, αγαπάμε πάρα πολύ Ταραντέλα. Και άλλη μια φίλη μας, η Στέλλα Ημίκη, μαζί με τον Δημήτρη τον Βαλιώτη και την Γιώτη Κολιούση θα μας βάλουν λίγο σε τέτοιους ρυθμούς. Οπότε αυτή τη σύμπραξη την απλώνουμε αυτή τη φορά λίγο παραπάνω, γιατί είπαμε γιορτή χωρίς φίλους δεν γίνεται.
0: Βεβαίως. Και διψάμε, σου λέω, Στέργιο, και για δεύτερο κομμάτι αστικού πανηγυριού. Δεν ξέρω τι έχετε κανονίσει, διψάμε πάντως.
1: Έχουμε πράγματα στο μυαλό μας, δεν σταματάμε ποτέ, δεν σταματάμε. Είναι και οι συγκυρίες πολλές φορές που σε φέρνουν, ανατρέπουν λίγο τα πράγματα. Δηλαδή δεν ξέρω αν θυμάσαι, γιατί μαζί μιλάμε για το αστικό πανηγύρι, ήσουν από τους πρώτους που είχε πιστέψει πολύ σε αυτό το project κτλ. Είχαμε ξεκινήσει λίγο πριν τον COVID και είχε πάει το αστικό πανηγύρι στην Πάτρα π.χ.
0: Ναι.
1: Όπου ήταν μια εξαιρετική κατάσταση, ή στο Φεστιβάλ Ολύμπου.
0: Μετά
1: έδωσε ο COVID, τα πήγε τα πράγματα λίγο πίσω. Εμεί ασχοληθήκαμε τα δικά μας με τις αλλαγές χώρου εκεί πέρα στο Χορόδεντρο, οπότε κάπως τα πράγματα δεν σου έρχονται πάντα όπως τα υπολογίζεις, αλλά οι ιδέες δεν σταματάνε ποτέ.
0: Οπότε σίγουρα θέλετε ανάπτυξη σε όλη την Ελλάδα, καταλαβαίνω, μεταφράζω τα λόγια σου, έτσι.
1: Αυτό που θέλουμε είναι να βάλουμε αυτό το στοιχείο παντού. Ναι. Παντού, παντού, παντού. Θέλουμε να, όπως είχα πει στην αρχή της κουβέντας μας, θέλουμε η παραδοσιακή μουσική και ο χορός να πάρει αυτό που του αξίζει μέσα σε αυτό που λέμε ελληνική μουσική, και γιατί και όχι διεθνώς.
0: Βεβαίως.
1: Ναι.
0: Τι να πω, τα όνειρά σου, ας πούμε, μακάρι να είμαστε στα 20 και στα 25 να κάνουμε επαιτειακές εκπομπές και βάσει των επαιτειακών φεστιβάλ, έτσι.
1: Εννοείται, εννοείται. Δεν σταματάμε. Δεν σταματάμε να σκεφτόμαστε καινούργια πράγματα εκεί στο Χορόδεντρο. Συζητάμε με τους ανθρώπους μας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, γιατί ο κόσμος που έρχεται στο Χορόδεντρο είναι ένας κόσμος ο οποίος κουβεντιάζει, ο οποίος συζητάει, ο οποίος δίνει ιδέες, που συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση αυτών των πραγμάτων. Είναι μια ωραία κατάσταση που μας γεμίζει, και βλέπουμε την περιραίως ατμόσφαιρα που υπάρχει. Πόλεμοι παντού, ένα πράγμα που ο κόσμος πραγματικά υποφέρει, και αυτό που θέλουμε είναι να, και μέσα από τέτοιες κουβέντες, όχι να δώσουμε τη χαρά με την έννοια να ξεχάσουμε τα προβλήματα, αλλά να δείξουμε και έναν τρόπο πώς μαζί μπορούμε να φτιάξουμε και άλλα πράγματα.
0: Ωραία. Να είμαστε καλά να τα λέμε. Στέργιο, καλή επιτυχία, είναι δεδομένη. Καλή επιτυχία στη διαχείριση της επιτυχίας και του κόσμου, θέλω να σου πω, για μεθαύριο. Αυτό.
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα καινούριο άγχος αυτό, γιατί ήδη έχουμε τεράστια προπόληση. Να πούμε λίγο και τα χρηστικά της διαδικασίας.
0: Πού μπορούν να βρουν και τα εισιτήρια, ναι.
1: Τα εισιτήρια έχουμε μέσα από την Come Together. Αν μπει ο κόσμος μέσα στα social του Χορόδεντρου, μπορεί να βρει, και του Αστικού Πανηγυριού, μπορεί να βρει τα link για ηλεκτρονικά εισιτήρια, αν είναι μακριά. Αν θέλει hard copy, τα οποία είναι εξαιρετικά υπέροχα, δηλαδή αυτό που
0: έχει. Πολύ ωραία γραφιστικά. Ναι.
1: Ναι, η Αγγελική Ρελάκη είναι καταπληκτικό. Την ευχαριστούμε πολύ, γιατί και αυτή πίστεψε στην όλη αυτή η ιδέα και την έχει εκφράσει γραφιστικά. Θα έχει hard copy στο καφέ Ίνο, που είναι στο κέντρο της πόλης, είναι εκεί στην Καμάρα. Και βέβαια όποιος έρθει εκείνη τη στιγμή στο περίπτερο 16, θα έχουμε hard copy εισιτήρια. Εγώ μέσα από τη συχνότητα να ευχαριστήσω δύο συνεργάτες, οι οποίοι χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσε να γίνει όλο αυτό το εγχείρημα. Τον Παναγιώτη τον Ζάχο, που θα επιμεληθεί τον ήχο εκείνη τη μέρα και μας έχει βοηθήσει άπειρα στο να γίνει αυτό, και το Αλεξίου Events, το Πανήγυρης, που θα στήσει για όλους εσάς και για όλους εμάς ένα μικρό χωριό εκεί μέσα, σε αυτό το χώρο, για να εξυπηρετηθούμε όλοι στον καλύτερο βαθμό. Είπαμε, ποτά, μπύρες, σουβλάκια θα έχει.
0: Απ' όλα, λοιπόν. Στέργιο, σε ευχαριστώ. Τα λέμε στο χωριό 16 της ΔΕΘ το Σάββατο.
1: Να είσαι καλά, Μάνο, με το καλό να ανταμώσουμε.

0: 31 και 4 στο κόκκινο.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας! Τρίποντο! Τρίποντο! Τεχάρα μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Η ώρα είναι 7.
6: Στο κόκκινο. 105 και 5 στο κόκκινο.
7: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 7 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Πληθαίνουν οι ενδείξεις για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο εκπρόσωπος του Πακιστανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε πως υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία για την υπογραφή ενός μνημονίου που θα λειτουργήσει ως ενδιάμεσο βήμα. Ενώ το Σαουδαραβικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Αλ-Χαντάχ μιλά για συμφωνία για σταδιακή αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς μέσα στις επόμενες ώρες. Εντός της ημέρας αναμενόταν η κρίσιμη απάντηση της Τεχεράνη στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ έγινε γνωστό ότι υπήρξε τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών του Ιράν και του Πακιστάν. Κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι έπεσε η τιμή του πετρελαίου Brent με φόντο μια πιθανή συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Στο μέτωπο του Λιβάνου, το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά τον Νότο, νέες αεροπορικές επιδρομές σε Τύρο και Πλάτ. Καμία συνένεση με το καθεστώς Μητσοτάκη που καταπατά το Σύνταγμα και το Κράτος Δικαίου, διεμήνυσε ο Σωκράτης Φάμελος από το βήμα του 7ου Διεθνού Συνεδρίου του Οικονομικού Επιμελητηρίου, υπογραμμίζοντας ότι απαιτείται άλλη πολιτική με έμφαση στην παραγωγή, την ποιότητα της εργασίας και στην αύξηση των αμοιβών. Αναφορικά με την πρόταση του Πρωθυπουργού για αναθεώρηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία τον κατηγόρησε για υποκρισία, λέγοντας πως δεν το απεξαρτά από την εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία. Το κείμενο με τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση που διανεμήθηκε σήμερα στους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ως βάση συζήτησης συνιστά πολιτική παραδοξότητα, αν όχι αστιότητα, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εισέρχεται στο διάλογο για τη συνταγματική αναθεώρηση με μηδενική αξιοπιστία και αντικοινωνικές προθέσεις, υπογραμμίζει Κουμουντόρου. Εχμές και γκρίνιες από γαλάζιους βουλευτές μετά την ομιλία Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Γιώργος Βλάχος έκανε κριτική περί αναθέσεων από το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ έντορη ήταν η διαμαρτυρία του Βασίλη Γιώγιακα, ο οποίος άφησε εχμές για την αντιμετώπιση που είχε από τον υφυπουργό Νίκο Ταχιάο. Στην ευθεία αμφισβήτηση του ρόλου του βουλευτή από το επιτελικό κράτος, αναφέρθηκε ο Μάκης Βορύδης με το βλέμμα προς Μητσοτάκη Σκέρτσο. Καρφί προς τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Κάποιοι δεν υδρώνουν τη φανέλα, θα πάνε και στη σελήνη για να μην μιλήσουν, είπε χαρακτηριστικά. Βέλη προς υπουργούς που κρύβονται, φέρεται να εκτόξευσε και ο Θάνος Πλεύρης. Νέα στοιχεία που μπορούν να οδηγήσουν στην ανάσυρση από το αρχείο της δικογραφίας για τις υποκλοπές κατέθεσε στην εισαγγελία του Αριουπάγου ο Χρήστος Σπίρτζης, ζητώντας επανεκκίνηση της έρευνας για το αδίκημα της κατασκοπίας και άλλες πράξεις. Παράλληλα, υπέβαλε αίτημα εξαίρεσης του εισαγγελέα Κωνσταντίνου Τζαβέλα λόγω προσωπικής του εμπλοκής στην υπόθεση. Προσκομίσαμε στοιχεία που καταδεικνύουν την ύπαρξη στο κινητό του κ. Σπίρτζη απόρριτων ηλεκτρονικών μηνυμάτων που αφορούν το καθεστώς της υπηρεσίας της πολιτικής αεροπορίας, τη διαπραγμάτευση με τους θεσμούς, αλλά και διαβίβαση απόρριτου τηλεγραφήματος από πρεσβεία. Είπε στο κόκκινο η δικηγόρος του Χρήστου Σπίρτζη Αρτεμισία Παπαδάκη. Στα τέλη Μαΐου αναμένεται να συζητηθούν στη Βουλή οι δύο προτάσεις, η κοινή ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς και αυτή του ΠΑΣΟΚ για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τη διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών των πρώην υπουργών της Νέας Δημοκρατίας, Φίλιου Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή, στο σκάνδαλο του ΠΚΠ. Στις αρχές Ιουνίου θα προτείνει ο πρόεδρος της Βουλής Νίκητας Κακλαμάνης να διεξαχθεί η συζήτηση για το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Νέας Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Χωρίς παιδίατρο έχει μείνει η Θάκη, με τους κατοίκους και τους τοπικούς φορείς να καταγγέλουν ότι εκατοντάδες παιδιά παραμένουν ουσιαστικά χωρίς άμεση παιδιατρική φροντίδα. Κάτι που αναγκάζει πολλές οικογένειες να αναζητούν ιατρική βοήθεια εκτός νησιού. Έχουμε 1,5 χρόνο χωρίς μόνιμο παιδίατρο. Ο παιδίατρος που κάλυπτε το νησί ερχόταν 2 φορές την εβδομάδα. Είναι ένα τεράστιο θέμα, ανέφερε μιλώντας το κόκκινο η έπαρχος Θάκης Μαράγδα Σαρδέλη. την οπισθοδρόμηση στα θέματα κράτους δικαίου στην Ελλάδα και τα εξαιρετικά σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν στις ελληνικές φυλακές, διαπίστωσαν οι ευρωβουλευτές της αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά την αυτοψία που πραγματοποίησαν στην Αθήνα. Δεν μπορούσαμε να φανταστούμε τέτοια κατάδια από το ελληνικό κράτος. Αυτό το επίπεδο ολικής αλλίωσης του κράτους δικαίου πρέπει να μας οδηγήσει στην ανάληψη δράσης, τόνισε η Εστρέγια Γκαλάν, συντονίστρια της ΛΕΦΤ στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Χωρίς κοινωνικές υποδομές, η ποινικοποίηση της φτώχειας και η αυστηροποίηση των ποινών φέρνουν προβλήματα και πόνο στους πιο ευάλωτους ανθρώπους της κοινωνίας, τόνισε ο αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης. Σε χειρουργική επέμβαση υποβάλλεται ο 12χρονο που είχε το πρωί τροχαίο ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι όταν συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα στον Ασπρόπυργο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο Θριάσιο όπου σταθεροποιήθηκε και στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού. Στη διεθνή επικαιρότητα επιβεβαιώθηκαν 5 από τα 8 φερόμενα κρούσματα Χανταϊού που συνδέονται με το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού, Τεντρός Αντανόμ Γκεμπρεγιεσούς, δήλωσε ότι ο υγειονομικός κίνδυνος για το ευρύ κοινό από το ξέσπασμα επιδημίας Χανταϊού παραμένει μικρός. Ο υγειονομικός κίνδυνος για τους Ευρωπαίους είναι χαμηλός, δήλωσε νωρίτερα η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Εύα Χετζρίδοβα. Στις αθλητικές ειδήσεις, η μεγάλη ώρα έφτασε για το Final Four του Basketball Champions League. Ξεκινάει απόψε με την ΑΕΚ να αντιμετωπίζει στον ημιτελικό την Ουνικά Χαμάλαγα στις 10. Η ομάδα του Dragan Sakota θέλει να εξασφαλίσει το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό εκεί, όπου θα έρθει αντιμέτωπη με τον νικητή του ζευγαριού Ρίτας Βίλνιους Τενερίφη που αγωνίζονται αυτή την ώρα.
7: Ο καιρός.
8: Αυξημένες νεφώσεις αύριο με πρόσκαιρες τοπικές βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα, μεμονωμένες καταιγίδες από το απόγευμα στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και πιθανόν νωρίς το βράδυ στη Θεσσαλία. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα κεντρικά και νότια. Έως 23 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το Κόκκινο σε μία ώρα στο βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού με την Τίνα Μπατζιά.
7: Λοιπόν, πριν ξεκινήσει.
0: ...91 και 4... ...στο κόκκινο.
9: Χρόνια πολλά στο θρύλο της Ιρλανδικής μουσικής... ...τον Κρίστι Μουρ. In that peaceful pagan home... ...to pay their last respects...

χαμούλης και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, Ιρλανδέζικος. Μάνος Τζανακάκης στην παρέα σας, Δημήτρης Γκουτζιαμάνης στην κονσόλα του ήχου, η εκπομπή Globalista που ενώνει Θεσσαλονίκη και Ελλάδα με τον κόσμο. Καθημερινά 6-8. Λοιπόν, αυτός ήταν ο θρύλος της Ιρλανδέζικης μουσικής, ο τραγουδοποιός και κιθαρίστας, ο Κρίστι Μουρ, ο οποίος γεννήθηκε 7 Μαΐου του 1945, κλείνει τα 81 χρόνια σήμερα στο Newbridge του County Kildare της Ιρλανδίας, εκεί στην κέντρο Ανατολική Ιρλανδία. Λοιπόν, μια τεράστια προσωπικότητα με στίχους έντονα πολιτικούς, με σημαντική κοινωνική κριτική, αριστερός και μέλος του κινήματος Irish Republicanism, που θα ήθελε να δει μια ενωμένη Ιρλανδία που δεν έχει πλέον τον Βρετανικό ζυγό. Το 2007 πήρε τον τιμητικό τίτλο του κορυφαίου Ιρλανδού εν ζωή μουσικού από τα RTE, Ιρλανδέζικα People of the Year Awards. Παίζει εξάχορδη ακουστική κιθάρα και το Ιρλανδέζικο κρουστό, το Μποντράν. Ξεκίνησε την καριέρα του και τη δισκογραφία με το προσωπικό άλμπουμ Paddy on the Road με τον Dominic Behan το 1969. Λοιπόν, είναι ιδρυτικό μέλος δύο σπουδαίων μπαντών που έγραψαν ιστορία στην Ιρλανδέζικη μουσική, με πρώτο τους Planxty και τους Moving Hearts, έτσι. Θα ακούσουμε και τις δύο μπάντες. Οι Planxty που ιδρύθηκαν το 1972 από τον Κρίστι Μουρ, παρέα ο Άντι Ερβάιν, ο οποίος έχει έρθει και στο Κέλτικο Φεστιβάλ της Αθήνας, ο οποίος παίζει και έπαιζε μαντόλα, μαντολίνο, μπουζούκι, το Ιρλανδέζικο, έτσι, και το hurdy-gurdy και φυσαρμόνικα, ο Ντόναλ Λάνι, μπουζούκι, κιθάρες, το κρουστό μπουντράν και keyboards, Λίαμ Οφλίν, Julian Pipes και Tin Whistle, η γκάιντα Ιρλανδέζικη και η φλογέρα. Έχουν περάσει και άλλοι από αυτό το group, Johnny Monaghan, Paul Brady, Matt Molloy και από τους Chieftains, Bill Whelan, Noel-Lake Casey, Noel Hill, Tony Linnane και άλλοι. Λοιπόν, η μπάντα έδρασε από το 1972 έως το 1975, από το 1978 έως το 1983 και reunion την περίοδο 2003 με 2005. Πάμε να ακούσουμε μια μεγάλη τους επιτυχία, Raggle Taggle Gypsy. Ο Κρίστι Μουρ, χρόνια του πολλά με τους Planxty.

Ο Κρίστι Μουρ με τους θρυλικούς Πλάνξτη, Ντόναλ Λάνι, Λίαμ Οφλίν και οι υπόλοιποι. Η μεγάλη τους επιτυχία, Ράγκλ Τάγκλ Τζίψι, η οποία έχει και άλλο τίτλο στα Ιρλανδέζικα Κέλτικα, δεν θα τολμήσω εκεί να τα προφέρω, δεν έχουν καμία σχέση ούτε τα σύμφωνα ούτε τα μεταφωνήντα που βλέπεις με αυτά που ακούς. Λοιπόν, και πάμε να ακούσουμε και την άλλη σπουδαία μπάντα που ίδρυσε ο Κρίστι Μουρ μαζί με τον Ντόναλντ Λάνι από τους Πλάνξτη. Λοιπόν, ιδρύθηκε αυτή η μπάντα το 1981, έδρασε έως το 1985 και έγινε και ένα reunion το 2007 και κάποιες σποραδικές εμφανίσεις έκτοτε. Αυτή η μπάντα προσπάθησε, ακολουθώντας την κελτορόκ μπάντα Horror Sleeps, το παράδειγμα της μπάντας αυτής, να παντρέψει ιρλανδέζικη παραδοσιακή μουσική με rock and roll, αλλά έβαλε και στοιχεία jazz στον ήχο, κάτι που έγινε βέβαια πολύ εντονότερα μετά με πάρα πολλές μπάντες που είναι και δημοφιλείς έως σήμερα. Το ίδρυσαν λοιπόν ο Ντόναλντ Λάνι Μπουζού και ο Κρίστι Μουρ τραγούδι, κιθάρα και το Κρουστό Μποντράν από τους Πλάνξτη. Η μπάντα ξεκίνησε ως τρίο με τον κιθαρίστα Ντέκλαν Σίνοτ και μετά μπήκαν και άλλοι πολύ καλοί μουσικοί όπως ο Κίθ Ντόναλντ άλτο σαξόφωνο, Γιόγκαν Ονίλ μπάσο, Μπρέιν Κέλναν ντραμς και ο θρυλικός Ντέιβις Πιλέιν στις γκάιντες, στις Julian Pipes. Πάμε να ακούσουμε και τους Moving Hearts και πάντα χρόνια πολλά στον Κρίστι Μουρ.

Αυτή ήταν λοιπόν η θρυλική επίσης Moving Hearts, η μπάντα που έστησε ο Κρίστι Μουρ με τον Ντόναλ Λάνι, τον φίλο του από τους Πλάνξτι που ακούσαμε πιο πριν. Να σας πω και το τίτλο του κομματιού, Irish Ways and Irish Laws, Ιρλανδικοί τρόποι και Ιρλανδικοί νόμοι. Και πάμε σε ένα Ιρλανδέζικο super group που λέγεται Mosaic, από τον τρίτο δίσκο τους που κυκλοφόρησε πριν πόσα χρόνια, για να δω, πριν 6 χρόνια, το 2019, Mosaic, λέγεται The Long and the Short of It. Εδώ κρατάμε τον Donald Lani και από τους Plankton και τους Moving Hearts, προσθέτουμε τον Andy Irvine, το θρύλο της Ιρλανδικής μουσικής επίσης εν ζωή, ο οποίος έχει έρθει στο Κέλτικο Φεστιβάλ της Αθήνας. Φοβερές αναμνήσεις έχουμε από εκείνη την εκδήλωση εκεί στο Ψηρή στις 1002 νύχτες. Αυτός ήταν στους Plankton, ο Irvine. Λοιπόν, η Irvine. Οι υπόλοιποι του γκρουπ, Bruce Smolsky, Rens van der Zalm και ο Βούλγαρος Νίκολα Πάροφ, ο οποίος έκανε και την παραγωγή μαζί με τους Mosaic. Σε εκείνο το Κέλτικο Φεστιβάλ, στην διοργάνωση συμμετείχε η φίλη μας η Χρυσούλα και Χαγιόγλου με τη Λαμπρινή Γιώτη και τους άλλους από τα Κέλτικα σχήματα της Αθήνας. Λοιπόν, και την εκτίμησε, είναι εκπληκτική στο αγγλόφωνο και στο ιρλανδέζικο τραγούδι Χρυσούλα και Χαγιόγλου, η οποία τραγουδά σε πολλά σχήματα και κινείται μεταξύ Αθήνας και Σύρου και είχε περάσει και από την εκπομπή μαζί με τους Δωρός που παίξαμε χθες για τα γενέθλια του ουτίστα και κατασκευαστή οργάνων του Χρήστου Σίγγελου. Πώς δένουν όλα, τι ωραία που δένουν όλα. Λοιπόν, μάλιστα ο Andy Irvine πριν λίγα χρόνια την κάλεσε στην Ιρλανδία τη Χρυσούλα και Χαγιόγλου μαζί με τους άλλους superstar της Ιρλανδικής μουσικής, τόσο την εκτίμησε που ήταν συμμετέχουσα στην επετειακή συναυλία για τα 80 του χρόνια. Από το δίσκο The Long and the Short of It θα ακούσουμε ένα κομμάτι σε σύνθεση του Μανώλη Πάπου, ποίηση Ναπολέοντα Λαπαθιώτη, Like a Soft Breeze, σαν αεράκι, η Mosaic με την φωνή της Χρυσούλας και Χαγιόγλου.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Ε, Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψωνιά?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται! Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.

Πέρασαμε αισίως στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της εκπομπής Globalista με ένα θρυλικό δίσκο του 1990, Songs from the Victorious City, ένα ταξίδι της Ann Dudley που έχει τα γενέθλιά της σήμερα, της συνθέτριας, κιμπορντίστριας και διευθύντριας ορχήστρας, με τον Jazz Coleman από το... Θυμάστε εκεί το alternative new wave σχήμα Killing Joke, κιμπορντίστας και τραγουδιστής, την μπάντα που έδρασε στα 80s. Ηχογραφήθηκε στο Κάιρο και στο Λονδίνο. Ήταν το Endless Festival. Ian Dudley Keyboards. Ο Jazz Coleman εδώ έπαιξε βιολί. Cobra Pipe. Λοιπόν, ένα είδος... παραδοσιακού φλάουτου και φλάουτο, διάφορα φλάουτα. Λοιπόν, και να πούμε και τους Αιγύπτιους: Ράντα Μπεντάιρε Νέι, Καβάλ Ιμπραχήμ Κοουάλα, Φουάντ Ροχίν βιολί, Αμίρ Αμπντέλ Κανονάκι, Αμπούντ Αμπντέλ Αλ βιολί, ο θρυλικός, ο αείμνηστος, ο φίλος από τα παλιά, ο τεράστιος περκασιονίστας Χοζάμ Ράμζι με τα πολλά project, Σέικ Ταχά ακορντιόν, Γκίλμπερτ Μπιμπέριαν κιθάρα και τα έγχορδα του Καΐρου υπό την διεύθυνση του Ταρέκ Ακέφ. Δισκάρα που πάντρεψε την παραδοσιακή μουσική με dance και δυτική pop, αλλά γέρνοντας πιο πολύ προς Ανατολάς. Η Ann Dudley, η οποία γεννήθηκε σαν σήμερα 7 Μαΐου του 1956, κλείνει τα 70 στο Chatham του Kent. Μία πολύπλευρη καλλιτέχνης και με κλασικό background. Ασχολήθηκε και με την pop μουσική ως βασικό μέλος της synth pop μπάντας που αγαπήσαμε, θα τους ακούσουμε ευθύς αμέσως, τους Art of Noise. Οπότε μπήκε και στο χώρο της pop, αλλά ασχολήθηκε και με την κλασική μουσική, έγραψε και soundtracks. Το 1998 πήρε Oscar για το soundtrack της κομικής ταινίας The Full Monty, και το 2012 ήταν μουσική διευθύντρια για την κινηματογραφική εκδοχή του Le Miserable, κάνοντας και τις συνορχιστρώσεις και προσθέτοντας και καινούργια μουσική. Λοιπόν, πιανίστρα, κιμπορντίστρια, πραγματικά πρωτοπόρος η Ann Jennifer Beckingham, γνωστή ως Ann Dudley, η οποία ίδρυσε το σχήμα Art of Noise μαζί με τον μηχανικό ήχου και παραγωγό τον Γκάρι Λάγκαν, τον προγραμματιστή J.J. Jezalik, τον παραγωγό Trevor Horn που έκανε πολλές μεγάλες επιτυχίες, Frankie Goes to Hollywood κτλ. Και τον δημοσιογράφο, τον Paul Morley. Το γκρουπ έκανε πολλές επιτυχίες, όπως την εκδοχή του Kiss με τον Tom Jones, το Peter Gunn, το κλασικό θέμα του Henry Mancini που κέρδισε Grammy το 1986, και πρωτοπόρο σχήμα για τα sampling και την τεχνική των collage. Από τα πρώτα που χρησιμοποίησαν έτσι με πολύ ευρωματικό τρόπο την ψηφιακή sampler τεχνολογία. Πάμε να ακούσουμε τη μεγάλη επιτυχία τους, Moments in Love, στην εκτενή εκδοχή, γιατί εδώ δεν βάζουμε μόνο τα μικρούλικα, έχουμε απλά και για τα μεγάλα κομμάτια. Ένα κομμάτι που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 1985. Υπήρχε στην εκδοχή το 83 στο EP Into Battle και το 84 στο άλμπουμ των Art of Noise, Who's Afraid of the Art of Noise. Λοιπόν, χρόνια πολλά στην Ann Dudley, πάμε να την ακούσουμε και με μια synth-pop μπάντα που αγαπήσαμε τόσο πολύ, Art of Noise.

Moments in Love, η επιτυχία των Art of Noise στη δεκάλεπτη εκδοχή του του 1985. Πιστεύω να σας έδωσα το χρόνο να ερωτευτείτε, να κάνετε και την κίνηση. Ελπίζω να την εκμεταλλευτήκατε. Ιαν Ντάντλι λοιπόν, πρωτοπόρος και με τους Art of Noise στο sampling και στην synth pop. Αν Jennifer Ντάντλι, γεννημένη ως Beckingham. Αν Jennifer Beckingham κλείνει τα 70 της χρόνια σήμερα, όπως είπαμε, και synth pop και το world music με τον Jazz Goldman, και θα την ακούσουμε και ως κλασική πιανίστρια σήμερα. Πάμε στο δίσκο που έγραψε το 2022, το Crossing the Bar, ένα δίσκο που τον γιόρτασε γιατί ήταν πάρα πολύ χαρούμενη που την περίοδο της πανδημίας απέκτησε ένα καινούριο πιάνο και τον μάθαινε τον ήχο του εκείνη την περίοδο των καραντινών. Ιαν Ντάντλι λοιπόν και το Crossing the Bar, δίσκος του 2022, θα ακούσουμε το ομότιτλο κομμάτι. Είπαμε και Όσκαρ και Γκράμι και Brit Award η Ιαν Ντάντλι, και συνθέτρια και ενορχιστρώτρια και παραγωγός, πολύ τάλαντη και στην Avantgard μπήκε και soundtrack και παραγωγές. Να είναι καλά και να μας τροφοδετεί με νέο υλικό. Για να δούμε αν θα αποχαιρετήσουμε. Μάλλον όχι ακόμα. Λοιπόν, Crossing the Bar. Αν Ντάντλι και το αγαπημένο πιάνο που το πήρε τον καιρό της καραντίνας και το γλεντούσε.

Λοιπόν, αυτή ήταν η Ann Dudley που έκλεισε τα 70 της χρόνια. Την ακούσαμε και ως πιανίστα. Για το τέλος, ο Βραζιλιάνος τραγουδοποιός και κιθαρίστας ο Ροζέριο Μπικούντο, ο οποίος θα παίξει απόψε στο Baobab, στην Ερνέστου Ευράρ, με τον Λάκη Τζίμκα στο κοντραμπάσο και τον Δημήτρη Βασιλάκη που είχε έρθει από την Αθήνα στο σαξόφωνο, ως τρίο. Υπάρχει και DJ set στο Baobab, στην Ερνέστου Ευράρ. Αύριο στο Domain Florian, στον Τρίλοφο, Brazilian Project, εκεί με κρασάκι, με ζεδάκι, ρομαντικά. Στο τρίο θα προσθεθεί και η φίλη μας η Ελιώνα Ελένη Σινιάρη, που θα τραγουδήσει βραζιλιάνικα κομμάτια μαζί με τον Ροζέριο Μπικούντο. Και την ερχόμενη Τρίτη, στον φιλόξενο χώρο της μικρής σκηνής, στην Κάτω Τούμπα, θα παίξει ένας ντουέτο ο Ροζέριο Μπικούντο με τον Λάκη Τζίμκα. Από το Μάνο Τζανακάκη και τον Δημήτρη Γκουτζιαμάνη, καλό βραδάκι.

0: 91 και 4.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 8.

1959. Θυμόσαστε ότι μας ακούτε και από την ιστοσελίδα avg.gr/ το κόκκινο και από τους συνεργαζόμενους σταθμούς σε Θεσσαλονίκη και Πάτρα. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Συνεχίζονται οι διπλωματικές διεργασίες για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάι, ανέφερε ότι η Τεχεράν δεν έχει απαντήσει ακόμη στις ΗΠΑ. Ο εκπρόσωπος του Πακιστανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία για την υπογραφή ενός μνημονίου που θα λειτουργήσει ως ενδιάμεσο βήμα. Κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι έπεσε η τιμή του πετρελαίου Brent με φόντο μια πιθανή συμφωνία. Το Ισραήλ πάντως συνεχίζει να σφυροκοπά τον Νότιο Λίβανο, νέες αεροπορικές επιδρομές στην Τύρο και την πόλη Μπλατ. Καμία συνένεση με το καθεστώς Μητσοτάκη που καταπατά το Σύνταγμα και το κράτος δικαίου, διεμήνυσε ο Σοκρατισφά μέλος από το βήμα του 7ου Διεθνού Συνεδρίου του Οικονομικού Επιμελητηρίου, υπογραμμίζοντας ότι απαιτείται άλλη πολιτική με έμφαση στην παραγωγή, στην ποιότητα της εργασίας και στην αύξηση των αμοιβών. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εισέρχεται στο διάλογο για τη συνταγματική αναθεώρηση με μηδενική αξιοπιστία και αντικοινωνικές προθέσεις, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Εχμές και γκρίνιες από γαλάζιους βουλευτές κατά την ομιλία Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Νέα στοιχεία που μπορούν να οδηγήσουν στην ανάσυρση από το αρχείο της δικογραφίας για τις υποκλοπές κατέθεσε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου ο Χρήστος Σπύρζης, ζητώντας επανεκκίνηση της έρευνας για το αδίκημα της κατασκοπίας και άλλες πράξεις. Παράλληλα, υπέβαλε αίτημα εξαίρεσης του εισαγγελέα Κωνσταντίνου Τζαβέλα λόγω προσωπικής του εμπλοκής στην υπόθεση. Στα τέλη Μαΐου αναμένεται να συζητηθούν στη Βουλή οι δύο προτάσεις, η κοινή ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς και αυτή του ΠΑΣΟΚ, για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τη διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών των πρώην υπουργών της Νέας Δημοκρατίας Σπύλιου Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Χωρίς παιδίατρο η Ιθάκη, με τους κατοίκους και τους τοπικούς φορείς να καταγγέλουν ότι εκατοντάδες παιδιά παραμένουν ουσιαστικά χωρίς άμεση παιδιατρική φροντίδα. Σε χειρουργική επέμβαση υποβάλλεται ο 12χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά το πρωί σε τροχαίο ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι όταν συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα στον Ασπρόπυργο. Και δύο λόγια για τον καιρό, συννεφιά. Αύριο, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα, ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα κεντρικά και νότια. Έως 23 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Και πάμε να δούμε τώρα τα θέματα, τα σημερινά θέματα αναλυτικά. Κριτική εφόλης της ύλης στην οικονομική και όχι μόνο πολιτική της κυβέρνησης πραγματοποίησης Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας στο 7ο Διεθνές Συνέδριο του Οικονομικού Επιμελητηρίου. Να ακούσουμε πρώτα ένα ηχητικό απόσπασμα από την ομιλία του Σωκράτη Φάμελου.
1: Το 2026 δυστυχώς βρίσκει την ελληνική κοινωνία σε μια κατάσταση που δεν μπορεί να κρυφτεί. Να σας αναφέρω ορισμένα στοιχεία επίσημων στατιστικών δικτών, αφού κατά καιρούς αρέσουν στα κυβερνητικά στελέχη. Είμαστε δεύτεροι πρωταθλητές σε εργατόρες, αλλά ταυτόχρονα τελευταίοι στην αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη. Είμαστε δεύτεροι αρνητικοί πρωταθλητές στο πλήθος πολιτών που ζουν σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Δεύτερη χειρότερη θέση στην Ευρώπη για το μέσο μισθό πλήρους απασχόλησης και αρνητικοί πρωταθλητές στο κόστος στέγασης. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, η κυβερνητική πολιτική, ενώ είχε διαθέσιμα στην εκκίνηση του 2019 και όρους και θεσμικούς και δανειακούς και αποθέματος, εδώ και 7 χρόνια διαμορφώνει μια πραγματικότητα που είναι ασφυκτική και για τα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γιατί στην αγορά εργασίας, όσα μαγειρέματα και αν γίνονται από τη μεριά της αντίστοιχης, αν θέλετε, υπουργικής εκπροσώπησης, η Ελστάτ και η Γιουροστάτ αποδεικνύουν ότι πάνω από το 1/3 των νέων εργαζομένων είναι σε μερικής απασχόλησης ή εκπεριτροπής εργασία. Και η ανάπτυξη της απασχόλησης δεν συνδέεται με ανάπτυξη των εισοδημάτων, δηλαδή με ποιοτική αναβάθμιση του εργαζόμενου. Αντίθετα, έχουμε εργαζόμενους χωρίς σταθερότητα, χωρίς προοπτική, χωρίς αγοραστική δύναμη που ψάχνουν τρόπο να φύγουν από τη χώρα. 4 λέξεις περιγράφουν τη ζωή της πλειοψηφίας των εργαζομένων. Φθηνή εργασία, ακριβή ζωή. Εμείς, επειδή δεν πρέπει να παραμένουμε μόνο στο επίπεδο της κριτικής, έχουμε καταθέσει προτάσεις και στο επίπεδο της καθημερινότητας της οικονομίας, αλλά και στο επίπεδο του αναπτυξιακού σχεδίου. Μετά και την στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ και των Ισραήλ στη Μέση Ανατολή, ζητήσαμε συγκεκριμένες αλλαγές στο οικονομικό επιτελείο. Αναστολή του ΦΠΑ για ένα εξάμεινο σε τρόφιμα και φάρμακα, που υπάρχει δημοσιονομικό περιθώριο, αποδεδειγμένα πλέον από το θηριώδες πλεόνασμα. Μόνιμη μείωση του ΦΠΑ σε όλα τα νησιά, γιατί αφού μπορεί η μείωση του ΦΠΑ να είναι ευεργετικό μέτρο σε κάποια, θα είναι σε όλα. Μη μας κοροϊδεύει τώρα ο Υπουργός Οικονομικών. Μείωση του ειδικού φόρου στα καύσιμα στο χαμηλότερο πεδίο της Ευρώπης. Πλαφόν στο κέρδο διήλυσης για λογικά κέρδη των δηληστηρίων. Έλεγχο κέρδους στην εφοδιαστική αλυσίδα, αλλά και ταυτόχρονα επιστροφή της 13ης σύνταξης, του 13ου και 14ου μισθού. Συλλογικές συμβάσεις για τους εργαζόμενους και μια δημόσια πολιτική στέγης που θα έχει κοινωνική κατοικία και έλεγχο και της αγοράς στέγης και του Airbnb. Οφείλω να σας πω ότι ο κύριος Πρωθυπουργός κρύφτηκε από τη Βουλή και δεν ήρθε να συζητήσουμε για αυτές τις προτάσεις, γιατί πρακτικά δεν έχει λόγο και τρόπο να τις αρνηθεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και 1,5 χρόνο, μετά από μια αλλαγή σελίδας που κάναμε σαν κόμμα, αντιλαμβανόμενοι και την ανάγκη αξιοπιστίας αλλά και προτάσεων για να υπερβεί η χώρα σοβαρά ελλείμματα, έχουμε καταθέσει μια πρόταση άλλου παραγωγικού σχεδίου. 2 είναι οι μεγάλες διαφορές και σε αυτές θα ήθελα να τις κρατήσετε ως συμπέρασμα. Το ένα είναι ότι χρειαζόμαστε μια ισχυρή πολιτεία που να έχει αναπτυξιακό σχέδιο. Περιφερειακό, αυτό είναι το ευρωπαϊκό κεκτημένο, με βάση τις αρχές της βιωσιμότητας, όπως είναι και οι αποφάσεις οι ευρωπαϊκές, αλλά και με βάση τις δυνατότητες επιστήμης, όπως συζητάγατε στο προηγούμενο πάνελ. Και η δεύτερη διαφορά μας. Πιστεύουμε σε μια οικονομία με πλουραλισμό, που θα έχει τη δυνατότητα πολλών παραγωγών, πολλών οικονομικών παραγωγών, σε αντίθεση με ένα σημερινό οικονομικό μοντέλο που δεν δίνει δυνατότητα σε όλους αλλά μόνο σε κολλητούς και που βάζει πλάτη μόνο σε ολιγοπόλια και σε καρτέλ, ας χρησιμοποιήσουμε έναν όρο που είναι της οικονομίας. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα σχέδιο ενίσχυσης παραγωγικότητας το οποίο θα προωθεί πράγματι την καινοτομία και την αποκέντρωση και θα προωθεί την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστέμενης αξίας στη χώρα μας.
0: Ακούσαμε ένα μικρό απόσπασμα από την ομιλία του Σωκράτη Φάμελου σήμερα στο οικονομικό, στο Διεθνές Συνέδριο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Δεν ήταν μόνο κριτική εφόλης της ύλης στην πολιτική της κυβέρνησης, όπως ακούσαμε, και μια σειρά προτάσεων. Για να πάμε όμως στην πολιτική μας συντάκτη, την Κατερίνα Μπρέγια, να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Κατερίνα, καλό απόγευμα.
2: Καλό απόγευμα, Ντίνα. Όπως είπες και εσύ, ήταν φόλης της ύλης η επίθεση στην κυβερνητική πολιτική. Ο Σωκράτης Φάμελος από το βήμα του 7ου Διεθνού Συνεδρίου του Οικονομικού Επιμελητηρίου επιτέθηκε στον Κυριάκο Μητσοτάκη με αιχμή την ακρίβεια αλλά και τη συνταγματική αναθεώρηση. Mm-hmm. Η ακρίβεια πιέζει τα νοικοκυριά, οι μισθοί δεν επαρκούν, το ιδιωτικό χρέος αυξάνεται, οι μικρομεσαίοι δυσκολεύονται να επιβιώσουν. Όταν η πραγματική οικονομία ασφιχτιά και η καθημερινότητα γίνεται δυσκολότερη, τότε οι κυβερνητικοί πανηγυρισμοί μένουν στα χαρτιά, είπε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, εστίασε στην ανάγκη στροφής σε μια πολιτική που θα αξιοποιεί τους ευρωπαϊκούς πόρους με τρόπο δίκαιο και αποτελεσματικό, διότι μια κοινωνία που διευρύνει τις ανισότητες και περιορίζει τις ευκαιρίες υπονομεύει την ίδια τη συνοχή της, όπως είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Πρόσθεσε επίσης ότι εμείς δεν θέλουμε να διαλέξουμε ανάμεσα σε φτώχεια ή ανασφάλεια και περιέγραψε τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ που να θυμίσουμε ότι είναι και κατατεθειμένες και κοστολογημένες. Απλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης αρνείται να τις υιοθετήσει. Λοιπόν, οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ περιλαμβάνουν αναστολή του ΦΠΑ σε τρόφιμα, φάρμακα και φάρμακα για ένα εξάμηνο, μόνιμη μείωση του ΦΠΑ σε όλα τα νησιά, μείωση του εφοκού στα καύσιμα, πλαφόν κέρδους διήλυσης, έλεγχος κέρδους στην εφοδιαστική αλυσίδα, επιστροφή της 13ης σύνταξης, επιστροφή 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο, δημόσια πολιτική στέγης, προσφορά κοινωνικής κατοικίας και ρύθμιση της αγοράς στέγης και του NBB. Όλα αυτά είναι ένα πλέγμα προτάσεων που θα λειτουργούσαν ανακουφιστικά για την ελληνική κοινωνία, ωστόσο αυτό δεν γίνεται.
0: Αυτό έλειπε να γίνει, ενώ ότι δεν έχουν ίδιες πολιτικές, τι να κάνουν.
2: Εκ διαμέτρου αντίθετη πολιτική.
0: Έτσι είναι.
2: Ο Σωκράτης Φάμελος κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό πως αντί να αιτιολογήσει την άρνησή του να υλοποιήσει τις προτάσεις, κρύφτηκε και από τη Βουλή. Τώρα, ως προς τα σκάνδαλα της Νέας Δημοκρατίας, ο Σωκράτης Φάμελος επιτέθηκε στην κυβέρνηση λέγοντας, μάλλον με αφορμή τις δημόσιες τοποθετήσεις των κυβερνητικών βουλευτών για το επιτελικό κράτος, η κατάσταση δεν πάει άλλο, όλα αυτά είναι σημάδια μιας βαθιάς κυβερνητικής κρίσης. Ενώ πρόσθεσε ότι ο Πρωθυπουργός για να κατευνάσει την εσωκομματική αντίδραση έφτασε στο σημείο να κλείσει το μάτι σε όσα στελέχη ελέγχονται υποσχόμενος θέσεις στα ψηφοδέλτια. Mm. Είναι γνωστή η πρακτική της Νέας Δημοκρατίας, το αλυσβερίσει.
0: Ναι, έτσι, γι' αυτό μάλλον δεν έγινε και χαμός σήμερα στην κοινοβουλευτική ομάδα, μας τα πει μετά ο Σαββόπουλος βέβαια αυτά. Αλλά περιμέναμε κάτι πιο έντονο, υπήρχαν οι γκρίνιες, αλλά τέλος πάντων κάπου τα βρίσκουν μάλλον τελικά.
2: Τώρα ρώτησε μάλιστα ο Σωκράτης Φάμελος σε πόσες δικογραφίες καίγεται ένας βουλευτής ή υπουργός του. Mm. Ενώ στη συνέχεια αποκάλυψε τη διπρόσωπη στάση της Νέας Δημοκρατίας ως προς το άρθρο 86. Απ' τη μια χρησιμοποιεί πολλαπλώς το άρθρο 86 για να κρύψει από τη δικαιοσύνη ελεγχόμενους υπουργούς και την ίδια ώρα τη βάζει στην συνταγματική, ως πρότασή του στην συνταγματική αναθεώρηση του άρθρου 86, χωρίς όμως να το απεξαρτά από την εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία. Τώρα, ως προς τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη συνταγματική αναθεώρηση, ο Σωκράτης Φάμελος έθεσε το ζήτημα της καταρακωμένης αξιοπιστίας του Πρωθυπουργού. Mm-hmm. Με ποια αξιοπιστία θα ξεκινήσει μια τέτοια συζήτηση όταν ο ίδιος και η κυβέρνησή του βαρύνεται με σοβαρές και πολλές παραβιάσεις του συντάγματος, ήταν η χαρακτηριστική του αναφορά. Και ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συνένεσης με το καθεστώς, όπως είπε, του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Ότι μια συνταγματική αναθεώρηση θα προχωρούσε μόνο με άλλη βουλή ή κάτι μετά τις εκλογές.
2: Με μια προοδευτική, κυβέρνηση.
0: Ναι.
2: Μόνο αυτή θα μπορούσε να διασφαλίσει τις απαραίτητες συνενέσεις, είπε ο Σωκράτης Φάμελος. Οπότε με την κυβέρνηση αυτή δεν υπάρχει καμία τέτοια πιθανότητα.
0: Και έβγαλε και ο ΣΥΡΙΖΑ εντωμεταξύ ανακοίνωση για τα περί συνταγματικής αναθεώρησης. Είδα έτσι.
2: Ναι,
0: μηδενική αξιοπιστία κλπ. Λέει. Ναι.
2: Η αναθεώρηση πρέπει να προχωρήσει με ισχυρή εντολή και με μια προοδευτική πλειοψηφία. Αυτό είναι το μήνυμα.
0: Το μήνυμα.
2: που θα, τώρα αύριο στις 1.30 ο Σωκράτης Φάμελος θα παραχωρήσει συνέντευξη στο φόρουμ της ημερησίας. Μια συνέντευξη που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί θα μιλήσει και πέρα από την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, θα μιλήσει και για το θέμα της ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου.
0: Μάλιστα. Αύριο 1.30 είναι αυτό, Κατερίνα?
2: Ναι, 1.30.
0: Ωραία. Είχαμε και ένα άλλο μεγάλο θέμα σήμερα.
2: Και
0: έτσι,
2: για τον Αλέξη Τσίπρα, ότι τη Δευτέρα θα πραγματοποιήσει την πρώτη του παρουσία σε εκδήλωση της πρωτοβουλίας πολιτών των Βορείων Προαστίων Αθήνας. Η εκδήλωση έχει θέμα «Η κυβερνώση αριστερά της νέας εποχής» και θα πραγματοποιηθεί στις 7 ώρα, προσέλευση είναι 6.30, στο θέατρο Ρεματιά στο Χαλάνδρι.
0: Μάλιστα.
2: Αυτή η παρουσία είναι, έχει μια ξεχωριστή σημασία. Είναι η πρώτη μετά το έκλεισε ουσιαστικά ο κύκλος των παρουσιάσεων της Ιθάκης. Και είναι έτσι η πρώτη εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα σε
0: πολιτική,
2: δημόσια εκδήλωση.
0: Ναι, σε πολιτική εκδήλωση, όχι σε παρουσίαση της Ιθάκης. Ναι, και στην Αθήνα.
2: Και στην Αθήνα, γιατί όλες οι άλλες εκδήλωσεις...

0: πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση, να ενημερώσουμε τους φίλους και τις φίλες που μας ακούν ότι υπάρχουν και δύο διπλές προσκλήσεις.
1: Ακριβώς.
0: Για το live του Σαββάτου 10.
1: Κυριακής.
0: Κυριακής, συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Κυριακής 10 του μηνός στο Κύτταρο. Δύο διπλές προσκλήσεις. Φίλοι, ξέρετε τον τρόπο. Στέλνετε το όνομά σας στο 6985-870059. Για πείτε τώρα τι ακούσαμε και ποιοι ήταν όλοι αυτοί που τα χώσαν εδώ.
1: Λοιπόν, είναι η τρίτη της παρέας, ας πούμε, της Κυριακής που δεν κατάφερα να βρίσκονται εδώ απόψε. Είναι η Μπάρο Πάσο. Είναι ένα rap, ένα rap band, ας πούμε, το οποίο όμως έχει φυσική μπάντα. Είναι new metal, είναι G-funk, δηλαδή έχει φοβερές αναφορές. Είναι

0: είναι τρελό, ρε παιδί μου, γιατί ξέρεις. Έχει την αναφορά το Limp Bizkit, ας πούμε, ναι. Όπου κάνανε heavy τον ήχο, τον Rage Against the Machine, με ελληνικό στίχο, με καλή παραγωγή, λαμβάνοντας το χρήσμα, ας πούμε, από ένα OG της φάσης σε αυτό το τραγούδι, ειδικά όπως ο Τάκι Τσάν, είναι κάτι πρωτόγνωρο και εντάξει, θα είναι σίγουρα προνόμενο να το ακούσει κανείς και καμία live, ας πούμε,
1: ναι,
0: αυτό την Κυριακή.
1: Οπωσδήποτε. Όλο το σχήμα επίσης κοινής.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Εγώ που παρακολούθησα μια πρόβα των παιδιών, ας πούμε, ναι. Πρόσφατα και δεν τους έχω δει live, αλλά ήξερα τις δουλειές και με τον Γιάννη, που είναι ένας από τους MC, ήμασταν και συμμαθητές, ας πούμε, από το Περιστέρι. Έπαθα σοκ. Λέω, τι γίνεται εδώ πέρα. Μιλάμε για φανταστική ενέργεια και είναι όλοι συνδεδεμένοι μεταξύ τους και φαίνεται ότι ο καθένας έχει τη δουλειά του, αλλά είναι μαζί με ένα στόχο εκεί, ας πούμε, προσιλωμένοι.
1: Πάρα πολύ. Αυτά είναι πολύ ωραία πράγματα. Όταν συμβαίνουν ψυχωτικά και δυνατά και όταν βλέπεις επί σκηνής τώρα όλα αυτά τα άτομα, ξέρεις να είναι αυτό που είπες, τόσο συντονισμένοι και δεμένοι με ένα κοινό στόχο και ταυτόχρονα καθένας με γνώση και προσήλωση στο δικό του κομμάτι, το όργανο ή τη φωνή, και συμπαρασύρουν και τον κόσμο μαζί και γίνονται ωραίες βραδιές. Δεν το συζητάμε. Και είναι και οι στίχοι, τα λόγια που είναι κάτι λένε. Λένε πολλά δηλαδή.
2: Τα παιδιά λένε.
0: Έχετε έναν από τους αγαπημένους μου ραπ στίχους ο Γιάννης, φίλε. Νομίζω στον Εξόντια, σε ένα άλλο του πρώτου δίσκου, λέει: Έχω τα νεύρα 40χρονου ανέργου. Και κάπως με χτυπάει πολύ, ρε γαμώτο, αυτό. Με χτυπάει πάρα πολύ.
1: Και όχι αδίκως.
0: Που είναι το πιο απλό πράγμα, ας πούμε.
1: Κοίτανε, το απλό είναι εκείνο που μας ταρακουνάει. Ναι. Το απλό. Τι κομμάτι θα ακούσουμε τώρα?
2: Ακούσουμε τον μπαρ τώρα του Κωνσταντίνου.
1: Ωραιότατα. Ζωζ.

0: Κωνσταντίνε Αγγελόπουλε, για πες τώρα, από πού ήταν αυτό το κομμάτι?
1: Αυτό το κομμάτι είναι από τον πρώτο μου δίσκο, σε στίχους και μουσική του Γιώργου του Μαρκόπουλου, σε παραγωγή κύριου Κάπα. Ναι,
0: του κυρίου Κάπα?
1: Ναι.
0: Τι ωραία περίπτωση και ο κύριος Κάπα.
2: Θα τα πούμε και μετά.
0: Προσφάτως εδώ
1: ναι.
0: Και
1: ναι, είναι μορφή ο μπαγάσας.
0: Είναι
1: από τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια, ας πούμε, του δίσκου συγκεκριμένα, γιατί κάπως με βάζει απέναντι, ρε παιδί μου, από ένα μεγάλο διακύβευμα με μένα. Γιατί λέει στο ρεφρέν και αισθάνομαι καλά με τον εαυτό μου, τον αυστηρότερο κριτή, τον πιο μεγάλο εχθρό μου. Και κάπως είναι πολύ ευκτικό αυτό για μένα. Δηλαδή, να ξέρεις, λειτουργεί πολύ αυτό.
0: Σωστό. Να σου πω κάτι, ακολούθησε και άλλος δίσκος μετά?
1: Όχι, ακολουθεί τώρα το φθινόπωρο.
0: Θα έρθεις να το παρουσιάσουμε το φθινόπωρο όταν βγει με το καλό?
1: Γεια σου, ρε Θέκλα, εννοείται.
0: Τι λες τώρα? Οπότε την Κυριακή στο Κύτταρο θα παίξει κομμάτια από αυτό το δίσκο?
1: Από τον πρώτο δίσκο, και θα παίξω και τα δύο singles, ας πούμε, του καινούριου δίσκου που θα κυκλοφορήσουν μέσα στις επόμενες εβδομάδες.
0: Πάρα πολύ ωραία. Η σύνθεση της μπάντας η ίδια?
1: Ναι. Δημήτρης Θεοδωρόπουλος στα τύμπανα, Αναστασία Αποπουλίδου στα πλήκτρα, Σπύρος Σπυρόπουλος κιθάρα, Νίκος Χριστογιαννόπουλος μπάσο.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Ωραιότατα. Εμείς, Θανάση, θα τα πούμε μετά, μη χαίρεσαι. Θα τα πούμε μετά τα σηματάκια.
2: Μετά το Σωσία.
0: Μετά το Σωσία, ακριβώς. Ακούσουμε το Σωσία και μετά θα τα πούμε.
2: Εννοείται.
0: Και φίλοι, μπορείτε, αν θέλετε, να συνεχίσετε να στέλνετε μηνύματα στο 6985-87-059. Εδώ τα παιδιά, οι φίλοι, προσφέρουν δύο διπλές προσκλήσεις για το Κύτταρο, για το live της Κυριακής 10 Μαΐου. Τρία σχήματα, Μπάρο Πάσο, Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος, Θανάσης Πεθεριώτης.
3: Στο κόκκινο. ...105 και 5...

0: Για πες τώρα για το κομμάτι.
1: Σωσίας. Ήταν το single του δίσκου, ναι, του πρώτου μου δίσκου που βγήκε στις 5 Δεκεμβρίου. Μας πέρασε τώρα το 25. Ο δίσκος ονομάζεται «Αυτό το δρόμο ξέρω». Είναι ένας δίσκος που όλα τα κομμάτια είναι σε στίχους και μουσική και παραγωγή του κύρου Κάπα. Ναι, είδες πάλι. Ναι, η κατάσταση ήταν κάπως που προσπαθούσα να δω τι θα κάνω πέρσι το καλοκαίρι. Και δέχομαι ένα τηλέφωνο, ας πούμε, από τον Θοδωρή. Ήμασταν στα πολύ κοντά σε ένα κοινό live. Είχε ακούσει δικό μου υλικό πιο πριν. Και με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει, ήμουνα στη σχολή εγώ, και μου λέει, έλα ρε. Του λέω, τι έγινε, ξέρεις, δεν τον είχα συνηθίσει, ναι, τηλέφωνα. Μου λέει, κοίτα, το σκεφτόμαι καιρό, έχω κάποια κομμάτια τα οποία τα έχω στη Φαρέτρα χρόνια, από τις εποχές που γράφαμε με τον Μπαλάφα, 2012-2011. Δεν έχουν γίνει ακόμα κάτι και νομίζω ότι πρέπει να τα πεις εσύ. Νιώθω ότι θα αλλάξει όλο το κομμάτι άμα μπει η ερμηνεία σου. Εγώ πήγα από το στούντιο, τα άκουσα, χέστηκα πάνω μου, λέω, τι κομματάρες είναι αυτές, τι κάνεις τώρα εδώ πέρα, του λέω, ξέρεις, πολύ γενναιόδωρο και σε μια περίοδο που, ξέρεις, δεν πολύ τύχαινα σε τέτοιες καταστάσεις, τέτοιας γενναιοδωρίας, μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Τον εμπιστεύτηκα, ανέβηκε πάρα πολύ στα μάτια μου, τον ακούω από μικρός. Μπήκαμε μέσα, γράψαμε live. Κρατήθηκε έτσι λίγο αυτός ο χαρακτήρας στα τύμπανα, κιθάρα κυρίως, και κάνει κάποια πράγματα με κάποια πετάλια και ακούγονται και μπάσα, ας πούμε, και τα λοιπά. Και κάπως έτσι βγαίνουμε και τον παίζουμε και τώρα.
0: Τι το, ωραία, το δίσκο.
1: Η παρουσίαση έγινε στο ΑΝ στις 30 Γενάρη που είχα γενέθλια.
0: Έλα, πάρα πολύ
1: ωραία. Πιο ωραία live, δηλαδή, το πιο ωραίο live στη ζωή μου. Και με ωραίους καλεσμένους, δηλαδή ήταν και ο Κωνσταντίνος εκείνη τη μέρα, η Προφίλ, άλλη ωραία μπάντα που τώρα βγάλανε και δίσκο, ο Πέτρος ο Μάλαμας που τον εκτιμώ πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Και ναι, πάμε με αυτό το σετ στο κύτταρο. Κύριος Κάπα, κιθάρα, ο Πάνος Γεωργακόπουλος στα τύμπανα, εγώ στη φωνή, και μπορεί να ανέβει, άμα μας κάνει την τιμή, και η Γεωργιάνα Ζουγανέλη, κοπέλα μου, να κάνει κάποια φωνητικά σε κανένα δύο κομμάτια.
0: Έτσι. Αυτό. Να ανέβει το κορίτσι, τι λες τώρα.
1: Ξέρεις τι, εγώ θέλω με χαρά, ας πούμε, να ανέβει έτσι, να πει δύο κομμάτια, αλλά έχει πολύ άγχος για μένα. Και μου λέει, δεν μπορώ να το διαχειριστώ όταν είσαι πάνω στη σκηνή.
0: Έλα. Και καταπληκτικό.
1: Ναι, τη λέω, εντάξει, είμαστε μαζί, σε κουβαλάω. Κάπως έτσι.
0: Κοίτα να δεις. Επειδή μίλησες για γενναιοδωρία, αυτά τα δώρα είναι η ζωή, δηλαδή, ότι αξίζουν αυτά τα δώρα. Εν τω μεταξύ, όταν κάνεις τέτοια δώρα, εκείνο που εισπράττεις εσύ είναι πολλαπλάσιο από αυτό που δίνεις.
1: Εννοείται.
0: Δηλαδή πιάνονται πολύ κορόιδο οι άνθρωποι που είναι τσιγκούνιδες. Δεν ξέρουν τι χάνουν.
1: Ο Θοδωρής, δηλαδή, πάνω σε αυτό που λες, πάνω στο Αν, δηλαδή, που έπαιζε κιθάρα και έβλεπε τα τραγούδια να ζωντανεύουν, ναι, μπροστά του. Και ξέρεις, στο Αν, παιδί μου, είναι αυτό το τετραγωνάκι της πλατείας.
0: Ακριβώς.
1: Που άμα μαζευτεί όλος ο κόσμος.
0: Είναι άλλος δίπλα σου, σε απόσταση αναπνοής.
1: Ναι, και είχε πολύ, πολύ όμορφη ατμόσφαιρα το live. Και ξέρεις, ήταν πάνω, και αυτό που έλεγε από μέσα του ήταν ότι ναι, είχα δίκιο.
0: Έτσι.
1: Ξέρεις,
0: έτσι
1: οπότε.
0: Ακριβώς. Κοίτα, η καρδιά δεν λαθεύει ποτέ.
1: Ναι, το μυαλό λαθεύει.
0: Το μυαλό. Κοίτα, χρειάζεται και το μυαλό. Αλλά δεν είναι για όλες τις περιπτώσεις ο ορθολογισμός και η σκέψη. Ναι. Είναι και περιπτώσεις που πρέπει λίγο να το αφήνεις αυτό στην άκρη και να πηγαίνεις με την καρδιά. Ξέρεις, με τη διέστηση, με το συνέστημα, με τη μνήμη, με τη φαντασία. Είναι και αυτά πολύ σημαντικά πράγματα.
1: Ούτως ή άλλως, όταν είμαστε μπροστά σε διλήμματα, ό,τι έτσι και να επιλέξουμε, ο λάθος δρόμος είναι.
0: Ακριβώς.
1: Εκ των υστέρων. Οπότε, ξέρεις, το θέμα είναι να μπεις σε ένα μονοπάτι και να δεις που μπορείς να ταξιδέψεις και τι πρέπει να σπάσεις.
0: Έτσι ακριβώς, Θανάση μου. Τι θα ακούσουμε τώρα?
1: Για πες.
2: Εξόντια από
0: Μπάρο Πάσο. Μπάρο Πάσο, πάρα πολύ ωραία.

0: συνομφορά.
1: Ωραία περίπτωση και η Μπαροπάσο. Ψυχωμένα παιδιά. Ναι.
2: Το λέει η ψυχούλα.
1: Το λέει η ψυχούλα.
2: Βαράει καρδιά.
1: Μα δεν γίνεται αλλιώς. Θέλει και λίγο, ξέρεις, να ορμήξεις με δύναμη.
3: Και είναι και ωραία φωτεινή εξαίρεση, ρε παιδί μου.
1: Για
3: δηλαδή,
1: πες.
3: Ξέρεις, όταν δεν αναφερόμαστε σε τράπι, drill, ας πούμε, το ελληνόφωνο rap αυτή την περίοδο έχει απομακρυνθεί πολύ από τις ρίζες, ας πούμε, των terror excrew, του boom pop, mm-hmm. του ξύλου και κάπως έχει...
2: Έχει μαλθακοποιηθεί λίγο.
3: Έχει εσωτερικεύσει, ναι, πάρα πολύ την ητοπάθεια. Δηλαδή, έχουνε... Ξέρεις, βλέπω πολύ συχνά στο ελληνόφωνο ραπ και από πάντες που αναγνωρίζω και αγαπώ έτσι, είτε από τους λόγους τιμής, είτε την εσωτερήκευση του ιδεότυπου του Ινδιάνου. Που οι Ινδιάνοι, ναι, μεν είναι γενναίοι πολεμιστές, αλλά στο τέλος χάνουνε. Γιατί να θες να χάσεις, γιατί να βρίσκεις ρομαντισμό στην ήττα. Θέλουμε να κερδίσουμε και γι' αυτό αγαπώ πολύ τους Μπάρο Πάσο, γιατί θέλουν να κερδίσουν.
2: Δεν ρομαντικοποιούν τη φτώχεια, ρε παιδί μου, κατάλαβες. Κάπως αυτό το πράγμα, όντως το ραπ, ήρθε και λίγο εδραιώθηκε, ας πούμε, και ξέρεις, πού πάει. Ξέρεις, είναι μια μουσική που είναι άκρος κινηματική.
1: Βεβαίως.
2: Άμα δεν συνομιλεί με το κίνημα και την κοινωνία.
1: Ακριβώς.
2: Κάπως μετά όλοι οι άνθρωποι στρέφονται προς αυτό και λένε, ξέρεις, χτίζουν το δικό τους μύθο με αυτόν τον τρόπο.
1: Κοίτα να δεις, αυτό είναι μια γενικότερη τάση στην κοινωνία.
3: Ναι, ναι.
1: Η εσωτερήκευση του τραύματος και μη σου πω και η ιεροποίηση του τραύματος. Δηλαδή, έχουμε φτάσει πια να μετράμε. Ξέρεις ποιος έχει το μεγαλύτερο τραύμα? Α, όχι, εγώ έχω το μεγαλύτερο. Όχι, εγώ έχω το μεγαλύτερο. Τι να μου πεις, εγώ να δεις τι έχω. Μα δεν πάει έτσι. Δεν μπορεί να πάει έτσι. Καταρχάς, ας ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι δεν υπάρχει άνθρωπος να μην είναι τραυματισμένος. Δεν γίνεται συνέχεια να ομφαλοσκοπούμε, ξέρεις, και να γυρνάμε γύρω-γύρω και να το μυρμυρίζουμε αυτό το πράγμα.
3: Όντως.
2: Γεννιέσαι βία. Γεννιέσαι βία. Άρα νοείται αυτό το πράγμα.
1: Κοίτα, έχει και η αριστερά μια ευθύνη σε αυτό το πράγμα, να πούμε, με την ήττα. Κατάλαβες, πήραν την ήττα, να πούμε, παντρεύτηκαν την ήττα. Αχ, η τιμένη. Εντάξει, έχει ένα ρομαντισμό, δεν λέω. Αλλά δεν είσαι, ας πούμε, ποιητής.
2: Ναι.
1: Κατάλαβες.
2: Μπορεί και να το νοείς και για άλλο πράγμα, να, αυτό.
1: Αν ήσουν ποιητής, θα το μετουσίωνε η τέχνη σε κάτι άλλο. Εσύ, επειδή δεν είσαι ποιητής και είσαι, ας πούμε, άνθρωπος μες στην κοινωνία που ασχολείσαι με την πολιτική, με τα κοινωνικά. Δεν μπορεί να πηγαίνεις με την ήττα, να πούμε, και να είσαι
2: και
1: είμαστε
2: περήφανος
1: και μάγκες επειδή είμαστε τιμένοι. Όχι. Να. Δεν πάει έτσι.
3: Ναι, είναι αυτό, είναι η παραμόρφωση, ας πούμε, της αριστεράς. Γιατί ένας από τους πιο rock and roll στίχους που έχουν γραφτεί είναι από τον Τάσο Λιβαδίτη στη Δραπετσόνα, που λέει ότι ναι, μου έχουν γαμίσει το σπιτάκι, πρέπει να τα μαζέψω και να φύγω, αλλά ξέρεις τι, εμείς θα ζήσουμε κι ας είμαστε φτωχοί. Αυτό.
1: Έτσι. Ακριβώς.
3: Είναι χρέος.
2: Και αυτό έχει μεγαλύτερη περηφάνεια, ρε γαμώτο, στο τέλος.
1: Οπωσδήποτε. Πόσο χαίρομαι που κάνουμε απόψε αυτή την κουβέντα. Εμείς εδώ κρατιόμαστε με τον Ζορζ και τους άλλους φίλους ηχολήπτες. Διατηρούμε θα νέοι και όμορφοι. Γιατί στεναστρεφόμαστε ενός ανθρώπους, κατάλαβες. Σαν εσάς, ρε φίλε, οι οποίοι να πούμε έρχονται και τα λένε τα πράγματα τάκ, τάκ, τάκ, όπως είναι. Δηλαδή, ναι, σεβόμαστε, ναι, εκτιμάμε, ναι, γνωρίζουμε, ναι, μνήμη, αλλά δεν γίνεται να είμαστε με τα πόδια 500 κιλά το πόδι να μπορείς να προχωρήσεις. Η ζωή προέχει μία μόνο κατεύθυνση που είναι μπροστά και εμείς ένα μόνο προορισμό, προς τα άστρα. Προς τα άστρα. Δεν μπορώ, συγχύζομαι.
2: Καλά κάνεις με το δίκιο σου. Δώστα.
1: Φουντώνω, δώσε.

0: Ωραία, από το live που μας έλεγες πριν, Θανάση, στο live, στο Club.
1: Πολύ, πολύ, η ωραίτερη εμπειρία μουσική μέχρι στιγμής, ας πούμε.
0: Σου εύχομαι πολλές τέτοιες εμπειρίες στην πορεία. Ευχαριστώ. Μπορούμε να το πούμε αυτό, έτσι κι αλλιώς είσαι νέος άνθρωπος, τώρα ξεκινάς σχεδόν.
1: Εννοείται.
0: Όλα μπροστά είναι.
1: Είμαι μπουμπούκι, 24 χρονών.
0: Μουλάκι μου, το τρελαίνομαι, τι λες τώρα.
1: Εντάξει, είστε... και εσύ δεν είσαι μεγαλύτερος, τώρα 27 χρονών είσαι.
2: Την Κυριακή είδα 28.
1: Γίνεσαι 28 την Κυριακή.
0: Ναι, έχεις και γενέθλια.
2: Ναι.
1: Μα γι' αυτό δεν δίνουμε τις προσκλήσεις. Γι' αυτό κερνάει το μαγαζί.
2: Και έχω μέχρι το Σάββατο να μπω στο κλαμπ 27.
0: Μίλα, παιδί μου, στο μικρόφωνο.
1: Μην πεθάνεις,
0: Ζόρζ, αυτά τα παιδιά είναι νεαρά και είναι φουντωμένα άτακτα. Δεν μπορώ να τα μαζέψω απόψε.
2: Είμαι απαράδεκτος.
0: Δηλαδή πρέπει να φέρουμε και γλυκά, ας πούμε, την Κυριακή στο κύτταρο.
1: Τι γλυκά είναι το θέμα. Α, δούμε.
0: Γλυκάκια.
1: Να δούμε τι δέσματα θα φέρουμε για τους.
0: Δηλαδή εσείς είστε φίλοι, ας πούμε, εκτός μουσικής και από την ίδια γειτονιά?
2: Όχι, από το ίδιο πανεπιστήμιο.
1: Εγώ τον γνώρισα.
0: Και αυτό μια γειτονιά το λες.
1: Τον γνώρισα στην Πάντιο. Τον ήξερα και είχα πάει, θυμάμαι τη στιγμή, κάτι έγραφε, ήταν εκεί στο καφεδάκι, στο καφενεδάκι δίπλα. Και πήγα, ας πούμε, και του λέω: «Γεια, είσαι ο Κωνσταντίνος, ε?» Ξέρεις, τελείωσε. Του λέω: «Ναι, ξέρεις, έχω ακούσει, παρακολουθώ, βλέπω και τα λοιπά». Εγώ τότε, ρε παιδί μου, έψαχνα να δω πώς θα το κάνω όλο αυτό το πράγμα.
0: Με τη μουσική.
1: Με τη μουσική και με κανέναν άνθρωπο να πάω και σε κανένα live.
0: Σωστό.
1: Που ξέρεις, που μπορούμε όντως να
0: συνεννοηθούμε μαζί, το πάμε.
1: Εννοείται. Και κάπως έτσι ξεκίνησε αυτή η σχέση. Και ναι, μας ενώνει και ο Θοδωρής, ο κύριος Κάπα.
0: Βεβαίως.
1: Και κάπως, ναι, είχε έρθει στο live, στο Ilion Plus, τότε που είχα κάνει το πρώτο μου live για την παρουσίαση του EP, πρώτη δουλειά. Και από εκεί, ρε παιδί μου, ξέρεις, λέω κάτι πρέπει να γίνει, γιατί εμείς κάνουμε κάτι κοινό και πρέπει να πορευτούμε, δεν πρέπει να είμαστε κάπως χώρια.
0: Οι συναντήσεις είναι δύναμη. Οι φίλοι πρέπει να βρίσκονται. Και φίλοι μπορεί να είναι και οι άνθρωποι που δεν το ξέρουν ότι είναι φίλοι.
1: Είναι αυτά που ενώνουν πάντα. Εννοείται.
0: Ναι.
1: Και αυτό που είπες πριν, ας πούμε, που λέγαμε πριν για το καθένας με το πρόβλημά του κτλ., είναι ότι αυτό που νιώθω εγώ σε αυτή την εποχή, πολύ ηχηρά, είναι ότι ο ατομικός δρόμος που επιβάλλει το σύστημα είναι το σήμα κατά. Πώς λέγεται?
0: Σήμα κατά τεθέν.
1: Κατά τεθέν, ναι. Είναι επαναστατική πράξη πια ο έρωτας με πολύ μεγαλύτερο τρόπο από ό,τι παλιά. Δηλαδή το να είσαι με έναν άνθρωπο και να τρως τα σκατά του και να δίνεις και εσύ, αλλά να πεις ότι είμαι εδώ και παλεύω και στις φιλίες και παντού και στις οικογένειες, είναι πολύ πιο δύσκολα. Ξέρεις.
0: Όπως το λες.
1: Φεύγανε οι άνθρωποι παλιά, μεταναστεύανε και λέγανε αυτοί που είναι αριστεροί και αναρχικοί και ό,τι είναι, θέλουν να διαλύσουν το θεσμό της οικογένειας, και το διαλύσανε αυτοί που βάζαν τους ανθρώπους να πάνε να βρουν ένα καρβέλι ψωμί, ας πούμε. Οπότε είναι επαναστατική πράξη. Και αυτό που θα κάνουμε την Κυριακή για μένα είναι επαναστατική πράξη με έναν τρόπο.
0: Οι συναντήσεις.
1: Ναι. Αυτά
0: η
1: μας
0: κοινή
1: έχουν
0: στάση. Αυτό. Οι μικρές μας κοινότητες. Οι παρέες μας.
1: Έτσι, και τα καινούρια που θα έρθουν, έτσι.
0: Και τα καινούρια που θα έρθουν.
1: Γιατί πρέπει και εμείς. Είδα προχθές μια δημοσίευση, sorry τώρα που μονολογώ, αλλά με έπιασε. Του σχισμένου του Αλέξανδρου.
0: Ναι. Τι εξαιρετικό μυαλό.
1: Εξαιρετικό.
0: Τι παιδί καταπληκτικό.
1: Εξαιρετικό. Και είδα που ανέβασε, παιδί μου, βγάλανε την ταμπέλα από τον Οσότρος.
0: Ναι.
1: Και διάβασα όλα αυτά τα πράγματα που έγραψε. Και με έπιασε ψυχή μου και λέω: «Ξέρεις κάτι, πρέπει εμείς τώρα και η δικιά μας γενιά να φτιάξουμε τα δικά μας νοσότρος. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, τέλος πάντων». Αυτό.
0: Τους δικούς μας χώρους συνάντησης,
1: ναι,
0: και δημιουργίας πολιτικής, πολιτισμού και σχέσεων.
1: Κυρίως πολιτισμού. Δηλαδή, ξέρεις, Όλο στηρίζεται στην οικονομική βάση, αλλά νομίζω πια και πριν, δηλαδή, που είπατε για την performance με την κυρία Λάπα, ότι μόνο μέσα από την τέχνη πια νομίζω ότι μπορούμε κάπως να αντισταθούμε.
0: Πολύ σωστό.
1: Έχει γίνει τετριμένο και η πορεία πια φαντάζεται τριμμένη.
0: Ναι, έχεις.
1: Είναι πιο επαναστατικό να πας ντυμένος κλόουν στο Σύνταγμα.
0: Έτσι.
1: Θα κάνεις μεγαλύτερη εντύπωση.
0: Δυστυχώς οι παλιοί τρόποι δεν δουλεύουν.
1: Πρέπει να βρούμε
0: νέους. Γιατί το σύστημα είναι πιο μπροστά. Έχει τρέξει πολύ, εμείς κάπως μείναμε πίσω. Ναι. Οπότε πρέπει να βρούμε άλλους τρόπους. Και η τέχνη ποτέ δεν σε διαψεύδει, γιατί η τέχνη πάντα έχει μέσα το σπόρο της ανατροπής και του νέου και του απρόβλεπτου. Θέλει απρόβλεπτα πράγματα, όχι αυτά που ξέρουν πώς θα τα αντιμετωπίσουν πριν σχεδόν καν γεννηθούν.
1: Εννοείται. Και είναι σημαντικό που το λες εσύ που τα έχεις ζήσει και όλες αυτά τα πράγματα.
0: Τίποτα, και εγώ θα προχωράω όπως όλοι, ξέρεις. Ναι. Ψάχνοντας.
1: Έτσι πρέπει.
0: Όλοι είμαστε μικροί εξερευνητές. Και με την περιέργεια, ξέρεις, μαθαίνουμε. Το θέμα είναι αυτό, να μην επαναπαυόμαστε, να μην αφήνουμε την κούραση, ξέρεις, να μας γονατίζει και να μην μουντρουχιάζουμε, να μην μένουμε μακριά από τους άλλους ανθρώπους. Ο πλούτος είναι οι άνθρωποι.
1: Να.
0: Ο πλούτος είναι οι άνθρωποι. Προλαβαίνουμε, θα ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι, ζώος λες, ή και δύο. Στο τσακ. Ας πάμε για το ένα και βλέπουμε.
1: Κωνσταντίνος.

0: Ωραίος.
1: Έπος.
0: Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος, Θανάσης Πεθεριώτης, Μπάρο Πάσο, την Κυριακή όλη παρέα, 10 του μηνός, στο Κύταρο. Ευχαριστούμε πολύ για τις προσκλήσεις που κερδίζουν η Πάτη Παπαθεοδόρου και ο Μανώλης Σαχτουριανάκης. Την Κυριακή με την παρέα τους θα έρθουν να περάσουν ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εμείς ευχαριστούμε.
3: Εμείς πολύ.
0: Με το καλό όλα. Καθώς θα κάνουμε την αποφώνηση, θα ακούμε και ένα κομματάκι ζώος. Το τελευταίο, το οποίο ποιο είναι?
3: Το μετά το Λύκειο.
0: Μετά το... Αυτά είναι.
3: Τι μένει, μετά το Λύκειο τι μένει.
0: Έλατε. Έλατε. Τι ωραία. Και σας περιμένουμε πάλι με τα επόμενα δισκάκια. Κανονίστε.
3: Τώρα θα είμαστε.
1: Εγώ ανυπομονώ να τελειώσει η εκπομπή για να σε πάρω μια αγκαλιά.
0: Καλά, εννοείται.
3: Και εγώ από την άλλη.
0: Και έτσι θα βγάλουμε και τη φωτογραφία, την αναμνηστική.
1: Εννοείται.
0: Φίλοι, αυτό ήταν για απόψε. Ευχαριστούμε τον Ζόρζ Μπαλουμί που φρόντισε να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Ευχαριστούμε αληθινά εσάς για την παρέα και τα μηνύματα. Καλό βράδυ να έχετε. Καλή δύναμη αν δουλεύετε νύχτα. Καλά κουράγια αν μας ακούτε από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές. Και αν ετοιμάζεστε για ύπνο, όνειρα γλυκά και καλό ξημέρωμα.

0: στο κόκκινο.
1: Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά, 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς. Είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης. Και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.

0: στο κόκκινο.
1: Το Μάιο η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
3: Η ώρα είναι 2.

Ta-ra-ra-ra-ra-dam, ta-ram-tam-tam. Che peronussa, che peronussa, ane-ta-ta-ram. Ta-ram-tam-tam, ta-ram-tam-tam. Κλείσαν τα μαγαζιά οι τόνοι και τα μαζέψαν.

Θα του έπαρχου την κόρη με παλωμένο μεσοφόρι. Με έκανε λίγο να ρεμφάσω.

0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

ειδικά με σένα πλάι. Δεν είσαι εδώ. Σκιά που έφυγε μέσα στη θύμηση. Ήσουν εσύ. Σβήνεις και χάνεσαι κι όμως ξανάρχεσαι.

σας μέρα που πέταξε και δεν γυρνά. Μοιάζει κι αγάπη με ένα χαμόγελο που προσπερανά. Σβήνεις και χάνεσαι κι όλο ξανάρχεσαι.

μεγαλώσεις σου.